Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Στην περασμένη εκπομπή ερμηνεύσαμε και το στίχο 12 του 50ου ψαλμού. Πρέπει να τελειώσουμε αυτόν τον ψαλμό. Θα πάμε λοιπόν στο στίχο 13. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απεμού. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο? Με μία ευρύτερη σημασία είναι η παρουσία του Θεού εντός του ανθρώπου. Με μία όμως εκκλησιαστική ερμηνεία, αυτή στην οποία επιμένουν όσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτό το στίχο, αυτό το πνεύμα το Άγιον είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Είναι το Άγιο Πνεύμα της Εκκλησίας. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ξέρουμε πλέον ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όπως με τη σάρκωση του λόγου μάθαμε ότι ο Υιός έχει το ανθρώπινο όνομα Ιησούς και το θείο όνομα Χριστός, έτσι και την ημέρα της Πεντηκοστής μάθαμε ότι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας λέγεται Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει μία ενδυνάμωση και του νοός και της καρδίας, δηλαδή μία ενδυνάμωση της υπάρξεως του ανθρώπου, ώστε να προσανατολίζεται προς το θέλημα του Θεού, να φεύγει από το ίδιο θέλημα και να πηγαίνει προς το θέλημα του Θεού. Αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος εξ αρχής ότι αυτό το θέλημα είναι και το συμφέρον του. Επομένως, το πνεύμα αυτό το Άγιο υπάρχει, μιλάει, εμπνέει τους προφήτες, τους διδασκάλους. Καμιά φορά το χάνουμε το πνεύμα αυτό, το ξαναβρίσκουμε όμως. Όλο το έργο των προφητών είναι να υπογραμμίζουν ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα του Θεού. Αναζητήστε το, συνδεθείτε με το πνεύμα του Θεού, ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε τη χαρά της σωτηρίας. Σύνολη η πατερική παράδοση τη χαρά της σωτηρίας την βλέπει στη σάρκωση του λόγου και στην έλευση του Αγίου Πνεύματος. Μία διευκρίνηση όμως. Η έννοια παρουσία του Αγίου Πνεύματος μπορεί να φαίνεται λίγο αφηρημένη. Τι σημαίνει παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι το Άγιο Πνεύμα είναι παρόν μέσα στην ιστορία και διαχέει μέσα σε κάθε πιστό, σε κάθε άνθρωπο, διαχέει τις ενέργειές του. Αυτές οι ενέργειες είναι ενέργειες σύνολης της θεότητας, της Αγίας Τριάδας. Είναι ενέργειες που υπάρχουν ούτως ή άλλως και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα τις δώσει στον καθένα αυτές τις ενέργειες. Ίσως είναι λάθος η λέξη «θα τις δώσει». Είναι αντιφατική αυτό που είπα, οι ενέργειες υπάρχουν ούτως ή άλλως και η έκφραση θα τις δώσει. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος είναι αυτός που θα αφήσει να τον διαποτίσουν εντός του οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Γαλάτας και στην προς Κορινθίους. Πρέπει να ασκηθούμε, συνεχώς να ασκούμαστε, ώστε οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος να εγκαθιδρύονται εντός μας, να υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και αυτή η καρδιά να μπορεί να λέει τον Θεό Πατέρα, Αβά ο Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ δεν ονομάζεται μόνο βασιλιάς του Ισραήλ ή ποιητής. Το επίθετό του επίσης είναι προφήτης. Και επειδή είναι και βασιλιάς, λέμε ο προφητάναξ Δαβίδ. Είναι προφήτης με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τον λόγο του Θεού και τον εξαγγέλει. Πρόφημη, μιλάω εξ ονόματος τεινός. Παρουσιάζει το λόγο του Θεού μέσα στην ιστορία. Έχοντας συνείδηση αυτής της προφητικής του χάρης που του έχει δοθεί, στο 15 στίχο θα μας πει ότι αναλαμβάνει να διδάξει στους ανόμους της οδούς του Κυρίου, ώστε οι ασεβείς να επιστρέψουν στον Κύριο. Διδάξου ανόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Υπάρχει ένα έργο. Αν όλα όσα στους προηγούμενους στίχους
έχει αναφέρει, αν όλα αυτά συμβούν, δηλαδή αν με καθαρίσεις, με ενισχύσεις, δεν μου πάρεις το πνεύμα σου, αν όλα αυτά συμβούν, εμφανίζεται μία συνέπεια. Η ίδια η ύπαρξή μου γίνεται διδάσκαλος μέσα στην ιστορία. Ο Δαβίδ, ο ποιητής, ας το πούμε γενικότερα ο ποιητής δεν αναφέρεται σε μία προγραμματική ιεραποστολή. Δεν θα οργανώσει καμιά ιεραποστολή για να διδάξει το Λόγο του Θεού. Η ίδια η παρουσία του ως Υιού του Θεού, ως δούλου του Θεού, ως προφήτη του Θεού, η ίδια η παρουσία του, εάν αυτά τα χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός δεν του τα πάρει, η ίδια λοιπόν η παρουσία του γίνεται και αποστολή. Αυτό σημαίνει διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ο εαυτός μου γίνεται κήρυκας της παρουσίας σου μέσα στην ιστορία. Όπως αποστολή είναι η κάθοδος από το Θαβόρ, όπως αποστολή είναι η οδηπορία μέσα στην ιστορία μετά την Πεντηκοστή, όπως αποστολή είναι η έξοδος μας από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν. Και είναι μεγαλειώδης η στροφή μάλιστα που έκαναν οι πατέρες, οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα λειτουργικά κείμενα. Ενώ κατά το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου η σύναξη τελειώνει με τη φράση «Απολύεστε εν ειρήνη», στις λειτουργίες του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου εισάγεται ως τελευταία καταληκτική φράση το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον και σώσον ημάς». Πρόκειται για μετέωρη φράση. Μια φράση που συνδέει την παρουσία μας μέσα στη Θεία Λειτουργία με την παρουσία μας εκτός της Θείας Λειτουργίας. Αυτή η προοπτική μου επιτρέπει να λαχταρώ να ξαναβρεθώ στη Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας από κάθε Θεία Λειτουργία αρχίζει το έργο της Αποστολής. Λέγανε ότι ο γέροντας Παΐσιος κάθε φορά που πήγαιναν διάφοροι ευλαβείς και παραπονιόντουσαν για την κατάσταση της Εκκλησίας, διαλύεται η Εκκλησία, πώς θα σωθεί η Εκκλησία, τους απαντούσε: φτιάξε εσύ τον εαυτό σου και αν το φτιάξεις τον εαυτό σου φτιάχνεται και η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με τον ποιητή και προφήτη Δαβίδ, ο εαυτός μου πρέπει να αλλάξει, ο εαυτός μου πρέπει να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού και αυτή η κατάσταση σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι Εκκλησία Αγίων. Μάλιστα, μια που ανέφερα αυτό το χωρίο για τον πατέρα Παΐσιο, αυτή την πληροφορία, έχω τον πειρασμό

όπως η εκκλησία εκείνους. Γιατί τα αναφέρω αυτά? Η προοπτική της αλήθειας και της σωτηρίας δεν βρίσκεται μέσα στα στενά όρια της παρουσίας, αλλά ανοίγεται προς τα έσχατα, ανοίγεται προς τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να κάνουμε, αυτή η ιστορία της Βασιλείας του Θεού έχει έναν χαοτικό χαρακτήρα. Έργο του κάθε ανθρώπου είναι να σώσει τον εαυτό του. Σώζοντας τον εαυτό του, σώζει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος, μια ομάδα, μια κοινότητα, η Εκκλησία όλη. Στο 16 στίχο καταθέτει ο ποιητής: «Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου». Υποστηρίζουν πολλοί ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρεται στον φόνο του Ουρία, στη συμβολή του δηλαδή, να σκοτωθεί ο Ουρίας. Κατά κάποιο τρόπο αναφέρεται στην παρουσία αίματος, αίματος που παραπέμπει σε φόνο. «Ρίσε με λοιπόν εξαιμάτων, απάλαξέ με από αυτό το αμαρτημά μου». Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο το ποίημα γράφεται με αφορμή αυτό το αμάρτημα του Δαβίδ, όταν ο Νάθαν ο προφήτης του ζήτησε να καταθέσει τη μετάνοιά του, την οποία και αυτός κατέθεσε. «Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου». Αν στον παραπάνω στίχο μας μιλάει για μία αγαλίαση του ανθρώπου, λέγοντας ότι η αγαλίαση ξεκινάει από τη γλώσσα, από το λόγο που θα εκφέρω, λόγω της παρουσίας μιας δικαιοσύνης, δηλαδή λόγω της παρουσίας του ελέους του Θεού, γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη, σε αυτό το στίχο ζητάει από το Θεό να τον ενισχύσει στην παρουσία αυτού του λόγου. Χωρίς ενίσχυση του Θεού, κάθε λόγος περί Θεού είναι σχετικός. Ξεκινάει από μια ιδιωτελή αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας και επενδύουμε με λόγια του Θεού πολλές φορές αυτή την ιδιωτέλειά μας. Εάν δεν σε εμπνεύσει ο Θεός ή αν δεν ανοιχτείς στην παρουσία αυτής της εμπνεύσεως, όπως το είπε προηγουμένως με το Πνεύμα του το Άγιο, δεν μπορείς να αναγγείλεις μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο, την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα επιμερίζει κάπως ως αναγγελία της παρουσίας του Θεού, επιμερίζει ότι αυτό δεν θα κλειστεί μέσα στα όρια των θυσιών, μέσα στα όρια της τυπικής λατρείας, μέσα στα όρια που δεσμεύουν τον άνθρωπο σε μια ιονή συναλλαγή με το Θεό. Καταθέτει ότι γνωρίζει πως ο Θεός δεν ζητάει από μας ούτε θυσίες ούτε ολοκαυτώματα. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφητικός ο στίχος, ότι «Η θέλησας θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Ένας προφήτης μόνο μπορεί να τον γράψει. Παρόλο ότι εμπνεόμενοι από αυτόν τον στίχο αρκετοί προφήτες μίλησαν για αυτή την πνευματική λατρεία, παραδείγματος χάρη ο Οσιέ, λέγοντάς μας «Διότι έλεος θέλω και ου θυσίαν και επίγνωσιν Θεού η ολοκαυτώματα». Ζητάω το έλεος και ζητάω την επίγνωση του Θεού. Ούτε θυσία ζητάω, ούτε ολοκαυτώματα. Θέλω έλεος. Είναι λόγια που τα βάζει στο στόμα του Θεού ο προφήτης. Θέλω επίγνωση της παρουσίας μου. Την εποχή αυτή μην ξεχνάτε ότι για να διδάξεις και να προτείνεις ως αληθινή οδό δοξολογίας του Θεού τη θυσία χωρίς ολοκαυτώματα είναι λίγο τολμηρό. Τελικά αυτός που θα καταργήσει τα ολοκαυτώματα και θα εισαγάγει την ανέμακρη θυσία είναι ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αν λοιπόν ο ποιητής σε αυτόν τον ψαλμό διακριβώνει ότι ο Θεός δεν ζητάει θυσίες και ολοκαυτώματα,

πρέπει να μας αποδώσει τι έρχεται μετά από αυτή την ένσταση. Τι ζητάει ο Θεός? Ζητάει πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Εάν καταθέτεις στο Θεό αυτό το πράγμα, το συντετριμένο πνεύμα, την καρδία τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή αν καταθέτεις τη μετάνοιά σου, αν καταθέτεις την επίγνωση ότι μόνος σου δεν υπάρχεις καν, χρειάζεσαι τη σχέση σου με το Θεό, χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού για να υπάρχεις, τότε το κήρυγμα που αναλαμβάνει ο ποιητής να στείλει προς τα έξω, να το πει στους ασεβείς, να το πει στους εχθρούς της πίστης, να το πει παντού, τότε το κήρυγμα αυτό μπορεί να έχει καρπούς. Ειδικότερα για ερμηνευτές πατέρες της παραδόσεώς μας, ο στίχος αυτός είναι μία αναφορά στην έλευση του Χριστού και στην ίδρυση της Θείας Ευχαριστίας. Οι δύο στίχοι που ακολουθούν και που είναι οι τελευταίοι του ψαλμού, ο 20 και ο 21, διατείνονται αρκετοί ερμηνευτές ότι είναι στίχοι που προστέθηκαν στο αρχικό ποίημα. Στίχοι, αν δεχθούμε ότι το ποίημα είναι του Δαβίδ και όλα δείχνουν ότι είναι του Δαβίδ αφού αναφέρεται σε συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του Δαβίδ, τότε αυτοί οι δύο στίχοι γράφτηκαν 500 περίπου χρόνια αργότερα, τότε μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, τότε που γκρεμίστηκε ο ναός τους και δεν είχαν ναό και ζητάνε ξανά να δούνε το ναό μπροστά τους. «Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Ότι η θέλησα σισίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις». Συνδέει το ποίημα αυτό, το τέλος αυτού του ποίηματος, συνδέει τη Σιών με την πνευματική θυσία. Συνδέει την Ιερουσαλήμ με την πνευματική θυσία. Τι σημαίνει η Ιερουσαλήμ? Η Ιερουσαλήμ είναι μια εβραϊκή λέξη σύνθετη. Αποτελείται από δύο άλλες λέξεις. Τη λέξη Γέρου, που θα πει πόλης, και τη λέξη Σαλήμ, που θα πει ειρήνη. Πόλη της ειρήνης. Πόλη της ειρήνης επάνω στο όρος Σιών, που αποτελεί έναν ιερό άξονα ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Αυτός ο ιερός άξονας συνδέει το άκτιστο με το κτιστό, τη δημιουργία με τον δημιουργό. Μέσα στην κορυφή αυτού του άξονα υπάρχει μια πόλη, η πόλη της ειρήνης. Σας θυμίζω το επεισόδιο που περιγράφουν τα Ευαγγέλια της εισόδου του Ιησού, το τρίτο Πάσχα της δημόσιας δράσης του στα Ιεροσόλυμα, καθισμένου επάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι, και τη δοξολογία που απίφθηναν οι νέοι της Ιερουσαλήμ προς αυτόν τον εισερχόμενο Ιωνί ως βασιλέα. Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Προσέξτε, γιατί σε γαϊδουράκι ο Χριστός μπαίνει μέσα στα Ιερουσόλυμα? Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση και τα σημενόμενα των πράξεων, ο βασιλιάς περιοδεύει την ενδοχώρα του επάνω σε άλογο όταν είναι να στρατολογήσει, δηλαδή όταν έχουμε πόλεμο. Περιοδεύει επάνω σε γαϊδουράκι όταν δεν έχουμε πόλεμο και δηλώνει την παρουσία της ειρήνης, που σημαίνει ότι ο Χριστός θέλει να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο της εισόδου στα Ιερουσάλυμα. Είναι ο βασιλεύς της ειρήνης. Έρχεται ως βασιλεύς της ειρήνης στην πόλη της ειρήνης. Οι δύο λοιπόν τελευταίοι στίχοι, ο 20 και ο 21, υποστηρίζεται ότι είναι παρέμβλητοι. Σαφέστατα πρέπει να δημιουργήθηκαν μετά το 586 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέστρεψαν τον ναό του Σολομώντος. Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται το 586, αντιλαμβάνονται τη θυσία της δικαιοσύνης μέσω των ολοκαυτωμάτων, μέσω της θυσιάσεως των ζώων. Ασφαλώς έτσι την αντιλαμβάνονται. Ωστόσο, ο ποιητής
υπολαμβάνει και μια άλλη θυσία, τη θυσία την πνευματική. Ο Οριγένης και αργότερα ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζουν ότι είναι καθαρά αλληγορική εικόνα εδώ και αναφέρεται στην Εκκλησία. Η Σιών πλέον είναι η Εκκλησία. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ είναι το περίζωμα της χάριτος του Θεού γύρω από το λαό του, τον λαό της Εκκλησίας. Ο Μόσχος, που είναι το αντικείμενο των θυσιών, υπάρχει. Αλλά αυτός ο Μόσχος είναι ο Ιησούς Χριστός. Όπως υποδηλώνεται και στην παραβολή του Ασώτου, αν αναφερθούμε στην Καινή Διαθήκη, το σιτευτό μοσχάρι, που είναι ο λόγος ο οποίος θυσιάζεται, είτε αν αναφερθούμε στο επεισόδιο της φιλοξενίας του Αβραάμ, ήδη στη Γένεση, όπου έχουμε τη φιλοξενία των τριών αγγέλων και όπου παρατίθεται άρτος και μόσχος. Βέβαια, η παρουσία αυτού του μόσχου είναι εμφανέστατη στον περίφημο κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η τράπεζα γέμει, ο μόσχος πολλής, μη δεις εξέλθει ποινών. Μία εικόνα αλληγορική που δηλώνει ακριβώς την παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας, γιατί αυτός ο μόσχος για τον οποίο μιλάει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο θυσιαστής, Υιός και Λόγος του Θεού. Εδώ τελειώνει ο 50ος ψαλμός και μετά το μουσικό διάλειμμα θα εισέλθουμε σε νέο ψαλμό.

0: Ο επόμενος ψαλμός, τον οποίο θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ερμηνευτικά με αυτόν τον τρόπο που σας είχα πει στο εισαγωγικό μάθημα, δηλαδή ως ποίημα της Εκκλησίας, είναι ο ψαλμός 103. Είναι γνωστός και ως προημιακός ψαλμός, επειδή αποτελεί το προήμιον της ακολουθίας του Εσπερινού. Όλοι οι Εσπερινοί ξεκινούν με αυτόν τον ψαλμό, εκτός από τους Εσπερινούς της διακαινησίμου εβδομάδας και του Εσπερινού της αποδόσεως του Πάσχα. Επίσης, οι τελευταίοι στίχοι αυτού του ψαλμού ψάλλονται σε πανηγυρικούς Εσπερινούς μαζί με ορισμένα εφήμνια, και όλη αυτή η ομάδα των στίχων που ψάλλεται και που αρχίζουν από το στίχο «Ανοίξαν τόσου την χείραν τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος», τα ονομάζουμε και ανοιξαντάρια. Έχουν εξαιρετικό μέλος στους πανηγυρικούς Εσπερινούς. Μια που αναφέραμε τη λέξη Εσπερινός, ας δούμε ποιος είναι ο Εσπερινός. Είναι ο ίδιος ο Εσπερινός της Εκκλησίας με τον Εσπερινό της Εβραϊκής Παράδοσης? Ο Εσπερινός είναι το τέλος της ημέρας ή η αρχή της ημέρας. Στην Εβραϊκή Παράδοση ο Εσπερινός είναι γεμάτος από ύμνους για να περάσει η νύχτα, δηλαδή ύμνους κατευνασμού των κινδύνων της νύχτας. Και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής έχουμε κατά τη δύση του ηλίου ακολουθίες και ευχές και εξορκισμούς. Στον δικό μας όμως Εσπερινό, τον χριστιανικό Εσπερινό, γίνεται μία ανατροπή, αν θα μπορούσε να το πει κανείς. Είναι η αρχή της ημέρας, στην οποία η μέρα δεν υπάρχει νύχτα. Έχει καταργηθεί η νύχτα. Γι' αυτό ο Εσπερινός νοείται με περιεχόμενο ημέρας. Αλλά ποιας ημέρας? Μιας ημέρας που καταβγάζεται από ένα φως, το οποίο μάλιστα το ονοματίζουμε στο τέλος της ακολουθίας του Εσπερινού. Το ονομάζουμε «Φως Ιλαρών Αγίας Δόξης» και είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η επιγραφή μας λέει ότι ο ψαλμός είναι του Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Η παράδοση θέλει να έχει ποιηθεί από τον Δαβίδ. Επομένως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι σύμφωνα με την παράδοση η σύνθεσή του τοποθετείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ωστόσο διασώζει ο ψαλμός στίχους παλαιότερης παράδοσης, όπως παραδείγματος χάρη διασώζει στίχους από τη θεολογία του Ιώβ ή στίχους που η έρευνα τους αποδίδει σε προφορική παράδοση ακόμα και 500 χρόνων πριν. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ένα ποίημα που διαφέρει ως προς το περιεχόμενο από τον 50ο ψαλμό που προσεγγίσαμε στις προηγούμενες εκπομπές. Ενώ ο 50ος ήταν μια προσευχή, καθαρή προσευχή, προσευχητικός ψαλμός, εδώ έχουμε έναν υμνολογικό ψαλμό. Είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία όπως αυτή μας την έχει καταθέσει η διήγηση των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, δηλαδή του βιβλίου της Γενέσεως, αλλά και της πρόνοιας που υπάρχει μέσα σε αυτή τη δημιουργία, όπως πλέον ξεδιπλώνεται αυτή η πρόνοια σε όλα τα άλλα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής. Είναι λοιπόν ο ψαλμός αυτός ένα ύμνος στη δημιουργία του κόσμου, στην απαρχή δηλαδή της ιστορίας. Γι' αυτό και πολλά τροπάρια του Εσπερινού αναφέρονται στον Δημιουργό Θεό. Επομένως είναι ένα ποίημα που περιγράφει τη δημιουργία και θα το προσεγγίσουμε βέβαια και με κάποιες θεολογικές προεκτάσεις, αλλά θα ήθελα να το δούμε παρακαλώ ως ποίημα. Καταρχήν ένα εξαιρετικό ποίημα που έχει εξαιρετικές εικόνες με τις οποίες διαφερέσεων πολλές φορές, διαπαραλήψεων πολλές φορές, μας περιγράφει την ιστορία και τη δημιουργία.
1: Η ώρα είναι 3:30. ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συνεχίζουμε και ερχόμαστε πλέον να ερμηνεύσουμε τον πρώτο στίχο του ψαλμού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Αυτά μας μαθαίνει το Πνεύμα του Θεού. «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσω». Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη. Η ψυχή είναι μία λέξη πολύσιμη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη και στη θεολογία των πατέρων. Ψυχή μπορεί να σημαίνει τον αέρα, μπορεί να σημαίνει την πνοή, την ανάσα, την αναπνοή. Μπορεί να σημαίνει την ύπαρξη του ανθρώπου. Μερικές φορές, παρασυρμένοι από τη φιλοσοφία, υποστηρίξαμε ότι ο άνθρωπος, ή δεχθήκαμε ότι ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και από ψυχή. Η πατερική θεολογία το απορρίπτει αυτό, αν και σε μερικούς πατέρες χρησιμοποιείται η έκφραση. Όταν η πατερική θεολογία μιλάει για ψυχή, δεν μιλάει για μια άλλη υπόσταση μέσα στον άνθρωπο. Ή, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που διατυπώθηκε πολύ νωρίς, του Αγίου Ειρηναίου, τέλη του 2ου αιώνα, «Ξέρω ότι δεν είμαι ψυχή, ξέρω ότι δεν είμαι σώμα, ξέρω ότι είμαι ψυχή και σώμα». Δηλαδή, πάντα ψυχή και σώμα ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο και η ανθρώπινη υπόσταση. Ωστόσο, για λόγους παιδαγωγικούς πολλές φορές κάνουμε τον διαχωρισμό, θέλοντας να βοηθηθούμε κατ' ουσίαν και να κάνουμε μια αντιδιαστολή ανάμεσα σε μια ύπαρξη πνευματική, η οποία δηλαδή τίνει να αντιθεί από την αγιότητα και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, και μια ύπαρξη χωική, η οποία αυτονομείται μέσα στην υλική της διάσταση. Την κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή, αλλά γίνεται για παιδαγωγικούς λόγους. Είναι γνωστή η έκφραση του Αποστόλου Παύλου, που μιλώντας για το θάνατο του ανθρώπου και συνδέοντάς τον με την Ανάσταση ή τη μη Ανάσταση, μιλάει για σώμα ψυχικό και σώμα πνευματικό. «Σπήρετε σώμα ψυχικών, εγερθήσετε σώμα πνευματικών». Μιλάει όμως για έναν άνθρωπο, τον ίδιο άνθρωπο. Υπάρχει μία Ανάσταση σύμφωνα με τη θεολογία των πατέρων, και έτσι θα καταλάβουμε την ψυχή. Η αθανασία είναι δεδομένη στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει αθανασία εν θανάτω και αθανασία εν ζωή. Αυτή είναι η διάκριση που νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πάντοτε. Επομένως, εδώ, σε αυτό το στίχο, η ψυχή αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου. Το «εμεγαλύνθη σφόδρα» δεν είναι δηλωτικό αυξήσεως, δεν ήσουν μικρός και μεγάλωσες, αλλά είναι σημαντικό του αμέτρητου μεγέθους. Σημαίνει το αμέτρητο μέγεθος. Επειδή, όπως λέει ένας από τους συγγραφείς τους εκκλησιαστικούς που σχολίασαν τον ψαλμό, ο Θεοδόρητος, «φύση μέγα σών τούτο της ευσεβέση εδείχθη, αυτό το μέγας φανερώνεται στους ευσεβείς». Ποια μεγαλοσύνη, κατά τι εμεγαλύνθη σφόδρα ο Θεός? Εμεγαλύνθη σφόδρα ο Κύριος κατά το ποσοστό που μπορώ να αντιληφθώ αυτή τη μεγαλοσύνη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός, τι είναι ο Θεός. Αυτό που βλέπω είναι η παρουσία του μέσα στη δημιουργία, και αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό θέλει να μας πει αυτός ο στίχος. Στο στίχο δεύτερο βλέπουμε να κατατίθεται η εξής έκφραση: «Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως δέριν». Ουσιαστικά υμνολογεί ο ποιητής μία δημιουργία σύμφωνα με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της εποχής του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις κοσμολογικές αντιλήψεις, η γη είναι ένα τεράστιο νησί που επιπλέει στα ύδατα της Αβύσσου, αλλά προστατεύεται και δεν κατακλείζεται από τα ύδατα αυτά, επειδή γύρω από το νησί αυτό υπάρχει ένας θόλος που έχει τεντωθεί και προφυλάσσει ακριβώς τη γη από τα ύδατα. Τα άνω του στερεώματος, ένα στερέωμα λοιπόν, έχει απλωθεί γύρω από τη γη. Υπάρχουν τα ύδατα τα άνω του στερεώματος, τα πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα τα κάτω του στερεώματος. Αυτή είναι η κοσμολογική αντίληψη της εποχής του Δαβίδ και χιλιάδες χρόνια πριν από τον Δαβίδ και αρκετές εκατοντάδες χρόνια μετά από τον Δαβίδ. Αυτό σημαίνει το εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, σαν να τέντωσες ένα δέρμα και άπλωσες στον ουρανό. Αυτό το δέριν ως δέρμα δεν το παίρνει απλώς ως εικόνα που τη φαντάζεται αυτόνομα. Το παίρνει από μια ανθρώπινη κατασκευή, από τον οίκο, το σπίτι. Σκηνίτες ήταν οι άνθρωποι όταν γράφαν αυτά τα πράγματα και η σκηνή τους προστάτευε τη ζωή τους, το είναι τους, το έχει τους. Από ένα τεντωμένο δέρμα που έφτιαχνε το θόλο προστατευόντουσαν. Επομένως, από τον οίκο του ανθρώπου ο ποιητής πηγαίνει να αντιληφθεί τον οίκο της δημιουργίας μέσα στον οποίο είμαστε όλοι περιχωρημένοι. Όμως πρέπει να σταθούμε αρκετά στη λέξη φως, αναβαλλόμενος φως ως σημάτιο. Ντύθηκε στο φως, το ρούχο σου είναι το φως, Κύριε. Ποιο είναι αυτό το φως που είναι το ρούχο του Θεού, τον οποίον εδώ υμνώ? Στην αρχαία αντίληψη της Βίβλου, δηλαδή στο βιβλίο της Γενέσεως που περιγράφεται η δημιουργία, έχουμε ένα φως. Το πρώτο πράγμα που δημιουργείται είναι το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε το φως. Δεν είναι όμως το φως του ήλιου, δεν είναι ένα κτιστό φως. Δεν είναι ένα φως που φωτίζει τη δημιουργία. Είναι ένα φως που είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού. Παρεμβαίνει ο Θεός μέσα στο χάος, στην άβυσσο, στην αταξία του σύμπαντος και αυτή η παρέμβασή του λέγεται φως. Ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, αναφερόμενος στο Λόγο του Θεού που είναι ο Υιός, υπογραμμίζει ότι κατοικεί μέσα στο φως η θεότητα και αυτό το φως το χαρακτηρίζει με το επίθετο απρόσιτο, δηλαδή μη κατανοητό φως. Δεν μπορεί να το πλησιάσεις ή να το περιγράψεις. Φως εικόν απρόσιτον. Εσύ που κατοικείς στο απρόσιτον φως. Η Αγία Γραφή λοιπόν ξεκινάει με την παρουσία ενός φωτός, αλλά και τελειώνει με την παρουσία ενός φωτός. Αν μνημόνεψα τον τρίτο στίχο της Γενέσεως και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως, έχω να μνημονέψω έναν από τους τελευταίους στίχους του τελευταίου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, όπου ο Αποκαλυπτής βλέπει τη νέα πόλη και η πόλης ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης είναι αφένωσιν αυτή. Η γάρ δόξα του Θεού εφώτισεν αυτή και ο λίχνος αυτής το αρνίον, όπου είναι εδώ το αρνίον είναι ασφαλώς ο Υιός. Αυτή η πόλη των Εσχάτων είναι φωτεινή, έχει φως, αλλά το φως αυτό δεν προέρχεται από τον ήλιο, δεν είναι κτιστό. Αυτή η διάκριση κτιστού και ακτίστου φωτός χαρακτηρίζει τη θεολογία των προφητών. Αυτή είναι ουσιαστικά η απαρχή της θεολογίας των προφητών. Μιλάνε για ένα καινούριο φως που έρχεται και χαρακτηρίζει σύνολη τη ζωή της Εκκλησίας. Η διάκριση ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο φως χαρακτηρίζει την παράδοσή μας. Και στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θεοφάνειες, οι οποίες σημειούνται με την παρουσία του φωτός ή του πυρός, με κατεξοχήν χαρακτηριστική τη θεοφάνεια του Σινά, όπου δεν είναι μόνο οι φλόγες, δεν είναι μόνο η καιόμενη βάτος, το πυρ, αλλά είναι και το φως με το οποίο βγαίνει ο Μωυσής μέσα από το σκοτάδι. Διότι αυτό το φως το άκτιστον, επειδή δεν έχει σχέση με το υλικό φως, υπάρχει μέσα στο γνώφο, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει κάτι. Επομένως το φως αυτό δεν το βλέπει ο άνθρωπος, το φως του αποκαλύπτεται. Δεν είναι κάτι που με τις φυσικές του δυνάμεις μπορεί να το δει. Το δέχεται κατά το ποσοστό που δέχεται να φωτιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή τη θεοφάνεια του Σινά μέσα στο γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, γίνεται ο διάλογος του Μωυσή με το Θεό. Μέσα στο σκοτάδι μαθαίνει το όνομα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός. Και όταν βγαίνει από το σκοτάδι, ο Μωυσής είναι πάμφωτος, είναι γεμάτος φως. Λοιπόν, έχουμε τη θεοφάνεια στο Σινά, ή μία θεοφάνεια όπου ο λόγος του πατρός, κατ' ουσίαν ο Υιός, οδηγεί το λαό από την αιχμαλωσία στην ελευθερία, η περίφημη στήλη πυρός, που είναι ο Υιός και λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή λοιπόν τη στήλη του πυρός και αυτή τη στήλη που ακολουθώντας ο λαός μπορεί να απαλλαγεί από την αιχμαλωσία και να πάει προς την ελευθερία. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε δύο συγκλονιστικές στιγμές όπου αυτό το φως πλέον εμφαίνεται ως άκτιστο φως. Η μία στιγμή είναι η θεοφάνεια στο όρος Θαβόρ, όπου εκεί οι μαθητές μας περιγράφουν μία εμπειρία τους και μας λένε ότι ίστραψεν το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Και αργότερα έχουμε μία περιγραφή αυτού του φωτός στην Πεντηκοστή. Φωτίζεται όλη η αίθουσα, καταλάμπεται όλη η αίθουσα από ένα φως. Από εκεί και έπειτα έχουμε στη θεολογία της Εκκλησίας μία σειρά θεοφανιών. Τη χαρακτηρίζουμε μάλιστα αυτήν την ιστορία της χριστιανικής θεολογίας νηπτική ιστορία, επειδή έχει να κάνει με την εσωτερική ηρεμία και νύψη του ανθρώπου, και η οποία νηπτική θεολογία πάνω στην παρουσία του ακτίστου φωτός, που είναι αυτό που παράγει η παρουσία των ενεργειών του Θεού μέσα στην ιστορία, μέσα στη δημιουργία, μας αναπτύσσει τι σημαίνουν ακριβώς οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, τις οποίες ονομάζουμε άκτιστες αυτές τις δυνάμεις του Θεού, και το φως με το οποίο γίνεται αντιληπτός ο Θεός το ονομάζουμε άκτιστο φως. Οι περισσότεροι θα ξέρετε, αν έχετε διαβάσει τον βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, αυτόν τον περίφημο διάλογο του πρίγκιπα με τον ασκητή, ο οποίος ζητάει να μάθει αν μπορούμε να έχουμε εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, για να πάρει την απάντηση από τον γέροντα: «Είσαι τώρα μέσα στο Άγιο Πνεύμα, πες μου τι βλέπεις». Και αυτός λέει: «Βλέπω το πρόσωπό σου, αλλά δεν μπορώ να το δω, γιατί λάμπει σαν τον ήλιο και αυτό το φως είναι απλωμένο γύρω γύρω παντού». Όπως ακριβώς το Θαβόρ δεν έλαμψε μόνο το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και τα ημάτια του έλαμψαν, δηλαδή και η κτιστή ύλη μετέχει αυτού του φωτός. Για τους προφήτες το φως λοιπόν, εκτός από ένα πρωτολογικό περιεχόμενο που έχει και αναφέρθηκε στην αυγή της ιστορίας και της δημιουργίας, έχει κυρίως εσχατολογική σημασία, και αυτή είναι η συμβολή των προφητών, ότι βλέπουν μία πόλη καινούρια να έρχεται και αυτή την πόλη την βλέπουν γεμάτη με το φως. Αυτό το φως που άστραψε την πρώτη στιγμή της δημιουργίας και που αστράφτη και στην τελευταία μέρα της δημιουργίας, στη μεγάλη δοξολογική ημέρα, την έσχατη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε ότι ο Ισαΐας αντιλαμβάνεται τον λαό να πορεύεται μέσα στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο ήλιος. Όλη η πορεία του λαού είναι μέσα στο σκοτάδι. Ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη. Είδε φως μέγα. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου, φως λάμψη εφημάς. Και ανατελεί ημίν, μας λέει ένας άλλος προφήτης, ημίν της φοβουμένης το όνομά μου, ήλιος δικαιοσύνης. Ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο οποίος πάλι παραπέμπει σε φως, δεν θα ανατείλει για όλους, αλλά για αυτούς που έχουν σχέση με τον Κύριο. Επομένως, για να αντιληφθώ την παρουσία αυτού του φωτός, πρέπει να έχω προχωρήσει έναν δρόμο και να έχω δημιουργήσει μία σχέση με την πηγή αυτού του φωτός. Ακόμα σαφέστερα, ο Ισαΐας θα μας πει, οραματιζόμενος αυτή τη νέα πραγματικότητα που έρχεται και για τους προφήτες είναι η Εκκλησία, «Ουκ έστεσι έτι ο ήλιος εις φως ημέρας, τότε δεν θα σε φωτίζει την ημέρα ο ήλιος, ούτε ανατολή σελήνης φωτίσει τη νύχτα, αλλά έστεσι Κύριος φως αιώνιον και ο Θεός δόξα σου». Πιάνω από την τελευταία λέξη δόξα για να σημειώσω τη θεολογία της Εκκλησίας. Φως και δόξα ταυτίζονται. Η δόξα του Θεού είναι φως, το φως του Θεού είναι δόξα. Η δόξα του Θεού, η δόξα που περιγράφουμε και στους Αγίους Του, ονομάζουμε ένα φως που φτιάχνουμε εικονολογικά από τα χρώματα του πινέλου, φτιάχνουμε τη λεγόμενη δόξα των Αγίων. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, βέβαια, το φως του Χριστού κυριαρχεί στον ανακαινισμένο κόσμο. Ο Ιωάννης είναι αποκαλυπτικός σε αυτό το σημείο. Το φως αυτό το ονοματίζει. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στα χείλη του Χριστού βάζει τη φράση «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». «Ο ακολουθών εμί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής». Άλλωστε, έτσι ξεκινάει και το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης. Μιλώντας για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, λέει ότι ήρθε για να μας μιλήσει για το φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά μας μίλησε για το φως που θα έρθει, μέχρι να φτάσει να μας αποκαλύψει το 8ο κεφάλαιο, ότι το φως αυτό είναι ο Χριστός. «Εγώ είμαι το φως», λέει ο ίδιος ο Χριστός.

Πάμε στο τρίτο στίχο. Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Εικόνες, εικόνες, εικόνες. Τρεις εικόνες. Η μία βλέπει τον Θεό να βρίσκεται εκεί που είναι τα ύδατα, τα άνω του στερεώματος. Δεύτερη εικόνα βλέπει το Θεό να κυριαρχεί επί των νεφών. Τρίτη εικόνα βλέπει το Θεό να επιβαίνει στους ανέμους. Στην περίφημη διήγηση που έχουμε στο βιβλίο των βασιλειών για τον προφήτη Ηλία, διαβάζουμε ότι όταν ο Ηλίας ζήτησε την παρουσία του Θεού, είχε τρία σημεία για να αντιληφθεί πού βρίσκεται η παρουσία του Θεού. Δηλαδή, η πρώτη παρουσία του Θεού είναι μέσα από τον σεισμό, δηλαδή την κυρίαρχη δύναμη που δεν μπορεί να ελέξει ο άνθρωπος. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι αυτός δεν είναι ο Θεός, ο πραγματικός Θεός. Ουκ εν το σεισμό ο Θεός. Δεύτερη εικόνα, του παρουσιάζεται ο Θεός με τον βίαιο άνεμο. Αλλά ο προφήτης ξέρει ότι ούτε εκεί είναι ο πραγματικός Θεός, ουκ εν το ανέμο ο Θεός. Για να αντιληφθεί τελικά την παρουσία του Θεού στην άβρα τη λεπτή, όταν φυσάει η λεπτή άβρα, εκεί ο Θεός. Τα ύδατα δεν τα βάζει ο ποιητής τυχαίως. Ναι, μεν περιγράφει μέσα στη δημιουργία τα ύδατα, αλλά τα ύδατα είναι κυρίαρχο στοιχείο και στη ζωή. Κυρίαρχο στοιχείο και στη νέα ζωή επίσης του ανθρώπου, αφού η νέα ζωή του ανθρώπου πηγάζει μέσα από το νερό. Ήδη ένας από τους σχολιαστές, ο Ησύχιος, λέει ότι τα υψηλά των μυστηρίων εν τη σίδαση του βαπτίσματος έδειξεν. Ότι με το στίχο 3 ο ποιητής και προφήτης μας δείχνει τα νερά του βαπτίσματος. Μία αναφορά στο ότι για να μπορέσεις να ζήσεις αυτή την καινούργια δημιουργία πρέπει να έχεις έναν διάλογο με τα ύδατα, τα οποία ύδατα ο Θεός τα διαχειρίζεται σε μία πνευματική προοπτική. Το νερό του βαπτίσματος είναι μεν ένα υλικό νερό μέσα στο οποίο καλείσαι να πνιγείς, να πεθάνεις, αλλά συγχρόνως γίνεται ένα ζωοποιό νερό μέσα από το οποίο καλείσαι να ζήσεις, να αναστηθείς, να αναδημιουργηθείς. Όσο για το επιπτερίγον ανέμων, μην ξεχνάτε ότι αυτό που θα έρθει να δικαιώσει την εικόνα που βλέπει ο προφήτης εδώ 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό, όταν παρακολουθούμε την περιγραφή των Αποστόλων για την ανάληψη του Χριστού. Η ανάληψη του Χριστού γίνεται επί πτερίγων ανέμων ή, αν θέλετε, επί επιβάσεως νεφών. Νεφέλη παρουσιάζεται να τον υποστηρίζει τον Χριστό και ο Χριστός να ανεβαίνει στους ουρανούς. Στίχος 4. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Σύμφωνα με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο, και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος είναι υλικός. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι πνευματικός. Είναι ένας αόρατος κόσμος. Ο αόρατος κόσμος δεν οράται. Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά μας κείμενα που αυτός ο αόρατος κόσμος γίνεται ορατός. Πώς γίνεται ορατός? Κατά την επιθυμία του Πατρός.
Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται σε μας, όχι κατά το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά κατά το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Η λέξη άγγελος προέρχεται από το αγγέλο, που σημαίνει πληροφορώ. Δηλαδή, είναι αυτός που αγγέλει, πληροφορεί μέσα στη δημιουργία την παρουσία του Θεού. Και λειτουργεί, κάνει έργο. Αιωνίως κάνει έργο. Και το έργο του αυτό είναι να οικονομεί τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς. Γιατί της φωτιάς? Γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι η αγγελία εκ του φωτός. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ εισήν οι άγγελοι την ουσίαν παρίστησιν. Δεν μας φέρνουν μπροστά αυτό που είναι κατά την ουσία, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. Την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, αυτό περιγράφει ο ποιητής με την έκφραση «πυρός φλόγα». Στίχος 5. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Δεν θα κλονιστεί δηλαδή η γη. Εσύ είσαι, λέει ο ποιητής, που θεμελίωσε στη γη με έναν ασφαλή τρόπο και δεν πρόκειται να κλειδονιστεί ποτέ αυτή η γη. Ποτέ. Αυτή είναι μία αντίληψη η οποία θα μπορούσε να προσεγγιστεί μετά την ενανθρώπιση του Θεού, σαφέστερα. Μέχρι να ενανθρωπίσει ο Υιός, η γη είναι μετέωρη και στον αφανισμό. Από τη στιγμή που ο Υιός την προσλαμβάνει, την κτίσει και την κάνει σώμα του, το χώμα αυτής της γης προσλαμβάνει ο Υιός και το κάνει σώμα του, αυτό το σώμα αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός. Και επειδή αγαπάται αιωνίως υπό του Πατρός, γιατί είναι σώμα του Υιού του, αυτό λοιπόν το σώμα ποτέ δεν θα καταστραφεί. Αυτή είναι η εσχατολογική διάσταση της θεολογίας των Πατέρων. Ήδη από την Καινή Διαθήκη μιλάμε. Οι προφήτες δεν το λένε τόσο καθαρά, αλλά το βλέπουν να έρχεται μπροστά τους. Μιλάμε για μια καινούρια πόλη, ένα νέο κόσμο. Ο Ισαΐας είναι συγκλονιστικός σε αυτές τις περιγραφές που βλέπει. Στην Καινή Διαθήκη όμως το βλέπουμε πιο καθαρά, όπου η Καινή Διαθήκη μας μιλάει για μια καινούρια γη και έναν καινούριο ουρανό. Το καινούριο δεν είναι ότι μηδενίζεται το παλαιό για να έρθει το καινούριο. Δεν ξαναδημιουργείται κάτι εκ του μηδενός, αλλά το παλιό γίνεται καινούριο κατά τον ίδιο τρόπο που η παλαιά ανθρώπινη φύση καινουργείται όταν προσλαμβάνεται από τον Υιό. Το ιδού κενά ποιό πάντα της Αποκάλυψης, έτσι πρέπει να διαβαστεί. Τα κάνω καινούρια. Και ο Απόστολος Παύλος έχει θεολογήσει πάνω σε αυτό το θέμα της κενότητας που θα έρθει. Τα κάνω καινούρια επειδή τα συνδέω με τον Υιό και παίρνουν εντελώς άλλο περιεχόμενο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη ημέρα, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Μα ο Κόλλια δεν την άκουγε πια. Τώρα μπορούσε επιτέλους να φύγει. Βγαίνοντας έξω, κοίταξε γύρω του, τίναξε τους ώμους του και είπε: «Πω πω, παγωνιά, Τράβηξε ίσα το δρόμο. Ύστερα έστριψε σε ένα στενό για να βγει στην πλατεία της αγοράς. Σταμάτησε σε ένα σπίτι πριν από την πλατεία. Στάθηκε δίπλα σε μια εξώπορτα. Έβγαλε τη σφυρίχτρα του και σφύριξε με όλη του τη δύναμη, σαν να έδινε κάποιο σύνθημα. Δεν περίμενε πάνω από ένα λεπτό όταν ξαφνικά βγήκε τρέχοντας από την εξώπορτα ένα κοκκινομάγουλο αγόρι, κάπου 11 χρονών. Φορούσε και αυτό ένα ζεστό παλτό, καθαρό και κομψό. Ήταν ο Σμούροφ, που πήγαινε στην προκαταρκτική του γυμνασίου. Ο Κόλλια τον πέρναγε δύο τάξεις. Ήταν γιος ενός πολύ πλούσιου υπαλλήλου και οι γονείς του δεν τον άφηναν να κάνει παρέα με τον Κρασότκιν, γιατί αυτός ο τελευταίος ήτανε γνωστός ταραξίας και παλαβιάρης. Φαίνεται λοιπόν πως τώρα ο Σμούροφ το έσκασε κρυφά από το σπίτι του. Αυτός ο Σμούροφ, ίσως να το θυμάστε, ήταν σε εκείνη την παρέα των παιδιών που εδώ και δύο μήνες πετροβολούσαν τον Ηλιούσα. Αυτός ο ίδιος είχε μιλήσει για τον Ηλιούσα στον Αλιώσα Καραμαζόφ. «Είναι μία ώρα κιόλας που σας περιμένω, Κρασότκιν», είπε με αποφασιστικό ύφος ο Σμούροφ, και τα δύο αγόρια προχώρησαν προς την πλατεία. «Ναι, άργησα. Υπάρχουν λόγοι όμως. Δεν θα σε δείρουνε που έρχεσαι μαζί μου. Μα τι λες εκεί? Μήπως τάχα με δέρνουν και ποτέ? Είναι και ο παρεσβόν μαζί σας, έτσι δεν είναι? Και ο παρεσβόν, θα τον πάτε κι αυτόν εκεί πέρα?» «Θα τον πάω. Αχ, τι καλά, τι καλά θα ήταν αν ήταν μαζί μας και ο Ζούτσκα». «Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ο Ζούτσκα δεν υπάρχει πια. Ο Ζούτσκα εξαφανίστηκε στο έρευος του αγνώστου». «Δεν θα μπορούσαμε τάχα», είπε ο Σμούροφ και ξαφνού κοντοστάθηκε. «Δεν θα μπορούσαμε. Ο Ηλιούσα λέει πως και ο Ζούτσκα ήταν αναμαλιάρης και σταχτής, σαν τον Περεσβόν. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να του πούμε πως αυτός είναι ο Ζούτσκα? Ίσως και να το πιστέψει. Πρώτον, μαθητή μου, μάθε να μισείς το ψεύδος. Δεύτερον, δεν πρέπει να ψεύδεσαι ούτε για το καλό. Μα το κυριότερο, ελπίζω να μην τους είπες τίποτα εκεί πέρα πως θα έρθω». «Καλέ Θεός φυλάξει, καταλαβαίνω δα. Όμως με τον Περεσβόν δεν θα τα καταφέρουμε να τον παρηγορήσουμε», αναστέναξε ο Σμούροφ. «Ξέρεις κάτι? Ο πατέρας του, ο Λοχαγός, το ξέφτη αυτό δηλαδή, μας έλεγε πως θα του φέρει σήμερα ένα κουτάβι, έναν πραγματικό μικρούλικο μολοσό με μαύρη μητούλα. Νομίζει πως έτσι θα ησυχάσει τον Ηλιούσα. Μα θα τα καταφέρει τάχα? Ο Ηλιούσα, αλήθεια, πως πάει? Άσχημα, πολύ άσχημα. Νομίζω πως έχει φυματίωση. Τις αισθήσεις του τις έχει, μονάχα που αναπνέει γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Αναπνέει άσχημα. Τις προάλλες παρακάλεσε να τον σηκώσουν. Του φόρεσαν τα παπουτσάκια του. Άρχισε να περπατάει, μα δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια του. «Αχ», λέει, «μπαμπά, στόλεγα, μπαμπά, στόλεγα, πως αυτά τα παπούτσια δεν είναι καλά. Είναι παλιά. Με αυτά και πρώτα δεν μπορούσα να περπατήσω εύκολα». «Νόμιζε πως τα παπούτσια φταίνε που δεν μπορούσε να κρατηθεί στα πόδια του.
Μα αυτό ήταν από την εξάντληση. Δεν τη βγάζει την εβδομάδα. Πηγαίνει και τον βλέπει ο γιατρός. Τώρα είναι και πάλι πλούσιοι. Έχουν πολλά λεφτά. Τους παλιανθρώπους. Ποιοι είναι οι παλιάνθρωποι? Οι γιατροί. Όλο το γιατρικό σκυλολόι γενικά. Και ο κάθε γιατρός χωρίστα. Εγώ αρνιέμαι την ιατρική. Είναι άχρηστο πράγμα. Ας είναι. Όλα αυτά θα τα εξετάσω για να βεβαιωθώ καλύτερα. Όμως, τι συνθηματισμός είναι αυτός που σας έπιασε? Άκουσα πως μαζεύεται εκεί πέρα όλη η τάξη. Όχι και όλοι, όμως καμιά δεκαριά. Τον επισκεφτόμαστε κάθε μέρα. Αυτό δεν είναι κακό? Θα ήθελα να ήξερα τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Αύριο μεθαύριο δικάζουνε τον αδερφό του για ένα τόσο τρομερό έγκλημα. Και αυτός έχει καιρό για συναισθηματισμούς με τα παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει κανένας συναισθηματισμός σε όλα αυτά. Αφού και εσύ ο ίδιος πας τώρα να συμφιλιωθείς με τον Ηλιούσα. Να συμφιλιωθώ. Αστεία έκφραση. Όμως εδώ που τα λέμε, δεν επιτρέπω σε κανέναν να κάνει ανάλυση των πράξεών μου. Πόσο θα χαρεί ο Ηλιούσα όταν σε δει. Ούτε να το φανταστεί δεν θα μπορούσε πως θα πήγαινες. Γιατί δεν ήθελες τόσο καιρό να πας? Φώναξε ξάφνου με ζέση ο Σμούροφ. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Εσύ μικρέ μου κοίτα τη δουλειά σου και όχι τη δική μου. Εγώ πάω εκεί γιατί το θέλω από μόνος μου. Όμως εσάς σας κουβάλισε όλους ο Αλεξέη Καραμαζόφ. Θα πει λοιπόν πως έχουμε μια διαφορά. Και που ξέρεις, ίσως να μην έχω καθόλου σκοπό να συμφιλιωθώ. Ανόητη έκφραση. Δεν μας κουβάλισε καθόλου ο Καραμαζόφ. Τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν από μόνα τους. Στην αρχή φυσικά μαζί με τον Καραμαζόφ. Και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε καμία ανοησία. Στην αρχή πήγε ένας, ύστερα και άλλος,

αυτό, σαν τρελός έκανε. Είναι, ξέρεις, ευγενικός άνθρωπος. Και τότε είχε γίνει κάποιο λάθος. Για όλα φταίει εκείνος. Εκείνος ο πατροκτόνος που τον έδιρε. Το θυμάσαι? Τον έδιρε τότε στην ταβέρνα. Όμως ο Καραμαζόφ μένει ένιγμα για μένα. Θα μπορούσα από καιρό πια να γνωριστώ μαζί του. Σε μερικές περιπτώσεις όμως μου αρέσει να είμαι ακατάδεκτος. Είναι και τούτο ακόμα. Έχω σχηματίσει μία γνώμη για δάφτονε που θα πρέπει να εξετάσω και να δω αν είναι σωστή. Ο Κόλια σώπασε σοβαρός. Το ίδιο και ο Σμούροφ. Εννοείται πως ο Σμούροφ ένιωθε μια αληθινή ευλάβεια για τον Κρασότκιν και ούτε τολμούσε καν να ονειρευτεί πως είναι ίσως του. Τώρα είχε ενδιαφερθεί εξαιρετικά, γιατί ο Κόλια του εξήγησε πως πηγαίνει από μόνος του εκεί. Σίγουρα λοιπόν κάποιο ένιγμα θα υπήρχε σε αυτήν την ξαφνική του απόφαση, να πάει εκεί δηλαδή. Διασχίζανε την πλατεία της αγοράς, όπου είχαν μαζευτεί πολλά κάρα που είχαν έρθει από τα γύρω χωριά. Οι γυναίκες της πολιτείας πουλάγανε κάτω από τις τέντες τους κουλούρια, κλωστές και πολλά άλλα. Κάτι τέτοιες κυριακάτικες συναθρήσεις τις λένε με μεγάλη αφέλεια εμποροπανηγύρης. Ο Περεσβόν έτρεχε εδώ και εκεί καταχαρούμενος και όλο έστριβε δεξιά και αριστερά για να πάει να μυρίσει κάτι που του είχε κάνει εντύπωση. Όταν συναντιόνταν με άλλα σκυλιά, μυρίζονταν και με αυτά, πολύ πρόθυμα. «Μου αρέσει να παρατηρώ την πραγματικότητα, Σμούροφ», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Κόλια. «Πρόσεξες πώς μυρίζονται τα σκυλιά όταν συναντιόνται? Φαίνεται πως υπάρχει εδώ κάποιος φυσικός νόμος. Ναι, και είναι και λιγάκι αστείος». «Όχι δα, δεν έχεις και τόσο δίκιο. Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα το κωμικό, άσχετα αν του φαίνεται έτσι του ανθρώπου. Σε αυτό φταίνε οι προκαταλήψεις του. Αν μπορούσαν τα σκυλιά να σκέφτονται και να μας κάνουν κριτική, σίγουρα θα βρίσκανε τόσα, αν όχι και περισσότερα γελία πράγματα στις κοινωνικές σχέσεις των κυριών τους. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως εμείς κάνουμε πολύ περισσότερες ανοησίες. Αυτό είναι σκέψη του Ρακίτιν. Μια θαυμάσια σκέψη. Είμαι σοσιαλιστής». «Και τι θα πει σοσιαλιστής?» «Θα πει να είναι όλοι ίσοι. Όλοι να έχουν κοινή παρουσία. Να μην υπάρχει γάμος και θρησκεία. Και οι νόμοι να μην είναι καθόλου υποχρεωτικοί. Και τα λοιπά. Είσαι μικρός ακόμα γι' αυτά. Κρύο που κάνει ωστόσο, ε? Ναι, ναι, 12 βαθμοί. Πριν από λίγο ο πατέρας μου κοίταξε το θερμόμετρο. Πρόσεξε, Σμούροφ, πως στην καρδιά του χειμώνα, όταν έχουμε 15 ή και 18 βαθμούς, μας φαίνεται πως δεν κάνει και τόσο κρύο όσο τώρα, λόγου χάρη, στην αρχή του χειμώνα, όταν η θερμοκρασία πέφτει απότομα στους 12 βαθμούς και όταν επιπλέον το χιόνι είναι λιγοστό. Αυτό γίνεται γιατί οι άνθρωποι δεν συνηθίσανε ακόμα στο κρύο. Όλα είναι συνήθεια, ακόμα και οι κρατικές και οι πολιτικές σχέσεις. Η συνήθεια είναι ο κυριότερος κινητήριος μοχλός. Για κοίτα εκεί, τι αστείος είναι αυτός ο μουζίκος. Ο Κόλια έδειξε έναν αρκετά ψηλό μουζίκο που φόραγε ένα κοντογούνι από προβιά. Το πρόσωπό του ήταν καλόκαρδο. Στέκονταν δίπλα στο κάρο και χτυπούσε τα γαντοφερμένα χέρια του για να ζεσταθεί. Η μακριά κοκκινοπή γενιάδα του είχε κρυσταλώσει από την παγωνιά. «Τα γένια του μουζίκου παγώσανε», φώναξε

δυνατά ο Κόλια, καθώς πέρναγε από δίπλα του. «Και αλωνών παγώσανε», είπε ήσυχα ο Μουζίκος. «Μη το πειράζεις», είπε ο Σμούροφ. «Δε βάργιέσαι, δεν θα θυμώσει, είναι καλός». «Γεια χαρά, Ματβέι». «Γεια σου». «Μα τι, Ματβέι, σε λένε». «Ναι». «Δεν το ήξερες». «Όχι, δεν το ήξερα. Έτσι στην τύχη το είπα». «Για φαντάσου, ε. Είσαι μαθητής». «Μαθητής». «Για πες μου, τι τρως». «Όσο να είναι, πονάς». «Οι ξυλιές πάντα πονάνε». «Ψεύτρα ζήσει», αναστέναξε από καρδιά σου Μουζίκος. «Γεια σου, Ματβέι». «Γεια σου, είσαι καλό παλικαράκι».

Τα παιδιά συνεχίσανε το δρόμο τους. «Αυτός είναι καλός μουσικός», άρχισε να λέει ο Κόλια. «Μ' αρέσει να μιλάω με το λαό και πάντα είμαι έτοιμος να παραδεχτώ τα προτερήματά του». «Γιατί του είπες ψέματα? Γιατί του είπες πως μας δέρνουνε?» «Έπρεπε, βλέπεις, να τον κάνω να ευχαριστηθεί». «Πώς αυτό?» «Βλέπεις, Σμούροφ, δεν μ' αρέσει να μη με καταλαβαίνουν και να με ξαναρωτάνε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που ούτε καν μπορείς να τα εξηγήσεις. Ο μουζίκος νομίζει πως το μαθητή τον δέρνουνε και πρέπει να τον δέρνουνε». «Τι μαθητής είναι?» σου λέει ο άλλος. «Τι μαθητής είναι? Άμα δεν το δέρνουνε, δεν είναι μαθητής». «Αν το έλεγα λοιπόν άξαφνα πως δεν μας δέρνουν, αυτός θα πικραίνονταν. Όμως νομίζω πως κι εσύ δεν τα καταλαβαίνεις αυτά που λέω. Με το λαό πρέπει να ξέρεις πάντα να μιλάς. Μονάχα μην πειράξεις κανέναν. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις, γιατί θα γίνει πάλι καμιά ιστορία, όπως και τότε με εκείνη τη Χίνα». «Μα τι φοβάσαι? Μη γελάς, Κόλια, μα το Θεό φοβάμαι. Ο πατέρας μου θα θυμώσει πολύ. Μου έχουν απαγορέψει αυστηρά να σε κάνω παρέα». «Έλα, μην ανησυχείς. Τούτη τη φορά δεν θα συμβεί τίποτα». «Γεια σου, Νατάσα», φώναξε σε μια εμπόρισα που κάτι πούλαγε κάτω από μια τέντα. «Από πού και ως πού με λες Νατάσα εσύ?» «Το όνομά μου είναι Μάρια», φώναξε η εμπόρισα, μια γυναίκα αρκετά νέα ακόμα. «Χαίρο πολύ που σε λένε Μάρια. Για χαρά. Κοίτα εκεί το ζυζάνιο. Το στόμα του μυρίζει γάλα και αυτός άρχισε κιόλας να πειράζει τα κορίτσια. Κατάλαβες? Βιάζομαι τώρα. Δεν έχω καιρό να σ' ακούσω. Θα μου τα πεις την άλλη Κυριακή», είπε ο Κόλια χειρονομώντας. «Λες και εκείνη τον είχε καλέσει να πάει εκεί». «Τι έχω, βρε, να σου πω την Κυριακή? Εσύ μου κόλλησες και όχι εγώ, παλιόπαιδο», έβαλε τις φωνές η Μάρια. «Σου χρειάζεται ένα χεράκι ξύλο για να μάθεις. Πειραχτήρι, πειραχτήρι». Οι άλλες εμπόρισες που είχαν τους πάγκους τους δίπλα στον πάγκο της Μάριας αρχίσανε να γελάνε, όταν ξάφνου κατέφθασε από την εμπορική στοά τρέχοντας ένας θυμωμένος νεαρός που έμοιαζε να είναι υπάλληλος σε εμπορικό κατάστημα. Φαίνεται πως δεν ήταν από την πολιτεία μας. Φορούσε ένα μακρύ μπλε καφτάνι και ένα πηλίκιο με γύσο. Ήταν αρκετά νέος. Τα μαλλιά του σγουρά και σκουρόξανθα. Το πρόσωπό του μακρουλό, χλωμό και γεμάτο πανάδες. Φαίνονταν ανόητα αναστατωμένος και άρχισε αμέσως να φοβερίζει τον Κόλια με τη γροθιά του. «Σε ξέρω εγώ εσένα», ξεφώνιζε ερεθισμένος. «Σε ξέρω, σε ξέρω καλά». Ο Κόλια τον κοίταζε επίμονα, μα δεν τα κατάφερνε να θυμηθεί πότε και πώς έτυχε να τσακωθεί μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. «Μα μήπως τάχα με λίγους μάλωνε στο δρόμο? Πού να τους θυμάται όλους?» «Με ξέρεις?» τον ρώτησε ειρωνικά. «Σε ξέρω, σε ξέρω», έλεγε και ξανάλεγε σαν βλάκας ο άλλος. «Τόσο το καλύτερο για σένα. Όμως τώρα βιάζομαι. Άντε για χαρά». «Γιατί κάνεις αταξίες?» φώναζε ο υπάλληλος. «Πάλι αταξίες κάνεις? Σε ξέρω εγώ εσένα. Πάλι αταξίες κάνεις?» «Αυτό, αδερφέ μου, δεν είναι δική σου δουλειά». «Είμαι άτακτος. Ό,τι θέλω κάνω», είπε ο Κόλια. Είχε σταματήσει και τον περιεργάζονταν. «Πώς έτσι? Δεν είναι δική μου δουλειά?» «Αυτό που σου λέω δεν είναι δική σου δουλειά. Και ποιανού δουλειά είναι λοιπόν? Ποιανού είναι τότες?» «Είναι, αδερφέ μου, δουλειά του Τρίφωνα και όχι δική σου». «Ποιανού Τρίφωνα?» ρώτησε ηλίθια ο νέος,
εντελώς πια αποβλακωμένος. Όμως η έξαψή του δεν είχε περάσει ακόμα. Ο Κόλια τον κοίταξε καλά. Ήταν σοβαρός από πάνω έως κάτω. «Πήγες στην ανάληψη?» τον ρώτησε ξαφνικά αυστηρά και επίμονα. «Σε ποια ανάληψη? Γιατί να πάω?» «Όχι, δεν πήγα», είπε ο άλλος που τα έχασε λιγάκι. «Το Σαμπανέγεφ, το ξέρεις?» ξαναρώτησε ο Κόλια, ακόμα πιο επίμονα και αυστηρά. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» «Όχι, δεν το ξέρω». «Ε, αείς το καλό λοιπόν, αείς το καλό», είπε εξάφνου ο Κόλια και γυρίζοντας απότομα δεξιά προχώρησε βιαστικός, λες και δεν καταδεχότανε να μιλήσει σε ένα στουρνάρι σαν γι' αυτό που δεν ήξερε ούτε καν τον Σαμπανέγεφ. «Ε, στάσου, για ποιον Σαμπανέγεφ μιλάς?» του φώναξε ο νέος ερεθισμένος. «Τι ήταν αυτά που έλεγε?» ρώτησε ξαφνικά γυρίζοντας τις εμπόρισες και κοιτάζοντάς τες ανόητα. Οι εμπόρισες βάλανε τα γέλια. «Έξυπνο παιδί», πρόφερε μία από αυτές. «Για ποιον Σαμπανέγεφ μου είπε?» έλεγε και ξανάλεγε ο νέος έξω φρενών, κουνώντας πάντα το δεξί του χέρι. «Μα θα πρέπει να είναι εκείνος που δούλευε άλλοτες στους Κουσμιτσόφ?» «Ναι, αυτός θα είναι», είπε ξαφνικά μια εμπόρισα. Ο νέος την κοίταζε σαν χαμένος. «Στους Κουσμιτσόφ?» ρώτησε μια άλλη εμπόρισα. «Μα εκείνονα δεν τον λένε Τρίφωνα. Το όνομά του είναι Κουσμά. Δεν άκουσες που τον ονομάτισε Τρίφωνα Νικίτιτς? Πά να πει λοιπόν πως δεν είναι αυτός». «Ξέρετε τι λέω? Δεν τον λένε ούτε Τρίφωνα ούτε Σαμπανέγεφ. Είναι τα παράνομά του ονόματα αυτά», είπε ξαφνικά μια τρίτη εμπόρισα συνωμοτικά, που ως τώρα σώπαινε και άκουγε σοβαρή. «Αλεξέη Ιβάνοβιτς το όνομά του. Αλεξέη Ιβάνοβιτς Τσίζοφ». «Σωστά λέει, ο Τσίζοφ είναι», επιβεβαίωσε και μια τέταρτη εμπόρισα. Ο νεαρός της κοίταζε κατάπληκτος, πότε τη μία, πότε την άλλη. «Όμως πέστε μου, καλοί μου άνθρωποι, γιατί με ρωτάτε? Για ποιο λόγο?» άρχισε να ξεφωνίζει σχεδόν με απόγνωση. «Το ξέρεις τον Σαμπανέγεφ?» «Ένας θεός ξέρει τι μέρος του λόγου είναι αυτός ο Σαμπανέγεφ». «Μα τι χοντροκέφαλος άνθρωπος είσαι εσύ, αφού σου λένε πως το όνομά του δεν είναι Σαμπανέγεφ, είναι Τσίζοφ. Αλεξέη Ιβάνοβιτς Τσίζοφ. Το κατάλαβες?» του φώναξε μία εμπόρισα. «Ποιος Τσίζοφ? Εδώ σε θέλω. Πες μου εσύ, αφού το ξέρεις. Πες μου, ντε». «Εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης που ερχόταν εδώ στο παζάρι το καλοκαίρι?» «Ναι, εκείνος ο ψηλός, ο αναμαλιάρης». «Μα τι να τον κάνω εγώ αυτόν τον Τζίζοφ, καλοί μου άνθρωποι?» «Ε, και πού θες να ξέρω εγώ τι θα τον κάνεις? Και ποιος μπορεί να ξέρει τι τον χρειάζεσαι εσύ?» «Κάτι θα τον θέλεις βέβαια», πρόσθεσε μια άλλη. «Αφού τσιρίζεις έτσι, θα πει πως κάτι θα τον θέλεις». «Με σένα μίλαγε στο κάτω-κάτω το παιδί και όχι με μας, ανόητε. Ας το καλό, ανόητε άνθρωπε. Μπας και στα αλήθεια δεν τον ξέρεις?» «Ποιον?» «Το Τζίζοφ». «Βρε δε μπας το καλό, εσύ και ο Τζίζοφ σου. Θα τον σπάσω στο ξύλο, ε? Με κορόιδεψε». «Το Τζίζοφ θα πας να δείρεις. Πρόσεξε, μην πας για μαλλί και βγεις κουρεμένος. Βλάκας είσαι. Βλάκας, μα το ναι. Δε με ενδιαφέρει ο Τζίζοφ, παλιογίνεκο. Το παιδί θα σπάσω στο ξύλο,
Αυτό λέω. Πού πήγε, πιάστε τον. Πιάστε τον γιατί με κορόιδεψε. Οι εμπόρισες γελάγανε. Ο Κόλια ήταν πολύ μακριά και είχε πάρει ύφος νικητή. Ο Σμούροφ πήγαινε δίπλα του και γύριζε πότε-πότε να δει τις εμπόριζες που φωνάζανε. Διασκέδαζε κι αυτός τρομερά. Μονάχα που φοβότανε μην τυχόν μπλέξει με τον Κόλια σε καμιά ιστορία. «Ποιος είναι ο Σαμπανέγεφ? Ποιος είναι αυτός που τον ρώτησες?» είπε ο Σμούροφ, αν και μάντευε την απάντηση. «Και πού θέλεις να ξέρω εγώ ποιος είναι? Τώρα θα μαλώνουνε ως το βράδυ. Μ' αρέσει να ανάβω τα αίματα στους βλάκες, σε όποια κοινωνική τάξη κι αν ανήκουν. Κοίτα, να, εκεί πέρα, κι άλλος ηλίθιος. Για εκείνον εκεί το μουζίκο, λέω. Θα έχεις ακουστά αυτό που λένε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανόητο από έναν ανόητο Γάλλο. Όμως η ρούσικη φυσιογνωμία δείχνει αμέσως με ποιον έχεις να κάνεις. Τι λες κι εσύ? Δεν είναι ζωγραφισμένη στο μούτρο εκείνου του μουζίκου η βλακεία? Έλα, άστονα Κόλια, μην τον πειράζεις. Αμπά, τώρα πια δεν με κρατάς. Hey, για χαρά, μουζίκο!

0: μουζίκος περπατούσε αργά προς το μέρος τους. Φαίνονταν πιωμένος. Το πρόσωπό του ήταν στρογγυλό και ανοιχτόκαρδο. Το γέννη του είχε μερικές άσπρες τρίχες. Σήκωσε το κεφάλι του και κοίταξε το παιδί. «Γεια σου, αν δεν το λες τα αστεία», πρόφερε εκείνος χωρίς να βιάζεται. «Και αν το λέω στα αστεία», είπε γελώντας ο Κόλια. «Τι να γίνει, ο Θεός μαζί σου. Τα χωρατά επιτρέπονται. Πολλές φορές τυχαίνει να αστειεύεται κανείς. Έφταιξα, αδερφέ μου, χωράτεψα. Τότε ο Θεός να σε συγχωρέσει. Εσύ με συγχωρνάς από καρδιάς. Έλα, τράβα στην ευχή του Θεού. Για κοίτα εκεί, σαν να μου φαίνεται πως είσαι έξυπνος μουζίκος. Είμαι και είμαι πιο έξυπνος από εσένα», είπε αναπάντεχα και το ίδιο σοβαρά σαν και πρώτα ο μουζίκος. «Λες», είπε λιγάκι ξαφνιασμένος ο Κόλια. «Άκουμε και μένα. Ίσως να έχεις και δίκιο. Αυτό λέω κι εγώ. Γεια σου λοιπόν, μουζίκο. Γεια σου και σένα. Υπάρχουν, βλέπεις, μουζίκι και μουζίκι», είπε ο Κόλια στον Σμούροφ. «Πού να το ξέρα πως θα πέσω σε έναν έξυπνο μουζίκο. Είμαι πάντα έτοιμος να παραδεχτώ πως ο λαός έχει και έξυπνους ανθρώπους». Το ρολόι της εκκλησίας χτύπησε 11:30. Τα παιδιά βιαστήκανε και σε όλο το δρόμο ως το σπίτι του λοχαγού δεν μιλήσανε σχεδόν καθόλου πια. 20 βήματα μακριά από το σπίτι, ο Κόλια σταμάτησε και είπε στον Σμούροφ, είπε να πάει να φωνάξει τον Καραμαζόφ. «Θα πρέπει να καταποτιστώ προτού μπω μέσα», είπε ο Σμούροφ. «Μα γιατί θέλεις να τον φωνάξω? Ας μπούμε απευθείας. Όλοι τους θα ευχαριστηθούν. Θα ευχαριστηθούν πολύ που ήρθες. Τι τρόπος είναι κι αυτός να κάνεις τις γνωριμίες σου έξω στην παγωνιά? Περίεργο. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Ναι, θέλω να έρθει για να με βρει εδώ στην παγωνιά», του είπε δεσποτικά ο Κόλια. Του άρεσε πολύ να φέρνεται έτσι με τους μικρούς και ο Σμούροφ έτρεξε να εκτελέσει τη διαταγή. Ο Κόλια πήρε ύφος σοβαρό, ακούμπησε στο φράχτη και περίμενε να φανεί ο Αλιώσα. Ναι, από καιρό τώρα ήθελε να τον γνωρίσει. Είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν από τις διηγήσεις των φίλων του, μα ως τα τώρα έπαιρνε μια στάση περιφρονητικής αδιαφορίας όταν του μιλούσαν γι' αυτόν. Τον κριτικάριζε. Τον κριτικάριζε μάλιστα όταν του τύχαινε ευκαιρία. Όμως μέσα του ήθελε πολύ, πάρα πολύ να τον γνωρίσει. Από τις διηγήσεις που είχε ακούσει ένιωσε πως ο Αλιώσα ήταν συμπαθητικός με τον τρόπο του και ελκυστικός συνάμα. Τούτη η στιγμή λοιπόν ήταν πολύ σημαντική. Πρώτο και κύριο θα έπρεπε να κρατήσει την αξιοπρέπειά του και να δείξει πως δεν τον έχει και πολύ πολύ ανάγκη. Αλλιώς θα νομίσει πως είμαι 13 χρονών και θα με πάρει για ένα παιδί σαν και τα άλλα που γνώρισε. Τι βρίσκει και κάνει παρέα με αυτά τα παιδιά? Αυτά θα τα ρωτήσω όταν θα γνωριστούμε. Κρίμα μονάχα που είμαι τόσο κοντός. Ο Τούζικοφ είναι πιο μικρός από μένα και όμως με περνάει μισό κεφάλι. Όμως το πρόσωπό μου είναι έξυπνο. Δεν είμαι όμορφος, το ξέρω αυτό. Το ξέρω πως το μούτρο μου είναι κακοφτιαγμένο. Όμως είναι έξυπνο. Πρέπει κιόλας να μην εκδηλωθώ από την πρώτη στιγμή, γιατί αν τύχει και το ρίξω στις διαχυτικότητες και το ανοίξω αμέσως την αγκαλιά μου, θα νομίσει πως... Φτου... Πως... Όχι... Πόσο άσχημο θα είναι
1: αν θα το νομίσει.
0: Αυτά σκεφτόταν ανήσυχος ο Κόλλια και προσπαθούσε να πάρει όσο γίνεται πιο αδιάφορο ύφος. Το σπουδαιότερο που τον βασάνιζε ήταν το κοντό του μπόι. Όχι τόσο το κακοφτιαγμένο του πρόσωπο, όσο το κοντό του μπόι. Στο σπίτι του, σε μια γωνιά του δωματίου, είχε σημειώσει από πέρυσι ακόμα στον τοίχο το μπόι του. Και από τότε, κάθε 2 μήνες, πήγαινε και στεκότανε στη γωνιά για να ξαναμετρηθεί. Πόσο ψήλωσε τάχα. Όμως, αλίμονο, ψήλωσε πολύ λίγο και αυτό τον έφερνε ώρες-ώρες σε απόγνωση. Όσο για το πρόσωπό του, αυτό δεν ήταν καθόλου κακοφτιαγμένο. Απέναντίας, μάλιστα, ήταν αρκετά συμπαθητικό. Άσπρο, κάπως χλωμό, με ελαφρούς κόκκινους λεκέδες. Τα σταχτιά, όχι πολύ μεγάλα, μα ζωηρά του μάτια, κοιτάζανε θαρετά και συχνά φωτίζονταν από τη συγκίνηση. Τα σαγόνια ήταν κάπως πλατιά. Τα χείλη μικρά, όχι πολύ παχιά, μα πολύ κόκκινα. Η μύτη μικρή και ανασηκωμένη. «Πλακουτσομύτης είμαι, εντελώς πλακουτσομύτης», μουρμούριζε ο Κόλλια κάθε φορά που κοιτάζονταν στον καθρέφτη και έφευγε αγανακτισμένος. «Μα μήπως τάχα είναι έξυπνο το πρόσωπό μου», σκέφτονταν καμιά φορά, αμφιβάλλοντας και γι' αυτό ακόμα. Όμως δεν πρέπει να νομίσει κανείς πως το μπόι και το πρόσωπό του ήταν το μόνο που τον απασχολούσε. Απέναντίας, όσο κι αν υπόφερε, πάντα μπροστά στον καθρέφτη, ξεχνούσε γρήγορα πως ήταν κακομούτσουνος και παραδίνονταν ολόκληρος στις ιδέες και στην πραγματική ζωή, όπως ονόμαζε ο ίδιος τη δράση του. Ο Αλιώσα βγήκε σύντομα και πλησίασε βιαστικό στον Κόλλια. Όταν ήρθε αρκετά κοντά του, ο Κόλλια πρόσεξε πως το πρόσωπο του Αλιώσα ήταν εξαιρετικά χαρούμενο. «Επειδή ήρθα εγώ, είναι τόσο χαρούμενο στάχα», σκέφτηκε ευχαριστημένος ο Κόλλια. «Με τούτη την ευκαιρία, ας σημειώσουμε πως ο Αλιώσα είχε αλλάξει πολύ από τον καιρό που τον αφήσαμε. Είχε βγάλει το ράσο και φόραγε μια πολύ καλοραμένη ρεντικότα, μαλακό καπέλο και τα μαλλιά του τα είχε κόψει πολύ κοντά. Όλα αυτά του πηγαίνανε πολύ και ήταν πολύ όμορφος έτσι. Το καλοκάγαθο πρόσωπό του ήταν πάντα χαρούμενο. Όμως η χαρά του, αυτή ήταν πάντα γαλήνια και ήρεμη. Ο Κόλλια απόρρισε σαν τον είδε, γιατί ο Αλιώσα δεν φόραγε παλτό. Φαίνεται πως βγήκε πολύ βιαστικός. Πλησιάζοντάς τον, του έδωσε πρώτο στο χέρι του. «Να, να που ήρθατε λοιπόν, επιτέλους. Πόσο σας περιμέναμε όλοι μας από καιρό τώρα. Υπάρχουν λόγοι που δεν ερχόμουνα, που θα τους μάθετε τώρα. Πάντως, χαίρο πολύ για τη γνωριμία. Είναι καιρός τώρα που περίμενα την κατάλληλη ευκαιρία. Άκουσα πολλά για σας», μουρμούρισε λαχανιάζοντας λιγάκι ο Κόλλια.

Μα θα μπορούσαμε να γνωριστούμε και δίχως αυτήν την ευκαιρία. Έχω ακούσει κι εγώ πολλά για σας. Όμως κρίμα που αργήσατε να έρθετε εδώ πέρα. Για πέστε μου, πώς πάνε εδώ τα πράγματα? Ο Ηλιούσα είναι πολύ άσχημα. Σίγουρα θα πεθάνει. Μα τι λέτε? Πρέπει να παραδεχτείτε, Καραμαζόφ, πως η ιατρική είναι μία ατιμία και τίποτε άλλο, φώναξε με έξαψη ο Κόλια. Ο Ηλιούσα σας θυμόταν συχνά, πολύ συχνά, ακόμα και στον ύπνο του. Παραμιλούσε. Φαίνεται πως σας αγαπούσε πάρα πολύ πρώτα, πριν από εκείνο το περιστατικό με το σουγιαδάκι. Είναι και μια άλλη αιτία. Για πέστε μου, δικό σας είναι αυτό το σκυλί? Δικό μου. Είναι ο Περεσβόν. Δεν είναι ο Ζούτσκα? Είπε ο Αλιώσα και κοίταξε λυπημένος τον Κόλια στα μάτια. Χάθηκε ο Ζούτσκα. Το ξέρω. Ξέρω πως θα θέλατε όλοι σας να είναι ο Ζούτσκα, είπε ο Κόλια και χαμογέλασε ενιγματικά. Ακούστε, Καραμαζόφ, θα σας εξηγήσω αμέσως τι συμβαίνει. Γι' αυτό κιόλας σας φώναξα. Για να σας τα πω όλα, προτού μπούμε μέσα, άρχισε να μιλάει ζωηρά. Που λέτε, Καραμαζόφ, την άνοιξη ο Ηλιούσα πήγε στην προκαταρκτική. Εξέρετε βέβαια τι θα πει προκαταρκτική. Όλα άτακτα. Όλα άτακτα και μικρά παιδιά. Τον Ηλιούσα άρχισαν αμέσως να τον πειράζουν. Εγώ είμαι δύο τάξεις παραπάνω και το λοιπόν τα βλέπω όλα αυτά από μακριά. Τα παρατηρώ από απόσταση. Βλέπω πως το παιδί είναι μικρό, αδύνατο, όμως δεν το βάζει κάτω. Έρχεται στα χέρια, είναι υπερήφανος, τα μάτια του αστράφτουν. Μ' αρέσουν εμένα κάτι τέτοιοι. Όμως οι άλλοι, όλο και περισσότερο, του μπαίνανε στη μύτη. Το σπουδαιότερο ήταν πως φόραγε τότε ένα τριμμένο σακάκι. Το παντελόνι του του έρχονταν πολύ κοντό και τα παπούτσια του χάσκανε. Τα παιδιά τον κοροϊδεύανε και γι' αυτό. Τον ταπείνωναν. Αυτά που λέτε, εμένα δεν μ' αρέσουν. Τον υπερασπίστηκα λοιπόν αμέσως. Εγώ τους δέρνω. Αυτοί με λατρεύουνε. Το ξέρατε αυτό, Καραμαζόφ? Καυχήθηκε με διαχυτικότητα ο Κόλια. Γενικά τα αγαπώ τα παιδιά. Και τώρα ακόμα πρέπει να φροντίζω στο σπίτι δύο πιτσιρδέλια. Σήμερα αυτά με καθυστέρησαν. Το λοιπόν, τον Ηλιούσα δεν τον χτυπούσανε πια και εγώ τον πήρα υπό την προστασία μου. Βλέπω πως το παιδί είναι υπερήφανο. Είναι υπερήφανο. Ακούστε με και μένα, κάτι ξέρω. Όμως υποτάχτηκε και έγινε σκλάβος μου, σχεδόν. Εκτελεί την παραμικρή διαταγή μου. Με υπακούει σαν να ήμουν θεός. Προσπαθεί να αντιγράψει τα φερσήματά μου. Στα διαλύματα ερχόταν κατευθείαν σε μένα και κάναμε βόλτες μαζί. Τις Κυριακές το ίδιο. Στο γυμνάσιο κοροϊδεύουν εκείνους που πιάνουν τόσο στενές φιλίες με μικρότερούς τους. Όμως όλα αυτά είναι προλήψεις. Δεν έχω δίκιο. Τον διδάσκω λοιπόν, τον μορφώνω. Γιατί δηλαδή? Δεν μπορώ να τον μορφώσω τάχα αφού το συμπαθώ? Αφού κι εσείς, Καραμαζόφ, κάνετε παρέα με όλα αυτά τα μικρά παιδιά. Θα πει λοιπόν πως θέλετε να καθοδηγήσετε τη νέα γενιά, να τους αναπτύξετε, να φανείτε χρήσιμος. Έτσι δεν είναι? Ομολογώ πως αυτό ακριβώς, αυτό περισσότερο από κάθε άλλο γνώρισμα του χαρακτήρα σας με έκανε να ενδιαφερθώ όταν άκουσα να μιλάνε για σας. Όμως, ας ξανάρθουμε στον Ηλιούσα.
που λέτε, παρατηρώ πως το παιδί αυτό αρχίζει να αναπτύσσεται, έχοντας αυξημένη τη συναισθηματικότητά του και την ευαισθησία του. Εγώ, πρέπει να ξέρετε, δεν ταχωνεύω καθόλου όλα αυτά τα γλυκανάλατα σαλιαρίσματα. Από γεννησιμιού μου είμαι τέτοιος. Ήταν και κάτι άλλο ακόμα, η αντίφαση. Από τη μια μεριά να είναι υπερήφανος και από την άλλη να με υπακούει δουλικότατα. Από τη μια μεριά να μου είναι αφοσιωμένος σαν σκλάβος και από την άλλη να φλογίζονται πότε-πότε τα μάτια του και να μου αντιμιλάει. Αρχίζει να καυγαδίζει κιόλας. Γίνεται πυρ και μανία. Του ανέπτυσα καμιά φορά διάφορες ιδέες μου. Αυτό συμφωνούσε. Ίσως με τις ιδέες, όμως, κάτι θα βρίσκε να μου πει, θέλοντας να εναντιωθεί σε μένα προσωπικά. Και τούτο, γιατί στις τρυφερότητές του εγώ απαντούσα με αδιαφορία. Το λοιπόν, για να τον κάνω να χάσει αυτή την κακή συνήθεια, όσο εκείνος γίνονταν πιο τρυφερός, τόσο πιο αδιάφορα του φερόμουν εγώ. Επίτηδες το έκανα αυτό, προμελετημένα. Είχα σκοπό να τον κάνω άνθρωπο με χαρακτήρα, να τον κάνω σταθερό και αποφασιστικό. Εσείς φυσικά και με μισή λέξη με καταλαβαίνετε. Ξάφνου βλέπω μια μέρα πως είναι πολύ λυπημένος. Μα και την άλλη το ίδιο και την παράλλη. Και σίγουρα δεν πρόκειται πια για το δικό μου φέρσιμο, μα για κάτι άλλο, πολύ πιο σοβαρό, πιο ανώτερο. Τι τραγωδία να τον βρει και τάχα, σκέφτομαι. Τον πιέζω να μου πει και τότε μαθαίνω τούτο δω. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, μα γνωρίστηκε με το λακέ του Μακαρίτη του πατέρα σας, που τότε ζούσε ακόμα, τον Σμερνιακόφ. Και εκείνος τον δασκάλεψε, αυτόν τον βλάκα, τον δασκάλεψε να κάνει τούτο το ανόητο αστείο. Μα τι λέω, ήταν απάνθρωπο και άτιμο. Δεν ήταν αστείο αυτό. Του είπε να πάρει ένα κομμάτι ψωμί ψύχα, να βάλει μέσα καμιά καρφίτσα και να το πετάξει σε κανένα πεινασμένο σκυλί από εκείνα που καταπίνουν αμέσως το ψωμί χωρίς να το μασίσουν και να δει τι θα απογίνει με αυτό το σκυλί. Το λοιπόν φτιάξανε ένα τέτοιο κομμάτι και το πέταξαν στον Ζούτσκα, που γι' αυτόν έγινε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ήταν ένα σκυλί που τα αφεντικά του δεν το τάιζαν καθόλου και αυτό όλο και γάβγιζε, γάβγισε, γάβγισε, χωρίς κανέναν λόγο. Σας αρέσουν αυτά τα ανόητα γαυγίσματα, Καραμαζόφ? Εγώ τα απεχθάνομαι. Το σκυλί όρμησε, κατάπιε αμέσως το ψωμί, άρχισε να ουρλιάζει και το βάλει στα πόδια. Έτρεχε, έτρεχε και ολοούρλιαζε. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Ηλιούσα. Ώσπου εξαφανίστηκε στη γωνιά του δρόμου. Μου τα ομολογεί όλα. Κλαίει, κλαίει πικρά, μ' αγκαλιάζει και τρέμει ολάκερος. Έτρεχε και ούρλιαζε, έτρεχε και ούρλιαζε. Αυτό μονάχα έλεγε και ξανάλεγε. Φαίνεται πως του έκανε εντύπωση. Τι να γίνει? Βλέπω πως έχει τύψεις. Το πήρα στα σοβαρά το πράγμα. Ήθελα να του πατήσω και για τα προηγούμενα μια γερή κατσάδα, τόσο που ομολογώ πως προσποιήθηκα. Έκανα τάχα πως θύμωσα πολύ. Έκανες, του λέω, μια πράξη μικρόψυχη. Είσαι άτιμος. Βέβαια, δεν θα το πω σε κανέναν. Όμως προς το παρόν κόβω τις σχέσεις μου μαζί σου.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

Χτίσε μια νέα ζωή. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς έθεσε κάποτε το εξής ερώτημα. Μη τη συλλέγουσιν από τριβόλων σίκα? Προφανώς και όχι. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε ό,τι σπείρεις, αυτό και θα θερήσεις. Αν φυτέψεις ζυζάνια, την ώρα του θερισμού θα βρεις ζυζάνια. Αν θες σίκα, σου χρειάζεται σπόρο σικιάς. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιησούς έμεσα αποδομεί την αντίληψη ότι είναι εφικτό να γεννηθεί το καλό μέσα από το κακό. Η βία δεν μπορεί να είναι το μέσο για τη δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας, ούτε η εκδικητικότητα διευκολύνει τη γέννηση της συγχώρησης. Ομοίως η συζυγική κακοποίηση δεν μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο ενός ανθεκτικού γάμου, ακριβώς όπως η οργή δεν υπηρετεί τη συμφιλίωση. Ωστόσο, παρότι από τα ζυζάνια αποκλείεται να καρπίσουν σίκα, είναι αλήθεια ότι στο πεδίο που συγκροτούν οι ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, παραμένει πάντα ανοιχτή η δυνατότητα μιας θετικής αλλαγής τάσης και κατεύθυνσης. Έτσι, η αμαρτωλή δεν είναι παρά το ακατέργαστο τραχύ υλικό από το οποίο θα προκύψουν οι Άγιοι, και γνωρίζουμε καλά πως η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες τέτοιων μεταμορφώσεων. Στην Κωνσταντινούπολη, στη Μονή της χώρας, το βυζαντινό μοσαϊκό του 14ου αιώνα που απεικονίζει τον εγκανά γάμο, με μόνο μέσο την εικόνα, μας αφηγείται μια απίθανη μεταμόρφωση. Τη μετατροπή του νερού σε κρασί στο γαμήλιο γλέντι της Κανά. Ο Ιησούς βρίσκεται στο βάθος, πλάι στη μητέρα του, και τίνει ελαφρά το χέρι ευλογώντας τον κόσμο, ενώ μπροστά διακρίνεται ένας υπηρέτης που χύνει νερό από μια κανάτα σε μεγάλη στάμνα. Καθώς πέφτει, το χρώμα του αλλάζει και από ανοιχτό μπλε που ήταν πριν, τώρα στο χείλος της στάμνας είναι ήδη βαθύ μοβ. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Το πρώτο αυτό σημείο αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση συνολικά του Ευαγγελίου, και αυτό γιατί ο Ιησούς επιφέρει συνεχώς παρόμοιες μεταμορφώσεις. Οι τυφλοί βρίσκουν το φως τους, οι ανάπηροι περπατούν, οι άρρωστοι θεραπεύονται, οι ένοχοι συγχωρούνται, οι ξένοι γίνονται αδελφοί και οι εχθροί φίλοι, οι δούλοι ελευθερώνονται και όσοι κοβαλούν όπλα τα παρατούν. Η Σταύρωση μας οδηγεί στην Ανάσταση, η λύπη στη χαρά, ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα του ίδιου του Χριστού. Η φύση δεν μπορεί από τους τριβόλους να κάνει σίκα. Ο Θεός το κάνει ασταμάτητα στη ζωή μας. Γεννά ένα κάτι μέσα από το τίποτα, ή όπως λέει και μια πορτογαλέζικη παροιμία, ο Θεός γράφει ίσια με στραβές γραμμές. Αρχέτυπο της μεταμόρφωσης είναι ο Παύλος. Πρώην δεινός διώκτης των χριστιανών ο Παύλος γίνεται Απόστολος του Χριστού και ο πιο ακάματος των Αποστόλων. Διασχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ιδρύει στο διάβα του πλήθος νέες εκκλησίες που ζουν ίσα με τώρα. Το θαύμα της μεταστροφής του, η μετάλλαξη της εχθρότητας σε φιλία, υπήρξε τόσο ακαριαίος φωτισμός ώστε ίσα που χώρεσε σε μια ανεπαίσθητη στιγμή. Δίχως αμφιβολία, τα θεμέλια είχαν ήδη μπει κατά το λιθοβολισμό του πρώτου διακόνου, του Στεφάνου, τον οποίο ο Παύλος ήταν παρόν. Και ο Πέτρος όμως άλλαξε για τα καλά. Ο Χριστός μπορεί να του στέρισε τα δίχτυα του, αλλά τον έστρεψε από την άγρα ψαριών στην άγρα ψυχών. Στον κήπο της Γεστημανή, ο ίδιος άνθρωπος έκοψε το αυτί ενός δούλου που ήθελε να συλλάβει τον Ιησού. Αντί να τον επενέσει για το θάρρος του, ο Ιησούς θεράπευσε την πληγή και τον διέταξε να αφήσει το αιματοβαμμένο μαχαίρι. Απόστρεψόν σου τη μάχαιραν εις τον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Στο εξής, ο Πέτρος δεν θα έβλαπτε ποτέ και κανέναν, αφού επιζητούσε μόνο τη μεταστροφή των εχθρών του, ποτέ το θάνατό τους. Με άλλα λόγια, έφτασε να γίνει ένας άνθρωπος που προτιμούσε να πεθάνει παρά να σκοτώσει. Πώς μπορεί άραγε μια τέτοια μεταστροφή να γεννηθεί στην καρδιά και τι την εμποδίζει? Εχμάλωτος της ίδιας απορίας, ο Λέων Τολστόι αγωνίστηκε για πολύ προκειμένου να πετύχει τη δική του μεταστροφή. Παρότι δεν ήταν γραπτό του να το πετύχει στο ακέραιο, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει από αριστοκράτης χωρικός, από πλούσιος στοχός,
από στρατιώτης του πολέμου, στρατιώτης της ειρήνης. Όταν ήταν παιδί, ο αδελφός του, ο Νικόλαος, του είχε εμπιστευθεί ένα μυστικό. Στα κτήματά τους, μέσα στο δάσος του Ζακάζ, στην άκρη μιας δρεματιάς, ήταν θαμμένο ένα κούτσουρο. Κάποιος είχε χαράξει πάνω εκεί ορισμένα λόγια που θα ξερίζωναν το κακό από τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους χάριζαν κάθε καλό. Την αποκάλυψη αυτή ο Λέων Τολστόη την κυνήγησε μια ζωή και στα γεράματά του επέμενε να πιστεύει πως υπάρχει μια τέτοια αλήθεια, πως μια μέρα θα αποκαλυφθεί και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Ας διακινδυνέψω την πρόβλεψη. Έτσι και ανακαλύψουμε αυτό το κούτσουρο, η επιγραφή θα αποτελείται από μια σύντομη πρόταση, η οποία τόσο πολύ μας ζόριζε όποτε τη διαβάσαμε, που αναγκαστήκαμε να την ξαναθάψουμε στις ραματιές που κρύβουμε μέσα μας. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς αναφέρεται δύο φορές σε αυτή την αξιοπρόσεκτη, μοναδική στον χριστιανισμό διδαχή. «Ακούσατε ότι ηρέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δεν λέγω ημίν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε τους κατορώμενους ημάς. Καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε ιή του πατρός ημών του εν της ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και η τελώνε το αυτό ποιούσι. Αλλά ημίν λέγω της ακούσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τους μισούσιν ημάς, ευλογείτε τους κατορώμενους ημίν. Ίσως ως χριστιανοί να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με το λόγο του Ιησού και το διαπραγμάτευτο κάλεσμά του να μην μας προκαλεί εντύπωση. Όμως για κάποιον άλλο η πρώτη φορά γεννά αμφιβολίες και έκπληξη. Λίγοι θα έσπευδαν να πούν αμήν. Ορισμένοι θα σιγομουρμούριζαν ενοχλημένοι. Να αγαπήσω τον Ρωμαίο στρατιώτη, δεν είσαι στα καλά σου. Οι ζηλωτές μέσα στο πλήθος θα θεωρούσαν προδοτικό αυτό το δίδαγμα, αφού η εχθρότητα είναι το θερμοκήπιο κάθε εθνικισμού. Τολμήστε να του αντισταθείτε ή να κοντράρετε την εχθρότητα στα ίσα με ένα σκεπτικό τέτοιας ευκρίνειας και θα δείτε τους εχθρούς σας να πολλαπλασιάζονται στο λεπτό. Ώρες-ώρες ο εθνικισμός μοιάζει ορμητικός σαν τσουνάμι. Το 1968 στο Milwaukee του Wisconsin έκανα μια ομιλία εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Λίγο καιρό πριν είχα εμπλακεί σε ένα κίνημα αντίστασης στον πόλεμο με αποτέλεσμα να φυλακιστώ για ένα χρόνο και να βγω έξω με εγγύηση. Μετά τη συζήτηση, μια θυμωμένη κυρία κρατώντας στο χέρι μια μικρή σημαία τον είπα, σηκώθηκε από τη θέση της και με προκάλεσε να βάλω το χέρι στην καρδιά και να απαγγείλω «το υπόσχομαι πίστη». Αντέτεινα ότι καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούμε τις σημαίες σαν είδωλα και πρότεινα να σηκωθούμε και να πούμε το Πάτερ ημών, όπως και έγινε. Ο θυμός της υποχώρησε ελαφρώς, αλλά στα μάτια της έβλεπα πως ήμουν προδότης, πως το δικό της διαγωνισμό πατριωτισμού είχα μόλις αποτύχει. Τίνουμε να ξεχνάμε ότι ο τόπος που διάλεξε ο Ιησούς για να εισέλθει στην ιστορία και να συγκεντρώσει τους πρώτους μαθητές του δεν είχε καμιά σχέση με την ιδυλιακή ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζουν οι ευχετήριες κάρτες των Χριστουγέννων. Δεν επρόκειτο για κάποιον γαλήνιο βοσκότοπο, γεμάτο συμπαθητικά προβατάκια και πολύχρωμα ντυμένους βοσκούς οι οποίοι το βράδυ γυρνούσαν στα όμορφα καθαρά χωριά τους που βρίσκονταν σκαρφαλωμένα σε έφορους λόφους. Αντίθετα, ο τόπος εκείνος βρισκόταν υπό στρατιωτική κατοχή. Οι περισσότεροι Εβραίοι υπέφεραν και όποιος ήταν ύποπτος για ανυπακοή μπορούσε άνετα να εκτελεστεί. Στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Παλαιστίνη, το γυμνό σώμα ενός σταυρωμένου Εβραίου δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν θέμα συνηθισμένο. Οι πρώτοι ακροατές του Ιησού, λοιπόν, είχαν τους εχθρούς δίπλα τους, πολλούς και αδίστακτους.

Μα εχθροί δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι με τα όπλα, τα είδωλα και τους αυτοκράτορες θεούς τους. Ήταν και ορισμένοι από το λαό του Ισραήλ, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους φοροεισπράκτορες, τους τελώνες που επειδή πληρώνονταν με ποσοστά επί των φόρων, προέβαιναν σε πραγματική αφέμαξη των πολιτών.

ότι οι σύμμαχοί τους. Επιπλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπήρχαν Ρωμαίοι πράκτορες και κατάσκοποι της Ρώμης που άκουγαν τη διδασκαλία του Ιησού, αλλά από περιέργεια και άλλοι από επαγγελματική υποχρέωση. Από τη σκοπιά των Ρωμαίων, οι αγχώνευτοι Εβραίοι παρέμεναν εχθροί, έστω και υποταγμένοι. Αυτόν τον μονεθιστικό λαό που γκρέμιζε τα είδωλα και αντιστεκόταν στον πολιτισμό θα τον αντιμετώπιζαν με εύθυμη κατάπληξη και περιφρόνηση, σαν άξιζε και με το παραπάνω όποιο μαστίγωμα το επιφύλασαν. Κάποιες από τις βουρδουλιές στο σώμα αυτού του λαού οφείλονταν σίγουρα και στην τυφλή οργή των στρατιωτών για τη δυσμενή μετάθεσή τους σε τούτο τον αντιπαθητικό και απολύτιστο αγριότοπο. Άλλωστε ξέρουμε καλά πως η Ιουδαία της Γαλιλαίας δεν ήταν διόλου δημοφιλή πόστα ούτε για τους στρατιώτες ούτε και για τον τότε έπαρχο τον Πόντιο Πιλάτου. Ο Ιησούς πρέπει να δίχασε πολύ τους σύγχρονούς του. Η διδασκαλία του δεν ήταν απλώς επαναστατική αλλά επιπλέον προσήλκει ανθρώπους με σκανδαλώδη πρώτερο βίο όπως πόρνες και τελώνες, ενώ ακόμη και ένας Ρωμαίος αξιωματούχος έφτασε στο σημείο να τον παρακαλέσει να θεραπεύσει το δούλο του. Το γεγονός αυτό αποθούσε τα ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας. Στο Ευαγγέλιο λέγεται ρητά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τους αμαρτωλούς, πράγμα που σκανδάλιζε. Είναι βέβαιο πως πολλοί θα εντυπωσιάστηκαν από το θάρρος του, αφού ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να του προσάψει δειλία, αν και σίγουρα θα τον θεωρούσαν απερίσκεπτο άνθρωπο που χώνει το κεφάλι του μέσα στο στόμα ενός λιονταριού. Παρότι ο ίδιος δεν έφερε κανένα όπλο και δεν ανέκρινε τη χρήση τους, ήταν παρεμβατικός. Ο λόγος και η δράση του τον στοχοποιούσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μόνο ό,τι συμπράττει με το κατεστημένο δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Ίσως δε η απόφαση για τη σταύρωσή του να επισφραγίστηκε μετά από όσα έκανε στους αργυραμιβούς στο ναό της Ιερουσαλήμ. Με το φραγγέλιο, που ναι μεν τσούζει αλλά δεν πληγιάζει, έδιωξε πέρα τους εμπόρους, αναποδογύρισε τους πάγκους και σκόρπισε τα νομίσματά τους. Εύλογα, όποιος βάζει φυτιλιές στα κεκτημένα ορισμένων θα τους κάνει εχθρούς του. Στα μάτια πολλών ευσεβών φάνταζε αμελής στη θρησκευτική πρακτική του, κυρίως στην τήρηση του Σαββάτου που ήταν λιγότερο αυστηρή σε σχέση με τις απαιτήσεις των Φαρισαίων, γεγονός που σίγουρα τους θορύβησε. Εκείνος βέβαια εξηγούσε ότι το Σάββατο δια των άνθρωπων εγένετο, ούχο άνθρωπος δια το Σάββατον. Οι ζηλωτές τον μισούσαν διπλά και γιατί δεν ανήκε στην τάξη τους και γιατί τους στερούσε υποψήφιους οπαδούς. Όσο για το θρησκευτικό κατεστημένο, οργάνωσε την εκτέλεσή του κατηγορώντας τον στους Ρωμαίους ως ταραχοποιό, διαστρέφοντα το έθνος, ενώ αυτοί ανέλαβαν τον βασανισμό και τη θανάτωσή του. Γι' αυτό, αν ως χριστιανοί πιστεύουμε στον Ιησού ως σαρκωμένο Θεό, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που μπήκε στην ιστορία όχι τυχαία αλλά εικούσια, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, προσλαμβάνοντας πλήρως την ανθρώπινη φύση ως Υιός της Θεοτόκου, επιβάλλεται να στοχαστούμε το πού και το πότε αυτής της σάρκωσης. Γιατί ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος σε μια εποχή ανέφελη, αλλά σε τόπο ταπεινωμένο, σκληρά δοκιμαζόμενο, κατεχόμενο από βάρβαρα μισητά στρατεύματα. Εκεί γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Ιησούς, σε έναν τόπο όπου βασίλευε η πιο ακραία εχθρότητα. Αν προβάλλουμε τα γεγονότα που μας αφηγείται το Ευαγγέλιο στο δικό μας κόσμο και χρόνο, πολλοί ανάμεσά μας θα σκιαχτούν από όσα είπε και έκανε ο Ιησούς, επειδή οι ίδιες πράξεις που ερχόμενες από το παρελθόν γεννούν τον θαυμασμό, τώρα στα συφραζόμενα της δικής μας ζωής κρίνονται ασύνετες και αδιαφικές, αν όχι παρανοϊκές. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αυτό μήπως συνεπάγεται να αγαπάμε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και τους τρομοκράτες ή να ζητάμε από τους ανθρώπους να αφήσουν κάτω τα όπλα τους? Μήπως θα πρέπει να μαθητεύσουμε πλάι σε κάποιον που δυσκολεύεται να προφέρει πατριωτικό λόγο ή να ανεμίζει σημαίες? Μα για πολλούς ένας τέτοιος τύπος θα ήταν για λύπηση, άξιος της μοίρας του. Να λοιπόν που η απόφαση να γίνεις μαθητής του Ιησού ήταν μεγάλο και επικίνδυνο βήμα. Άραγε, αν ήσουν σύγχρονός του, είσαι σίγουρος πως θα ήθελες να σε ταυτίσουν μαζί του? Δηλαδή τι σημαίνει να αγαπάς? Ο Ιησούς δεν μας διδάσκει πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο να μισούμε τους εχθρούς μας.

αντίθετα, μας καλεί να τους αγαπάμε. Αν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το κάλεσμα, θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοεί και τι δεν εννοεί ο Χριστός μιλώντας για αγάπη. Στη συνήθη χρήση της, η λέξη αγάπη αφορά κυρίως σε συναισθήματα. Δηλώνει θετικό συναισθηματικό δέσιμο, σφοδρή επιθυμία ή προτιμήσεις και μπορεί να αναφέρεται εξίσου σε κάτι ασήμαντο ή μεγαλειώδες. Έτσι λέμε ότι αγαπώ την πίτσα της Τάδε Λυσίδας, αγαπώ τις ταινίες του Γούντι Άλεν, αγαπώ τρελά τον ή την Τάδε. Το American Heritage Dictionary ορίζει την αγάπη ως βαθιά στοργή και θερμό συνέστημα για ένα άλλο πρόσωπο, έντονη ερωτική επιθυμία για κάποιον, μεγάλη αφοσίωση ή ενθουσιασμό. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους όρους η εντολή του Ιησού να αγαπάμε τους εχθρούς μας καθίσταται ακατανόητη. Άραγε μέσα του είχε στοργή και θέρμη για τους κριτές, τους βασανιστές και τους εκτελεστές του. Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι τους αγαπούσε. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης μας προσφέρει ένα λιγότερο συναισθηματικό και περισσότερο βιβλικό ορισμό. Αγάπη είναι εκείνη η διάθεση ή κατάσταση αισθήματος προς ένα πρόσωπο, η οποία εκδηλώνεται ως έγνοια για την ευημερία αυτού του προσώπου. Εξέχουσες εκδοχές της αγάπης είναι η πατρική καλοσύνη και στοργή του Θεού προς τα παιδιά του, η στοργική αφοσίωση των δημιουργημάτων του σε αυτόν και η στοργή που επιφυλάσσει κάθε πλάσμα του Θεού στον άλλον, οδηγημένο από την συνειδητοποίηση της κοινής του σχέση με το Θεό. Στην Αγία Γραφή η αγάπη συνδέεται πρωτίστως με την πράξη και την ευθύνη και όχι με τα συναισθήματα ή την ευαρέσκεια μας για κάποιον. Εκεί αγαπώ σημαίνει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω την ευημερία του άλλου ανθρώπου, είτε το συμπαθώ είτε όχι. Εξηγώντας την αγάπη του Πατρός, ο Ιησούς δεν αναφέρεται σε συναισθήματα, αλλά σε ό,τι κάνει και προσφέρει ο Θεός. Όπως γεννήστε ιή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Από τι ζωογονείται μια πράξη αγάπης? Μπορεί από μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ή άφατης χαράς για ένα άλλο πρόσωπο και πρόκειται όντως για κάτι εξαίσιο. Μπορεί ακόμη από την αντίσταση στην εξάντληση, την κατήφια, το φόβο, την αποστροφή, το θυμό. Μπορεί να γεννηθεί και ως απλή υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού ή ως προσευχή και ανταπόκριση στο Θεό, στον κοινό μας δημιουργό, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε και είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, αφού αυτό συνέδεσε την αγάπη για τον Θεό με την αγάπη για τον πλησίον.

Ας σκεφτούμε τον κατάκοπο γονιό που ξυπνά στις 3 το πρωί από το κλάμα του μωρού του. Τι και αν το τάισε και το άλλαξε. Τι και αν το χάιδεψε και τον ανούνισε. Εκείνο κλαίει ασταμάτητα. Τη στιγμή εκείνη δεν νιώθεις ακριβώς ευγνώμων που έγινες πατέρας ή που σου χαρίστηκε το δώρο της ζωής. Κι όμως ξεπερνάς την όποια ενόχλησή σου και κάνεις το καθήκον σου όσο πιο ήπια και υπομονετικά μπορείς. Να μια εικόνα αληθινής αγάπης. Όπως παρατηρεί η φίλη μου Ντάνα Μιλς Πάουελ, κάνε πρώτα πράξη την αγάπη και ύστερα θα τη νιώσεις κιόλας. Υπό αυτό το πρίσμα, η αγάπη δεν έχει να κάνει με τη διάθεση, την τρυφερότητα ή τη συγγένεια. Χρέος μας είναι να αγαπάμε τους άλλους, χωρίς να σταματάμε για να σκεφτούμε αν το αξίζουν ή όχι. Γράφει ο Τόμας Μέρτον στο έργο του «Disputed Questions». Το αν την αξίζουν ή όχι δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε κανενός άλλου. Μας ζητείται απλώς να τους αγαπάμε και η αγάπη αυτή θα καταστήσει και εμάς και τους πλησίων μας άξιους. Πάντως, αν σκεφτούμε έστω και αμυδρά ότι ο πλησίον μας είναι εικόνα Θεού, θα μας είναι πιο εύκολο να τον αγαπήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας γράφει ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ως σπουδαιότερη την αγάπη. Σκιαγραφώντας την, δεν λέει κουβέντα για συναισθήματα, παρά μόνο ότι εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη του Χριστού συνέχει μας, γράφει ο Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, και μας καθιστά πρέσβης του. Μας καλεί να επομιστούμε τη διακονία της καταλλαγής. Τι είναι όμως τα αλήθεια η καταλλαγή, λέξη που σπάνια μόνο χρησιμοποιείται στις καθημερινές μας συζητήσεις? Είναι η αποκατάσταση σχέσεων που φαινομενικά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη θράψη, όμοια με ενός σπασμένου πιάτου. Σκεφτείτε την έννοια της θεραπείας ως παράλληλή της. Καταλλαγή είναι η θεραπεία των βαθύτερων κοινωνικών πληγών μας. Είτε πρόκειται για έναν τιμόρο από γάμο, είτε για διαφορές μεταξύ εθνών, ενώ στη βιβλική της σημασία αναφέρεται σε σχέσεις που μεταμορφώνονται υπό το φως της ειρήνης του Θεού. Γεννήτρια της καταλλαγής είναι η αγάπη, χωρίς την οποία η θεραπεία των τραυματισμένων σχέσεων είναι ανέφικτη. Υπάρχουν και οδοδείκτες, οι οποίοι μας κατευθύνουν στον προορισμό μας. Επί το όρος το Άγιον, της προφητείας του Ισαΐα, όπου μοσχάριον και λέων άμα βοσκηθήσονται και παιδίων μικρών άξι αυτούς. Αυτό ήταν και το μεγάλο όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η καταλλαγή. Στο πιο γνωστό κήρυγμα τον περιγράφει αναλυτικότερα. Ονειρεύομαι ότι μια μέρα πάνω στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην αφεντικών τους θα καθίσουν πλάι-πλάι, μονιασμένοι, στο τραπέζι της αδελφοσύνης. Έχω ένα όνειρο σήμερα. Η καταλλαγή δεν περιγράφει απλώς μια δυνατότητα του μέλλοντος, αλλά επιπλέον μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει. Αρκεί μόνο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ακόμη και σήμερα, παρότι οι σχέσεις μας έχουν ραγίσει, υφίσταται μια βαθιά σύνδεση και εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς τη βοήθεια αμέτρητων άλλων ανθρώπων, κοντινών και μη, του παρόντος και του παρελθόντος, φίλων και εχθρών. Τα υλικά αγαθά που διαθέτουμε, αλλά και τα άειλα που μας συγκροτούν, οι λέξεις και οι ιδέες, οι δεξιότητες και η πίστη μας, οι εμψυχωτικές μουσικές και αφηγήσεις που μας προσφέρουν, το δώρο της κατανόησης και αυτή την εφροσύνη στην καρδιά, όλα μας δόθηκαν από άλλους. Να λοιπόν που υπάρχει μια κρυμμένη ολότητα. Ως εικόνες του Θεού που είμαστε, όλοι μοιραζόμαστε μια θεμελιακή ενότητα σε πείσμα όλων των διαιρέσεων. Είμαστε ήδη ένα, έλεγε ο Τόμας Μέρτον λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, μα εμείς φανταζόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να ανακτήσουμε την πρωταρχική μας ενότητα. Ποιος είναι ο εχθρός μου? Οι λέξεις εχθρός και εχθρότητα μας έρχονται από τα λατινικά. Αμίκους σημαίνει φίλος, προσθέτοντας το αρνητικό πρόβλημα «ιν»
και τρέποντας το A σε I παίρνουμε το αντίθετό του. Ο εχθρός, ορίζοντας τον γενικά, είναι αντίθετος του φίλου. Στα 7 του χρόνια, ο γιος μου Ντάνιελ έδωσε άθελά του ένα ευθύβολο ορισμό του τι σημαίνει για κάποιον να μην είναι φίλος. Όταν καυγαδίζοντας με ένα αγόρι, του είπε «Άντε φύγε ρε, τράβα και ψόφα». Για την αδιαμόρφωτη ακόμα παιδική εκφραστική, εχθρός είναι κάποιος, οποιοδήποτε, που καλά θα κάνει να φύγει μακριά και να πεθάνει. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, υιοθετώντας έναν πιο κομψό ορισμό, θεωρεί ως εχθρό ένα μη φιλικό ή επιθετικά διακείμενο πρόσωπο που αγαπά να μισεί και απεργάζεται το κακό ενός άλλου. Κέριος και οξύς ορισμός μας βάζει κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος. Αφού δεν κουνά το δάχτυλο μόνο σε ένα άλλο πρόσωπο ή έθνος, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως εχθρούς μόνο τους άλλους, ποτέ εμάς. Όμως αν είμαι ψυχρός και τους εχθρεύομαι, αν τους μισώ και τους βλάπτω, αν αναλώνομαι σε απειλές και κακόβουλες προετοιμασίες, εκφυλίζω τον εαυτό μου σε εχθρό. Αν δεν ξεκόψω μια και καλή από την εχθρότητα, εχθρός του εχθρού μου θα γίνω εγώ. Γι' αυτό, αν επιθυμώ να σπάσω αυτόν τον φαύλο κύκλο, πρέπει να θυμάμαι ότι ο αυτός μου είναι ο μόνος εχθρός τον οποίο μπορώ να ασκήσω κάποια αξιόλογη επιρροή. Ο Αλεξάνδρες Σολζενίτσιν, που έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στα σοβιετικά γκουλάγ, ανακάλυψε ότι το νήμα της εχθρότητας δεν δένει μόνο τον ίδιο με τον εχθρό του, αλλά περισφύγει κάθε ανθρώπινη καρδιά, μαζί και τη δική του. Εξομολογείται στο αρχιπέλαγος γκουλάγ. Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Τι ωραία που θα ήταν αν οι κακοί άνθρωποι μαζεμένοι σε έναν τόπο ετοίμαζαν στα μουλοχτά τις κακές τους πράξεις και αρκούσε να τους κρατήσουμε μακριά μας και να τους εξοντώσουμε. Μανά που η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό διχοτομεί την καρδιά κάθε ανθρώπου. Και ποιος είναι άραγε διατηθειμένος να καταστρέψει ένα κομμάτι της καρδιάς του? Αλήθεια. Ποιος ανάμεσά μας θα τολμούσε να ισχυριστεί πως η καρδιά του είναι παντελώς άγευστη κακού, πως ο ίδιος δεν είναι εχθρός κάποιου άλλου, ακόμα και εχθρός του εαυτού του? Μια παρόμοια παρατήρηση κάνει και ο Γκάντι, ο προφήτης της Μηβίας, που πρωταγωνίστησε στον αγώνα της Ινδίας για ανεξαρτησία. Τρεις εχθρούς έχω όλους και όλους. Ο αγαπημένος μου, που τρέπεται πιο εύκολα προς το καλό, είναι το Βρετανικό έθνος. Ο δεύτερος, που αντιστέκεται περισσότερο στην επιρροή μου, είναι ο Ινδικός λαός. Μα ο πιο τρομερός μου αντίπαλος είναι ένας κύριος ονόματι Μαχάτμα Γκάντι. Μαζί του τα έχω βρει σκούρα. Η επιρροή μου είναι μηδαμινή. Ο Πόγκο, ένας καλόβολος χαρακτήρας καρτούν που μεσουρανούσε στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, έθεσε το ζήτημα ακόμα πιο λιτά. Έχουμε συναντηθεί με τον εχθρό και είναι εμείς. Όντως, σε ποιον εχθρό σκοντάφτουμε πιο συχνά, αν όχι σε αυτόν που φαίνεται στον καθρέφτη και όχι έξω από το παράθυρο? Όχι ότι και αυτοί δεν υπάρχουν. Εχθρός μου γενικά είναι αυτός που αισθάνομαι ότι με απειλεί, έναντι του οποίου πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο ή για ομάδα ανθρώπων που η ήττα τους θα λογιζόταν νίκη μου. Το κακό για αυτούς, καλό για μένα. Ο θάνατός τους ίσως ευπρόσδεκτος, ακόμα και αφορμή για πανηγύρι, πάντως όχι για θρήνο, όπως ήταν οι Αμερικανοί και άλλοι πολλοί που εκστασιάστηκαν με το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι εχθροί ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες, τους κοντινούς εχθρούς και τους μακρινούς, ή αλλιώς αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο και τους ανώνυμους, τους ξένους. Ρωτήστε έναν αστυνομικό ή δικαστή και θα σας το επιβεβαιώσει. Οι περισσότερες δολοφονίες, τα πιο πολλά περιστατικά κακοποίησης και βιοπραγίας συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται, μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι. Όταν δολοφονείται η σύζυγος ή ο σύζυγος στην κορυφή της λίστας των υπόπτων θα βρεθεί το έτερο νήμιση. Αν αφαιρούσαμε τις υποθέσεις ενδοοικογενειακών διενέξεων από το δικαστικό σύστημα, χιλιάδες δικηγόροι και δικαστές θα έμεναν άνεργοι. Η λίστα των εχθρών περιλαμβάνει όσους γνωρίζω ονομαστικά και όσους εχθρεύομαι βάσει συγκεκριμένων ταξινομήσεων και στερεοτύπων. Μαύρους, λευκούς, μουσουλμάνους, Άραβες, Εβραίους, Ασιάτες, ομοφιλόφιλους, πανκ, υπέρμαχους της άβλωσης, αντίπαλους της άβλωσης κτλ. Ο κατάλογος είναι δυνάμει ατελείωτος, ενώ ο καθένας κομίζει και τις προτιμήσεις του.
μπορεί ακόμα να περιέχει πολιτικούς συμμάχους ή αντίπαλους, σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, των οποίων ενδέχεται να επεκθάνουμε τη δράση της απόψης. Εξάλλου, μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε δημόσια εμφάνιση Προέδρου ή Πρωθυπουργού χωρίς τη συνοδεία σωματοφυλάκων. Ως γνωστό, οι δολοφόνοι είναι συνήθως δικοί μας άνθρωποι. Ποιοι είναι όμως οι μακρινοί εχθροί? Σε διεθνές επίπεδο, πρόκειται για πολυπληθείς ομάδες ανθρώπων, τους οποίους ενθαρρύνουμε και ενίοτε υποχρεούμε να αντιλαμβάνουμε ως απειλή για το έθνος μου. Έτσι, σε περίπτωση πολέμου, μπορεί να χρειαστεί να τους σκοτώσω ή να εκλάβω το θάνατό τους ως απαραίτητο ή και καλλιδοχούμενο. Στην περίπτωση των αμάχων, θα θεωρήσω την απώλειά τους ατυχή συνέπεια ενός κατά τα άλλα δικαίου πολέμου. Επομένως, δεν καθίστανται εχθροί εξαιτίας ενός μίσους προσωπικού, αλλά λόγω της καταγωγής και της εθνικότητάς τους. Εχθρός εδώ δεν είναι ένα άτομο, αλλά ένας ολόκληρος λαός και ορίζεται ως τέτοιος από τα εθνικά σύνορα ή την ιδεολογία. Σε αυτό το είδος εχθρότητας ξεχωρίζει ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ευελιξία, αφού ο θανάσιμος εχθρός της περασμένης χρονιάς εύκολα μετατρέπεται σε φετινό σύμμαχο. Έτσι, ενώ στα μέσα του 20ου αιώνα η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία ήταν οι βασικότεροι εχθροί των Αμερικανών, σήμερα είναι σύμμαχοί τους. Το ίδιο ισχύει και για τη Σοβιετική Ένωση, η οποία από σύμμαχο στον πόλεμο κατά του χιτλερικού Τρίτου Ράιχ κατέληξε εχθρός για μισό αιώνα για να οδηγηθεί στη σημερινή αμφίσιμη σχέση, μη εχθρική μα ούτε φιλική. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ήμασταν έτοιμοι συνολικά ως Δυτικοί για πόλεμο κατά των Ρώσων και οι Ρώσοι για πόλεμο εναντίον μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα βομβαρδιστικά Β-52, εφοδιασμένα με πυρηνικό οπλισμό, ήταν στον αέρα μέρα και νύχτα, ενώ ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμα για εκτόξευση πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές. Στην πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα, στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο, πλήθος όπλων μαζικής καταστροφής παραμένουν έτοιμα για χρήση. Στο σημερινό κόσμο, όπως διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την επίθεση στους δίδυμους πύργους, βρισκόμαστε απέναντι σε εχθρό που δεν έχει σύνορα, τους λεγόμενους Ισλαμιστές ή Τζιχαντιστές. Ο Τζορτζ Μπους απάντησε με τον πόλεμο στον τρόμο, όπως ο ίδιος τον ονόμασε, που ενέπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε πολυτελείς πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Ενώ το αφγανικό μέτωπο τίνει να επεκταθεί στο Πακιστάν, την Ιεμένη και τη Σομαλία. Φανερά ή μυστικά, μάχες με τους τζιχαντιστές διεξάγονται σε αρκετές ακόμα χώρες. Οι λόγοι των πολιτικών, τα ιστολόγια, οι ταινίες, τα κατασκοπευτικά θρίλερ φαντασίας καλλιεργούν και ενισχύουν τα στερεότυπα περί εχθρών, έτσι ώστε σταδιακά να είμαστε σε θέση να στοχοποιήσουμε ως πολεμικό μας αντίπαλο ένα ολόκληρο έθνος ή μια κατηγορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, τα δελτία ειδήσεων αναδεικνύουν με έμφαση τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο εχθρός, αλλά αγνοούν ή υποβαθμίζουν τα αντίστοιχα δικά μας, όπως τους πολλούς θανάτους αμάχων από τα μη επανδρομένα drones που σπάνια γίνονται πρώτο θέμα στο δυτικό τύπο. Οι λιγιώδη ποσά ξοδεύονται για την καταστροφή ολόκληρων πόλεων και όχι μόνο των συγκεκριμένων κυβερνητών ή δικτατόρων με τους οποίους είμαστε στα μαχαίρια. Κατά κύριο λόγο, τα θύματα είναι οι πλέον ευάλωτοι, οι νέοι, οι γέροι, οι άρρωστοι, γενικά όσοι έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επιβίωσης και πάντως σπάνια ο εχθρός. Μάλιστα, αν τύχει καμιά φορά να συναντήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο κάποιο εχθρό, ανακαλύπτουμε έναν φίλο. Ένα τέτοιο απρόσμενο συναπάντημα με Γερμανό στρατιώτη μας αφηγείται ένας Αμερικανός παρασημοφορημένος βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το όνομά μου είναι Jack Leroy Taylor. Είναι Ιούνιος του 1944. Δύο εβδομάδες μετά, την 6η Ιουνίου 1944, έχει σκοτεινιάσει ο ουρανός. Είναι συννεφιασμένος και βρέχει. Νιώθω πολύ πιεσμένος και αποφασίζω να πάρω την τρομπέτα μου, μα ο διοικητής μου με αποτρέπει. Τζακ, καλύτερα μην παίξεις απόψε. Υπάρχει ακόμα ένας ελεύθερος σκοπευτής εκεί έξω. Όμως και ο Γερμανός σκοπευτής, συλλογίστηκα, θα είναι φοβισμένος και μόνος, ακριβώς σαν και εμένα. Γι' αυτό θα παίξω το αγαπημένο του ερωτικό τραγούδι, το Λιλί Μαρλέν. Το πρωί, να σου και εμφανίζεται ένα τζιπ από την παραλία, περίπου 1,5 μίλη μακριά. «Ε, αρχηγέ», φωνάζει η στρατιωτική αστυνομία, «εδώ έχουμε κάτι Γερμανούς αιχμαλώτους που ετοιμάζονται να πάνε στην Αγγλία. Είναι και ένας που ρωτά ποιος από εδώ έπαιξε χθες το βράδυ μια ντροπέτα». Μόλις συνάντησα το σκοπευτή, άρχισε να κλαίει με αναφιλητά και να μου λέει, «χθες βράδυ
Μόλις άκουσα τη μουσική σου, θυμήθηκα την αραβωνιαστικιά μου στη Γερμανία, τους γονείς, τις αδελφές και τα αδέλφια μου, και δεν μπορούσα να σε πυροβολήσω. Άπλωσε το χέρι του προς το μέρος μου, του έδωσε το δικό μου. Χαιρέτησα τον εχθρό, που πια είχε πάψει να είναι εχθρός. Ήταν φοβισμένος και μόνος, σαν και εμένα.

Η ιστορία του ελεήμονος εχθρού. Ο χριστιανισμός, πρικισμένος καθώς είναι με τη ζήμη των τεσσάρων Ευαγγελίων, μας δίνει να καταλάβουμε ότι η σωτηρία μας απαιτεί τη μεταστροφή και την αγάπη. Μια αγάπη τραχιά, μη συναισθηματική, που φτάνει να περιλάβει μέχρι και τους εχθρούς μας. Έτσι προκύπτει μια ανθολογία σχετικών ευαγγελικών περικοπών, κάθε μία από τις οποίες καταπιάνεται με την αγάπη ως αυτοθυσία. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο βρίσκουμε έναν νομοδιδάσκαλο που ρωτά τον Ιησού τι θα πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Αλήθεια, υπάρχει άραγε ερώτηση πιο κρίσιμη από αυτήν για κάθε άνθρωπο που λαχταρά μια ζωή ελεύθερη από το θάνατο και μια γεύση της Βασιλείας του Θεού ήδη από αυτό εδώ τον κόσμο? Ο Ιησούς από την πλευρά του θεωρούσε δεδομένη την απάντηση για οποιονδήποτε Εβραίο, πόσο δε μάλλον για έναν ομομαθή γνώστη του Μωσαϊκού νόμου. «Τι γράφει ο νόμος?» του αποκρίνεται. «Τι διαβάζεις?» «Γράφει να αγαπώ τον Κύριο τον Θεό μου με όλη μου την καρδιά και την ψυχή και τη δύναμη και το νου, καθώς επίσης να αγαπώ τον πλησίον μου όπως αγαπώ τον εαυτό μου». «Σωστά απάντησες», είπε ο Ιησούς. «Φρόντισε να τα κάνεις και θα ζήσεις στη Βασιλεία του Θεού». «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» ρώτησε ο νομοδιδάσκαλος, εκφράζοντας επιτέλους την αληθινή του απορία. Για να το απαντήσει ο Ιησούς, μας αφηγείται την περιπέτεια ενός ταξιδιώτη που πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Στο δρόμο έπεσε σε ενέδρα ληστών, οι οποίοι τον έκλεψαν, τον έκδισαν και τον χτύπησαν. Όταν έφυγαν, ήταν ετοιμοθάνατος. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη είναι τόσο γνωστή, ώστε ακόμα και οι αστοιχείωτοι περί την Αγία Γραφή είναι πιθανό να γνωρίζουν τη συνέχεια. Ένας ιερέας και ένας λεβίτης που έτυχε να περνούν από εκεί, συμπατριώτες του θύματος και εξέχοντα μέλη της θεοκρατικής κοινωνίας του Ισραήλ, τον αγνόησαν και πέρασαν από την άλλη μεριά του δρόμου. Η συζήτηση που ασφαλώς θα έπιασαν φτάνει σχεδόν μέχρι τα αυτιά μας. Θα μιλούσαν δίχως άλλο για τους κινδύνους που εγκυμονούν στην εποχή τους στα ταξίδια, παρά τις περιπολίες τόσων Ρωμαίων στρατιωτών. Ύστερα από το σημείο εκείνο πέρασε και ένας άλλος ταξιδιώτης καβάλα στο ζώο του. Δεν γνωρίζουμε το όνομά του ούτε τίποτα για τη ζωή του. Μαθαίνουμε μονάχα πως ήταν Σαμαρίτης. Οι Σαμαρίτες ήταν για τους Εβραίους ο φτωχός συγγενής και αντιμετωπίζονταν με εχθρότητα, διότι η πίστη τους δεν είχε σαν κέντρο της την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Παρότι τηρούσαν τον Μωσαϊκό νόμο στην Ιουδαία, τους έβλεπαν σαν αιρετικούς και τους φέρονταν σαν σε εχθρό. «Τι πρέπει να μας μείνει από τη στάση του?» «Ότι τον εσπλαχνίστη», μας λέει ο Ιησούς. «Ότι βλέπει τον χτυπημένο άνθρωπο και δεν στρίβει τα μάτια αλλού, δεν του γυρνά την πλάτη. Αντίθετα, περιποιείται τις πληγές του με λάδι και κρασί, τον φορτώνει στο ζώο του, τον μεταφέρει σε ένα πανδοχείο, πληρώνει τον ξενοδόχο και του ζητά να το φροντίσει, υποσχόμενος ότι αν τα χρήματα δεν φτάσουν, θα τον εξοφλήσει μόλις επιστρέψει». Επανερχόμαστε στο ερώτημα του νομοδιδάσκαλου. «Ποιος είναι ο πλησίον μου?» Έχοντας ακούσει την παραβολή, πρέπει πια να αναγνωρίσει τον πλησίον στο πρόσωπο του ανθρώπου που στάθηκε ελεήμων, παρότι ανήκε στον κατάπτυστο εχθρό. Ο Σαμαρίτης έβαλε στην άκρη τον προγραμματισμό του, ξεβολεύτηκε, ξοδεύτηκε, αφοσιώθηκε ψυχήτε και σώματι, για να σώσει αυτόν που παρότι άγνωστος ενέπνευσε μέσα του τη συμπόνια. Εν ολίγης φιλοξένησε τον ξένο, τον εχθρό, όπως τα υπαγόρευε η σχετική ταμπέλα. «Πορεύου και σύ πήγε ομοίως», καταλήγει ο Ιησούς, απευθυνόμενος σε όλους μας. Πόσο απλή παραβολή! Λέγεται γρήγορα και συλλαμβάνει ακαριαία το μήνυμά της. Αν συνέβαινε και ένας όλεθρος εξαφάνιζε όλες τις κενές διαθήκες αυτού του κόσμου, μα σωζόταν μονάχα η παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αυτό το μικροσκοπικό σπυρί θα γινόταν η επιτομή της επιμονής του Ευαγγελίου, ότι η αγάπη προς το Θεό είναι αδύνατη χωρίς την αγάπη για τον πλησίον. Εν τούτης, ακόμα και πιστοί χριστιανοί δυσκολεύονται να ζήσουν στο ύψος του Ευαγγελικού Λόγου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα πείραμα που διεξήχθη τη δεκαετία του 1950 στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον στο Νιου Τζέρσι. Συγκεκριμένα,
ζητήθηκε από ορισμένους φοιτητές θεολογίας να συντάξουν ένα κήρυγμα βασισμένο στην παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Στη συνέχεια θα ηχογραφούνταν και θα ακολουθούσε η σχετική αξιολόγηση από κάποιον καθηγητή της ομιλητικής. Όλα έδειχναν ότι πρόκειται για συνηθισμένη πανεπιστημιακή εργασία. Όμως οι υπεύθυνοι της έρευνας δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τις απόψεις που θα διατύπωναν οι μελλοντικοί πάστορες, όσο για το πώς η παραβολή επενεργούσε στη σχέση τους με τον αναγκεμένο συνάνθρωπο. Εν αγνία των φοιτητών, οι αρμόδιοι τους χώρισαν σε ομάδες. Ένα πρωί, τα μέλη της πρώτης ενημερώθηκαν ότι έπρεπε εντός της ημέρας να προσέλθουν στην αίθουσα ηχογράφησης. Η δεύτερη ομάδα θα έπρεπε να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες ώρες, ενώ οι υπόλοιποι όφυλαν να εμφανιστούν το ταχύτερο δυνατό, διότι εξαιτίας μιας ασυνεννοησίας δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για την ώρα προσέλευσης και ο τεχνικός τους περίμενε ήδη. Οι ερευνητές είχαν ετοιμάσει το εξής απρόοπτο για τους φοιτητές. Στην είσοδο του κτηρίου όπου θα γινόταν η ηχογράφηση, ένας άνθρωπος ήταν σωριασμένος στο πάτωμα, πιθανότατα ανέστητος. Θέαμα όλος διόλου ασυνήθιστο στην Πανεπιστημιόπολη ενός Πρίνστον. Άρα γιατί έδειξε το πείραμα? Στο σύνολο των φοιτητών που κρατούσαν στα χέρια τους τα χειρόγραφα με το βαρύγδουπο κήρυγμα για την παραβολή του Καλού Σαμαρίτη, μεταβίας ένας στους τρεις σταμάτησε για να συνδράμει τον πεσμένο. Μεταξύ αυτών που σταμάτησαν, οι περισσότεροι προέρχονταν από την ομάδα εκείνη που είχε ειδοποιηθεί να προσέλθει οποιαδήποτε στιγμή μες την ημέρα. Χωρίς την αίσθηση του επίγοντος, εξασφάλισαν χρόνο για να παρατηρήσουν και να νοιαστούν τον διπλανό τους. Χρόνο για να γίνουν ο πλησίον, για να γίνουν ο καλός Σαμαρίτης. Δεν αισθάνθηκαν παγιδευμένοι στον πανικό των ασφικτικών προθεσμιών, οι οποίες ταλαιπωρούν συνεχώς τόσους ανθρώπους του κλήρου μη εξαιρουμένου. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ο Ιησούς επιλέγει έναν ιερέα και έναν Λεβίτη για αυτούς τους δύο θλιβερούς ρόλους στην παραβολή. «Μα δεν προλάβαινα», αναφώνησαν πολλοί από όσους προσπέρασαν, δίνοντας μια αναμενόμενη εξήγηση. Ενάντια στη δική μας αντίληψη για την πραγματικότητα, δεν αληθεύει ότι η ζωή μας είναι μια φυλακή από προγράμματα και προθεσμίες. Στην πραγματικότητα, όλοι οι φοιτητές είχαν τον ίδιο χρόνο στη διάθεσή τους. Απλώς για αρκετούς, η αίσθηση ότι βιάζονται ακροτηρίασε την ορατότητά τους στο γύρο κόσμο. Επιπλέον, η παράμετρος εχθρός έπαιξε και αυτή το ρόλο της για όλους. Από πού ξεφύτρωσε αυτός ο τύπος που δεν σαλεύει καθόλου? Άσε καλύτερα, πού ξέρεις, μπορεί να είναι και επικίνδυνος. Χρόνος λοιπόν υπάρχει. Αυτό ισχύει και για εμάς. Όταν καλούμαστε να διαλέξουμε ανάμεσα στον αναγκεμένο πλησίον και στο πρόγραμμά μας, πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθουμε να αποδίδουμε προτεραιότητα στο συνάνθρωπο. «Η πόρτα του παραδείσου είναι παντού», σημείωνε ο Τόμας Μέρτον. «Το ζήτημα είναι να δώσουμε στον εαυτό μας τον αναγκαίο χρόνο για να την αντιληφθεί και να την ανοίξει. Τις περισσότερες φορές, πόρτα του παραδείσου είναι ένας συνάνθρωπος, ακόμα και αυτός που μπορεί να αποτελεί κίνδυνο. Η αίσθηση ότι έχουμε ή ότι δεν έχουμε χρόνο δεν εξαρτάται απλώς και μόνο από τις υποχρεώσεις μας, αν είναι πολλές ή λίγες. Ενίοτε οι άνθρωποι που η ζωή τους είναι εξαιρετικά απαιτητική και πολύπλοκη καταφέρνουν να τα αφήσουν όλα στην άκρη σαν τον καλό Σαμαρίτη, να ανταποκριθούν στο απροσδόκητο ως αν τίποτε άλλο να μην έχει σημασία, με την επίγνωση ότι συχνά ο Θεός εισβάλλει στη ζωή μας μέσα από απροσχεδίαστα ή ανεπιθύμητα γεγονότα. Μια ζωή που εγκλωβίζεται υπέρ το δέον σε προγραμματισμούς προκαλεί τύφλωση. Στην οικογένειά μου λέμε συχνά ότι η ζωή είναι όσα συμβαίνουν αφού πρώτα τις σχεδιάσεις. Γι' αυτό μην επιτρέψετε ποτέ στα σχέδιά σας να σας τυφλώσουν έτσι που να μην βλέπετε τους διπλανούς σας.

σχετιστούμε αλλιώς με το χρόνο. Δάσκαλός μας ένας χτίστης. Για να ξεπεράσουμε την εχθρότητα, απαιτείται να κερδίσουμε μια πλατύτερη σχέση με το χρόνο. Στην πόλη που μεγάλωσα, στην Red Bank του New Jersey, υπήρχαν πολλές εκκλησίες, άλλες επιβλητικές σαν κτίρια τραπεζών και άλλες σεμνότερες. Σαν παιδί μου έκανε πάντα εντύπωση το πόσο πολύ διέφεραν μεταξύ τους ως κτίσματα. Αργότερα μόνο συνειδητοποίησα και τα πολλά κοινά που είχαν, κυρίως βέβαια ότι καμιά τους δεν ήταν μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Για να βρω μια εκκλησία πραγματικά παλιά, όσο παλιά μπορεί να είναι μια εκκλησία στη ΣΥΠΑ, έπρεπε να φτάσω στο Shrewsbury, λίγα μίλια νοτιότερα, όπου πολλά κτίρια χρονολογούνταν από την αποικιακή περίοδο. Εκεί λοιπόν, σε μια γωνιά της κύριας διασταύρωσης του Shrewsbury, βρίσκεται η Επισκοπελιανή Εκκλησία του Χριστού, τα πλαϊνά της οποίας φέρουν ακόμα φθορές από βλήματα μπουσκέτου, τα οποία εκτοξεύτηκαν το 1778 κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Στο εσωτερικό της, τα στασίδια είναι ελαφρώς λεκιασμένα, εγώ τουλάχιστον αυτή την εικόνα σχημάτισα, από το αίμα όσων λαβώθηκαν στη μάχη του Μόνμουθ. Ακριβώς απέναντι στέκεται ένα άλλο παλιό οικοδόμημα, το σπίτι συνάντησης του Κουακέρων. Οι διαστάσεις του θυμίζουν αχυρώνα, η λιτότητά του τόσο γοητευτική. Αισθάνεσαι ότι η απόλυτη σιωπή του κτηρίου καταπίνει τους μακριούς ξύλινους πάγκους στο εσωτερικό. Αυτοί κάπως πιο παλιοί τόποι λατρείας που μπορούσα να τους επισκεφτώ με το ποδήλατό μου διεύρυναν σημαντικά την αίσθηση που είχα για το χρόνο. Αλλά και πάλι όταν σκεφτόμουν τις αρχαίες εκκλησίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τις οποίες είχα γνωρίσει μόνο από τις φωτογραφίες της σχολικής εγκυκλοπαίδειας, οι δικές μας, ακόμα και οι παλαιότεροι, μου φάνταζαν σχεδόν καινούριες. Αργότερα, όταν ταξίδεψα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του έργου μου σε διάφορες ειρηνευτικές ομάδες, τίποτα δεν μάγεψε τόσο όσο η μεγάλη καθεδρική της ναή. Σήμερα πια το σπίτι μου είναι μια ανάσα από έναν τέτοιο ναό, που αποτελεί συνάμα το παλαιότερο σωζόμενο κτίσμα στο Αλκμαρ της Ολλανδίας. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1470, 22 χρόνια πριν το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου στον Νέο Κόσμο και ολοκληρώθηκε μισό αιώνα αργότερα. Προσωπικά, θεωρώ τον καθεδρικό της Σάρτ, νοτιοδυτικά του Παρισίου, τον πλέον εντυπωσιακό της Δυτικής Ευρώπης και τον επισκέπτομαι τακτικά. Δεν με συγκλονίζει μόνο το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο μνημείο ή ότι επιβίωσε από τις στήλες της ιστορίας, αλλά και το ότι βρέθηκαν άνθρωποι που οραματίστηκαν να περικλείσουν το χώρο σε μια τεράστια αγκαλιά όπου η πέτρα ισορροπεί ιδανικά με το γυαλί. Οι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης προκαλούν μεν δέος, αλλά μπροστά τους νιώθεις ασήμαντος, ενώ εδώ σε αυτόν τον καθεδρικό αισθάνεσαι σημαντικός τουλάχιστον ως ανθρώπινο όν, αν όχι και ως άτομο. Όπως και τόσες άλλες παλιές εκκλησίες, μου φέρνει πάντα στο νου την περίφημη φράση του Ντοστογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Μια μέρα που είχα ανέβει στο τελευταίο επίπεδο του ναού, συνειδητοποίησα ότι όσοι είχαν αναλάβει να χτίσουν τους μεγάλους καθεδρικούς διέθεταν μια σχέση με τον χρόνο τελείως διαφορετική από τη δική μου. Στο σύγχρονο κόσμο, ακόμα και οι ψηλότερες κατασκευές είναι συνήθως έργο μηνών, το πολύ ενός ή δύο ετών. Όμως αυτοί που έριξαν τα θεμέλια του ναού της Σάρτ τον 12ο αιώνα ήξεραν ότι θα έχουν πεθάνει πολύ πριν ολοκληρωθεί. Γνώριζαν ότι για την υπόλοιπη ζωή τους θα εργάζονταν σαν τα σκυλιά, κόβοντας πέτρες που μετά θα τις σήκωναν ψηλά για να τις βάλουν στη θέση τους, ότι θα τελείωναν τη δουλειά εξαντλημένοι, ότι όσο οι τείχοι θα ψήλωναν, το ρίσκο για τη ζωή τους θα μεγάλωνε, ότι θα βρίσκονταν στον τάφο πριν προφτάσουν να δουν τελειωμένη την οροφή. Ίσως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους να προλάβαιναν να δουν ολοκληρωμένο το ναό. Ο σύγχρονος πολιτισμός της υψηλής τεχνολογίας σπανίως μας προετοιμάζει να σκεφτούμε αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ότι θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε όλη μας τη ζωή σε έναν υψηλό σκοπό που όμως δεν θα επιτευχθεί όσο ζούμε. Μας λείπει ιδιαίτερη σχέση με το χρόνο, όπως την ανιχνεύσαμε στη στάση του κτίστη του καθεδρικού ναού. Η βιασύνη μας, άλλωστε, δεν εμφανίζεται μόνο στο πώς χτίζουμε τα κτίρια μας. Η τάση αυτή εκδηλώνεται σε όλες μας τις δραστηριότητες.
ακόμα και όσοι όπως εγώ συμμετέχουν σε κάποιο πόστο σε ειρηνευτικές διαδικασίες, αποδεικνύονται καμιά φορά ανυπόμονοι. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, διεξήχθη μια σχετική έρευνα, σύμφωνα με την οποία η ενεργός ανάμειξη στο αντιπολεμικό κίνημα διαρκούσε κατά μέσο όρο μόλις 6 μήνες. Ήταν εξουθενωτική η προσπάθεια και απορώ που δεν τα παράτησα τότε, αν και έφτασα πολλές φορές κοντά σε αυτή την απόφαση. Το έργο στο οποίο συμμετείχα προχωρούσε αργά και με πενιχρά αποτελέσματα. Προσπαθώντας να αντιπαλέψει την απογοήτευσή μου, ο Τόμας Μέρτον μου έστειλε ένα γράμμα γύρω από την ανάγκη να έχω καρτερικότητα και να απεμπλέξω ως ένα βαθμό το νου μου από το πρόβλημα. Έγραφε μεταξύ άλλων: «Τα σπουδαία αποτελέσματα δεν βρίσκονται στα χέρια σου, ούτε καν και στα δικά μου. Έρχονται στα ξαφνικά. Εμείς μπορούμε μόνο να είμαστε μέρος τους. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να χτίζουμε τη ζωή μας πάνω σε αυτή την προσωπική ικανοποίηση, η οποία και μπορεί να μην μας δοθεί και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι τόσο σημαντική. Η αληθινή ελπίδα δεν βρίσκεται σε αυτό που νομίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά στο Θεό, ο οποίος απεργάζεται το καλό με τρόπο που μας διαφεύγει. Αν είμαστε σε θέση να κάνουμε το θέλημά Του, τότε συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τα γνωρίζουμε όλα εξ αρχής». Το γράμμα του με βοήθησε να τα βγάλω πέρα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου και να συνεχίσω τις προσπάθειες. Η εποχή εκείνη ήταν αποθαρρυντική. Ήταν αδύνατο να μην απογοητευτείς. Ο πόλεμος του Βιετνάμ πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονταν σταθερά. Νέοι Αμερικανοί που υπό κανονικές συνθήκες δεν ήξερα που πέφτει στο χάρτη το Βιετνάμ, τώρα στρατολογούνταν κατά χιλιάδες. Ενώ οι αγώνες των αντιπολεμικών οργανώσεων, όπως αυτή στην οποία συμμετείχα, δεν φαινόταν να έχουν αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, αν δούμε ξανά εκείνα τα χρόνια, θα διαπιστώσουμε ότι η επιρροή που τελικά ασκήσαμε ήταν σπουδαία. Παρότι χρειάστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια μέχρι την ξαφνική λήξη του πολέμου το 1975, το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο ποσοστό Αμερικανών πολιτών και τελικά η πλειονότητά τους διαφωνούσαν με τον πόλεμο, συνετέλεσε ώστε να αποτραπούν καταστροφικά στρατιωτικά πλήγματα, όπως ο σχεδιαζόμενος βομβαρδισμός των φραγμάτων του Βορείου Βιετνάμ, που θα είχε ως αποτέλεσμα το βέβαιο πνιγμό χιλιάδων ανθρώπων. Τα χρόνια εκείνα η δράση της Ένωσής μας εστίαζε σε τρεις τομείς. Αφενός, επιδίωκε να ενημερώσει τους καθολικούς Αμερικανούς που βρίσκονταν σε ηλικία στράτευσης ότι η δήλωση αντίρρησης συνείδησης ήταν μια υπαρκτή δυνατότητα. Αφετέρου, να αναδείξει μια ολόκληρη παράδοση αντίσταση στον πόλεμο που συνεχίζεται ήδη από την εποχή της πρώτης Εκκλησίας. Τέλος, να προβάλλει συστηματικά τις απόψεις που εξέφρασαν οι Πάπες της πρόσφατης περίοδου, καθώς και οι θέσεις της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου σε σχέση με τη συνείδηση και τον πόλεμο. Παρότι γνωρίσαμε πολλές απογοητεύσεις, η προσπάθεια στην οποία πήραμε μέρος έφερε κάποια αποτελέσματα. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το εντυπωσιακό γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ 170.000 Αμερικανοί, καθολικοί σε μεγάλο ποσοστό, αναγνωρίστηκαν ως αντιρρησίες συνείδησης και υπηρέτησαν από κάποια άλλη θέση? Χιλιάδες ακόμη μετήκησαν στον Καναδά ή σε άλλες χώρες, ενώ πολλοί κατέληξαν στη φυλακή. Πετύχαμε πολύ λίγα, συνάμα και αρκετά. Κάτι κάναμε. Μπορεί να μην χτίσαμε ολόκληρο καθεδρικό, μα ένα παρεκκλήσι το καταφέραμε. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, μη το θυμό σου ελέξιμε, μη δεν τη οργείς παιδέσου. Την ταβέρνου σε ρημάγεις άμυ και με στήξερε με μετυχία σου. Και στην ίεση της αγκύμα από προσώπου της οργής σου και στην ίεση της στέζω από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μη περίρα την κεφαλή μου, συμφωτιό βαρύ σώζεσαν και σάμψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησαν και κατεκάθινε ως τέλος. Όλη την ημέρα σκυροπάζονε φορευόμενοι. Και ψωέ με πλήσε εμπεριβάτων και στην ίεση της αγκή μου. Κακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρα. Οριόμενοι από στεραγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου. Και ως στεραγμός μου από σου καμπεκρύβει. Καρδία με ταράχτη. Εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου. Και αυτό και αισθήμετε μου. Φίλοι μου και πλησίων με εξαιρετίας μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακρόν θελέσσαν και ξεβιάζοντος ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με αλάλησαν ματαιότητας και δωριότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εώδεος η κοφός σου κύκων και όσοι άλλον σου κανήκον το στόμα αυτού και γενόμηνος οι άνθρωπος που κακούν και ουκ έχωνε το στόμα τι αυτού ελεγχμού σου. Ότι επί σοι, Κύριε, ήλπισα. Σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και το σαλευτήν επόδου με με μεγαλωνιμόνισαν, ότι εγώ εισβάστηκας έτοιμος και αριδών με ενωπιών με στη διαπαντός, την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι εχθροί μου ζώσε κρατεώντα υπέρ εμέ και επιχείρησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, ενδιαβαλών με επικατελείωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό θρίζω. Έριψε σε ψυχή πως απλώς σάρξη μου, εγερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εδώ αγιώθηση του ειδίου τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Την κρίσον το αλαιό σου πεζοά στα χίλια με περαισθούς είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου. Σε εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιά σας ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σε πτυστρομνής μου, εν της όδης εμελετονίσαι, τε γεννήτης βοηθών μου και εν της σκέπτων τελίγων σου αγαλιά σου. Βολήτη η ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Τη δεισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, σε ρεύθετε τα κατώτατα της γης. Παραδοτήσονται εις χείρα τροφέας, μέρη της ανοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθίζεται επί το Θεό, μελετήσεται πάσο μνήμων εν αυτό, τελεφράγιστο βαλαλούν τον άδικα. Εν της όδης εμελετονισέ, τε γεννήτης βοηθός μου, και της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Κολλήν η ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νύν και αιγή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αιγή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σ' έρθε τον οποιόν σου προσευχή μου, την οντού σου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογήθηνε κατά των βενών των Ισλάκων. Εγεννήθηνε ως άνθρωπος αποείδητος, έρεκνης ελεύθερος. Συντραυματίε καθέδοντας εν τάφο, όνου και μνήσεις έτη και απ' τέκτης χειρός σου απόστησαν. Εδεντών μελάκου κατ' οτάτω, σκοτεινής και σκιά θανάτου. Πεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντας με τους γνούς σε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρος του Χριστούς να πεμού εθεντώ με οδέρημα εαυτής. Παρεδόθην και ξεπολεμόμην, οι οφθαλοί μου στένησαν ο πτωχίας και έκραξα προς εκείνη όλη την ημέρα, διέπετασα προς ετας χείρας μου, μη την εκρής πίστα αμάσια, η ιατρή αναστήσου και εξομολογήσον τέση. Μη ρίγεσαι σε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία, μη γνωστήσετε το σκότι τα δαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς εκείνη και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσει. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου, το χώσιμο εγώ και αρκόψε κρυνοτητός μου. Ξωθήνται, ταπεινώθη και ξυπολήθη, Εμέ δίθον εωριέ σου, φοβερή μη σε εξαταραξάν με, και κλωσάρι μου ω είδω, όλη την ημέρα με περαίω κορμά μου. Του άκρα σε εγώ μου φίλο και πλησίων, και του γνωστού μου από το επορία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα, και ενικτή εναντίον σου. Σε ερθέτων ο ποιό σου προσευχή μου, κρίνω το ούσο στη δέησή μου, ευρώγη ψυχή μου τον Κύριο, και πάντα το εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα γνώση σου, τον λυτρούμενο εκτερά στη ζωή σου, τον στεβαρούντα σε ελέγχη και εκτιμή. Τον εμπιπρώντα, εναγαθεί στην επιθυμία σου, άρα και νύστησε το εσά του νεότη σου. Ιώνε λεγμοσύνα ο Κύριο και κλίμα πάση αντικουμένη. Εγνώρισε τα σώτο αυτού το Μωυσή, τη σύζυντρε τα θελήματα αυτού. Τύρμον και λέει ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλαιος, τη στέλος οργήσει σε τεωδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τε σανομία σημών επίση εν μην, ού δε κατά σαμαρτία σημών τα πέδα και εν μην, κατά το ύψος του ουρανού από τη γη, εκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισπομένου αυτών. Καθώ αναπέμψε ανατολέα ποδισμών, εμάκρα φημών τα σανομία σημών, καθώ η κτήρη πατηριού, τήρησε Κύριος του σπομένου αυτών, και αυτό έγνω το πλάσμα ημών. Εμνίστη ότι κουσεσμένο, άνθρωπος ο συχόρτος, ημέρα αυτού. Σε άνθρωπο του αγρού τους εξαντήσει, τι πνεύμα δείχνει εν αυτό και έχει υπάρξει, και ούτε επιγνώσετε τι τον τόπον αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος ετσιφωμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού εμπίση όντι φυλάσσει τη διαθήκη αυτού, και με μημένη των εντολών αυτού, του ποιήσει αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυπιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ερώτησε τη σήμερα αληθεία σου, σαν ξόρμεν τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έρθει κρίση με τα δούλου σου, τι ούτε και ότι σε τον οποίο σου πάζω. Κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε ει γη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή σου μικρού όρο, και κυρία σε με το πνεύμα με μεταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημέρα των αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έγκη σου, πείμα στον χειρόν σε μελέτων. Διεπέντασα προ τα σχήρα τη ψυχή μου, Γιάννη Δρόση. Τα χείλησα ξόρ μου, Κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιώτησε με τις καταβαίνουσες λάκων που στον πίσω όνει το πρωί τον έως ότι ψήφισα. Γνώρισε όρμη, Κύριε, όλων είναι υπορέστον και προσέρε την ψυχή μου. Ξέρουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, που σε κατέβηκον. Δίδαξε όρμη, του πίνει το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Πνεύμα στο καθόν οδήγησε με την ευθεία. Εν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν η δικαιοσύνη σου, εξάξε εκθλίψε στην ψυχή μου. Και εν το ελέησε εξανατρέψει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου και εγώ δούλους ημί. Σάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλους σου. Σάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλους σου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με την γευτεία το ξαπατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου.

0: Ξέρω αυτό και του καταξιά θάλασσαν και ραφιλοκρίστου η μόνστρα του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πολέως Ταύτης, Πάσης Μονής Πολέως και Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πλεών των αδιπορούντων οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρηστήρα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης. Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε Λέησον,
0: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε Λέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες,
1: και
0: αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ευλογήστε Κύριο διαγαθός, ότι σπεριώνε το έλεος αυτού, Θεός Κυρίος και επέφανεν ημίν, λογημένος ο ερχόμενος, εν ονόμονε Κυρίου.
1: Πάντα το έθνο που προσάρμα και το όνομα του Κυρίου μην αμήν αυτούς, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόμονε Κυρίου.
0: Άρα Κυρίο γενετό αυτή και στα μας είναι οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, λογημένος ο ερχόμενος, ονόματι Κυρίου.
1: Γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μήνεις επάση τη οικουμένη, εξούγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Αστρίες εν δόξους παρθένους και αθληφόρους θεόφρονας, τα συνδεδεμένας εν Θεός, αδελφική οικειότητη, τα σκαλυρός πηγάς της ευσεβίας, τα αναβληζούσας μαρτυρικών αγώνων χάρινα ένα. Η Θεία Μυκνοδόρα και τη Μητροδόρα την ένδοξον, συντυκλητή νυφοδόρα, τη εν βάση καρτερόφρονη. Πάντες οι τρυφώντες των άθλων αυτών, συνδραμώντες οι ύμνης θυμίσομαι, αυτέγαρτη τριάδη, υπέρ ημών αη πρεσβεύουση.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η γέννησή σου Θεότο και χαρανεβήνει σε πασίτη οικουμένη, εξούγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωή την αιώνιο.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία εν δαπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως τρίφωτος λαμπάς εν αγνία στο ύψι, εδείχθητε ημίν, εαυτά αδελφε κόρε, τριάδα την άκτιστον, τες των άθλων λαμπρότητη, καταγγέλουσε τους εν νυχτή αγνωσίας και εκλάμπουσι μαρμαριγές η αμάτων, εις πόθο προστρέχουσι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, καθελούσε των εχθρών εν ασθενεία της σαρκός, τον τυράν την ισχύν εξενευρίσατε στερός, και του σταυρού την δύναμη ετρανεύσατε. Μάρτυρες εμνέ καλή πάρθενη, δόξης αληθούς εν διαιτήματα, ημίν οδόρας ημιτροδόρα επάντημη και νυφοδόρα ιέρθεος. Εμή αγνώμη πιστεύω ζήλω, από παιδός τεθυνήσασε.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αναβόησον Δαβίδ, τι όμως εσύ ο Θεός,

0: πλήρω και μηδού εκ των καρπού της κοιλίας μου δου στην Παρθένων. Εξίσου ο πλαστούργος Χριστός ο νέος Αδάμ ετέχθη βασίλευσε επί του θρόνου μου και βασιλεύει σήμερον ο έχων την βασιλείαν εσάλευτον. Εις τυρατήτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
1: Της πρωινής των αιμάτων αήφεγγε τη λαμπάδων τηρήσασε της ψυχής λαμπρός ώρα ίσθητε μαρτυρίου της κάλεση και το φεδρόν η φόνη Χριστού εσκηνώσατε. Ο αληθούς νηφίου ορώσε την έλαψε όθεν την των πόθων αποκλήρωσε θεία ευρούσε κατάλληλο της αγγέλη συνώθητε αθληφορία αυτά αδέλφη πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό το πτεσμά των άφεση δωρήσαστε σε ορτάζουσι πόθο τη μνήμη, τη μόνη, τη πανήγυρη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν στα δύο ίστραψενε τρεις παρθένη, φώτα βιές η χάρισι της τρεις ηλίου αστραπής και των τυράννων διέλυσαν τας μηχανίας ως νύχτα ολέθριο.
2: Νύν και οίκη του αιώνα των αιώνων αμήν, τη επτή γεννήση σου οικουμένη, το αγίο πνεύματι, επιλκυμένη νοερό, ενεφροσύνη κραυγάζεσαι, χαίρε Παρθένε, χριστιανών το καύχημα.
0: Ιχνηλατούσε του Χριστού το Θείον πάθος την των μαρτύρων επεδείξαστε ανδρίαν καλώς αρνησάμεν υφίσεως την εισκούσεις και πόνης προσομιλούσε οδυνηρές μετέστητε προς θαλάμους φωτοειδείς μηνοδόρα αίτητε συν μητροδόρα σεπτή και νυφοδόρα κραυγάζουσε δόξα λόγια το κράτη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Αγαλιάστο ουρανός γη εφρενέστο, ο του Θεού ο γάρ ουρανός εν γη ετέχθη, η Θεόνυφος αυτή εξ επαγγελίας, εις τύρα βρέφος θυλάζει τη Μαρία και χέρι επί το τόπο Ιωακήμ, Ράβδους λέγει ετέχθημη, ψιστο άρθο Χριστός, ευλάστησε νεκρίζεις Δαβίδ, όντως θαύμα παράδοξο.
0: Εκ νεότητος μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον σωτήρ μου.
2: Εκ νεότητος μου πολλά πολέμη με πάθη, αλλά αυτός αντίλαβου και σώσον σωτήρ μου.
1: Ημίσουν τες αιώνες κινθεί.

0: Στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρήθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτήσιν προζωογονίαν.
1: Το μένον υπέμεινα των Κυρίων και προσέσχεμι και εισήκουσεν της δεήσεώς μου.
2: Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου.
0: Της Αγίης της εν τη γη αυτού θαυμάστοσεν ο Κύριος. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμι και εισήκουσε της δεήσεώς μου.
1: Και υπέρ.
3: Υπέρ του καταξιούθηνε εμάς να προάσουν στο Αγίο Ευαγγελίου Κύριων των Θεών ημών οικετεύσομεν.
0: Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον.
3: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
0: Και το Πνεύμα Ιησού.
3: Εκ του καταμαθέων Αγίου Ευαγγελίου, το άγνωμα πρόσκομεν.
0: Δόξα Σύ, Κύριε, δόξα Σύ.
3: Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ομοιώθη βασιλεία των ονών δέκα Παρθένης, έδινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. Πέντε δε εις ανεξ αυτών φρόνιμοι και πέντε μωρέ, έθινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας σε αυτών ουκ έλαβον με θεά αυτών έλεγον. Δε φρόνιμοι έλαβον έλεγον εν της αγκής αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντες δε του νυμφίου ένισταξαν πάσε και κάθεσδον. Μέσης δε νυχτός γράφει γέγονε, ιδού νυμφίος έρχεται, εξέρχεσαι απάντηση αυτού. Τότε η γέρτσα πάσε Παρθένη εκείνε και κόζουσαν τας λαμπάδας αυτών. Δε μωρέ της φρονίμης είπων, τότε ημίν εκ του ελέη μόνο ότι η λαμπάδα ημών σβένιντε. Απεκρίθησαν δε φρόνιμη λέγουσε, μη ποτέ ούκ αρκές ημίν και ημίν πορεύεστε μάλλον, προσυπολούντας και αγοράσατε εαυτές. Απερχομένον δε αυτούρα αγοράσε ήλθε ο νυμφίος και έτοιμοι σήλθαν μετά αυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ Παρθένοι λέγουσε Κύριε, Κύριε άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν, αμή λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς. Γρηγορείτε ούν ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, εν ή ο Υιός

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψε το νόημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντό σου. Σύμωνα ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σε πίσα. Όπως αν δικαιωθήσε τη λόγη σου και νικήσει εν τω κρίνεστέ σε. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθη και να αμαρτία σε κίσε με μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθεν η γάπτσα στα άδειλα και τα γρήφη τη σοφία του δήλωσά μη. Ραντίζ μη σώπου και καθαρισίσου με, πλυνείς με και υπερηχεί όλα λευκανθίσω με. Ακουδείς μη αγαλίωση και ευρωσύνη να αγαλιάσω τους τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσεων είναι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο μη ατανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τα ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βύση απ' τη επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείρι μου ανοίξεις και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ας θυσία εδώ κάνω λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξοδονώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησης θυσία δικαιοσύνης αναφορά και αλλοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

0: όσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκθυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνευσον επί μας, τέλεσου τα πλούσια. Πρεσβείς παναχράντοντες ποινής ημών Θεοτόχου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Πουρανίου Θεοδυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και των Αγίων Ενδόξων και Καλλικών Μαρτύρων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυφοδόρας, και πάντων σου των Αγίων, ηκετεύομεν σε μόνε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτερο Ιάσου μνάσμα Χριστό το Θεό το διελόν τη θάλασσαν και οδηγήσει την το λαό νονάν νίκε δουλείας Αιγυπτίην ότι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεύτε πιστή πνεύμα τη Θείο γηθόμενη την εξακάρ που σήμερον επιδημήσασαν εις βρωτών σωτηρία να υπάρθαναν κόρη ύμνης τιμήσομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Χαίρεσε μνή μήτρ και δούλη Χριστού του Θεού ή της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος των ανθρώπων το γέννησε πάντες επαξίους ύμνης δοξάζομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η τη ζωή στήκτεται σήμερον γέφυρα δι βρωτή ανάκληση τη καταπτώσεω τη εισάδου ευρώντε Χριστών το ζωδό τίμη δοξάζουσιν. Μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσατε περί μόν τριάδα την άκτιστον ή νευσεβώ σε κηρύξατε. Ημίν ηλαιώσαστε μάρτυρε ένδοξη, νυν γεραίρουσιν ημών του θείου άθλου και τα καταθόρματα θεομακάριστη. Μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσατε περί μόν ρημάτων ηλόγησαν του δυσμενού ενεανίδε. Το θείο φρατώμενε όπλο της πίστεως και υπέστησαν βασάνονται κοιμίαν και θάνω των άδικων δια την πάντων ζωήν. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ισχύει ειρηνήμενη παντοδυνάμω του κτίσαντος Ανδρίαν ανέλαβον γνώμην υπάνσεμνη και των δράκοντα των σχολείων των μέγαν όσοι κατεπάτησαν και κατηδάφησαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ως έμψιμον θάλαμον, ως αδιάθρον σκήνομα, ως πύλην ουράνιον, ως θείαν τράπεζαν, ως παλάτιον και θρόνου του Δεσπότου, Μαρίαν την άχραντον ύμνης τιμήσομεν. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, μαρτυρικού και κοσμημένες θέμασιν, ως αθληφόροι Χριστού και τεστριάδος καλονές θεούμενε, Παρθένε, έτρις άριθμοι, φωτισμόν μισοφίας παραθεού εξετίσαστε, μέλπομ ημών την πανήγυριν. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αίρος ο Θείος όσπερ πύρ ουράνιον, εν τες καρδίες ημών αναυθείς αήλος μάρτυρες καλήνικοι, ημάς λαμπρός ανέδειξε παρθενίας λαμάδας, εξαστράπτουσα στις σκάμαση, την της ευσεβίας λαμπρότητα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, λελαμπρισμένε εσεμνέ αυτά αδελφοι από νεότητος, σωματικό κάλλι ψυχής και φεδρότητη, τη χάριντη του πνεύματος εκπληρώσα το πίστη, ως πετριγόνες πανάμμοι, κόσμοι συναυλίες μακρίνουσε, δόξα Πατρία Κύριο και Υιό Πνεύματι, πάσα τη σχέση των φθαρτών παρήδητε ως ουρανόφρονες και το Θεό λόγο νοερό συνώθητε, εν όρη γαρ σκηνώσαστε βιωτήν ουράνιαν, μετασαρκώς διεδράμετε, ρήθρα η αμάτων πηγάζουσε. Και νυν και ήγε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως μυρωθήκη ποταυγής και έμψυχος του Θείου μύρου αγνή, ζωή σε βοδίαν το κόσμο διέπνευσας, ίσεν μεθέξι όφθησαν. Αυτά αδελφοι κόρε, περηφανώς αριστεύσασε και χαριτωμένη πανύμνητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, αμέπνος το Θεό πολιτευσάμενε την πάντων εκείησαν, σωτηρία εν οι θεόφρονες γεννήτωρες, της των κτήσιν τεκούσις και Θεό ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πάση της ζωήν πηγάζων Κύριος, εξτήρας προήγα για την παρθένων, ειν εις δίνε κατεξίωσε, μετά τόκων φυλάξας αδιάφθορων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, της Άνης των καρπών Μαρίαν σήμερον, τη βότριν και ίσασαν ζωηφόρον, ως Θεοτόκον ανυμνήσομεν προστασίεται πάντων και βοήθεια. Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νενεγρωμένο λογισμό παράνομων στήρανος, τη ζωή ημών Χριστών δεινός αρνείστε, ινάγκαζε μάρτης μηνοδώρα, σε κατεκιζόμενος. Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ατενιζούσεις προς Θεόν δικαστής ουκ εφύσατο, αλλά ράβδης απεινός ειν αθλά τα μέλη σου, στέφωση πλέκων ως ουκ όετο μάρτης αμάραντον. Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, διαβασάνωνε τρισόλβοι οι Άγιοι μάρτυρες της αυρών εν ουρανής και αιωνιζούσαν ευκλιαν εύραντο, τρανωτέρων Θεό εγγίζουσε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, επιφανίσα την ψυχή μου το σκότος απέλασον, αμαρτίας της σειράς αγνή παρθένε διάρρηξον, σώσο με κι ίσασα τον πανικτήρμονα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, της ευσεβίας την ισχύν ως είδεν, άνθη φορούσας ο εχθρός ημάς εν μέσω σταδίου, κατεπλάγια λιθός θεηγορία λόγων, γάρ και πόνων καρτερία, τούτο το θάρσος καθήλεται, μάρτυρες του Χριστού πρεζέσατε υπερ ημών, ράβδα δυνάμεως Θεού, ή ευκλείς μηνοδόρα ως κρυπίδα αραγή, και κτημένη των μαστίγων τα σορμάς και των ξεσμών την κάκωση, υπέμεινε γενναίος υμνολογούσα των Κύριων, μάρτυρες του Χριστού πρεσβέσατε υπερ ημών, ισχύτη η παντουργική ή μητροδόρα η μάρτης, ιερός πυρπολουμένη την φρένα, την κατάφλεξη στερός του σώματος υπέμεινε και την παρανομία νεαίρωτη θείο κατέβλεξεν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ωραιαθείς εμφανώς των πόνων τη επιδόση νυμφοδόρα, η Θεόφρο νεάνης εμνηστεύθη μυστικός Χριστό το Παντοκράτορη, το όντο παραπάντας βρωτούς ωραίος γέγραπτε, και νυν και αεί Κύριοι στους αιώνας των αιώνων αμήν, να έρθουν και μύρον ο Χριστός, και ενώθεν εργαστρί σου, ονομάστη φιλανθρώπος Παρθένε, ούτη σύγχνεση λαμπρός νεανίδες επόμενε, μαρτυρικούς αγώνας υπέρφεως, ηγονίσαντο.
0: Και την ανιερήν του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κυρία λαϊσόν,
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριστη,
2: Κυρία λαϊσόν,
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία εν δαπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ούτης Υιό Θεός ημών και στην δόξαν αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ακήν και Άννα ολιδισμού εντεκνίας και Αδάμ και Εύα εξ τωράς του θανάτου, λευθερώθησαν άθραντε εν τη Αγία γεννήσε σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράσεις, εις θύρα τίχτη τη Θεοτόκων και τροφών της ζωής ημών.
2: Κατεπλάγησαν ημών την καρτερίαν την πολλήν, επουράνει η χωρή των ασωμάτων λειτουργών, ως περγαράλου πάσχοντος εις βασάνους διέκειστε, τα μέλη της μοχλής συντριβόμενε, θάνατον πικρών υπομένουσε, και γυναικείο σώματι των δράκοντα και αποστά την συντρίβουσε. Παρθένη νύμφε του ζωδότου, της πίστεως

0: και Θεοτόκος αληθός, ως νεφέλη του φωτός, σήμερον έλαψεν ημίν, και εκ δικαίων προέρχεται εις δόξαν ημών, που καίτη ο αγάπη κατακρίνεται, η έβα των δεσμών απολέπεται, και δια του του κράζουμε πόντες, εν παρησία τιμών η αγνή. Χαράν μην η γέννησή σου, πάση τη οικουμένη.
1: Εις ακήκουα, Κύριε, την ακόην της εις οικονομίας και δόξα σας σε μόνε φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς, ανυμνούμε σε Κύριε, τον της πιστής σωτήριον λιμένα, παράσχοντα πάση της εκείσασαν, υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς, σε Θεόν υφεκάφημα πάση, Χριστός ανέδειξεν και κράτος της υμνούς η πίστη σου το μυστήριον, υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς, απειρώγαμε δέσποινα τέσσες λιτές λυτρούμενοι πτεσμάτων, ευγνωμόνος πάντες σε μακαρίζομεν. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, λαμπωμένη τες ακτίζει του Σταυρού η αείδημος Μητροδόρα. Ξύλο απερωμένη υπέφερε την του πυρός τιμωρίαν πλάνης άνθρακας, δροσισμό αγάπης του Χριστού αποσβέσασα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, φανωτάτη θεωρία λογισμό ατενίζουσα και φανταζομένη κάλλος του νηφίου αμήχανον, κατεαγής αμοχλώτε η αείδημος Μηνοδόρα, φέρει καρτερός τα επίπονα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπερ ημών, ωραιώθητε παρθένη και εφεδρός εδοξάστητε των δεδοξασμένων λόγων, ολικός αγαπήσασε, ούτε τρωμένε το πόθο υπεμείνετε, παθημάτων τας επαγωγάς καρτερότατα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, νεκροθέντα κακία του δολίου πανάχραντε, η ζωήν τεκούσα ζώσον με τον δίλεον, τον εμπεσότε εις βάθη παραπτώσεων, επάναγαγε με ως συμπαθής παναμόμητε. Μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσατε υπερ ημών, από παιδός Χριστόν το μόνον εράσμιον, διανύ ολική ποθήσασε, παρθενικών πλούτων αληθώς, μαρτυρίου άθλους, εις εκατόν επίφυξήσατε, εντεύθεν νικηφόροι μελωδείτε, απαύστος τη δυνάμη σου δόξα, φιλάνθρωπε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπερ ημών, θλάση μελών και των επώδυνων θανάτων, όσπερ άλλου πάσοντος ηνέγκατε δια το πάντο δημιουργών, Μηνοδόρα μάρτης και Μητροδόρα πανέφημε, μετά της νυφοδόρας αθανάτων παστάδων και αλήκτου ζωής αξιούμενε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπερ ημών, λαμπροφανώς και πλήρης θείου φρονήματος και φρονήσετε εκεί κοσμούμενε. Πρώτων βημάτων των ασεβών έστησε Ανδρείος θεολογούσε της άρκωσιν των πάντων ευεργέτου και ειδόλων την πλάνη, διελέγουσιν πόνο στερότητη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όντως φεδρά και φωταυγής και αίτητος, η χώρια πέφη και φιλάνθρωπε των αυταδέλφων των εκλεκτών, φύσεων τον νόμο και ευσεβίας της χάριση, λαμπρός συγκροτουμένη και βοάση συλλόγια τη δυνάμη σου, δόξα φιλάνθρωπε, και νυν και εις και τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πύλη φωτός Θεοφεγγής, αναδέδειξε Θεοτόκε, μήτρια υπάρθενε, εξού γαρόφθη μετασαρκός ο δεσπότης πάντων, ο μόνος ον μεγαλόδωρος, ο δόρισα ίδιος των χωρών, των παρθένων η αγλαή σας, Χριστός ο Θεός ημών.
2: Κύριε
3: Ελέησον,
2: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και άγγελους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Συγχαρίω βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
0: Υπερτριάδος καρτερός εναθλούσε, τον πολυμήχανον εχθρόν εντροπόσαστε, αδελφικός το πνεύμα της συνδούμενε, όθεν ισοκίσθητε, συντεσπέντε παρθένης, προς τον επουράνιον αθληφόρη νηφόρα, και συναγγέλης το πανβασιλή, ενεφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
3: Παύστος παρίσταστε.
0: Ιεροτάτη συγκροτή πανήγυρη, εν πίστη Χριστού Εκκλησία, αυταδέλφων μαρτύρων, επιτελούσα ευσεβώς μνήμη ημών, τη φωσφόρων και λαμπράν και παφαΐ, πανέφημη ομότροπη. Στερός γαρέπη της γης, των αντίπαλων νουν, καταπατήσασε, ανεδίσαστε στεφάνους, εκχυρός του βασιλέως. Παρούμοι φωτισμόν ετήσαστε, όντως εφημίσε την ημών μνήμη αξίως και τα σταυμαστάς και θείας ανδραγαθίας. Ημείς γαρ το Παμβασιλή, ενεφροσύνη απαύστος παρίσταστε. Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών και Αυταδέλφων, Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυφοδόρας, Ηγούντο, Μηνοδόρα, Μητροδόρα και Νυφοδόρα, Δόρα Σαρκός Οικίες, Θηνό, δεκάτη, Δωρώνυμη, Έκθανον Ετρής, για αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά. Βαρυψαβάς διέμα θείων δεσπότου, οικείων αίμας συντριβής ξύλης χέη. Και αυτή μέρα η Αγία Πουλχερία η Βασίλισσα εν ειρήνη τελειούται. Όντως παρέστη ψαλμικός Πουλχερία εκ δεξιός σου Βασίλισσα Χριστέ μου. Για αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Για αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας ήτης ξύφη εντελειώθη. Εγίης εκάρθη κυλάδων Ία ξύφη και εσύ προσήχθη σόντερ ως εύκνων Ίων. Και αυτή η μέρα η σύναξης της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της κυρίας Κρυπούς ενορχομενό βιωτίας. Τες της Θεοτόκου και πάντως των Αγίων πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

και δόξασά σου τη θεότητα. Ο της μακάρης των ξύλων ενώετάθη Χριστός ο Βασίλευς και Κύριος. Διού πέπτο και νοξύλο απατήσας το εν σίδελεας της Θεό το προσπαγιά εν της

Δαβίδος διεκπετάς σας. Το σωτήριο πάθος προδιετύπου σαφώς, ο θεντρίμερος εκδής την υπερκόσμιον Ανάσταση πεζογράφησε, τους αρχή προσπαγή.

0: ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την Αδία Θόρος Θεών Λόγων τεκούσον, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
0: Τον ελάβε το Ισραήλ παιδός αυτομνής την Ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρες ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν το Χερούβι και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ,

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Τσι Κύριε.
0: Ότι σε ένους υπάσαι δυνάμεις των ουρανών και σε δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας το

0: μήνο δώρα, όσους οι θείο μέλος και εκλεκτών εκκλησίας της άνωθεν. Συε προεξένησε πάσης θωρόπιου, συναφίασε χωρίσασα.
1: Εν είτε αυτόν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, επί του ξύλου ως νύμφη, ώρα εις θύσα Χριστού,

Εν είτε αυτόν εν κυβάλλης ευηγής, εν είτε αυτόν εν κυβάλλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων, των εκισμώντας νυφάδας καθαπερόδα τερπνά, Θεόφλων νυφοδόρα, τες χερσί σου κρατούσα, παρέστηστο των όλων δημιούργο, ως φεδρά και ακύρατος, κομιζών νικημάτων τας αμοίβας και φρορούσα,

λόγων. Τον αυταδελφούν παρθέων, να στέψω μεν εσόδες, ανδρικός για των νεκρών κατετροπώσαντο, όθεν προείστανται ημών των βόντων εκτενός, χαίρεσε μνήμην οδόρα συν μητροδόρα τη θύ.

ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστη ηχούντων εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων, επορίας των καρπών της γης,

0: Ευλογημένη εν δόξω δεσποίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμετα.
1: Κύριε.
2: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.

0: Ιησόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Αγία Θεοτόκη σου σον μας.
0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αυτή η καταπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, ο δε κατοικεί σωτήρα της άμυν αυτή. Η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμείνει σε πασιτή οικουμένη. Εξούγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν εδώ και την ευλογίαν. Και καταργήσας τον θάνατον εδωρίσε το ημίν ζωήν την αιώνιον.
3: Του ποταμού τα αρμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού.

Σου σιγαρή μας εις συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών μας τη γόσου συνημάς και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθίσεστε

εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορος Θεός των Πατέρων ημών.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών.

0: Χριστό των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι

0: λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της. Κατοικούμενη τα σκεφαλάς ημών, το Κυρίο κλίνατε.
1: Κύριε. Να και αυτή στην ημιν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία.
1: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, τη δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν, σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το ομονογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης ειν εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκασιν χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ εξαπτερίγα πολιώματα μετάσια πτεροτάμ.

0: δίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβωνάρτων εν της Αγίας αυτού, και αχράντης και αμαμή της χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας κλάσας, εδώ και της Αγίας αυτού, μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, του τόμου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Πιέτε εξ αυτού πάντες, του το εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Σταυρού του τάφου της λιμέρων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Βασιλεία σου να νόμ πλήρωμα εις παρησί αντιπρουσέ, διεις κρίμα, διεις κατάκριμα, έτι προσφερομέν σε τη λογική τάχτη λατρεία, υπέρ των ανεπίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, η υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου,

όλων των βασιλείων είναι και εμείς τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων διώγουμεν εν πάση ψευδία τους εμνότητη. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη.

μίστη Κύριε των Καρποφορούντων και Καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και με μνημένων των Πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδία δοξάζει και αν ημίν το πάντιμον και μεγαλαπρεπές όνομά Σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Σύ παρακατά τη θέμεθα την ζωή μονάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

κεφαλαίους και σύλλεψαν τους αδικούς συνόδευσαν και δώσοντας ίδιες ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων των πόλων. Χάριτη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου

0: Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Ευουρανίων και Ζωφιών, Πληκτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Μέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ευεργέτες των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε ημάς των αγκουρανίουσιν και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς σε το φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι Σύ ο αγιασμός ημών και Σύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Κύριε και γεια των ψεψή πεπιθώτα, σώσον του λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσεν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντορήμα τέλειον. Άνωθεν εστί καταφέραν εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ή και ΑΗ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού, επιθυμάστε αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της ζωής Παναχράντου και Παναγόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Θεού και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες τιμήν ο Πρανίου Θείου δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες τιμήν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γικανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων και Γικανίκων Μαρτύρων Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυφοδόρας, και πάντων των Αγίων.

0: Κύριε ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Βοήθειά μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα.

Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι Πέμπτη, είναι 10 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5, είναι το 184ο αφιέρωμα που ξεκίνησε την 31η Αυγούστου και έχει ως θέμα θρησκεία και πολιτική β' μέρος. Η θεματική αυτής της εβδομάδας είναι Φράγκοι, Καρολίδες, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας» εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10. Νόμος, Σύνοδος και Αυτοκρατορική Εξουσία. Πώς η θεολογία γίνεται διοικητικό εργαλείο και λαμβάνει νομική διάσταση. Με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11. Η Καρολίγκη Αναγέννηση με τον Κώστα Παπά. Στις 12. Το Αλάτι της Γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1. Ανατολή και Δύση. Δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Δυτική Μικρά Ασία, μαρτυρίες, σφαγή φώκειας». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Βασίλης Πυρόπουλος και έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική εκστρατεία, ιδεολογικό, ιστορικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 η αποσύνθεση της Φραγκικής Αυτοκρατορίας, πολιτική αποτυχία, θεσμική παρακαταθήκη, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 οι Φράγκοι ως αρχιτέκτονες της Μεσαιωνικής Δύσης, τι κληροδοτούν στο κράτος, την Εκκλησία και την πολιτική σκέψη, με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Νοσταλγία παραμέτρων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρίου Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία, η πόλη, Έφεσος, Κολοφών, Κλαζομένες, Φώκια, κατά τα ελληνιστικά χρόνια» με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του Αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος της ζωής Κανάβα, εκδόσεις Αρμός». Στις 10. Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Κοβόστη.

Σήμερα, 10 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας, που ήταν αδελφές. Τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά, των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμαντος, της Βασίλισσας Πουλχερίας, της Αγίας Ευδοκίας της Νέας, του Οσίου Παύλου του Υποτακτικού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και του Οσίου Ιωάσαφ.

Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για την Αγία Πουλχερία. Η Βασίλισσα Πουλχερία υπήρξε η μεγαλύτερη από τα 4 παιδιά των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας. Γεννημένη το 399, ήταν μόνο 9 χρονών όταν πέθανε ο Αρκάδιος, αφήνοντας ως διάδοχο τον 7ετή γιο του Θεοδόσιο τον Δεύτερο. Το 414, με την ανάρρηση στο θρόνο του ανήλικου βασιλιά, η Πουλχερία, πρικισμένη με σύνεση ανώτερη από την ηλικία της, εκπαιδευμένη δε άριστα στην ελληνική και λατινική γλώσσα, ανακηρύχθηκε και αυτή Αυγούστα. Δυναμικής ιδιοσυγκρασίας η ίδια, στα 16 της χρόνια, ανέλαβε τη διοίκηση του κράτους και την διαπαιδαγώγηση των μικρότερων αδελφών της, αποφάσισε δε να αφιερωθεί στο Θεό μένοντας άγαμη. Το παράδειγμά της ενεθάρρυνε να μιμηθούν και νεότερες αδελφές της Αρκαδία και Μαρίνα. Τη ζωή του στο παλάτι χαρακτήριζαν οι νυχθήμερες προσευχές, η κοινή νηστεία, η λιτή τράπεζα και η ιεροραπτική χάριν του ευθραπισμού των ναών και των ιερέων. Η μεγάλη της φροντίδα όμως ήταν να καταστήσει τον Θεοδόσιο δίκαιο και θεοσεβή ηγεμόνα. Του μάθαινε κόσμια και βασιλική συμπεριφορά, να είναι πράος αλλά και φοβερός όταν χρειάζεται, να τιμά τους εκκλησιαστικούς άνδρες, να είναι δε πολύ προσεκτικός στην απόδοση της δικαιοσύνης και στα δόγματα της πίστης.

Η Εκκλησία εισήρθε σε νέα εποχή αιρέσεων του νεστοριανισμού και στη συνέχεια του μονοφυσιτισμού. Η Πουλχερία με τις συνετές συμβουλές της στερέωνε στην ορθή πίστη τον ασταθή αδελφό της Θεοδόσιο και συνέβαλε στη σύγκληση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου του 431, η οποία καταδίκασε τον νεστοριανισμό και καθαίρεσε τον Νεστόριο. Όταν επί Πατριάρχου Φλαβιανού ο Ευτυχής υπό την προστασία του πανίσχυρου Πρωθυπουργού Χρυσαφίου διέδιδε στην Κωνσταντινούπολη την αντίθετη αίρεση του μονοφυσιτισμού, η Πουλχερία βρέθηκε μόνη υπέρμαχος της Ορθοδοξίας στο παλάτι και ο Χρυσάφιος έπεισε τον ασθενή στο χαρακτήρα Θεοδόσιο να διατάξει τον Φλαβιανό να τη χειροθετήσει διακόνησα ώστε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση. Ο Φλαβιανός την ειδοποίησε κρυφά και η Πουλχερία αποχώρησε ειρηνικά και ησύχαζε έξω από την πόλη στα ανάκτορα του Εβδόμου. Η απουσία της επανέφερε την αναστάτωση στην Εκκλησία. Ελεύθερος ο Ευτυχής και ο Χρυσάφιος έπεισαν το Θεοδόσιο να συγκαλέσει σύνοδο στην Έφεσο, η οποία μέσα σε ατμόσφαιρα τρομοκρατίας αθώωσε τον Ευτυχή, ενώ ο Φλαβιανός από την κακομεταχείριση πέθανε ύστερα από 3 ημέρες. Μετά τα τραγικά γεγονότα της ληστρικής αυτής συνόδου με την μυεφωνία του Πατριάρχου, ο Θεοδόσιος μεταμελημένος επανέφερε την Πουλχερία στο παλάτι, τη ζήτησε συγνώμη και τη ενεχείρισε πάλι τη διακυβέρνηση του κράτους. Αμέσως η Ευσεβής Αυγούστα φρόντισε για την ανακομιδή του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Φλαβιανού, το οποίο κατέθεσε με πολλές τιμές στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Στη συνέχεια, ως ευχαριστήρια προσφορά στη Θεοτόκο, ανήγειρε το Ναό των Χαλκοπρατίων, όπου κατέθεσε την τίμια ζώνη της Θεομήτωρος. Θέσπισε επίσης να τελείται κάθε Τετάρτη πανηχίδα και λιτανία, στην οποία η ίδια πάντα προπορευόταν πεζή και όχι σε φορεί όπως απαιτούσε η ανακτορική εθιμοτυπία. Σε άλλο ναό που ανήγειρε προς τιμή της Θεοτόκου των Οδηγών κατέθεσε θαυματουργό εικόνα της Παναγίας την οποία αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου του Δευτέρου, νόμιμη διάδοχός του ήταν η Πουλχερία. Η συνετή βασίλισσα, προτού ακόμη γίνει γνωστός ο θάνατος του Αυτοκράτορα, κάλεσε τον Σόφρονα και Χείρο Μαρκιανό και αφού τον υποχρέωσε με όρκο να σεβαστεί την παρθενία της, τον αναγόρευσε Αυτοκράτορα και τον υμφεύθηκε. Κύριο μέλημα των ευσεβών βασιλέων ήταν η σύγκληση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου στη Χαλκιδόνα, που αποσκοπούσε στην καταδίκη του μονοφυσίτου Ευτυχούς και στην επαναφορά της ειρήνης και της τάξης στην Εκκλησία. 2 χρόνια μετά, το 453, η Μακαρία Πουλχερία απήλθε εν ειρήνη προς τον Κύριο, αφήνοντας όλη της την περιουσία στις εκκλησίες και στους στοχούς. Ενταφιάστηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων.

Αγαπητοί ακροατές από το Συνεξάρι της ημέρας, σήμερα μιλήσαμε για την Αγία Βασίλισσα Πουλχερία. Για να δούμε τώρα πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στην είσοδο και την έξοδο, την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη λεωφόρο Μεσογείων, την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, την άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό.

Για να δούμε την πρόγνωση του σημερινού καιρού, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος θα είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες. Σε ό,τι αφορά στους ανέμους, αυτοί εξασθενούν λίγο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr για σήμερα, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις στα υπηρετικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, ενώ περισσότερα και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 29 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 31 με 33 και τοπικά 34, στη Θεσσαλία από 15 έως 34 με 36, στην Ήπειρο από 16 έως 32 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 32 με 34 και τοπικά 35, στα Επτάνησα από 19 έως 30 με 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 18 έως 29 με 31, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιότερα πελάγη θα είναι δυτική-βορειοδυτική επίσης με εντάσεις 4 με 5. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, για την Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κοιμανθεί από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με τις ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 20 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου 1169, γεννιέται ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Αλέξιος Δεύτερος Κομνηνός. 1509, ισχυρός σεισμός γνωστός ως Μικρή ημέρα της Κρίσεως, πλήττει την Κωνσταντινούπολη. 1827, πεθαίνει ο Ιταλός συγγραφέας Σούγκο Φόσκολο. 1858, ο Τζόρτζ Σίρλ ανακαλύπτει τον αστεροειδή 55 Πανδώρα. 1873, πεθαίνει ο γιατρός και εθνικός ευεργέτης Σαράντης Αρχιγέννης, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 1892, πεθαίνει ο Δημήτριος Μπότσαρης, αγωνιστής και πολιτικός. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Το 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στην Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σαν Ζερμέν μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1939 ο Καναδάς κηρύσσει τον πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία, συντασσόμενος με τους συμμάχους Πολωνία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. 1943. Στην Ιταλία οι Ναζί καταλαμβάνουν τη Ρώμη και το Μιλάνο μετά από πολιορκία στα πλαίσια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1944. Η Χίος απελευθερώνεται από την ναζιστική κατοχή. 1953. Ισχυρότατοι σεισμοί πλήττουν την Κύπρο. Καταστρέφεται η Πάφος με 63 νεκρούς, 200 τραυματίες και 4.000 άστεγους. Πολλά σπίτια καταραίουν σε 158 χωριά. 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1967 οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψηφίζουν υπέρ της διατήρησης της Βρετανικής κυριαρχίας και κατά της ενσωμάτωσης στην Ισπανία. Το 1972 ο Πέτρος Γαλακτόπουλος κερδίζει αργυρό μετάλλιο στα 74 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, όταν χάνει στον τελικό από τον Τσέχο Βίτεσλαβ Μάχα με 5-2 στα σημεία. Το 1976 στη Γιουγκοσλαβία, κοντά στο Ζάγκρεμπ, 176 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν συγκρούονται ένα αεροσκάφο στο Βρετανικό Αερογραμμών και ένα Γιουγκοσλαβ DC-9. 1981 στην Ελλάδα εγκαινιάζεται η νέα περιφερειακή οδός Αλίμου Καρέα Κατεχάκη. 1982 η ακοντίστρια Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Στίβου της Αθήνας με βολή στα 72. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του θεσμού που ξεκίνησε το 1934. Στο ίδιο αγώνισμα η Σοφία Σακοράφα κατατάσσεται τρίτη και παίρνει το χάλκινο. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κερδίζει το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Τέλος, το 2002 η Ελβετία γίνεται μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Η προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα, προειδοποίησε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Türk, ζητώντας πολύ ισχυρότερες εγγυήσεις για την ασφάλεια των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και διεθνή συμφωνία πάνω σε σαφείς κόκκινες γραμμές. Μιλώντας την Δευτέρα στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη, ο Volker Türk ενέταξε την τεχνητή νοημοσύνη στις άγνωστες, ακόμη και πρωτοφανείς απειλές που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην καθυστέρηση λήψης μέτρων. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί ακροατές, ότι καθημερινά, ίσως έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι έχουμε πολλές ειδήσεις από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Εμείς αναφερθήκαμε σε αυτή την είδηση που αποτελεί και την αφορμή για τη συζήτηση που θα κάνουμε σε λίγο, όπως επίσης και άλλη μία είδηση που αφορά την παρέτηση ενός ερευνητή από μία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Jacob Coxon λέγεται ο ερευνητής, ο οποίος καταγγέλει ότι τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Οδεύουμε προσορισμένα από τα πιο ακραία σενάρια και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα πράγματα μπορεί ήδη να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο, είπε παρετούμενος ο κύριος Coxon. Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, τον καθηγητή Ιστορίας της Τεχνολογίας στα νεότερα χρόνια στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Ο κύριος καθηγητής είναι και συντονιστής ενός παρατηρητηρίου έρευνας για τις υπαρξιακές απειλές και προκλήσεις που δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να τον καλωσορίσουμε όμως και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για αυτή την πρωινή επικοινωνία.
3: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και πρόκληση.
2: Και πρόκληση. Ξέρετε, πρόκληση. Το έχουμε πει και άλλες φορές έτσι σε συζητήσεις μας, ότι πριν 10-15 χρόνια, όταν διαβάζαμε ειδήσεις που αφορούσαν την τεχνητή νοημοσύνη, οι ειδήσεις αυτές παρουσιάζονταν με έναν, θα έλεγε κανείς, εξαιρετικά θριαμβευτικό τρόπο, προβάλλοντας τα καλά υποτίθεται μέσα σε εισαγωγικά της τεχνητής νοημοσύνης, την επανάσταση που θα έφερνε σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν ακουγόταν, ξέρετε, ούτε η παραμικρή αμφιβολία. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και πλέον στις εφημερίδες αλλά και στο διαδίκτυο και πολλά ρεπορτάζ βλέπουμε και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα που αρχίσουν να επισημαίνουν τους κινδύνους και επιτρέψτε μου πριν απαντήσετε να θυμίσουμε τα δύο πολύ σημαντικά συνέδρια που πραγματοποίησε το επιστημονικό περιοδικό Θεολογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήσασταν και προσκεκλημένος ομιλητής και είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε εδώ στο ραδιόφωνο και με αυτήν την αφορμή, που έφεραν στην Ελλάδα επιστήμονες, συναδέλφους σας και από άλλα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά και από το εξωτερικό, και αν θέλετε ακούστηκαν ίσως και για πρώτη φορά στη χώρα μας από έναν φορέα όπως είναι η Ιερά Σύνοδος και από ένα επιστημονικό περιοδικό, και αμφιβολίες που υπάρχουν, και τέθηκαν τα θέματα, ας μου επιτραπεί να πω, σε μια, στην πραγματική τους βάση. Γιατί οι ομιλητές προέρχονταν από πάρα πολλούς χώρους και έγιναν έτσι και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που, ξέρετε, μας προβλημάτισαν όλους. Συγγνώμη για τη φλιαρία, σταματώ εδώ και έτσι περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τη γνώμη σας, κύριε καθηγητά, για αυτές τις δύο ειδήσεις τις οποίες αναφερθήκαμε.
3: Ας πάρουμε τη μία είδηση για αρχή. Ποιος είναι αυτός που έκανε τις δηλώσεις? Αυτός που έκανε τις δηλώσεις δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει ένα επιχειρηματικό ή άλλο συμφέρον ή ένα προσωπικό συμφέρον.
2: Αναφέρεστε στον ύπατο ορμοστή τώρα του ΟΗΕ.
3: Είναι ανώτατος αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι ο διεθνής οργανισμός που δημιουργήθηκε στα μεταπολεμικά χρόνια, στη μεταπολεμική περίοδο, για να μπορούν οι κοινωνίες συλλογικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, να κατανοούν συλλογικά και να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που προκύπτουν. Το να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και να λέει ότι προσέξτε πάρα πολύ, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το ξεπεράσεις έτσι. Το λέει με τη θεσμική του θέση, με τη θεσμική του ευθύνη. Για να δούμε τώρα τι λέει. Αυτό που λέει είναι το εξής. Να το πούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, και νομίζω ότι το στρώσατε μια χαρά με την αναφορά στο πώς μιλούσαμε για τους υπολογιστές πριν από 15-20 χρόνια. Μιλούσαμε για έναν ατομικά υπολογιστή. Λέγαμε αυτός ο υπολογιστής μπροστά μου, α, έχει χαρακτηριστικά ευθείας. Και προσπαθούσαν οι κοινωνίες και οι επιστήμονες να φτιάξουν ένα υπολογιστή ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερος, με τις καλύτερες επιδόσεις. Τώρα όμως δεν έχουμε αυτό. Αυτό στο οποίο αναφερόμαστε, τεχνητή νοημοσύνη, και έχει μεγάλη σημασία αυτό, όταν δηλαδή πληκτρολογούμε εμείς, οι ακροάτριες, οι ακροτές μας, όταν πληκτρολογούν μια ερώτηση στο ChatGPT, κινητοποιείται από πίσω όχι ένας υπολογιστής, ένα σύμπαν, ένα παγκόσμιο σύμπαν ανθρώπων σε μια σειρά χωρών, και υπάρχει και μια τεράστια τεχνική υποδομή. Φανταστείτε δηλαδή, ας φανταστούν οι ακροάτες και οι ακροατές μας, ο πιο πολύπλοκο που μπορούν να σκεφτούν τεχνολογία. Όχι ένα εργοστάσιο, ένα πλήθος εργοστασίων που συνδέονται μεταξύ τους και που έχουν υποδομές και ηλεκτρονικά και feedback και feedback, δηλαδή αυτοματισμούς διάφορους. Με την κάθε μας ερώτηση λοιπόν ενεργοποιείται κάτι τέτοιο. Όταν ενεργοποιείται αυτό το παγκόσμιο σύμπαν υποδομών, υλικοτήτων και ανθρώπων, όπως καταλαβαίνετε, είναι λογικό να γίνει ένα λάθος. Να κολλήσουν, να το πούμε έτσι, να κολλήσουν κάπου δύο καλώδια, δύο κυκλώματα. Η πολυπλοκότητα, αυτό λέει τώρα ο ύπατος αρμιστής του ΟΗΕ, η πολυπλοκότητα στην οποία έχουμε φτάσει με όλο αυτό είναι ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, να το πω απλά, δεν είναι ότι αύριο το πρωί θα αρχίσει να εμφανίζεται ένα τεράστιο ρομπότ με υπερνοημοσύνη και θα μας απειλεί. Είναι κάτι πιο απλό και την ίδια στιγμή γι' αυτό και πιο επικίνδυνο. Ή γιατί είναι ρεαλιστικό να πάει κάτι στραβά σε όλη αυτή την απίστευτη παγκόσμια πολυπλοκότητα, αυτό να συνδέεται, ας πούμε, καλή ώρα με ένα πυρηνικό εργοστάσιο και φανταστείτε τι έχει να γίνει. Αυτό είναι για το οποίο προειδοποιούν οι άνθρωποι, ότι έχουμε πια ένα σύνολο υποδομών σε παγκόσμιο επίπεδο που πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, κάπου να ελεγχθεί η διαμόρφωσή του, η ανάπτυξή του, η χρήση του. Δεν μπορεί αυτό να ξεφύγεται από τον έλεγχο δημοκρατικών κοινωνιών με τους δημοκρατικούς θεσμούς τους, τις κυβερνήσεις, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται να γίνεται ανεξέλεγκτο.
2: Ναι, αυτό ακριβώς που λέτε τώρα, κύριε καθηγητά, σημείωσε και το γραφείο του ΥΠΑ του αρμοστή του κυρίου Τίρκ, που προειδοποίησε ότι αστοχίες, με συγχωρείτε, προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές, επικοινωνίες και δημοκρατικούς θεσμούς, ενώ ζήτησε ο ίδιος να εξεταστούν οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στην εργασία, στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και στο περιβάλλον. Ενώ διαβάζουμε ότι ο κύριος Στίρκ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για αναφορές περί χρήσης πλήρως αυτόνομων drones στον πόλεμο στην Ουκρανία, τα οποία θα μπορούσαν να επιλέγουν και να πλήττουν στόχους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
3: Ναι. Ας πούμε λίγο και γι' αυτό κάτι. Ναι. Γιατί λένε αυτοί οι άνθρωποι αυτά, και η αλήθεια είναι και οι άνθρωποι από τον κόσμο των επιχειρήσεων, μην το πούμε ότι δεν είναι μονοδιάστατο. Ο Bill Gates πριν από λίγο καιρό είναι περίπου τα ίδια. Αλλά τώρα έχουμε έναν άνθρωπο που το λέει με το θεσμικό κύρος ενός θεσμού που είναι αυτός που είπα προηγουμένως, ο οποίος εκπροσωπεί το παγκόσμιο δημόσιο συμφέρον. Να πούμε ένα παραδειγματάκι. Το καλοκαίρι, πάνω από τη Γαλλία, δεν μιλάμε τώρα για μια τρίτο κοσμική χώρα, και μιλάμε για τη χώρα με τη μεγαλύτερη παράδοση δημοκρατικών αγώνων στην Ευρώπη, ναι, και τον κόσμο. Το καλοκαίρι λοιπόν στη Γαλλία διαπίστωσαν ότι οι φωτιές έκαιγαν με αλεξέλεκτο τρόπο, επειδή λόγω της κλιματικής αλλαγής είχε συσσωρευτεί μια τεράστια μάζα θερμού αέρα πάνω από τη χώρα. Ήταν τόσο μεγάλες οι ταχύτητες που δεν μπορούσαν να τις αντιμετωπίσουν και αναγκάστηκαν να κλείσουν πυρηνικά εργοστάσια. Ναι. Εδώ έχουμε κάτι το ισοδύναμο στόχο σε έναν άλλο τεχνολογικό πεδίο. Δηλαδή έχεις ανεξέλεγκτα φαινόμενα που όταν συνδυάζονται με αυτά που λέμε την κλιματική αλλαγή, φανταστείτε τώρα δηλαδή τα εργοστάσια αυτά που τρέχουν με συστήματα, ας πούμε, υπολογιστών, δίκτυα διαδίκτυα υπολογιστών, να πούμε εμείς ότι θα τα σχεδιάσουμε να είναι αυτόνομα. Ή να πούμε ότι στους πολέμους, ακόμη χειρότερα, και γίνονται πόλεμοι δυστυχώς γύρω μας, στους πολέμους αυτούς, ξέρετε, δεν θα είναι οι άποι, δεν θα είναι οι κοινωνίες με τους δημοκρατικούς θεσμούς της, αλλά θα το αφήσουμε στο πώς θα σχεδιάζουν κάποιοι ειδικοί, τεχνικοί, επιστήμονες, μηχανικοί κτλ. Συστήματα. Κάτι να πάει στραβά, το ξαναλέω. Δεν είναι ότι αυτά θα πούνε «Α, εγώ έγινα ανεξάρτητο από τους ανθρώπους τώρα και θα δούνε τι θα τους κάνω, που θα τους τιμωρήσω». Κάτι να κολλήσει. Όπως κολλάει οδηγούμε το αυτοκίνητο και μπορεί να έχουμε μια βλάβη. Εδώ δεν μιλάμε για αυτοκίνητο. Μιλάμε πολλαπλάσια πολύπλοκο. Κάτι να κολλήσει, λογικό είναι, έτσι, σε αυτές τις υλικότητες. Μπορούν τα πράγματα να πάνε πολύ στραβά και σε αυτό πρέπει οι κοινωνίες να έχουν όχι απλά έλεγχο, να ξέρουν πώς σχεδιάζεται από την αρχή, να μπορούν να πούνε αυτά είναι τα ωριά του, να μπορούν μετά να το ελέγχουν, να μπορούν να το τροποποιούν, να μπορούν να το προσαρμόζεις. Είναι η λογική, νομίζω, στην οποία, με την οποία έρχεται να αντιπαρατεθεί ο αξιωματούχος, ανώτος αξιωματούχος του ΚΚΕ, του ΙΕ. Μην τα αφήνετε αυτά τα πράγματα στην τεχνολογία. Πάρτε τη δημοκρατική κοινωνία με τους θεσμούς της και δείτε τι θα κάνει. Και επιτρέψτε μου, θέλω εδώ να συγχαρώ και τις πρωτοβουλίες της Εκκλησίας της Ελλάδας. Το συνέδριο ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν πολύ σημαντικό. Και υπόθηκαν μια σειρά από πράγματα για όλα αυτά. Και θεσμοί όπως η Εκκλησία, που έχουν αυτή τη μακρά διάρκεια, έχουν αυτή την ευθύνη, πρέπει να είναι πρωταγωνιστές σε αυτά, όπως ο ΙΕ. Για να στηθούν ένας θεσμός όπως τον ΙΕ, έπρεπε να μαρτυρήσουν οι κοινωνίες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Δεν μπορεί αυτά να τα ξεπερνάμε έτσι. Με συγχωρείτε λίγο για το δραματικό τόνο, αλλά όταν μιλάει ένας τέτοιος άνθρωπος και λέει αυτό, αυτό δεν είναι καμπανάκι. Αυτό είναι μια τεράστια καμπάνα.
2: Κύριε καθηγητά, παρατηρώντας κανείς έτσι τις ειδήσεις των ημερών και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, έχω την αίσθηση ότι και αυτή η είδηση στην οποία αναφερόμαστε και ήταν αφορμή για την τηλεφωνική μας επικοινωνία, επειδή όπως είπατε και εσείς έχει ιδιαίτερη σημασία το τι γίνεται από τον ΗΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και άλλες ειδήσεις που βλέπουμε, αναφέρθηκα ας πούμε πριν από λίγο στην παραίτηση ενός ερευνητή. Είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει με την τεχνητή νοημοσύνη και κάποια στιγμή προφανώς βλέπει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και αρχίζει να ανησυχεί. Και υποθέτω ότι μπορεί και άλλοι άνθρωποι να έχουν παραιτηθεί από τέτοιες εργασίες ή να έχουν μια γενικότερη ανησυχία. Την ίδια στιγμή όμως παρατηρούμε ότι αυτή η είδηση μπορεί, ξέρετε, να περάσει λίγο και στα ψηλά, όπως λέμε. Ναι. Ασχολούμαστε με ένα σωρό ζητήματα τα οποία προφανώς και είναι σημαντικά, δεν είναι, τι να πει κανείς, η καθημερινότητα είναι η ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν να μην μας αφορά και στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως, γιατί αυτά τα θέματα μένουν τόσο πίσω? Δηλαδή, αυτή την είδηση τώρα που διαβάσαμε, υποθέτουμε ότι οι υπεύθυνοι για τις τύχες των ανθρώπων σε όλες τις χώρες προφανώς τη γνωρίζουν. Γιατί υπάρχει μια διαφορία έτσι σε υψηλό επίπεδο?
3: Ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είπατε όμως και κάτι άλλο που έχει σημασία να το πούμε και αυτό. Ξέρετε, δεν είναι σωστό να υποκριθώ εγώ και κανένας και καμία στον πλανήτη ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει αίσθηση της πολυπλοκότητας. Εμείς στο παρατηρητήριό μας στο ΕΚΠΑ και στις χαρακτήρες στις Βρετανικές αρχές που το έχουν συγκροτήσει, προσπαθούμε να μελετήσουμε ακριβώς αυτό. Τι λένε οι ερευνητικές κοινότητες για την πολυπλοκότητα που υπάρχει? Αυτό απαιτεί συλλογικού θεσμού. Αυτό είναι ο ρόλο του ΙΕ. Αυτό είναι ο ρόλο θεσμών όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να χρηματοδοτήσουν συλλογική έρευνα για να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση και να το καταλάβουμε γρήγορα. Δηλαδή, όσο και αν είναι σημαντικό να παρετείται ένα άνθρωπο γιατί βλέπει κάτι στη δουλειά του, σε αυτά τα πεδία που δεν πάει καλά, δεν μα αρκεί. Εμεί θέλουμε αυτή τη στιγμή μια συλλογική γνώση. Και όποιο πει, α, εγώ ξέρω και σα λέω, είναι κατάσταση. Είναι ασφαλή τα πράγματα ή δεν είναι ασφαλή, στην πραγματικότητα πρέπει την ίδια στιγμή να πει ότι και αυτά είναι τα όρια της δικής μου γνώσης. Επομένως υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα τέτοιας κατηγορίας. Το δεύτερο τώρα στο οποίο έρχεστε, εγώ θα σας πω κάτι άλλο έτσι για να το βάλουμε στο πλαίσιο. Αναφερθήκατε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη χρήση των drones. Όσο διαβάσαμε ότι ο προστατευτικός θόλος του Τσερνόμπιλ, γιατί από κάτω υπάρχει δηλαδή ενέργεια, έχει πληγεί από βλήματα στο πλαίσιο του πολέμου. Πόσο είναι πρώτη είδηση το ότι στο πλαίσιο αυτού του πολέμου αυτή τη στιγμή γίνονται μάχες γύρω από το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης, αυτό στη Ζαπορίζα στην Ουκρανία. Και μέσα είναι η Ρώσοι, απ' έξω είναι η Ουκρανία κτλ. Δεν θέλει κάποιος ούτε να τα σκέφτεται. Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση. Δεν θα έπρεπε δηλαδή οι πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών και όχι κάποιον που μπορεί να έχουν συμφέροντα από τη μία από την άλλη κατάσταση, να προσπαθήσουν άμεσα να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Φανταστείτε λοιπόν αυτά που συζητάμε. Δεν μπορεί να αφαιθεί. Είμαστε προφανώς με τη δημιουργικότητα της μικρής, της συλλογικής και της μεγαλύτερης επιχειρηματικότητας. Αλλά εδώ πέρα δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μπορεί το ατομικό συμφέρον ενός κολοσσού της μεγάλης τεχνολογίας, της νοημοσύνης, αυτή τη στιγμή να καταστρέψει τον πλανήτη. Θέλουμε μια επιστροφή, όπως είπα πριν, στους δημοκρατικούς θεσμούς των κοινωνιών μας. Να πω και κάτι άλλο. Και δεν είναι και κανένα κόμμα το οποίο από μόνο του ή τέτοιες συλλογικότητες μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Δεν αρκεί δηλαδή να ψηθεί αριστερά, ούτε η δεξιά, ούτε το κέντρο. Ναι. Α, κάποιος έχει τη μαγική λύση. Εδώ πέρα θέλεις μεγάλη αλλαγή νοοτροπίας. Θέλεις συλλογικές προσπάθειες. Θέλεις ενίσχυση, όπως είπαμε πριν, θεσμών όπως ο ΟΗΕ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς. Και δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ας το αναβάλω για πολλά χρόνια. Πριν από όλα τα άλλα πρέπει να μάθουμε με ένα αξιόπιστο τρόπο.
2: Πάντως, ξέρετε, μέσα σε όλες αυτές τις ειδήσεις είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποφάσισε τη δημιουργία του παρατηρητηρίου έρευνας για τις υπαρξιακές απειλές και προκλήσεις. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτή την πρωτοβουλία, κύριε καθηγητά?
3: Ναι, βεβαίως. Είναι αντίστοιχα παρατηρητήρια έχουν ιδρυθεί τα τελευταία χρόνια σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου και της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Και προφανώς και η κοινότητα η δικιά μας του Πανεπιστημίου μας και με την υποστήριξη των Βρετανικών αρχών προχώρησε τη συγκρότηση αυτού του παρατηρητηρίου. Με το καλό θα βγάλουμε και την πρώτη μας ετήσια αναφορά ως το τέλος του χρόνου για να πούμε ποια είναι η κατάσταση με την έρευνα η οποία θα μας πληροφορήσει, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ποια είναι η κατάσταση και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Τα μέλη τώρα της Επιτροπής είναι 8 πολύ διακεκριμένοι συνάδελφοι.
2: Μάλιστα.
3: Κοσμήτορες, εκπρόσωποι στον ΟΗΕ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι που θα βγει από μια ομάδα ειδικών η κατανόηση. Θέλουμε παραπάνω πράγματα. Γι' αυτά χρειαζόμαστε έρευνα αυτή τη στιγμή. Δεν χρειαζόμαστε έρευνα για ακόμη πιο έξυπνα ντρόουν, για ένα ακόμη πιο έξυπνα τέτοια.
2: Έχετε δίκιο.
3: Και ελπίζουμε η κατάσταση να είναι αντιστρεπτή. Να μπορούμε να κάνουμε πράγματα ή να το αντιμετωπίσουμε.
2: Να μην είναι πολύ αργά. Μάλιστα.
3: Ναι, δεν θέλω να τα λέω έτσι. Ξέρετε, στη ζωή πάντα λέμε ότι εμείς θα προσπαθήσουμε και θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια. Αλλά αν σας πω τι διαβάζουμε σε εκθέσεις άλλων αντίστοιχων παρατηρητηρίων από την Οξφόρδη, από το Κέμπριτζ, από το Στάνφορντ, από το MIT κτλ. Δεν είναι η εικόνα τέτοια που επιτρέπει να πηγαίνουμε με business as usual. Θέλει μια τρομακτική εγρήγορση από όλους τους θεσμούς που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και μπορούν να συμβάλλουν. Εγώ χάρηκα που είδα στο συνέδριο στο οποίο αναφερθεί στη Θεσσαλονίκη το σύνολο, ας πούμε, των προκαθήμενων των εκκλησιών της ευρύτερης περιοχής. Γιατί αυτά έχουν, ξέρετε, και τοπικές διαστάσεις.
2: Ναι.
3: Μπορεί, ας πούμε, αν κάτι πάει στραβά που λέγαμε, επειδή κολλήσανε κάπου, έγινε ατύχημα σε αυτές τις υποδομές τοπικής της τεχνητής νοημοσύνης στα Βαλκάνια ή στην ευρύτερη περιοχή τη δικιά μας, αυτό να έχει συντριπτικές συνέπειες για μια περιοχή έναντι άλλης.
2: Ναι.
3: Και πρέπει και αυτές να μελετηθούν. Και γι' αυτό ήταν σημαντική και η πρωτοβουλία που πήρε το περιοδικό Αθρολογία.
2: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είναι από τα θέματα που αισθανόμαστε πάντα έτσι ότι όταν τα συζητάμε βάζουμε μια ανωτελεία λόγω του ραδιοφωνικού χρόνου, αλλά
3: ναι,
2: δεν τελειώνουν ποτέ, πραγματικά. Μέχρι να γίνει κάτι, όπως είπατε. Μέχρι να γίνει κάτι και να υπάρξει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόκληση, στη διάθεση, για την πρόσκληση, για αυτή την τεράστια. Γι' αυτό είναι μια πρωτοφανής πρόκληση. Δεν έχουν ξαναζήσει οι ανθρώπινες κοινωνίες κάτι τέτοιο. Και με εμπιστοσύνη και στα νέα παιδιά και στους επιστήμονες και σε όλους τους πολίτες να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Χαίρομαι για την πρωτοβουλία που πέρατε να το συζητήσουμε.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
3: Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Ιστορίας της Τεχνολογίας στους νεότερους χρόνους και συντονιστή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συντονιστή του παρατηρητηρίου για την έρευνα και τις υπαρξιακές απειλές και προκλήσεις του Πανεπιστημίου, τον κύριο Αριστοτέλη Τύμπα.

0: Για τον Σαράντι Αρχιγέννη θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως και εθνικό ευεργέτη. Υπήρξε μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης στην πρώιμη περίοδο της Επανάστασης του 1821. Γεννήθηκε στους επιβάτες της Ανατολικής Θράκης στις 5 Φεβρουαρίου του 1809 και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη στις 10 Σεπτεμβρίου του 1873. Τα επεισόδια που ξέσπασαν στην Κωνσταντινούπολη κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 τον άφησαν ορφανό από πατέρα, ο οποίος δολοφονήθηκε εντός του καταστήματός του από Τούρκους στρατιωτικούς. Εγκαταλείποντας τα όνειρά του να σπουδάσει, έκανε διάφορες δουλειές για να βοηθήσει την οικογένειά του. Η φιλομάθειά του όμως προσέλκυσε την προσοχή του καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής, Νικολάου Λογάδη, με την υποστήριξη του οποίου κατάφερε να σπουδάσει και να αποφοιτήσει. Ο θαυμασμός του Λογάδη για την επιμέλεια και τη φιλομάθεια του μικρού Σαράντι ήταν τέτοιος που λέγεται ότι το μετονόμασε σε αρχηγέννη λέγοντάς του «Σι-ο-πε θα γίνεις η αρχή του γένους». Δίδαξε για 2 χρόνια στην Αδριανούπολη και κατόπιν διετέλεσε σχολάρχης της ελληνικής σχολής στη Φιλιππούπολη. Στη συνέχεια αποφάσισε να εγκαταλείψει τη διδασκαλία και να σπουδάσει ιατρική στο Παρίσι αποσπώντας αυτοκρατορική υποτροφία. Το 1843 αποφύτησε από την Ιατρική Σχολή των Παρισίων και αναγορεύτηκε διδάκτορας της. Κατά την παραμονή του στο Παρίσι έγραψε πρακτικά ιατρικά εγχειρίδια, τα οποία αποδείχθηκαν εξαιρετικά χρήσιμα την εποχή εκείνη, ενώ εφήβρεκε το ψαλίδι της αμυγδαλεκτομής. Την ίδια χρονιά επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον φίλο του, πρέσβη της υψηλής πύλης στο Παρίσι, Μουσταφά Ρεσίτ Πασά, τον οποίον είχε σώσει από βέβαιο θάνατο. Ο Ρεσίτ Πασάς παρουσίασε τον αρχηγέννη στο Σουλτάνο με τα καλύτερα λόγια. Τιμήθηκε με τον τίτλο του Πασά και διορίστηκε καθηγητής της έδρας της παθολογίας και της χειρουργικής της Αυτοκρατορικής Ιατρικής Σχολής της Κωνσταντινουπόλεως και ιατρός των ανακτόρων. Τιμήθηκε με πλήθος παρασύμων, μεταξύ των οποίων και ο ανώτερος ταξιάρχης του τάγματος Σωτήρος, που έλαβε το 1864 από το βασιλιά της Ελλάδος Γεώργιο τον Πρώτο για το γενναίο ποσό με το οποίο ενίσχυσε την κατασκευή της Ακαδημίας Αθηνών, τη δωρεά βιβλίων στη βιβλιοθήκη της πόλης και εν γέννη για την προσφορά του στην εκπαίδευση του ελληνισμού της Διασποράς. Το 1857 ίδρυσε στην ιδιαίτερη πατρίδα του επιβάτες πρότυπο διδασκαλείο θηλαίων, το Αρχιγίνιον Παρθεναγωγείο, το οποίο περιελάμβανε νηπιαγωγείο, αστική σχολή και διδασκαλείο. Το παρθεναγωγείο αυτό δεχόταν 40 κοπέλες χωρίς οικογένεια, οι οποίες μορφώνονταν αμυστή και κατά τη διάρκεια της αποφύτησής τους πρικοδοτούνταν με το ποσό των 5.000 γροσίων. Ο Αρχιγέννης πέθανε πρόωρα στις 10 Σεπτεμβρίου του 1873 στην Κωνσταντινούπολη και ετάφη στο παρεκκλήσιο των Αρχιγεννίων. Με διαθήκη κληροδότησε στα Αρχιγέννια εκπαιδευτήρια όλη την περιουσία του, η οποία τότε ανερχόταν στο ποσό των 33.000 χρυσών λιρών Τουρκίας, ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να ζητηθούν δίδακτρα από τις μαθήτριες. Το συγγραφικό του έργο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ιατρικά βιβλία που εκδόθηκαν στο Παρίσι και πάρα πολλά άλλα. Ο Σαράντης Αρχιγέννης αναγνωρίστηκε από τους συγχρόνους του ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες του γένους. Η προσφορά του δεν εστιάστηκε μόνο στην αστήρευτη φιλανθρωπία και το πλούσιο συγγραφικό του έργο, αλλά και στο κατάπαυστο ενδιαφέρον του για το κτίσιμο νέων σχολείων όπου υπήρχε ελληνική κοινότητα. Μικρή διακοπή, αγαπητοί ακροατές, για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εκκλησία άνθρωπος θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία άνθρωπος θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Στο κρητικό πέλαγος αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Τελευταία μέρα η σημερινή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη γραμμή 3 του μετρό. Στο πλαίσιο των εργασιών, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας. Μέρισμα 5.000 δολαρίων υπόσχεται ο πρόεδρος Τραμπ στους Αμερικανούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επερχόμενες εκλογές. Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Το θέμα που θα δούμε τώρα αφορά μία έρευνα που το θέμα της είναι πώς οι καιρικές συνθήκες τροποποιούν τις διαδρομές μεταναστευτικών πτηνών. Νομίζω, αγαπητοί ακροατές, αυτό που γνωρίζουμε εμείς, πολλοί από εμάς που δεν είμαστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα, είναι ότι τα μεταναστευτικά πουλιά ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή. Είναι σαν να είναι γραμμένη στο DNA τους. Όμως, τι αλλάζει, πώς επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες αυτές τις διαδρομές? Να καλωσορίσουμε τον κύριο Περικλή Μπίρτσα, τον καθηγητή βιολογίας Άγριας Πανίδας και διευθυντή του Εργαστηρίου Διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε καθηγητά, καταρχάς να μας πείτε, είναι σωστό αυτό που θεωρούμε πολλοί από εμάς, ότι τα μεταναστευτικά πουλιά κάθε φορά ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή?
1: Δείτε, είναι εν μέρη σωστό,
0: ναι.
1: Και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν τα πουλιά, γιατί πραγματικά μία από τους παράγοντες που ρυθμίζει τη μετανάστευση είναι τα γονίδια, είναι γενετικοί παράγοντες. Ωστόσο όμως υπάρχουν με τον καιρό, με τα χρόνια, με ναι. την αλλαγή του κλίματος, διαφορετικές συνήθειες των πτηνών, όπου τροποποιούνται γενικότερα, και έτσι έχουμε πτηνά τα οποία δεν παρατηρούσαμε το χειμώνα στη χώρα μας να παραμένουν στη χώρα μας, ενώ παλιότερα δεν βλέπαμε, ας πούμε, το καλοκαίρι να φωλιάζουν μέσα στις πόλεις πολλά κοτσίφια, δεν βλέπαμε ροδιούς, υγροτόπους, συγκεκριμένα είδη. Τώρα πια βλέπουμε και το χειμώνα αυτά τα πτηνά και το καλοκαίρι, και έτσι λοιπόν έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πληθυσμοί που ενώ μετανάστευαν παλιότερα σχεδόν στο σύνολό τους, τώρα πια παραμένουν στη χώρα μας σχεδόν όλο το χρόνο ή αλλάζουν περιοχές λόγω ξηρασίας. Εμείς εντοπίσαμε τρία είδη με τα οποία ασχοληθήκαμε, τρεις κατηγορίες ειδών, ας πούμε, με τις οποίες ασχοληθήκαμε λίγο παραπάνω και μελετήσαμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, και διαπιστώσαμε, παραδείγματος χάρη, ότι στην Μπεκάτσα, σε εποχές που υπάρχει ξηρασία νωρίς το χειμώνα, δεν βρίσκουν γεωσκόλικες που κατά κύριο λόγο τρέφονται, και έτσι τροποποιούν τη διαδρομή τους και μεταφέρονται σε άλλες περιοχές, οι οποίες εξασφαλίζουν αυτές τις συνθήκες για να τραφούν και να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν μια μεγάλη αλλαγή στην πορεία, στο διάδρομό τους, αλλά κάνουν κάποιες τροποποιήσεις στις κινήσεις τους για να βρουν καλύτερες συνθήκες και να επιβιώσουν.
0: Παρατηρήσατε και κάποια άλλα συγκεκριμένα είδη?
1: Δείτε λίγο, υπάρχει ένας εροδιός, ναι. ο οποίος λέγεται Λευκοτσικνιάς, στον οποίο αυτό βέβαια είναι περισσότερο εμπειρική παρατήρηση, εδώ και αρκετά χρόνια δεν ασχοληθήκαμε στη συγκεκριμένη έρευνα με αυτό το είδος, αλλά διαπιστώνουμε ότι εκεί που τον βλέπαμε να έρχεται την άνοιξη να φωλιάσει και στη συνέχεια να ξανά μετακινηθεί, να ξαναμεταναστεύσει, τώρα βλέπουμε αρκετά άτομα όλο το χρόνο. Ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο στα τελευταία χρόνια το βλέπουμε συχνότερα, είναι ότι πολλοί πελαργοί μένουν στη χώρα μας και το χειμώνα. Βεβαίως μπορεί να είναι άτομα τα οποία να μην μπορούν για διάφορους βιολογικούς λόγους να ταξιδέψουν. Παρόλα αυτά όμως, παλιότερα δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν με τις άσχημες, ας το πούμε έτσι, υπεραπροστευμένα ναι. καιρικές συνθήκες, ενώ τώρα μπορούν να επιβιώσουν. Και μπορούν να επιβιώσουν γιατί βρίσκουν φαγητό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν σαύρες, μικρά θηλαστικά, αμφίβια και ερπετά ακόμα και το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν βλέπουμε κάποιες ναι. τροποποιήσεις γενικότερα στη συμπεριφορά τους, τις μεταναστευτικές τους κινήσεις, και βέβαια και μικρές τροποποιήσεις λίγο πιο πάνω, πιο κάτω, δεξιά ή αριστερά από το διάδρομο που μέχρι πρώτη, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ακολουθούσαν πιστά.
0: Σας ρώτησα προηγουμένως, κυρία καθηγητά, για τον εξής λόγο. Αυτά τα συγκεκριμένα είδη στα οποία αναφερθήκατε είναι είδη που δεν θα έρθουν βέβαια στις πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι στη φύση, όπου θα παραμείνουν παραπάνω κλπ, μπορεί να κινδυνεύσουν από τον άνθρωπο ή από άλλα ζώα.
1: Δείτε, κάθε είδος της άγριας πανίδας προσπαθεί να βρει τις βέλτιστες συνθήκες για να επιβιώσει. Για να το κάνουν αυτό τα είδη, σημαίνει ότι το χρησιμοποιούν για να καλυτερεύσουν τις συνθήκες της ζωής τους. Αλλιώς θα έκαναν αυτό που είχαν μάθει εδώ και πολλά και πολλές εκατονταετίες να κάνουν. Αυτές οι μικρές τροποποιήσεις γίνεται για το καλό, επιτρέψτε μου την έκφραση, των ειδών.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να κινδυνεύσουν. Καταρχάς, ένα είδος δεν το ενδιαφέρει αν θα κινδυνεύσει ένα άτομο. Το ενδιαφέρει βιολογικά να επιβιώσει το είδος. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο που μας πειράζει πάρα πολύ να χαθεί μια ζωή, ότι λυπούμαστε, μεθρυνούμε κτλ. Τα ζώα έχουν εγγεγραμμένο στο DNA τους να διασωθεί το είδος.
0: Ναι.
1: Δεν τα ενδιαφέρει αν χαθούν 2, 3, 5, 20 άτομα του είδους. Τα ενδιαφέρει να συνεχίσει να υπάρχει το είδος τους. Έτσι λοιπόν αυτό γίνεται για καλό του είδους. Ωστόσο όμως πρέπει να σας πω, και παλιότερα είχαμε μιλήσει και μαζί για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, τα κορακοειδή,
0: ναι,
1: τα χαβαρόνια συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: τα οποία πριν από 20-30 χρόνια το νοτιότερο άκρο εξάπλωσής τους ήταν τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Τώρα πια όμως βλέπουμε αυτό το είδος να έχει επεκταθεί νοτιότερα, να έχει φτάσει μέχρι τη Στερεά Ελλάδα, και έτσι λοιπόν αυξάνεται, που σημαίνει ότι ευνοείται από αυτή την αλλαγή, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα από την παρουσία του οι άνθρωποι. Οι διάφορες καταστάσεις, οι λειτουργίες που συμμετέχουν οι άνθρωποι και τα λοιπά. Ο υπερπληθυσμός μερικές φορές ευνοεί το είδος, οι συνθήκες ευνοούν τον υπερπληθυσμό και ο υπερπληθυσμός δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο.
0: Πάντως πόσο ευφυή είναι αυτά τα πτηνά στα οποία αναφερθήκατε, νομίζω έτσι είναι άξιο παρατήρησης, όπως επίσης και το πώς προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Είναι ένα ωραίο παράδειγμα και για μας τους ανθρώπους, που πολλές φορές είμαστε δύσκολοι, μας είναι δύσκολο να προσαρμοστούμε σε μια αλλαγή συνθήκων.
1: Ναι, για μας είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε μάθει να επιβιώνουμε, να ζούμε σε ένα χώρο που μας εξασφαλίζονται ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει, τουλάχιστον για πολλούς από εμάς, όχι για όλους. Τα πτηνά όμως, τα πτηνά και στα θηλαστικά δεν συμβαίνει το ίδιο. Πρέπει να δημιουργήσουν το χώρο στις συνθήκες του περιβάλλοντος που βρίσκουν. Εμείς παραδείγματος χάρη έχουμε το χειμώνα τη θέρμανσή μας, έχουμε το καλοκαίρι τις συσκευές που μας δημιουργούν ψήξη. Τα ζώα όμως δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες και πρέπει, παρότι το χρησιμοποιούν εν μέρη και γι' αυτό εμφανίζονται εντός των πόλεων το χειμώνα, όπου οι συνθήκες θερμοκρασίας είναι 3, 4 ή 5 βαθμοί ψηλότεροι από το περιβάλλον εκτός πόλεων, δημιουργούνται κάποιες συνθήκες πιο ευνοϊκές για αυτά. Εν μέρη το χρησιμοποιούν με την ευφυΐα τους, όπως είπατε, αλλά δεν το φτιάχνουν αυτά, το βρίσκουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόν τον χώρο, ο οποίος δημιουργείται δευτερογενώς από τον άνθρωπο, από την κλιματική κρίση και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, κύριε καθηγητά. Και θέλουμε
1: καλά
0: να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όσα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ καλή σας πολύ
0: ημέρα
1: για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Περικλής Μπίρτσας, καθηγητής βιολογίας Άγριας Πανίδας, διευθυντής εργαστηρίου διαχείρισης Άγριας Πανίδας στο τμήμα δασολογίας επιστημών ξύλου και σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.

0: Από πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Φίβος εν Ωγή Ανάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας. Είχαμε μιλήσει κάπου στην αρχή του καλοκαιριού, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Βασιλική Πολυζώη, την Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φίβος εν Ωγή Ανάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας. Επειδή όμως οι εκδηλώσεις συνεχίζονται, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα δίναμε μια συνέχεια στο θέμα. Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την κυρία Βασιλική Πολυζώη. Κυρία Πολυζώη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε.
1: Εγώ που είμαι κοντά σας.
0: Η μουσική κόμβη συνοχής Κρίκη Συνέχειας. Πώς γίνεται αυτή, πώς πραγματοποιείται αυτή η συνέχεια από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο? Θα θέλατε να μας πείτε έτσι για τις υπόλοιπες μουσικές βραδιές και τα αφιερώματα που έχετε οργανώσει?
1: Με πολύ χαρά. Να σας πω καταρχάς ότι ο κύκλος, ναι, στον οποίο εντάσσονται όλες οι εκδηλώσεις είναι αυτός που αναφέρατε, η μουσική ως κόμβη συνοχής και κρίκη συνέχειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσουμε επίσης και τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στις οι οποίες ημέρες γιορτάζονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, και εκεί αφιερώνουμε την τελευταία εκδήλωση αυτού του κύκλου που είπαμε, η μουσική κόμβη συνοχής Κρίκη Συνέχειας. Ουσιαστικά συνδυάζονται οι δύο εορτασμοί, ας το πούμε έτσι, με την τελευταία εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον κορυφαίο κλαρινοπαίχτη Πετρολούκα Χαλκιά, του οποίου τιμούμε τη μνήμη φέτος, ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Το μουσείο, όπως έχουμε ξαναπεί, τιμά φέτος και του χρόνου θα συνεχιστεί αυτός ο κύκλος, ναι, διακεκριμένους μουσικούς με τοπικό χαρακτήρα ή και ευρύτερο από τους μικρούς τόπους που ο καθένας εκφράζει και υπηρετεί, για τη μοναδική του συμβολή στη συνέχεια και την ανανέωση της παραδοσιακής μουσικής και το ρόλο τους επίσης στην συνοχή των κοινοτήτων που εκφράζουν, όπως είπαμε, και που υπηρετούν. Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουν γίνει τρεις τιμητικές εκδηλώσεις τους καλοκαιρινούς μήνες για τρεις κορυφαίους μουσικούς, όπως είναι ο Τάκης Μπέτζιος για τη Δυτική Μακεδονία, το Βόλιο και την περιοχή της Πίνδου, ο Γιάννης Βάρδας για την Ανατολική Κρήτη και το Λασίθι, και βεβαίως ο πανελλαδικής και πέρα από τον ελλαδικό χώρο, θα έλεγα, Ψαραντώνης από το Ρέθυμνο και την Κρήτη επίσης. Το Σεπτέμβριο, ξεκινώντας από την ερχόμενη εβδομάδα, έχουμε τρεις βραδιές αφιερωμένες επίσης σε τρεις πολύ σημαντικούς μουσικούς. Τον κορυφαίο βιολάτορα των Κυκλάδων, το Στάθη το Κουκουλάρη, την ερχόμενη Τετάρτη στις 16 του μήνα. Το Φραγκίσκο Τζιωτάκη, που επίσης είναι ένας μουσικός από την Κύθνο και βεβαίως ευρύτερα τις Κυκλάδες, ένας μουσικός που παίζει ταμπούνα και βιολί και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην αναβίωση ουσιαστικά του οργάνου, σε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και από την περιφέρεια του Αιγαίου και από το μουσείο εδώ και 2 δεκαετίες περίπου. Και θα κλείσουμε βέβαια στις 25 Σεπτεμβρίου, μέρα που εορτάζονται και οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με την τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του κορυφαίου, όπως είπαμε, κλαρινοπαίχτη του Πετρολούκα Χαλκιά από το Δελβινάκι της Ηπείρου, που έφτασε την μουσική του τόπου του στα πέρατα του κόσμου.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται αυτό από τον τίτλο, ότι τιμάται τους ανθρώπους. Συνήθως, ξέρετε, όταν γίνονται αφιερώματα, γίνονται στη μουσική, στα τραγούδια κλπ, αλλά δεν μιλάμε για τους ανθρώπους, και είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε σε αυτό το πολύ μεγάλο αφιέρωμα, ότι τιμάται τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τη μουσική. Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτούς.
1: Σωστά. Τους θέτουμε στο προσκήνιο και ο υπότιτλος του κύκλου είναι «Τιμώντας τα πρόσωπα πίσω από τα όργανα». Mm.

0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ο τίτλος του να είναι Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, αλλά δίπλα σε αυτό υπάρχει μουσική βεβαίως και υπάρχουν οι άνθρωποι που δίνουν ζωή στα όργανα, που δίνουν φωνή στα όργανα, και αυτοί είναι και οι φορείς ουσιαστικά της ζωντανής κληρονομιάς, γιατί το ζούμε, είμαστε μέρος της. Η παραδοσιακή μουσική είναι ζωντανή μέσα από τους ανθρώπους αυτούς που ουσιαστικά αποτελούν ζωντανά πολιτισμικά αρχεία, θα λέγαμε, των κοινοτήτων που εκφράζουν μουσικά, και είναι οι άνθρωποι που κατέχουν όλο αυτό το πλούτο που έχει φτάσει μέχρι την εποχή μας, εκφράζουν την κοινότητά τους, μικρότερη ή ευρύτερη, και κρατάνε τη μνήμη, τη μουσική μνήμη της κοινότητάς τους. Όταν γίνεται ένα πανηγύρι, είναι αυτοί που ξέρουν όλα τα κομμάτια που κανείς μπορεί να ζητήσει να χορέψει, τη σειρά που πρέπει να χορευτούν, δίνουν ζωή στους γάμους, ρυθμό, στα πανηγύρια, σε όλες τις στιγμές τις σημαντικές μιας μουσικής κοινότητας. Και αυτό, ξέρετε, είναι μια λυσίδα. Γι' αυτό μιλάμε για κρίκους συνέχειας. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν κρίκους σε μια μακρότερη λυσίδα που ξεκινάει αιώνες πριν από τη δική μας εποχή, και χάρη σε αυτούς και χάρη βεβαίως στους ανθρώπους που εξακολουθούν να τραγουδούν και εξακολουθούν να χορεύουν και εξακολουθούν να γεμίζουν τα πανηγύρια και εξακολουθούν να καλούν αυτούς τους ανθρώπους για να δώσουν το ρυθμό στους γάμους των οικογενειών τους, αυτή η παράδοση είναι ζωντανή σε πείσμα όλου αυτού του εμπορικού μουσικού κόσμου, που επίσης υπάρχει παράλληλα στην εποχή μας, που βεβαίως είναι όλα μέσα στη ζωή και όλα είναι, και όλα είναι ζωή και όλα είναι αποδεκτά οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Κυρία Πολυζώη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να μας θυμίσετε έτσι εντάχει το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως. Στις 16 Σεπτεμβρίου τιμάμε τον Στάθη Κουκουλάρη, έναν από τους πιο σημαντικούς βιολάτορες, όπως είπαμε. Στις 21 Σεπτεμβρίου τιμούμε τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη από την Κύθνο, από τα Θερμιά, όπως είπαμε, βιολάτορα και τσαμπουνιέρι. Και στις 25 Σεπτεμβρίου τιμούμε τη μνήμη του κορυφαίου Πετρολούκα Χαλκιά.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία.
1: Επίσης, αυτές τις εκδηλώσεις, θα ήθελα, αν υπάρχει
0: χρόνος,
1: να πω ότι καλούμε τους μουσικούς να δωρήσουν ένα από τα μουσικά όργανα της μουσικής τους διαδρομής, μαζί με τις πληροφορίες βεβαίως για αυτά, τα οποία θα αξιοποιηθούν στην έκθεση ή στις μελλοντικές εκθέσεις του μουσείου. Αφήνουν δηλαδή οι ίδιοι ένα κομμάτι της δικής τους μουσικής πορείας στο μουσείο για να γίνει κοινό κτήμα για όλους μας.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Βασιλική Πολυζώη, την Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Φίβος Εν Ωγιανάκης, Κέντρο Εθνομουσικολογίας.

Ποιος είναι ο Θέσπης, ο οποίος έμεινε γνωστός για την καινοτομία που εισήγαγε στο αρχαίο ελληνικό θέατρο? Ο Θέσπης γεννήθηκε γύρω στο 580 π.Χ. στην αμπελόφητη Ικαρία της Αττικής, το σημερινό Διόνυσο δηλαδή, και θεωρείται και από τους αρχαίους και από τους νεότερους ως ο πατέρας της τραγωδίας. Ο Θέσπης εμφανίστηκε στην αρχή ως ποιητής αγροτικών διθυράβων, δηλαδή λατρευτικών ασμάτων που τα έψαλε χορός 50 ανδρών στις εορτές προς τιμήν του Διονύσου. Επειδή όμως ο διθύραμβος ως λυρικός μονόλογος που ήταν έγινε κουραστικός, ο Θέσπης έκανε μια καινοτομία. Παρουσίασε ένα ακόμη πρόσωπο έξω από το χορό των 50, το οποίο υπεκρίνεται, δηλαδή αποκρινόταν σε ερωτήσεις του χορού. Το πρόσωπο αυτό ονομάστηκε Υποκριτής. Έτσι ο μονολογικός διθύραμβος έγινε διάλογος και αυτό έγινε ο πυρήνας της τραγωδίας. Η τραγωδία λοιπόν βγήκε από το διθύραμβο και ο πατέρας της είναι ο Θέσπης. Ο Θέσπης έγραψε και έργα στα οποία προσπάθησε να επεκτείνει το ηρωικό στοιχείο, περιορίζοντας το σατυρικό, δηλαδή το άσμα των σατύρων που ήταν πρωτύτερα το περιεχόμενο του διθυράμβου. Ο χορός όμως, χορός ανδρών, ντυμένων με δέρματα εγών, εξακολουθούσε να υπάρχει για να ψαλεί το λυρικό μέρος και από εκεί βγήκε και το όνομα τραγωδία, δηλαδή οδή τράγων. Ο Θέσπης περιέφερε τα ποίηματά του και τα πρόσωπα που θα τα απήγγειλαν σε αμάξια και γύριζε τα χωριά της Αττικής δίνοντας παραστάσεις. Αυτό είναι το άρμα του Θέσπιδος, δηλαδή θεατρικό κλιμάκιο περιφερόμενο θα λέγαμε σήμερα. Να θυμίσουμε ότι ο Αισχύλος έφερε και δεύτερο Υποκριτή και ο Σοφοκλής και τρίτο. Ο Θέσπης το 534 π.Χ. σε αγώνα τραγωδίας στην Αθήνα πήρε το πρώτο βραβείο.

Στο σημείο μας αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχής από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο αφιέρωμα του 89,5, το οποίο ξεκινάει σε λίγο στις 10.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Η ώρα της Πάτμου. Τόπος ησυχαστικός. Μια μικρή παρένθεση καθαρμού. Υπάρχουν τόποι και συχνά γειτονικοί που όλο ένα λογαριάζει κανείς να του ζήσει και όλο ένα από τη μια ή την άλλη αιτία απομένουν απρόσιτοι στην ηθική επικράτεια της προσδοκίας. Ένας τέτοιος τόπος υπήρξε για μένα η Πάτμος, και μάλιστα από τότε που διάβασα το έξοχο βιβλίο της κυρίας Άννας Μαραβά Χατζηνικολάου με τον αδρό και πλουσιότατο σε πληροφορίες κείμενο, με τις 200 θαυμάσιες φωτογραφίες, έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου. Τώρα δεν είναι πια προσδοκία. Είναι μια ζωντανή μνήμη, ένα βαρισίμαντο ψυχικό και πνευματικό περιστατικό. Είχα την αγαθή τύχη να συναπαντήσω στο καράβι και τον κύριο Παπαδίτσα, στο χαστή και ποιητή από τους εντιμότερους και καθαρότερους που έχει να μας δώσει η νεότερη γενιά των γραμμάτων μας. Ο κύριος Παπαδίτσας, γιατρός, υπήρξε για 2,5 χρόνια διευθυντής του Ασκληπίου της Λέρου και έτσι είχε την ευκαιρία να βρίσκεται συχνά στην Πάτμο και τόσο μίλησε μέσα του το νησί που έγραψε και τύπωσε εφέτος και μία σειρά ποίηματα με τον τίτλο «Εν Πάτμο». Προσφέρθηκε με θερμή καρδιά να μου παρασταθεί στη μικρή περιήγηση. Θέλω να του πω και από εδώ την ευγνωμοσύνη μου.

Το καράβι δεν πλευρίζει στην Πάτμο. Μας άδειασε είναι περίπου η κυριολεξία σε μια βάρκα ώρα 3 της νύχτας. Η θάλασσα μαστιγωμένη από το μελτέμι του Αυγούστου ήταν ανήσυχη. Μερικά φιλέριμα άστρα αλαφροπερπατούσαν επάνω στα λευκάζοντα κύματα. Αντίκρι η προκυμαία της σκάλας έλαμπε ερημική και κατάφωτη. Είχαμε πολύ άσχημα αναπαυθεί στο καράβι και έτσι καθώς προχωρούσαμε με τα μάτια γεμάτα επιθυμία ύπνου και τα μέλη γεμάτα κάματο και το πνεύμα γεμάτο εγρήγορση, αρχίσαμε να νιώθουμε πόσο αλόκοτος και πόσο αποκαλυπτικός είναι εκείνος ο τόπος. Τόπος ησυχαστικός, καθώς τον έχουν κάποτε γράψει, πλασμένος για το ξάνοιγμα της ψυχής και την αναγωγή του νου στους κάμπους της υπέρτερης θέας.

Έλαμπε και η χώρα, σημαζωμένη ολόγυρα στο κάστρο της και στο μοναστήρι της, σε φαντασμαγορική ανηφοριά, σαν να αγρυπνούσε μέσα στο διάφανο σκοτάδι του καλοκαιρινού μεσημβρινού Αιγαίου. Δεν βρήκαμε στη σκάλα που να περάσουμε το λίγο που απόμενε ακόμα από τη νύχτα. Έτσι ανεβήκαμε ανάμεσα από γυμνή πέτρα και αραιή βλάστηση στη χώρα και πλαγιάσαμε σε σπίτι όπου για να διαβείς το εσωτερικό κατόφλι θα έπρεπε να αναμερίσεις πολύκλαδο και εύρωστο γιασεμί φορτωμένο λουλούδια. Καλή ήταν η πρώτη γνωριμία με το νησί. Και το άλλο πρωί, σαν έλαμψε ο ήλιος σε θάλασσα και γη και ουρανό και τα πάντα πασίχαρα δόθηκαν στο λέμαργο μάτι, σταθήκαμε σε ξάγναντη βραχοτοπιά και επισκοπήσαμε τον τόπο και είδαμε την Πάτμο κατασπαραγμένη από πανάρχαιους γεωφυσικούς σπασμούς να απλώνει το ακάλυπτο κορμί της και να σχηματίζει από τη μία πλευρά ένα μεγάλο άλφα, από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο ωμέγα. «Εγώ είμαι το άλφα και το ωμέγα», λέγει ο Κύριος, ο Θεός, «ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ».

Οι οάσεις στην Πάτ μου είναι σπάνιες. Βράχοι σταχτιοί και θαμπογάλαζοι και ασπρουδεροί και φαλακρές πλαγιές όπου ξετυλίγεται κατανυχτική η αγωνία του θάμνου σχηματίζουν ένα αστρικό τοπίο όπου ηγεμονεύει η τεθλασμένη. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η γεωμετρία της ακροθαλασσιάς, η αέναη μυχή, η αέναη κάβη με τη δική τους προσωπικότητα ο καθένας, οι ακόσμητοι αφιένες, οι σύντομες αμμουδιές, η παγωμένη ανησυχία μιας μικρής στεριάς που εταλαιπωρήθηκε δεινά, ίσαμε που να κερδίσει τη μοίρα της. 2.500 ψυχές κατοικούν ολόκληρο το νησί, οι περισσότερες στη σκάλα και στη χώρα. Η χώρα φυσικά ερημώνεται, κατεβαίνει στη σκάλα, σημά στη θάλασσα. Άλλοτε τα παραθαλάσσια εύκολη λία των κουρσάρων απόμεναν ακατοίκητα. Σήμερα που τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, που ο κίνδυνος ενεδρεύει παντού, ερημώνονται οι καστρογυρισμένες κορφές και οι χαμοτοπιές της ενδοχώρας. Άλλοτε, καθώς και σε άλλα νησιά, έτσι και στην Πάτμο, η στέρηση διώχνει τους πολλούς. Πάτμοι βρίσκονται σε όλους τους τόπους της γης και μάλιστα συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι στο Χιούστον του Τέξας.

Η Πάτμος κατά ένα μεγάλο ποσοστό κυβερνιέται και ζει από τα ξένα. Τώρα, με την ανάπτυξη του περιηγητισμού, μπορεί να κυβερνηθεί και από τους ξένους. Συντροφιές, συντροφιές, οι άνθρωποι του αιώνα σκαρφαλώνουν στις ανηφοριές της, κολυμπούν στα νερά της, μαυρίζουν στον ήλιο της, ξυπνούν τους κοιμισμένους αντίλαλους στα λιθόστρωτά της. Αγαπούν την Ελλάδα στο πρόσωπό της, αλλά και θρηματίζουν την προαιώνια περισυλλογή της. Παρουσίες επιδερμικές και αντιφατικές, παράδοξες και παράλογες, με τη βέβυλη γύμνια τους, με την ακατανόητη ασυλλογισιά τους. Ο λαός είναι καλοπροαίρετος και ανυστερόβουλος, ένας από τους πιο καλούς λαούς που μπορεί να συναπαντήσει ο περιηγητής στα ελληνικά βήματά του. Λαός ξωμάχος και θαλασσινός, κατανυχτικός με τη συνείδηση που φρουρεί μια μεγάλη παράδοση, και είναι και ο τόπος καταπονεμένος, αποκαμωμένος, καλοπροαίρετος. Έξω από τον πάταγο τη λεμαργία και τη θολή αυτογνωσία των καιρών. Ένιωσα τη σύντομη διαμονή μου στην Πάτμο σαν μυστική θητεία σε ένα ιδανικό καθαρμού. Το ήξερα πως ήμουν ένας δεσμότης σε πλήθος εχμαλωσίες, αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ στη σιωπηλή γοητεία μιας γαλήνης που δεν ήταν τυφλή, που ήταν γεμάτη ουσία πνεύματος και ψυχής.

Το ταξίδι της Πάτμου είναι μια άσκηση. Άσκηση αντίκρι σε μια έκφραση κάλους που δεν εξαντλείται στη λιτότητα και την ευγένεια της γραμμής και στην ιδιορυθμία του σχήματος, αλλά πηγαίνει βαθύτερα στους μυστικούς χώρους όπου οι βιωτικές μέριμνες αποσύρονται ντροπιασμένες. Είμαι βέβαιος, δεν θα κατορθώσω ποτέ να δώσω ολόκληρη την εντύπωσή μου από τη μικρή αυτή περιήγηση. Έτσι, καθώς φυσούσε και το Μελτέμι δροσερό, καθώς ντυνόταν η θάλασσα και η στεριά το φως ως ημάτιον, καθώς άστραφαν ασβεστομένα τα σπίτια και οι αναρρύθμιτες εκκλησιές και τα αναρρύθμιτα καθίσματα, σκήτες και τόποι προσευχής παλαιών ανθρώπων αφοσιωμένων στην ένθεη μόνωση, ξανά βρίσκα την πληρότητα των πρώτων χρόνων, τότε που δεν υπήρχαν οι στεγανές πραγματικότητες, αλλά ήμουν όλος πλασμένος απ' την ουσία των ονείρων, καθώς είπε κάπου στην τρικυμία του ο Σέξπιρ.

Η ανεξάλειπτη μοίρα της Πάτμου είναι ο Ιωάννης, ο μαθητής, ο αγαπημένος. Κατά την παράδοση, στα τέλη του πρώτου αιώνα έζησε 15 χρόνια εξορισμένος στην Πάτμο, καταδιωγμένος από τον Δομητιανό. Τον ξαναέφερε ο Νέρβας στη Μικρά Ασία, στην Έφεσο. Γέρος, ταλαιπωρημένος, θλιμμένος, έφερνε μέσα του τη θύμιση του Χριστού, οι μέρες της Γαλιλαίας και της Σαμάριας, η ελκυστική διδαχή, η Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας, η τρομερή μοναξιά του Γολγοθά. Έστεκαν αμετακίνητες στο κέντρο της προσωπικής του περιπέτειας. Ήρθε στην Πάτμο να κουρνιάσει σαν πουλί μεγαλοφτέρουγο και βρήκε σπηλιά σε χαμηλό βουνάκι και την έκαμε κατάλημα. Ο τόπος ήταν ολόγυρα αυστηρός, μοναξιασμένος, άγωνος σε υλικά αγαθά και γόνιμος σε έργα αρετής. Πήρε και τον ακολουθό του, τον Πρόχωρο, έναν από τους 70, και βυθίστηκε στους διαλογισμούς του και στα οράματά του. 15 χρόνια στη μοναξιά, με την αθάνατη μνήμη φωλιασμένη στα σπλάχνα του, μέσα σε μια λακκούβα από γρανίτη και μαρμαρόπετρα, πλαγιάζοντας χάμου, ζώντας με το λιγότερο που μπορεί να χρειαστεί του ανθρώπου, ακούγοντας τον άνεμο του χειμώνα, αντικρίζοντας το όρθιο κύμα, καταπίνοντας σταλαγμό το σταλαγμό το πειραχτωμένο φως του καλοκαιριού, οξύνοντας με σκληρή άσκηση την οραματική του διάθεση, άρχισε να πλάθει το λόγο που υπαγόρευε σιγά σιγά, σαν να ξεκούκιζε περιδέρεο καμωμένο από πολύτιμες χάντρες στον υπάκουο Πρόχωρο. Έτσι βγήκε από τον αγαπημένο ένα από τα καταπληκτικότερα κείμενα που έχουν ποτέ δοθεί του ανθρώπου, η Αποκάλυψη.

Μολονότι σήμερα η σπηλιά έχει συμπληρωθεί με ένα ολόκληρο μοναστήρι, νομίζω πως θα ήταν ένα δόρημα τέλειον αν μπορούσε κανείς να ξαναδιαβάσει την Αποκάλυψη εκεί μέσα, ψάβοντας με υποτρεμούσα σχήρα στον τόπο όπου ανάπαφε τα αποκαμωμένα του μέλη ο Ιωάννης και την μικρή κοιλότητα στον κατάσκληρο βράχο όπου τοποθετούσε το κεφάλι του και την άλλη μικρότερη επιμήκη κοιλότητα όπου απόθετε το χέρι του προσπαθώντας να ανασηκωθεί και να νιώσει τον οραματικό λόγο και την άμμομη ποίηση να γίνεται μέσα του παρουσία φλόγας. Και είδον ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην και σεισμός μέγας εγένετο και ο ήλιος μέλας εγένετο ως σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην ως εκεί βάλουσα τους ολύνθους αυτής υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον ελισσόμενον και παν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν. Η Πάτμος φαίνεται να υπάρχει μέσα στην ατελεύτητη επαύριον αυτής της κοσμογονικής στιγμής. Η γαλήνη της δεν είναι το άδειο αποκάμωμα ενός άμαχου πληθυσμού. Είναι η ανάπαυση του αρματωμένου που έχει πολεμήσει δεινόν αγώνα, τον αγώνα του πνεύματος. Ο Ιωάννης είναι το σύμβολό της, το πρόσωπό της, με τη μεγαλοσύνη του, με την έξοχη απλότητά του, με την τρομερή δύναμη του οραματισμού του, με την ικανότητά του να οδηπορεί στο ακρόχυλο των αβύσσων και να αφουγκράζεται τους μακρινούς αντίλαλους. Εγώ, Ιωάννης, ο αδερφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο, εγενόμην εν πνεύματι. Διαφορετικά είναι περίπου αδύνατο να υπάρξει κανείς εν Πάτμο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε πτήση με προορισμό τη Ρόδο εξαιτίας δύο Βρετανών υπηκόων ηλικίας 39 και 42 ετών, οι οποίοι προκαλούσαν φασαρία και είχαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πληρώματος και των συνεπιβατών τους. Στο κριτικό πέλαγος αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Μέρισμα 5.000 δολαρίων υπόσχεται ο πρόεδρος Τραμπ στους Αμερικανούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επερχόμενες εκλογές. Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι νόμος, σύνοδος και αυτοκρατορική εξουσία. Πώς η θεολογία γίνεται διοικητικό εργαλείο και λαμβάνει νομική διάσταση. Προσκεκλημένη μας σήμερα η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222. Απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Φράγκοι, Καρολίδες, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 7ος με 9ο αιώνα. Σε αυτή την περίοδο είμαστε, αγαπητοί ακροατές, και αυτή την περίοδο αναλύουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στο νόμο, τη σύνοδο και την αυτοκρατορική εξουσία στη Μεσαιωνική Δύση αυτή την περίοδο επανακαθορίζεται. Αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με την προσκεκλημένη μας, την καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, την κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, την οποία καλωσορίζουμε. Κυρία καθηγήτρια, κυρία Χριστινάκη, χαίρετε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ, κυρία Χοζούρη, που είμαστε και πάλι σε μια επικοινωνία με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι πάντοτε χαρά μου να επικοινωνώ και με εσάς προσωπικά και τα στελέχη του ραδιοφωνικού σταθμού και με τους ακροατές, και βέβαια είναι και χαρά μου να είμαι και εγώ ακροάτρια.
0: Έχουμε πολλά να μάθουμε από την συζήτηση αυτή, από αυτά που θα μας πείτε σήμερα, κυρία Χριστινάκη. Θα θέλατε εισαγωγικά να μας πείτε καταρχάς αν συμφωνείτε με το ότι αυτή την περίοδο την οποία εξετάζουμε, δηλαδή από τον 7ο ως το 9ο αιώνα, επανακαθορίζεται η σχέση ανάμεσα στο νόμο, τη σύνοδο και την αυτοκρατορική εξουσία. Να μας πείτε λοιπόν αν θέλετε, αν συμφωνείτε με αυτό, με την πρόταση αυτή, και αν συμφωνείτε πώς γίνεται αυτό.
1: Θα λέγαμε ότι ο επανακαθορισμός είναι μια φιλολογική διάσταση του πράγματος. Αν μιλούσαμε λίγο περισσότερο νομικούς όρους, θα μιλάγαμε για μια νομοθετική μεταρρύθμιση εντυπωσιακής έκτασης, ώστε να μπορούμε να μιλάμε όντως για μια αναπλαισίωση ή έναν επανακαθορισμό. Και βεβαίως πάντα οι μεγάλες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις συνάδουν και συνοδεύουν μια εξέλιξη στην ιστορία. Συνήθως όταν μια αυτοκρατορία αναδύεται έχει μια τάση να δηλώνει την εξουσία της και την παρουσία της και την επικράτησή της στην ιστορία ως συνέχεια μιας προηγούμενης αυτοκρατορίας. Αυτό είναι, ας θα λέγαμε, ένας νόμος της ιστορίας. Οπότε ο νόμος είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να αλλάζει χέρια η εξουσία της αυτοκρατορικής, δηλαδή επικρατήσεως, σε μεγάλες εκτάσεις, σε μεγάλα έθνη και φύλλα, πολύ πριν τη δημιουργία του έθνους κράτους, μέσα από τον νόμο. Θα κάνω έτσι λίγο ένα παράδειγμα, κάνοντας μια προβολή στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, ο Μωάμεθ ο Πορφυτής, μπορεί να θέλει να κατακτά την Κωνσταντινούπολη, αλλά αυτό που θέλει και το πετυχαίνει μέσα από τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις είναι να φαίνεται ότι είναι η συνέχεια, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ότι είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής. Τοποθετεί τον Πατριάρχη με ακριβώς το ίδιο τυπικό όπου έκανε και ο Αυτοκράτορας, αφαιρώντας μόνο την επίκληση στην Τριάδα. Και νομοθετεί, μάλλον υιοθετεί τους Βυζαντινούς νόμους, αφαιρώντας μόνο τα στοιχεία που έχουν δογματικές επικλήσεις και στοιχεία τέλος πάντων χριστιανικά δογματικού περιεχομένου. Κάπως έτσι γίνεται και την εποχή του 7ου και του 9ου αιώνα με την δυτική, θα λέγαμε, την αυτοκρατορία, την Καρολίδια αυτοκρατορία της Δύσεως. Καταραίει η κεντρική ρωμαϊκή διοίκηση της Δύσης, γιατί εκείνη την εποχή δεν έχουμε την έννοια της δυτικής αυτοκρατορίας και της ανατολικής, έχουμε όμως την ρωμαϊκή αυτοκρατορία όπως διώνεται στη Δύση και όπως στην Ανατολή που είναι το κέντρο η Κωνσταντινούπολη. Όταν καταραίει λοιπόν η κεντρική ρωμαϊκή διοίκηση στα δυτικά, διαμορφώνεται η Καρολίδη Αυτοκρατορία με την επικράτηση των γερμανικών βαρβαρικών βασιλείων. Εκεί λοιπόν ο νόμος γίνεται ένα εργαλείο όπου επιβάλλει μεν τη νέα τάξη πραγμάτων, αλλά με έναν τρόπο ώστε να φαίνεται ότι είναι η φυσική συνέχεια της μεγάλης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή η εγκόλπωση, θα λέγαμε, η υιοθέτηση όλου του προηγούμενου ένδοξου παρελθόντος από τη νέα τάξη πραγμάτων. Και ένα μεγάλο και καθοριστικό στοιχείο σε όλα αυτά είναι η σχέση νόμου και εκκλησιαστικού νόμου, που είναι ο συνοδικός νόμος, η σύνοδος, αυτό το τρίπτυχο, ο νόμος, η αυτοκρατορική εξουσία και η σύνοδος. Και τι κάνει η Καρολίδια Αυτοκρατορία? Μιμείται νομοθετικά το προηγούμενο καθεστώς, τη σχέση αυτοκράτορα με τον Πατριάρχη, με τις συνόδους της Εκκλησίας, αλλά πρόκειται περί μιμήσεως και όχι περί ταυτίσεως, γιατί υπάρχουν και σοβαρές αποκλίσεις σε αυτή την νομοθέτηση, ακριβώς για να δείξει ο Κάρολος, ο Καρλομάγνος, ο Κάρολος ο Μέγας, ότι εδώ έχουμε μια καινούρια πλέον κατάσταση, μια καινούρια τάξη πραγμάτων, και ναι μεν συνεχίζω και είμαι εγώ συνεχιστής της ρωμαϊκής, της ένδοξης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά με τις νομοθετικές μου μεταρρυθμίσεις, που ξεκινώντας από μεταρρυθμίσεις της σχέσης Εκκλησίας-Πολιτείας και πηγαίνοντας και σε πάρα πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, δείχνω ότι εγώ είμαι η νέα τάξη των πραγμάτων.
0: Άρα είναι μια μετάβαση κατά κάποιον τρόπο, κυρία Χριστινάκη, από τους νόμους που υπήρχαν, νόμους ίσως μέσα σε εισαγωγικά, δεν ξέρω, στα γερμανικά βαρβαρικά βασίλεια, στη νομοθεσία του Καρλομάγνου, και όπως μας εξηγήσατε, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά εδώ υπάρχει και το ιδεολόγημα ότι συνεχίζουμε, λέει ο Καρλομάγνος ουσιαστικά, είμαστε η συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
1: Ακριβώς.
0: Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία.
1: Ακριβώς, αλλά για να το κάνει αυτό,
0: ναι,
1: χρησιμοποίησε ως εργαλείο,
0: ναι,
1: την θεολογία και τον νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ φαίνεται, θα σας εξηγήσω πώς.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε αυτό, τι μεγάλο ρόλο παίζει η θεολογία, τι μεγάλη ευθύνη έχουν οι θεολόγοι της κάθε εποχής, και πόσο στενά συνδεδεμένη πρέπει να είναι η θεολογία εν τέλει με την Εκκλησία. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Έχοντας ως στόχο λοιπόν την αποδέσμευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από την Ανατολική, ο Καρλομάγνος βρήκε ως αφορμή την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί λοιπόν ξέρουμε ότι στην 7η Οικουμενική Σύνοδο και η Ρώμη και ο Πάπας της Ρώμης, όλη η χριστιανοσύνη, ήταν ενωμένη η χριστιανοσύνη, αποφάσισε να τιμά τις εικόνες μας, τιμητικά τις εικόνες, όχι λατρευτικά, τη γνωρίζουμε λίγο πολύ όλη αυτή την δοκιμασία που πέρασε η Εκκλησία μας και πώς εν τέλει έπεσε η οικονομαχική εξουσία των αυτοκρατόρων, δηλαδή των οικονομάχων, και αναδείχθηκε στο θρόνο η Ειρήνη η Αθηναία και συγκάλεσε την 7η Οικουμενική Σύνοδο και επανήλθε η Ειρήνη στην Εκκλησία και το Ορθό Δόγμα. Ο Καρλομάγνος θεώρησε λοιπόν ότι είναι μια καλή αφορμή να διαφοροποιηθεί από την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου για να δείξει τη διαφορετικότητά του. Και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαφοροποίηση να μπορέσει να άσκει στην επιρροή του στον Πάπα Ρώμη, στη Ρώμη, που ήταν η δική του περιοχή, η δική του περιοχή ενδιαφέροντος, η οποία Ρώμη ήταν Ορθόδοξη εκείνη την εποχή. Ο Πάπας ήταν Ορθόδοξος. Και αυτός δηλαδή συγκατένευσε στις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής. Λοιπόν, και τι έκανε λοιπόν, ανέθεσε σε κάποιους θεολόγους, δικούς τους, στρατευμένους θεολόγους, να εξετάσουν τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με επικεφαλή τον Θεοδούλφο, έναν Φράγκο θεολόγο. Αυτοί όμως είχαν μια στρατευμένη θεολογία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία εκείνη τη στιγμή διαφοροποιήθηκε από την Εκκλησία της Ρώμης. Η Εκκλησία της Ρώμης ήταν Ορθόδοξη. Και γι' αυτό λέω πόσο μεγάλη σημασία έχει τελικά να συμπνέει πάντα η θεολογία με την Εκκλησία. Αυτή λοιπόν η ομάδα θεολόγων μελέτησαν τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, συνέταξε 4 βιβλία, ναι, τα λεγόμενα Libri Carolini, τα βιβλία του Καρόλου, και αυτοί παραποίησαν τα πρακτικά της Συνόδου και παρουσίασαν ότι αυτή η Σύνοδος δογμάτισε για τη λατρευτική προσκύνηση των εικόνων και όχι την τιμητική, και ότι είναι μια αιρετική σύνοδος η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Και ο Πάπας προσχώρησε στην αίρεση, ναι, και έρχεται τώρα ο Καρλομάγνος να σώσει την Ορθοδοξία.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνει ο Καρλομάγνος? Συγκαλεί τη Σύνοδο της Φραγκφούρτης το 794, η οποία διάβασε τα βιβλία, τα Καρολίνια βιβλία, και καταδίκασε τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ως αιρετικές. Καταδίκασε τον Πάπα Ρώμη στον Ανδριανό.

0: βέβαια, που ο Καρλομάγνος προσχηματικά περισσώζει, γιατί οι εκκλησιαστικοί ηγέτες της Ρώμης δεν μπόρεσαν να την περισσώσουν, και έτσι λοιπόν αναδύεται το καινούριο αυτό πλαίσιο, ώστε να αρχίσει ο πόλεμος των λέξεων, κυρία Κουζούρη. Πάντα να γνωρίζουμε ότι πριν από τους πολέμους και τις μεγάλες ιστορικές τομές και εξελίξεις, όταν ξαναμοιράζεται ο χάρτης του κόσμου, να το πω έτσι απλά, πριν από αυτούς τους πολέμους ξεκινάει ο πόλεμος των λέξεων. Άρχισε λοιπόν οι Φράγκοι να αυτοαποκαλούνται ως την αυτοκρατορία τους ως ρωμαϊκή, και να αποκαλούν την ανατολική πλευρά της αληθινής, της αυθεντικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, έτσι, ως αιρετικούς γρεκούς βυζαντινούς. Η έννοια του Βυζαντινού πήρε μια έννοια μερικότητας, μερισμού της αυτοκρατορίας. Ναι.
1: Τώρα όπως μας το εξηγείτε έτσι, σκέφτομαι δηλαδή ότι αρχικά ο διαχωρισμός Δύσης-Ανατολής είναι ένα πολιτικό θέμα και το πρόσχημα είναι το θεολογικό.
0: Ακριβώς, όπως γίνεται πάντα στην ιστορία.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Νομίζουμε ότι οι πόλεμοι είναι θρησκευτικοί. Ποτέ οι πόλεμοι δεν είναι θρησκευτικοί. Οι θρησκείες, όλες οι θρησκείες, στη βάση τους, στην τελική τους ανάλυση, αποσκοπούν και αποβλέπουν στην έβρεση της γαλήνης και της ειρήνης και της προσωπικής και γενικά της κοινωνικής. Όμως δημιουργείται τέλος πάντων αυτή η αναστάτωση με το πρόσχημα της θρησκευτικής πίστεως, και θα ήθελα να πω έτσι, να κάνω και μια σύγχρονη αναφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ο σύγχρονος κόσμος, επειδή όλα αυτά τα θεωρεί μεσαίωνα, έχουμε προχωρήσει βέβαια στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη θρησκευτική ελευθερία, τουλάχιστον ο δυτικός πολιτισμός, δεν έχει επεμπλακεί από αυτή τη μάστιγα. Απλώς έχει, θα έλεγα, έτσι πιο εκλεπτισμένες προσεγγίσεις, οι οποίες όμως τελικά δεν είναι ουσιαστικές. Ο θρησκευτικός φανατισμός καλλιεργείται μέσα από πολιτικά κέντρα στους λαούς, και δημιουργούνται τα εργαλεία για το να έχει μια επιτυχία, ας πούμε, μια θριαλίδα που θα εκκινήσει έναν πόλεμο. Γιατί χωρίς τη λαϊκή, τέλος πάντων, συγκατάνευση και την καλλιέργεια του μίσους, τέλος πάντων, στις μάζες, δεν μπορεί να υπάρξει και πόλεμος.
1: Πάντως βλέπουμε εδώ για τις συνόδους ότι με αυτό το παράδειγμα που χρησιμοποιήσατε και τη στάση του Καρλομάγνου, ότι η σύνοδος λοιπόν πάβει να είναι αποκλειστικά ένα εκκλησιαστικό γεγονός.
0: Σαφέστατα, και κοιτάξτε τώρα πού βρίσκεται η απομίμηση και όχι η ταύτιση με το Βυζάντιο. Δηλαδή ο Καρλομάγνος προσπαθεί να μιμηθεί το Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος όντως και έκανε και αυτός αυτή τη μεγάλη τομή, μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους στην Ανατολή, ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου γίνεται η πιο μεγάλη νομοθετική μεταρρύθμιση που γνώρισε ποτέ η ιστορία του ανθρώπινου γένους. Γιατί ο Κωνσταντίνος και με το διάταγμα της ανεξαθρησκείας, αλλά και με την νομοθετική μεταρρύθμιση που επακολούθησε, όχι απλώς νομιμοποίησε τον χριστιανισμό σε ένα πλαίσιο ανεξαθρησκείας, όμως όχι ως επίσημη πώς να το πω, θρησκεία του κράτους, αλλά έκανε και το εκπληκτικό ότι κάλεσε την Εκκλησία και είπε στην Εκκλησία: εγώ θα νομοθετήσω, εσείς είσαστε οι επίσκοποι της Εκκλησίας και θα νομοθετείτε τον εκκλησιαστικό νόμο και τους πιστούς σας, και εγώ θα είμαι ο επίσκοπος των εκτός, δηλαδή των ειδωλολατρών, των άλλων θρησκειών, όπου δεν θα τους επιβάλλω το χριστιανισμό, απλά θα επιτηρώ ότι αυτές οι θρησκείες θα ακολουθούν την ηθική του κράτους, την οποία όμως ηθική του κράτους ως ηθική, όχι ως θρησκεία, την δανείζεται ο Μέγας Κωνσταντίνος από τη χριστιανική ηθική, γιατί τη θεωρεί ανώτερη και καλά έκανε. Οπότε δημιουργεί ένα

0: πλαίσιο και νομοθετικό και σχέσεων Εκκλησίας Πολιτείας, το οποίο δεν έχει άλλο προηγούμενο. Ήταν μια τεράστια τομή. Όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος εκείνη την εποχή, που δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε θρησκευτική ελευθερία, ούτε τίποτα, σέβεται την αυτονομία της εκκλησιαστικής νομοθετήσεως. Δηλαδή δεν προεδρεύει στις συνόδους. Ο Καρλομάγνος προείδρευσε και σε αυτήν την σύνοδο της Φραγκφούρτης προείδρευσε, και μετά συγκάλεσε και κάποιες άλλες συνόδους, ας πούμε η σύνοδος του Άχεν το 809, όπου εκεί πέρα τι κάνει, πιέζει και πετυχαίνει την επίσημη εισαγωγή της προθήκης του Φιλιόκβε και εκ του Ιού, δηλαδή ναι, πορεύεται το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα από τον, και από τον Υιό, στο σύμβολο της πίστεως για τη Δυτική Εκκλησία. Δηλαδή στην ουσία του Φιλιόκβε δεν το επέβαλε η Παπική Εκκλησία και γενικά η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να το πω. Το επέβαλε ο Καρλομάγνος, διότι ήδη ο Πάπας, ο αρχικά ορθόδοξος πάπας, ναι, της εποχής, ο Λέων, πιεζόταν τόσο πολύ από τους Λομβαρδούς, όπου βρήκε ένα καταφύγιο στον Καρλομάγνο. Γιατί ναι, πολιτικά θα πούμε, υπέκυψε στον Καρλομάγνο, όχι εκκλησιαστικά. Και ο Καρλομάγνος δεν είναι Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το σεβάστηκε. Πότε, σε μια εποχή όπου μεσουρανούσε η εθνική θρησκεία και ο αυτοκράτορας θεωρείται θεός, έτσι, είχε απόλυτη εξουσία, ναι, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και όμως δεν το έκανε αυτό. Ο Καρλομάγνος το έκανε και προείδρευσε και πίεσε και επέβαλε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την προσθήκη του Φιλιόκβε, και μετά στη συνέχεια συγκάλεσε και πάλι προείδρευσε σε 5 τοπικές συνόδους το 813, όπου εκεί πέρα έκανε μια εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και ηθική μεταρρύθμιση του κλήρου. Μάλιστα στη σύνοδο της Τούρτ που έγινε το 813 αποφασίστηκε οι πιστοί να κηρύττουν στη λαϊκή γλώσσα, στα πρώιμα γαλλικά ή τα πρώιμα γερμανικά, και κατάργησε τα λατινικά ώστε να κατανοούν τη θρησκεία. Εννοείται ότι αυτός ο λόγος ήταν ακριβώς, είχε πολιτικό κίνητρο και όχι φιλολογικό ούτε εθνολογικό, έτσι. Ήθελε ακριβώς να καθυποτάξει τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και με κάθε τρόπο να γίνει ο συνεχιστής της μεγάλης και Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και όντως έτσι και την ονόμασε Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους.
1: Ξέρετε, καταρχάς σας ευχαριστούμε πολύ που μας τα εξηγείτε όλα αυτά. Σκέφτομαι ότι αν διαβάσουμε αυτά που μας είπατε με σημερινούς όρους, ακούγεται, ξέρετε, πολύ τρομακτικό. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι ένας δικτάτορας κάνει κάτι τέτοιο, να επεμβαίνει, ναι, έτσι στα εσωτερικά της Εκκλησίας και να επεμβαίνει σε θεολογικά θέματα, όπως μας είπατε.
0: Τι να σας πω, εδώ ο Μωάμεθ ο Πορθητής σεβάστηκε το τυπικό, ναι, της ενθρονήσεως του Πατριάρχου, μόνο που απλά, εντάξει, έβγαλε την επίκληση στην Τριάδα, δεν θα αναμέναμε να επικαλεστεί και την,
1: ναι,
0: Τριάδα.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: του Καρλομάγνου είναι πολύ χειρότερο, και είναι και πολύ χειρότερο ως ιστορικό αμάρτημα, να το πω και έτσι, διότι στην ουσία είναι μία από η στάση αυτή ήταν, ναι, μία από τις κύριες αιτίες του λεγόμενου σχίσματος. Το ότι αυτή τη στιγμή η χριστιανοσύνη είναι διηρημένη και από τα 5 παλέφατα πατριαρχία το 1 δεν βρίσκεται σε ενότητα εκκλησιαστική με τα πατριαρχία της Ανατολής, που είναι το μεγαλύτερο δράμα του χριστιανισμού, έτσι, οφείλεται σε αυτή την συμπεριφορά, η οποία, όπως είπα και πριν, δεν ήταν υπεύθυνη, ήταν μιμητική, με στιγμή κοινική, πολιτική, θα λέγαμε, πολιτικά κίνητρα, και καθόλου αγαθά. Και γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι τη μεγάλη αξία που πρέπει και ευθύνη που έχει η θεολογία, ώστε να στηρίζει την Εκκλησία, ώστε η Εκκλησία να είναι πραγματικά, να έχει λόγο δικό της απέναντι στην πολιτική εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Ώστε να μην γίνεται εργαλείο. Ναι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος Θα σας πω και αυτό, γιατί κάνω αυτή την αντιπαραβολή. Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό μας πανεπιστήμιο μετά την απελευθέρωσή μας, έτσι, και αρχίσαμε οι Έλληνες να προσπαθούμε να στήσουμε την ανώτατη εκπαίδευσή μας, οι πρώτοι καθηγητές είχαν σπουδάσει στη Γαλλία και στη Γερμανία, οι πρώτοι Έλληνες που ακαδημαϊκοί μας. Και εκείνη την εποχή λοιπόν, μετά το 1850-1900, βλέπουμε στη βιβλιογραφία μετά το 1900 να ετίθεται το φοβερό ερώτημα στην κανονική επιστήμη αν προείδρευσε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Γιατί η δυτική θεολογική βιβλιογραφία είχε οπωσδήποτε επηρεαστεί από τον Καρλομάγνο που όντως προείδρευσε και τα λοιπά, και είχε μία τάση να δείχνει ότι τα ίδια πράγματα συνέβαιναν και στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αφού είμαστε η συνέχεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Τότε δημιουργήθηκε λοιπόν στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας. Ποτέ στο παρελθόν δεν βλέπουμε κάποια τέτοια αναφορά ή να αναρωτιέται κάποιος ιστεροβυζαντινός θεολόγος, τέλος πάντων, ή μεταβυζαντινός θεολόγος, αν ο Μέγας Κωνσταντίνος προείδρευσε. Τότε βλέπουμε λοιπόν στην κανονική φιλολογία, την ακαδημαϊκή, να γίνονται εργασίες ελληνόφωνες, και βέβαια το έλυσε το όλο ζήτημα ο Μέγας και πολύς καθηγητής μας και δάσκαλός μας και ο γκόλυθος Γλάσιος Φιδάς, ο οποίος απέδειξε ότι δεν προείδρευσε, παρόλο που υπάρχουν ακόμα και τέτοιες απόψεις στην ελληνική βιβλιογραφία ότι προείδρευσε και τα λοιπά, χωρίς ίσως να συναισθάνονται οι θεολόγοι ότι παίζουν ένα παιχνίδι δυτικότροπης, το παιχνίδι του Καρλομάγνου, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λέγοντας κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν προείδρευσε. Ναι, μεν συγκάλεσε, αλλά πρόεδρος ήταν εκκλησιαστικός ανήρ, δεν ήταν ο αυτοκράτορας.
1: Μάλιστα.
0: Οι Οικουμενικές Σύνοδοι ήταν πρωτοβουλία των αυτοκρατόρων. Ισχύει αυτή η σχέση της εκκλησίας που ισχύουν. Αλλά δεν υπήρχε αυτού του είδους η πολιτιοκρατία που εμείς ονομάζουμε και σταροπαπισμό. Και την αποδίδουμε μόνο στη Δύση. Δεν αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε και σαροπαπισμός στην Ανατολή, γιατί όντως δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν άλλη η σχέση εκκλησίας και πολιτείας στο Βυζάντιο.
1: Κυρία Χριστινάκη, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, την ώρα και λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Νόμος, σύνοδος και αυτοκρατορική εξουσία. Πώς η θεολογία γίνεται διοικητικό εργαλείο και λαμβάνει νομική διάσταση. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, αυτήν την ώρα, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική», δεύτερο μέρος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, η καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Να θυμίσουμε ότι είμαστε στην ενότητα Φράγκοι Καρολίδες Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κυρία Χριστινάκη, όπως μας εξηγήσατε την σχέση πολιτείας-εκκλησίας, Καρλομάγνου Πάπα, Καρλομάγνου Συνόδου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σύνοδος μετατρέπεται σε έναν θεσμό διοίκησης και συγκυβέρνησης.
1: Θα έλεγα ότι γίνεται αυτό που λέμε λίγο η απάτη της ετικέτας. Φαίνεται σαν να είναι μια συγκυβέρνηση, φαίνεται σαν να έχει, πώς να το πω, διοικητική και όχι εκκλησιαστική εξουσία η Εκκλησία, όμως στην ουσία πρόκειται για την πλήρη καθυπόταξη της Εκκλησίας στην πολιτεία και την εργαλειοποίησή της, οπότε η λέξη συγκυβέρνηση είναι λίγο εφημισμός.
0: Μάλιστα.
1: Να εξηγήσω ότι εννοώ, ναι, ότι όταν το 799 ο Λέων ο Τρίτος κινδυνεύει από τους ευγενείς της Ρώμης, βρίσκει καταφύγιο στην αυλή του Καρλομάγνου. Τον βοήθησε να ανακτήσει τον παπικό του θρόνο ο Καρλομάγνος και αυτό οδήγησε τον Πάπα Λέοντα να τον στέψει, τον Καρλομάγνο, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου της Ρώμης. Το 800 μετά Χριστόν αυτό γίνεται, ανήμερα τα Χριστούγεννα, έτσι, στην πιο ελαφρή γιορτή της Χριστιανοσύνης, τον Καρλομάγνο αυτοκράτορα των Ρωμαίων.
0: Ναι.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι εδώ ο Καρλομάγνος αντλεί την εξουσία του από τον Θεό και ότι αφού στέφεται από τον Πάπα, ότι είναι κάτι το ανώτερο αυτός που στέφει κάποιον, έτσι, έχει, ναι, μια ανώτερη, διαφορετική με πνευματική εκκλησιαστική εξουσία, αλλά σε ένα επίπεδο ανώτερο ή έστω και ίσο, όπου θα δικαιολογούσε και τη λέξη συγκυβέρνηση που είπατε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως στην ουσία η στέψη του Καρλομάγνου από τον Πάπα είναι απλά η επικύρωση της υφαρπαγής της εκκλησιαστικής εξουσίας του Πάπα. Δηλαδή ο Καρλομάγνος ενοποιεί την πολιτική με την εκκλησιαστική εξουσία πλέον στο πρόσωπό του και γι' αυτό κάνει και αυτές τις συνόδους και προεδρεύει και αποφασίζει πώς θα ντύνονται οι ιερείς και πώς θα είναι ο ηθικός βίος των ιερέων και μπαίνει σε, δηλαδή, λεπτά ζητήματα κανονικού δικαίου και όχι μόνο σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας, αλλά ζητήματα που έχουν καθαρά πνευματικό περιεχόμενο και δεν έχει κάποιο λόγο ένας πολιτικός ηγέτης. Mm-hmm. Στην ουσία λοιπόν με αυτόν τον τρόπο είναι μία μέθοδος, τα λέγαμε αυτή, για να συγκεντρώσει ο μονάρχης στο πρόσωπό του όλη την εξουσία και την πολιτική και την εκκλησιαστική.
0: Τώρα με αφορμή έτσι αυτά που μας λέτε, θυμάμαι την χθεσινή εκπομπή που μιλούσαμε για τον όρο Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τον προσκεκλημένο μας και θυμηθήκαμε κάποια στιγμή αυτό που είχε πει ο Βολτέρος, ότι δεν ήταν ούτε Αγία, ούτε Ρωμαϊκή, ούτε Αυτοκρατορία.
1: Ακριβώς, είπαμε, ο πόλεμος των λέξεων. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που υπερασπίζονται σε κάθε εποχή την ουσία των ενιών, ναι, την ουσία των λέξεων, είναι καθίστανται στο τέλος μάρτυρες. Όταν επικρατεί τέλος πάντων ο παραποιητής, ο φαλκιδευτής της έννοιας μιας λέξης, αποκτά αυτό την εξουσία. Σίγουρα εκείνος που υπερασπίστηκε την ουσία της έννοιας, την αλήθεια της έννοιας, καταντά μάρτυρας. Είναι δεδομένο αυτό. Και φυσικά η Ρώμη υπέκυψε, προσπάθησε να αντισταθεί. Υπήρχαν ορθόδοξοι πάπες που προσπάθησαν να αντισταθούν και κατά του Φιλιόκβε και κατά αυτής της πολιτικής του Καρλομάγνου, αλλά δυστυχώς η πολιτική εξουσία όλο όταν ενδυναμώνεται, ναι, και προχωρά μεθοδικά, επικράτησε. Και γι' αυτό λέω ίσως να διαλύω μια αγνωσία στα, λέγοντας αυτά τα πράγματα στο ευρύτερο κοινό του
0: κρατές
1: σας, ότι το Πατριαρχείο της Ρώμης είναι ένα παπικό κράτος κοσμικευμένο. Ναι, κατήντησε σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ιστορίας μετά την επικράτηση του Καρλομάγνου και τους επόμενους αιώνες, όντως να είναι και κοσμικό κράτος, όντως να έχει αυτή την διοικητική, τον υπερτονισμό της διοικητικής του εξουσίας, αλλά είναι μια εξουσία που για πολλούς αιώνες ήταν φαινότυπη, ήταν εξουσία του πολιτικού ηγέτη και όχι του εκκλησιαστικού. Βεβαίως, προχωρώντας τους αιώνες, οι ζυμώσεις συνέχιζαν να υπάρχουν και υπήρξαν και στιγμές παντοδύναμων παπών, όταν η πολιτική εξουσία αδυνατούσε, είχε πολέμους ή ασθενούσε, αλλά γενικά η ιστορία πήρε μια άλλη τροπή με τον Καρλομάγνο, που τραυμάτισε και εκκλησιολογικά την Εκκλησία του Χριστού, και μέχρι τώρα δεν έχουμε ενωθεί με τη Ρώμη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πραγματικότητα, δεν τα έχουμε καταφέρει. Αλλά και πολιτικά κατακαιρμάτισε την Ευρώπη και ακολούθησε την ευρωπαϊκή ιστορία, λίγο πολύ όλοι την γνωρίζουμε, ακολούθησαν πάρα πολύ πόλεμοι και καταλήξαμε και σε αυτό που βιώνουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρείται ως ιδεολογικό ορόσημο η στέψη του Καρλομάγνου το 800, γιατί είναι, θα έλεγε κανείς, ότι από αυτήν την περίοδο αλλάζουν όλα στην ιστορία.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ κομβικό σημείο. Γιατί σκεφτείτε ότι επί εκείνης της εποχής, έτσι, το 809 είναι ο Κάρολος που επιβάλλει το Φιλιόκβε, και ο Μέγας Φώτιος το 879-880 συγκαλεί την Οικουμενική Σύνοδο, την 8η όπως λέμε εμείς, αν και δεν την προσμετράμε, αλλά στην ουσία την θεωρούμε οικουμενική, στην Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί καταδικάστηκε το Φιλιόκβε και καταδικάστηκε και από την πλευρά της Ρώμης. Δηλαδή υπήρξε μια αντίσταση από την πλευρά της Ρώμης, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε. Οι επόμενοι πάπες λίγο έτσι, πώς να το πω, σε ένα βάθος χρόνου καταπνίγησαν οι ορθόδοξες φωνές στη Δύση. Ο Καρλομάγνος, ας πούμε, είχε την εξής πρακτική. Καταλάμβανε κάποιες επισκοπές με ορθόδοξους επισκόπους της Δύσης, ορθόδοξους, πριν το σχίσμα μιλάμε, και τοποθετούσε λαϊκούς για επισκόπους και τους ονόμαζε αυτός επισκόπους. Τους χειροτονούσε από εδώ και πέρα επίσκοπος, ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έκανε τέτοια πράγματα τα οποία δεν τα έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Πώς να το κάνουμε?
0: Ναι, όχι, κάνατε τη σύγκριση και το καταλάβαμε πολύ καλά αυτό, πώς ήταν τελείως διαφορετική η στάση του Μεγάλου Κωνσταντίνου απέναντι στην Εκκλησία, ποια ήταν η στάση του στη Συνόδου, το καταλάβαμε όπως μας το περιγράψατε.
1: Στην βιβλιογραφία, όχι μόνο την ελληνική, για να πούμε ότι είναι μια δική μας αντίληψη και ανάγνωση της ιστορίας, όταν λέμε για τα γερμανικά βαρβαρικά φύλλα, έτσι χρησιμοποιούμε τη λέξη βάρβαρος.
0: Ναι.
1: Η έννοια του βάρβαρου δεν έχει να κάνει με τη... δεν είναι εθνοφυλετική. Έχει να κάνει με την έλλειψη δημοκρατικού αισθήματος δικαίου, που μπορεί να υπάρχει και σε μια μοναρχία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο Βυζάντιο μοναρχία ήταν, εννοείται, αυτοκράτορες, δεν ήταν δημοκρατία. Όμως υπήρχαν τέτοιες δομές ώστε ακόμα και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, αν ήταν ανάξιος του θρόνου του, έπεφτε. Δηλαδή ο λαός θεωρούσε ότι μια επανάσταση, αν τελικά δεν καταπνιγεί και προκύψει νέος αυτοκράτορας, ήταν θέλημα Θεού, γιατί τιμωρήθηκε ο προηγούμενος για την κακή του διαχείριση. Υπήρχε αυτός ο έλεγχος, έστω και μεταφυσικός, του λαού προς τον αυτοκράτορα. Και βέβαια στο Βυζάντιο λαός και εκκλησία ήταν το ίδιο και το αυτό, γιατί ήταν ο ίδιος πληθυσμός, αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο στην περιοχή, στην εποχή του Καρλομάγνου δεν υπάρχει. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει το κοινό αίσθημα δικαίου. Υπάρχει η επιβολή του μονάρχη, του δυνατού, στα subjects, στους υπηκόους.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: subjects. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το βαρβαρικό. Γιατί, και ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα γιατί έλεγε τους Πέρσες βαρβάρους? Γιατί είχαν αυτού του είδους τη μοναρχία. Ο άνθρωπος δεν είχε καμία... Το subject ήταν subject, ήταν υποκείμενο, δεν ήταν άνθρωπος, έτσι, σε σχέση με τη δημοκρατία του Περικλή. Και εννοείται ότι συνεχιστής του ελληνικού πολιτισμού είναι ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός του Βυζαντίου.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν έκανε αυτά που έκανε ο Καρλομάγνος, ο οποίος ήταν ηγέτης βαρβαρικών φύλων, έτσι.
0: Άρα ήταν μάλλον σκοτεινά χρόνια αυτά για τα οποία μιλάμε.
1: Ναι, και επίσης και εκεί είναι το όλο θέμα, να μην γενικεύουμε, γιατί, ναι, πάλι επηρεασμένοι από την δυτική βιβλιογραφία και, ναι, την αυτοκριτική του μεσαίωνα που κάνει η ίδια η Δύση στον εαυτό, ναι, της, βάζουμε στο ίδιο, ας το πούμε, πλαίσιο και το Βυζάντιο και το θεωρούμε, ναι, μεσαίωνα.
0: Ναι.
1: Το Βυζάντιο δεν είναι μεσαίωνα, τουλάχιστον εγώ από τη δική μου την πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Που έχω μελετήσει τον νόμο του Βυζαντίου,
0: ναι,
1: τους νόμους, τη σχέση συνόδου και αυτοκράτορα, ας πούμε, μόνο μεσαίωνας δεν είναι. Μπορώ να πω ότι είναι εκπληκτικά προοδευτική αντίληψη απέναντι στον νόμο, στην αυτοκρατορική εξουσία και στην αυτονομία και την αυτοδυναμία και την αυτάρκεια της Εκκλησίας, τη συνοδική της αυτάρκεια. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα. Η Τρίτη Οικουμενική.
0: Ναι.
1: Ο αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος κατεδίκασε τον Νεστόριο, που ήταν προσωπικός του φίλος, αδερφικός του φίλος, και δεν επικύρωσε τις αποφάσεις της συνόδου της Νεστοριανής, των Αντιοχαίων Πατέρων, αλλά της συνόδου όπου ηγείται ο Κύριλλος Αλεξανδρίας. Δηλαδή έγιναν δύο σύνοδοι, συγκαλεί την Τρίτη Οικουμενική ο Θεοδόσιος στην Έφεσο. Πάνε οι αντιφρονούντες, οι Νεστοριανοί, κάνουν μια δική τους αντισύνοδο και τελικά έρχονται όλοι στον αυτοκράτορα να αποφασίσει ο αυτοκράτορας ποια από τις δύο συνόδους είναι η αυθεντική, η ορθόδοξη, αυτή που εκφράζει το θέλημα, ναι, της Εκκλησίας. Και ο αυτοκράτορας, παρά το ότι αγαπάει τον Νεστόριο και θα ήθελε πάρα πολύ να δικαιώσει τον Νεστόριο, δικαιώνει με βάση, χρησιμοποιώντας, σεβόμενος τους νόμους της Εκκλησίας, το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας και τους νόμους της Εκκλησίας, και λέει η αυθεντική σύνοδος είναι αυτή. Αυτή έχει την τυπική νομιμότητα. Δεν μπορούσε να μπει στην ουσιαστική νομιμότητα, αλλά μπήκε να ελέγξει την τυπική νομιμότητα. Καταλαβαίνετε, ότι αν στη θέση του Θεοδοσίου ήταν ο Καρλομάγνος, τι θα είχε γίνει?
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι άλλη νοοτροπία,
0: mm-hmm,
1: άλλη παιδεία, άλλος νομικός πολιτισμός.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον νόμο και γενικά για το δίκαιο το εξής. Επειδή βλέπουμε ότι ο Καρλομάγνος πατάει πάνω στους εθιμικούς νόμους, να τους ονομάσουμε έτσι, των γερμανικών φύλων, απ' την άλλη στο Βυζάντιο, αν σκεφτούμε την νομοθεσία επί Ουστινιανού κλπ, δεν είναι πιο κοντά στο ρωμαϊκό δίκαιο? Με την επίδραση του χριστιανισμού πάντα, βέβαια.
1: Μα είναι η φυσική συνέχεια του ρωμαϊκού δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για αιώνες το ρωμαϊκό δίκαιο, ποιους αιώνες, μιλάμε ότι αν παρατηρήσουμε την ιστορία του δικαίου μας στην Ανατολή, από την πρώιμη περίοδο του ρωμαϊκού δικαίου μέχρι και του Ιστεροβυζαντινού, δεν θα δούμε ρήξη, δεν θα δούμε τομές, θα δούμε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αρχαίες διατάξεις να παραμένουν μέσα από το Θεοδιοσιονιανό κώδικα, μέσα από τον Ιουστινιάνιο κώδικα, μέχρι και την Εξάβυβλο του Ορμενόπουλου, που φτάνουμε πλέον στα νεότερα, δηλαδή, χρόνια της Ιστεροβυζαντινά. Υπάρχει μια εξέλιξη, δεν υπάρχει καμία ρήξη. Μια φυσιολογική εξέλιξη, διότι αλλάζοντας τις συνθήκες αλλάζει και η νομοθεσία. Και εννοείται ότι οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας της Ελλάδος είχαν ισχύ νόμου, με ποια έννοια, ότι σε περίπτωση σύγκρουσης ενός πολιτιακού νόμου με έναν ιερό κανόνα, κανόνα οικουμενικής δηλαδή συνόδου, η ίδια η εξουσία αναγνώριζε ότι θα υπερισχύει ο νόμος της Εκκλησίας, σεβόμενη το αίσθημα δικαίου του λαού.
0: Μάλιστα.
1: Ότι δεν μπορώ να έχω αυτόν τον λαό, τον χριστιανικό λαό, να του επιβάλλω κάτι που είναι κόντρα, ενάντια στον νόμο της Εκκλησίας του.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την έννοια είχαν μια αυξημένη, ας το πούμε και τυπική ισχύ, ιεροί κανόνες, αλλά πάντα με αυτή την ποιοτική διαφορά. Ενώ ο Καρλομάγνος τι έκανε, εφόσον η ίδια η πολιτική εξουσία νομοθετούσε εκκλησιαστικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πει ότι οι αποφάσεις των συνόδων είναι νόμοι, αφού ο ίδιος νομοθέτης ήταν, φορώντας μια τη σκούφια του εκκλησιαστικού ηγέτη και μια του πολιτικού. Οπότε γι' αυτό και φαίνεται, πώς να το πω, έτσι, λίγο πιο χοντροκομμένος ο νομικός τους πολιτισμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή τη λεπτότητα του Βυζαντίου, αυτή τη λεπτότητα της διάκρισης που πραγματικά οφείλεται στο Μέγα Κωνσταντίνο, και γι' αυτό είναι Μέγας και το αξίζει να τον αποκαλούμε Μέγα, δεν μπόρεσε η Δύση να την κατακτήσει.
0: Παντού βλέπουμε ότι και στο Βυζάντιο, παρότι έχουμε έναν αυτοκράτορα πάντα και έναν πατριάρχη, πολλές φορές ο πατριάρχης ελέγχει τον αυτοκράτορα. Εδώ στην περίπτωση της Δύσης νομίζω ότι δεν μπορεί ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Όσες φορές έγινε προσπάθεια να γίνει, η κατάληξη ήταν διώξεις, σφαγές και αίμα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τι να συζητάμε. Μόνο σε περιπτώσεις, κοιτάξτε, η ιστορία έχει μία ποικιλότητα.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν και αδύναμοι ηγεμόνες, τέλος πάντων, με πάθη και τα λοιπά, όπου εκεί η παπική εξουσία, όπως είχε πλέον διαμορφωθεί μετά την Καρλομάγνια μεταρρύθμιση και είχε εκοσμικευθεί και πολιτικοποιηθεί, μπορούσε λόγω προσωπικότητων, δηλαδή λόγω προσωπικότητας, να επιβληθεί. Το πρόβλημα είναι η κακή αρχή, το εγγενές πρόβλημα, η μενταλιτέ του νόμου, η ψυχολογία του νόμου στη Δύση σε σχέση με την ψυχολογία του νόμου στην Ανατολή. Η Ανατολή κράτησε αυτό το πράγμα και μέχρι και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, έστω και υποκριτικά, γιατί βεβαίως και εκεί πολλές φορές όταν υπήρχε σύγκρουση καταλήγαμε σε διώξεις, σφαγές και αίμα, αλλά μιλάμε για μια αλλόθρησκη εξουσία, δεν μιλάμε για μια
0: θρησκευτική. Ναι, έτσι. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι αυτή το πολιτισμικό μεγαλείο του Βυζαντίου, όπου για παράδειγμα κατασκευάζει αλφάβητο για τις περιοχές των Βαλκανίων και
0: για
1: δεν βάλει καν την γλώσσα, έτσι, Κύριλλος και Μεθόδιος, δεν υπάρχει, δεν θα το βρούμε. Είναι μια ακριβώς αντίστροφη πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια όλα αυτά, θα έλεγε κανείς, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχουν για τον σύγχρονο άνθρωπο αυτά που συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα για τον 7ο και 9ο αιώνα, αλλά πιστεύω ότι το ακροατήριό μας είναι και ευαίσθητο και εξασκημένο και ευαισθητοποιημένο προς τα διδάγματα της ιστορίας και μπορεί να καταλάβει ότι πολλά μπορούν να σχετιστούν.
0: Βέβαια, βλέπουμε ποια είναι η βάση και η ουσία καταστάσεων που βιώνουμε ακόμη και σήμερα. Κυρία Χριστινάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο, επειδή είναι δύσκολα θέματα, δεν είναι απλά, αλλά εσείς με έναν πολύ ωραίο τρόπο καταφέρατε σήμερα να μας τα εξηγήσετε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε, και να πω ένα τελευταίο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι όλες οι οικουμενικές σύνοδοι μας, οι Ορθόδοξες σύνοδοι, τιμωρούν την εμπλοκή των πολιτικών αρχόντων και τους εκκλησιαστικούς άνδρες που επιτρέπουν στους πολιτικούς άρχοντες να εμπλέκονται στα πνευματικά ζητήματα. Και πρόσφατα η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης δημιούργησε και ένα νέο δίκαιο, ένα νέο κανόνα, όπου περιορίζει και τους εκκλησιαστικούς στο να εμπλέκονται στην πολιτική με την έννοια του να πολιτεύονται, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο και δεν γινόταν ποτέ τις προηγούμενες εποχές, αλλά φαίνεται η εποχή μας δημιούργησε ενάψματα ώστε να νομοθετήθηκε γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η Εκκλησία.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Χριστινάκη.
1: Να είστε καλά, κυρία Χουζούρη, να είστε καλά και καλή δύναμη στο πολύ καλό και χρήσιμο και θεάριστο έργο σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Ειρήνη Χριστινάκη, καθηγήτρια κανονικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Μιλήσαμε για το θέμα νόμος, σύνοδος και αυτοκρατορική εξουσία. Πώς η θεολογία γίνεται διοικητικό εργαλείο και λαμβάνει νομική διάσταση. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο».

0: και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-18-24-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η Καρολίγκη Αναγέννηση, παιδεία, γραφή και πολιτική ενοποίηση». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Η Καρολίγκη Αναγέννηση δεν ήταν απλώς μια πνευματική αναλαμπή σε μια Ευρώπη που έβγαινε από τους ταραγμένους αιώνες της ύστερης αρχαιότητας. Ήταν ένα φιλόδοξο πολιτικό και πολιτισμικό εγχείρημα που συνδέθηκε άρρηκτα με το όρομα του Καρλομάγνου για την ανασυγκρότηση και την ενοποίηση της Δυτικής Ευρώπης. Από τα τέλη του 8ου και κυρίως στις αρχές του 9ου αιώνα, η παιδεία, η γραφή, η γνώση απέκτησαν νέα σημασία. Έγιναν, θα λέγαμε, εργαλεία διοίκησης, θρησκευτικής οργάνωσης αλλά και πολιτικής εξουσίας. Το θέμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Κύριε Νικολούδη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, κύριε Παπά, και για το ενδιαφέρον θέμα που θα συζητήσουμε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής και θέλουμε να παρακαλέσουμε για ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο στα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως το θέμα αρκετά μεγάλο πέρα από ενδιαφέρον και θα πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή στις απαρχές του φραγκικού κράτους για να δώσουμε και στους θεατές, στους ακροατές μας την εικόνα του πώς ξαφνικά, ας πούμε, στο μετέχμιο του 7ου προς τον, το 8ο προς τον 9ο αιώνα μάλλον, προκύπτει αυτό το φαινόμενο το οποίο έχει αποκληθεί Καρολίνγια Αναγέννηση, κάπως υπερβολικά βέβαια, όπως αποδεικνύεται σε πρόσφατες αναζητήσεις ιστορικών, αλλά εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε αποτελεί μια πρώτη τομή στην εποχή, τη σκοτεινή εποχή του Μεσαίωνα, με την έννοια ότι από την τελείως σκοτεινή περίοδο του πρώιμου Μεσαίωνα αρχίζει πλέον να αχνοφέγγει κάποιο φως που στη συνέχεια, με την πάροδο βέβαια αρκετών αιώνων, οδηγεί πλέον στην πλήρη αναγέννηση όπως την ξέρουμε από τον 14ο και τον 15ο αιώνα. Παίζουν ρόλο αρκετοί παράγοντες σε αυτές τις αυξομοιώσεις, θα λέγαμε, της πνευματικής ανάτασης. Η πρώτη όμως πολύ χαρακτηριστική φάση σχετίζεται σαφώς με την επιβολή της κυριαρχίας των Φράγκων στην Δυτική Ευρώπη, της δημιουργίας μιας πρώιμης, θα λέγαμε, πανευρωπαϊκής αυτοκρατορίας, της πρώτης, ας πούμε, ευρωπαϊκής ενοποίησης, αν θέλετε, μετά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και μάλιστα της ευρωπαϊκής ενοποίησης με επίκεντρο πλέον την βορειοδυτική Ευρώπη και όχι την Μεσογειακή Λεκάνη, όπως είχε προκύψει με την κατάκτηση των μεσογειακών χωρών από τους Ρωμαίους. Αν θέλετε όμως, μπορούμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Βεβαίως. Για να μην κάνουμε άλματα και μπερδεύουμε περισσότερο τους μη γνώστες, τους ακροατές μας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από την εμφάνιση, όπως είπα, του φραγκικού κράτους, των Φράγκων μάλλον, της φυλής των Φράγκων, μιας γερμανικής φυλής, μιας από αρκετές, όπως ξέρουμε, φυλές, από αρκετά φύλλα μάλλον, τα οποία εισέρευσαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όχι απότομα, σταδιακά. Τελικά όμως κατάφεραν να την υποκαταστήσουν. Πώς έγινε αυτό, και ειδικότερα στην περίπτωση των Φράγκων? Όπως ξέρουμε, επί αρκετούς αιώνες, από τον 3ο αιώνα και μετά, το Ρωμαϊκό κράτος δεχόταν συνεχείς εισβολές και επιθέσεις από βαρβαρικά φύλλα. Λοιπόν, ένας τρόπος για να τα αντιμετωπίσουν οι Ρωμαίοι μακροπρόθεσμα ήταν να επιτρέψουν σε ομάδες από αυτά τα φύλλα να εγκατασταθούν ως καλλιεργητές της γης κυρίως και στρατιώτες μισθοφόροι στο εσωτερικό του Ρωμαϊκού κράτους, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές. Λοιπόν, αυτοί οι φύλαρχοι αυτών των γερμανικών φυλών πήραν διάφορα αξιώματα, κυρίως στρατιωτικά, για την, να εξυπηρετήσουν ακριβώς τις στρατιωτικές ανάγκες του Ρωμαϊκού κράτους. Όσο όμως περνούσε ο καιρός και κυρίως μετά τον 3ο αιώνα, μετά τον 4ο μάλλον αιώνα και κυρίως τον 5ο, που οδήγησε και στην πλήρη κατάρρευση του Ρωμαϊκού κράτους το 476 μετά Χριστόν, όπως ξέρουμε, τι συνέβη? Αυτά τα φύλλα έγιναν πλέον, οι βάρβαροι αυτοί οι οποίοι είχαν κατασταθεί σε διάφορα σημεία του Ρωμαϊκού κράτους, κυρίως του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία κτλ. Και την Δυτική Βόρεια Αφρική, το Μαγρέμπ. Κατάφεραν λοιπόν αυτοί οι φύλαρχοι, ενώ στην αρχή είχαν μόνο στρατιωτική εξουσία, να αναλάβουν μάλλον και την πολιτική εξουσία, με την ανοχή, αν θέλετε, και των γηγενών, των μη Γερμανών δηλαδή, οι οποίοι δεν είχαν πλέον σημεία αναφοράς από τη στιγμή που έπαψε να υφίσταται το Ρωμαϊκό κράτος στην Δυτική Μεσόγειο και την Δυτική Ευρώπη γενικότερα. Οι Φράγκοι λοιπόν, για να επανέλθουμε, ήταν ένα από αυτά τα φύλλα, ένα από τα βορειότερα φύλλα μάλιστα που εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια του Ρωμαϊκού κράτους. Συγκεκριμένα η περιοχή της εγκατάστασής τους ήταν από τον Ρήνο στα ανατολικά μέχρι τον Σικουάνα στα νοτιοδυτικά. Δηλαδή είχαν επικύσει ουσιαστικά όλη μια εκτεταμένη παιδινή κυρίως περιοχή μεταξύ του, που περιλάμβανε μάλλον την Βόρεια Γαλλία, την Λορένη και την Αλσατία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Νότια Ολλανδία, αν θέλετε, και όλη την Γερμανία δυτικά του Ρήνου, μέχρι περίπου τα 2/3 θα λέγαμε του Ρου του Ρήνου από την Ελβετία προς την Ολλανδία. Ήταν λοιπόν μια εκτεταμένη περιοχή και μάλιστα αρκετά αραιοκατοικημένη λόγω των συνεχών πολέμων που είχαν προηγηθεί επί αιώνες αυτή την περιοχή, και από τις λιγότερο εκρωμαϊσμένες, αν θέλετε, όπως αντίστοιχε και η Βρετανία, επειδή ήταν οι πιο απόμακρες. Αυτό είχε μια σημαντική συνέπεια για την εξέλιξη των Φράγκων. Γιατί το λέω? Διότι άλλα γερμανικά φύλλα, όπως οι Οστρογότοι, οι Βυσιγότοι, οι Βάνδαλοι, που εγκαταστάθηκαν σε πιο κεντρικές, θα λέγαμε, ρωμαϊκές επαρχίες, την Ιταλία, την Ισπανία κτλ., ήρθαν σε πιο μεγάλη επαφή με τον ρωμαϊκό πολιτισμό και αφομοίωσαν αρκετά στοιχεία, κυρίως διοικητικά αλλά και πολιτιστικά, στα κράτη που δημιούργησαν, με αποτέλεσμα να, θα λέγαμε, να εκρωμαϊστούν υπό μία έννοια πολύ πιο έντονα από ό,τι οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι, ναι μεν, και αυτοί υιοθέτησαν πολλούς θεσμούς του Ρωμαϊκού κράτους, δεν εκρωμαίστηκαν όμως τόσο έντονα όσο οι υπόλοιποι, διατήρησαν, θα λέγαμε, το γερμανικό σφρίγος, αν θέλετε, κάτι που τους επέτρεψε μακροπρόθεσμα να επιβιώσουν πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι τα υπόλοιπα γερμανικά κράτη. Είπαμε χοντρικά που εγκαταστάθηκαν οι Φράγκοι. Τους πρώτους αιώνες, δηλαδή από τον 5ο μέχρι τον 8ο, κυβερνήθηκαν από την δυναστεία των Μεροβιγγίων, οι οποίοι είχαν ένα περίεργο σύστημα, κληρονομικό σύστημα ενώ στην ιεραρχία του κράτους, δηλαδή ο βασιλιάς δεν μεταβίβαζε την διαδοχή σε έναν απόγονό του, σε ένα γιο, ας πούμε, στον πρωτότοκο, που ήταν και το συνηθέστερο μεταξύ των γερμανικών φύλων, αλλά επιμέριζε τα εδάφη του σε όλους τους απογόνους του. Δηλαδή, ενώ μεν τυπικά το φραγκικό κράτος είχε έναν ηγεμόνα, στην πράξη είχε 4 ή 5. που κυβερνούσε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς όμως να διασπάται στην ουσία η κρατική ενότητα. Είναι μια περίεργη ιδιομορφία, η οποία όμως μακροπρόθεσμα οδήγησε στην εξασθένιση της δυναστείας των Μεροβιγγίων. Ο σημαντικότερος από αυτούς τους αυτοκράτορες, και αξίζει να το αναφέρουμε γιατί είναι το πρώτο βήμα προς την άνοδο των Φράγκων, ήταν ο Χλωδοβίκος ή όπως είναι γνωστότερος ο Κλώβης, ο οποίος στις αρχές του 6ου αιώνα κατάφερε να ενοποιήσει με πιο συγκεντρωτικό τρόπο τις περιοχές του κράτους του, δηλαδή ουσιαστικά κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των γειτόνων του. Στην περιοχή του Ρήνου νίκησε τους Αλαμανούς και προσάρτησε τα εδάφη τους, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι το 507 νίκησε τους Βυσιγότους, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Νότια Γαλλία ουσιαστικά, και τους εξεδίωξε από το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αυτής. Είναι η περίφημη μάχη, για όσους ασχολούνται με την μεσαιωνική ιστορία της Δύσης, του Βουιγέ του 507, ένα σημείο κοντά στην Τουλούζη, που θεωρείται η γενέθλια πράξη, αν θέλετε, της σύγχρονης Γαλλίας. Δηλαδή θεωρείται ότι με αυτή την νίκη ο Κλώβης δημιούργησε τις απαρχές της εξέλιξης του σύγχρονου γαλλικού κράτους. Παράλληλα, τον αμέσως επόμενο χρόνο ο Κλώβης ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Μέχρι τότε οι Φράγκοι ήταν ιδωλολάτρες, και μάλιστα τον χριστιανισμό τον ορθόδοξο, θα λέγαμε, δηλαδή ορθόδοξο όχι με τη σημερινή έννοια αλλά με την τότε έννοια, που περιλάμβανε όλους τους χριστιανούς, δεν είχε γίνει ακόμα το σχίσμα. Συνεπώς και η δυτική χριστιανοσύνη και η ανατολική είχαν τους ίδιους θεσμούς και τα ίδια δόγματα. Η διαφορά όμως είναι εξής σημαντική, ότι όλοι οι υπόλοιποι βαρβαρικοί λαοί που είχαν δημιουργήσει κράτη στα εδάφη του, τα πρώην ρωμαϊκά εδάφη, όπως οι Οστρογότοι, οι Βάνδαλοι, οι Βυσιγότοι, όπως ανέφερα, οι Βουργουνδοί κτλ., είχαν ασπαστεί τον αριανισμό, την αίρεση του αριανισμού, διότι ο πρώτος ιεραπόστολος που τους χριστιάνισε, ο Ουλφίλας, που θεωρείται μάλιστα και ο ιδρυτής του γοτικού αλφαβήτου, το οποίο υιοθέτησαν βέβαια οι γερμανικοί λαοί, όπως ξέρουμε, ήταν αριανός. Λοιπόν, οι Φράγκοι ήταν το μόνο φύλο γερμανικό το οποίο δεν υιοθέτησε τον αριανισμό, αλλά την ορθοδοξία, θα λέγαμε, με τα σημερινά δεδομένα. Κάτι το οποίο τους έφερε μακροπρόθεσμα πολύ κοντύτερα στον Πάπα, ο οποίος ήταν ο κύριος εκπρόσωπος των χριστιανών στην Δυτική Ευρώπη, όπως ξέρουμε, και συνέβαλε πολύ περισσότερο στην άνοδό τους. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν κυρίως υπό τους Μεροβιγγίους, όπως είπαμε, οι οποίοι επεξέτειναν το κράτος τους. Υπήρχαν δύο σημαντικές περιοχές στο κράτος, η Δυτική με την ονομασία Νευστρία και η Ανατολική με την ονομασία Αυστρασία, οι οποίες βέβαια δεν διατηρούνται πλέον, αλλά έχουν σημασία διότι από την Αυστρασία, που ήταν η ανατολικότερη περιοχή, δηλαδή προς τον Ρήνο και συνεπώς η ακόμα πιο λίγο εκρωμαϊσμένη, αυτή που διατηρούσε πολύ περισσότερο το αρχαίο γερμανικό πνεύμα, το μαχητικό και το πιο πολεμικό, αν θέλετε, είναι αυτή η περιοχή από την οποία προήλθε η δυναστεία των Καρολιδών, με κύριο εκπρόσωπο βέβαια, όπως ξέρουμε, τον Καρλομάγνο, που ενοποίησε και την Ευρώπη. Πριν φτάσουμε στον Καρλομάγνο, να πούμε το εξής. Η Αυστρασία συγκεκριμένα ήταν η περιοχή, για να το προσδιορίσουμε καλύτερα, μεταξύ του Ρήνου και του Μεύση, δύο ποταμών που είναι στην περιοχή της μεταξύ Βελγίου και Γερμανίας, θα λέγαμε. Ο πρώτος εκπρόσωπος της δυναστείας των Καρολιδών, ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την επικράτησή τους και την κατάληψη του θρόνου των Φράγκων, ήταν ο Κάρλος Μαρτέλος. Ο Κάρλος Μαρτέλος προερχόταν από την Αυστρασία, όπως είπαμε, ήταν αριστοκράτης, τοπικός αριστοκράτης της περιοχής, και είχε καταλάβει το αξίωμα που υπήρχε στην αυλή των Φράγκων, του Μαγιορδόμου, από τις ρωμαϊκές λέξεις Μαγιορδόμους, που σημαίνει ο κυρίαρχος του οίκου στην πράξη τα καθήκοντά του θα λέγαμε ήταν αυτά του υπασπιστή του βασιλιά ή αν θέλετε του επιτελάρχη του. Με την ευρεία έννοια ο οικονόμος των ανακτόρων, αλλά όχι με, όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, όπως είπε πιο πολύ με την έννοια του υπασπιστή, του επιτελάρχη. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Κάρλος Μαρτέλος στην περίοδο που είχε κατήχει αυτό το αξίωμα μπόρεσε να ενισχύσει περισσότερο το Ρωμαϊκό κράτος και μάλιστα με προσωπικές του ενέργειες, διότι η Μεροβίνγκη, η κρατούσα δυναστεία, περνούσε την τελευταία φάση της ηγεμονίας της με τους λεγόμενους νοθρούς αυτοκράτορες, οι οποίοι ήταν πολύ έντονη δραστηριότητα, δηλαδή νοθροί με την έννοια τεμπέλδες, αν θέλετε, θα λέγαμε. Λοιπόν, ο Κάρλος Μαρτέλος ουσιαστικά, λοιπόν, για λογαριασμό βέβαια των τελευταίων Μεροβιγγίων, κατάφερε την περίοδο 741 με

γεγονός που προηγήθηκε όλο αυτό, αλλά έμεινε πιο έντονα στην ιστορία, ήταν η περίφημη νίκη του επί των Αράβων στη μάχη του Πουατιέ ή της Τούρ, όπως έχει μείνει στη γαλλική ιστορία, όπου ανέκοψε τις επιδρομές των Αράβων της Ισπανίας προς την κεντρική Γαλλία και μακροπρόθεσμα συνέβαλε στην αντιστροφή της αραβικής επέκτασης και την εκδίωξη των Αράβων από τη Δυτική Ευρώπη. Να θυμίσω, αν θέλετε, πραγματικά περίπου την ίδια περίοδο, το 717, λίγο νωρίτερα, αλλά σχεδόν με διαφορά μερικών ετών, είχε προηγηθεί η αντίστοιχη επιτυχής απόκρουση των Αράβων στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη δεύτερη και τελευταία πολιορκία της βασιλεύουσας από τους Αράβους, την εποχή του αυτοκράτορα Λέοντα του Τρίτου του Ισαύρου. Είναι λοιπόν οι δύο χαρακτηριστικές στιγμές και συγκυρίες που σηματοδοτούν την ανακοπή της αραβικής προέλασης και τον καθορισμό, θα λέγαμε, της επικράτειας των Αράβων στην Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και όχι πλέον στην Ευρώπη. Ένα κάτι άλλο που επιδίωξε και πέτυχε ο Κάρλος Μαρτέλος ήταν να ενισχύσει τις ιεραποστολές χριστιανών ιεραποστόλων στους υπόλοιπους γερμανικούς λαούς, αυτούς που είχαν παραμείνει δηλαδή εκτός των παλαιών συνόρων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και οι οποίοι παρέμεναν ιδωλολάτρες. Έστειλε λοιπόν ιεραποστολές στην κεντρική Γερμανία, στη Φραγκονία και τη Θουριγκία, όπως επίσης και στην Φρυσία, στην βορειοδυτική Γερμανία, στα όρια μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας. Λοιπόν, ο διάδοχός του και πατέρας του Καρλομάγνου υπήρξε ο Πεπίνος ο Βραχής, ο οποίος πέθανε το 768. Αυτός συνέχισε την επέκταση του φραγκικού κράτους, κατακτήσει την Σεπτιμανία, την νοτιοδυτική Γαλλία, δηλαδή το τελευταίο τμήμα βορείως των Πυρηναίων που συνέχιζαν να κατέχουν οι Βυσιγότοι μετά την ήττα τους στη μάχη του Βουγέ, όπως επίσης και την Ακουιτανία, δηλαδή ουσιαστικά κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Γαλλίας πλην της Προβυγγίας, θα λέγαμε. Και το σημαντικό είναι ότι το 751 στέφθηκε βασιλιάς με την επίσημη πλέον υποστήριξη του Πάπα, ο οποίος του έδωσε το χρήσμα το βασιλικό, εκθρονίζοντας τους Μεροβίγγιους, και αυτό το κατάφερε γιατί διατηρούσε καλές σχέσεις με τους Πάπες, παρότι θυμίζω ότι δεν κατήχε τον βασιλικό τίτλο πιο πριν, όπως και ο πατέρας ήταν μαγιορδόμος. Ουσιαστικά το αξίωμα αυτό αποτέλεσε το βατήρα για την κατάληψη της βασιλικής εξουσίας από τους Καρολίδες. Μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία του Πεπίνου ήταν η νίκη του επί των Λομβαρδών, ενός νεότερου γερμανικού φίλου που είχε καταλάβει τη Βόρεια Ιταλία, με επίκεντρο τη σημερινή Λομβαρδία βέβαια όπως ξέρουμε, και πρωτεύουσα την Παβία, βόρεια από το Μιλάνο. Οι Λομβαρδοί είχαν επεκταθεί επικίνδυνα, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ιταλία, είχαν καταφέρει να εκδιώξουν τους Βυζαντινούς από τις τελευταίες τους κτίσεις στην κεντρική και βορειοανατολική Ιταλία με επίκεντρο τη Ραβένα, ήταν το λεγόμενο εξαρχάτο της Ραβένας. Κατέλαβαν λοιπόν όλες αυτές τις κτίσεις και ουσιαστικά είχαν περιορίσει μάλλον τον Πάπα στη Ρώμη, ο οποίος αισθανόταν περιορισμένος και ανασφαλής. Με την χάρη στην καλή σχέση που είχε όμως ο Πάπας με τον Πεπίνο τον Βραχή, κατάφερε να τον βοηθήσει, και να αλληλοβοηθηθούν μάλλον, και όταν ο Πεπίνος κατέλησε το Λομβαρδικό κράτος, παραχώρησε τα εδάφη του παλαιού Βυζαντινού Εξαρχάτου στην Βορειοανατολική Ιταλία, όπως είπαμε, όπως επίσης και ορισμένα εδάφη που είχε απελευθερώσει από τους Λομβαρδούς, δηλαδή το Λάτιο και την Νότια Τοσκάνη. Τα παραχώρησε λοιπόν όλα αυτά τα εδάφη στον Πάπα το 756, δημιουργώντας έτσι το παπικό κράτος, το οποίο όπως ξέρουμε διατηρήθηκε επί πολλά χρόνια και ουσιαστικά παραμένει εν ζωή μέχρι σήμερα με το μέσο του Βατικανού. Είναι το τελευταίο υπόλοιμα του μεσαιωνικού παπικού κράτους. Λοιπόν, για αυτή την βοήθεια, τη σημαντική βοήθεια που προσέφερε στον Πάπα, ο τότε Πάπας τον ανακήρυξε Ρωμαίο Πατρίκιο.

0: τον συνέδεσε δηλαδή για πρώτη φορά με τον τίτλο που του παραχώρησε με την ρωμαϊκή, παλαιά ρωμαϊκή εξουσία. Αυτά λοιπόν είναι και τα επιτεύγματα του Πεπίνου και φτάνουμε πλέον στην περίοδο του Καρλομάγνου, ο οποίος αναλαμβάνει ως γιος του Πεπίνου του Βραχαίου του Καρόλου Μαρτέλου το 768 την βασιλεία πλέον των, των Φράγκων και επεκτείνει ακόμα περισσότερο το κράτος, δημιουργώντας όμως συγκεντρωτικές δομές, δηλαδή το καθιστά πλέον ένα προσωποπαγές, θα λέγαμε έντονα προσωποπαγές κράτος, προσαρτώντας τη Λομβαρδία που ήταν μια κατακτημένη περιοχή. Επίσης προσάρτησε την Ιστρία στη βορειοανατολική Ιταλία, στη σημερινή θα λέγαμε Σλοβενία και Κροατία, που ήταν βυζαντινή κτίση, την κατέλαβε και την προσάρτησε στο δικό του κράτος. Κατέλαβε επίσης την Καταλωνία που ήταν αραβική κτίση. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρασε τα Πυρηναία και άρχισε να επεκτείνεται η Πανία, το φραγικό κράτος. Επίσης κατέλαβε περιοχές στον μέσο ρου του Δούναβη, θα λέγαμε στη σημερινή Αυστρία και Ουγγαρία, που κατοικούσαν προηγουμένως οι Άβαροι και Σλαβικά φύλλα. Και η σημαντικότερη και πιο μακροχρόνια προσπάθειά του ήταν να προσαρτήσει την Σαξονία, δηλαδή την περιοχή μεταξύ του Ρήνου και του Έλβα, την οποία κατήχαν οι δωρολάτρες ακόμα Σάξονες, οι οποίοι αρνούνταν να χριστιανιστούν. Έκαναν πολλές επαναστάσεις, τις οποίες κατέπνιξε με αμήλικτη οργή, θα λέγαμε. Μάλιστα αναφέρω ενδεικτικά ότι το 782 σε μία από αυτές τις επαναστάσεις διέταξε να αποκεφαλιστούν 4.500 Σάξονες επαναστάτες, τους οποίους είχε εχμαλωτήσει. Πέρα από αυτές λοιπόν τις περιοχές, τις οποίες όπως είπαμε ενσωμάτωσε στο κράτος του, διευρύνοντας πολύ περισσότερο τα ωριά του, δημιούργησε και ορισμένα de facto προτεκτοράτα στην περιφέρεια του φραγκικού κράτους. Το πρώτο προτεκτοράτο ήταν το Παπικό Κράτος, το οποίο όπως είπαμε πλέον είχε ιδρυθεί χάρη στις λόγχες των Φράγκων. Επίσης οι Λομβαρδοί που είχαν εγκατασταθεί και στη Νότια Ιταλία, δηλαδή νότια από το Παπικό Κράτος, και αυτοί κατέστησαν προστατευόμενοι, θα λέγαμε, του Καρλομάγνου. Περιοχές προτεκτοράτα de facto ήταν η Βοεμία, δηλαδή η σημερινή Τσεχία, η Δαλματία, η Βρετάνη που αποτελούσε ουσιαστικά μια αυτόνομη περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Βρετόνοι ήταν Κέλτες, οι οποίοι όμως είχαν επικιστεί και με Αγγλοσάξονες από την Αγγλία, είχαν δηλαδή μια ιδιαίτερη ταυτότητα την οποία πολλοί διατηρούν μέχρι σήμερα. Η Βρετάνη όμως έγινε προτεκτοράτο, όπως επίσης και η χώρα των Βάσκων στην βορειοανατολική Ισπανία. Σε αυτές τις περιοχές και ειδικότερα στη Λομβαρδία και στη Βρετάνη ξέρουμε ότι ο Καρλομάγνος εισήγαγε και τους φραγκικούς διοικητικούς θεσμούς. Όπως είπα επίσης χριστιάνησε δια της βίας Σάξονες στη Βόρεια Γερμανία και δημιούργησε και τις απαρχές του μετέπειτα φεουδαλικού συστήματος που επικράτησε στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Mm-hmm. Τότε δηλαδή για πρώτη φορά έδωσε τοπική εξουσία σε φεουδάρχες οι οποίοι ήταν κύριοι, απόλυτοι κύριοι των περιοχών τους, και όπως ξέρουμε βέβαια σε μεταγενέστερα χρόνια οι φεουδάρχες έφτασαν να είναι τόσο ισχυροί στη Μεσαιωνική Ευρώπη που ανεβοκατέβαζαν και αυτοκράτορες ή βασιλείς. Ναι. Αλλά αυτό συνέβη αργότερα. Το σημαντικότερο γεγονός, αν θέλετε, της βασιλείας του Καρλομάγνου ήταν η στέψη του ως αυτοκράτορα, αυτοκράτορα της Δύσης. Το συνέβη υπό κάπως περίεργες συνθήκες. Δηλαδή, καταρχάς συνέβη στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του έτους 800 μετά Χριστόν στη διάρκεια μιας επίσκεψης του Πάπα του Καρλομάγνου στον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο. Στη διάρκεια λοιπόν της μάλλον πριν φτάσουμε σε αυτό το γεγονός να πω το εξής, ότι ο Καρλομάγνος είχε δηλώσει επίσημα και γραπτά σε επιστολές του προς τον Πάπα ότι επιθυμούσε να γίνει ο προστάτης, αν θέλετε, ο επίσημος προστάτης των παπών έναντι οποιασδήποτε άλλης απειλής. Πράγμα το οποίο συνέφερε βέβαια οπωσδήποτε τους Πάπες, χωρίς όμως με αυτή τη διατύπωση να δημιουργεί οποιοδήποτε άλλες ας πούμε στις υποχρεώσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν τα Χριστούγεννα του 800? Στην διάρκεια της λειτουργίας των Χριστουγέννων ο Πάπας κάνει μία παρέκβαση και σε κάποια στιγμή στέφει επιτόπου και αυθόρμητα τον παριστάμενο Καρλομάγνο ως Ρωμαίο αυτοκράτορα. Mm-hmm. Γιατί αυτό? Διότι ήθελε να επισημοποιήσει ο Πάπας την προστασία που του είχε προτείνει ή προσφέρει μάλλον ο Καρλομάγνος, να την επισημοποιήσει απανέμοντάς του τον τίτλο αυτόν και κατά κάποιο τρόπο σφίγγοντας περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ των δύο. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Άγνος είχε επιδιώξει να αναλάβει τον αυτοκρατορικό τίτλο και από ό,τι φαίνεται δεν το ήθελε τελικά, διότι είχε καταλάβει, ήξερε μάλλον ότι ο μόνος αναγνωρισμένος αυτοκράτορας στην Ευρώπη την εποχή εκείνη ήταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας που έφερε τον τίτλο του Ρωμαίου αυτοκράτορας απευθείας συνεχιστής των παλαιότερων Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Θέλω να μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο ήταν επίσημα καταγεγραμμένο σε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός επίσης ότι ακόμα και στην αυλή του Καρλομάγνου είχαν υπάρξει διαφορετικές αντιλήψεις και προσεγγίσεις για το κατά πόσον θα έπρεπε να δεχτεί ο Φράγκος ηγεμόνας αυτόν τον τίτλο. Δηλαδή συγκεκριμένα έχουμε γνωρίζουμε τις απόψεις δύο από τους κοντινούς συμβούλους και λογίους της αυλής του Καρλομάγνου. Ο ένας ήταν ο Αλκουίνος, ένας Άγγλος θεολόγος που ήταν σύμβουλος του...
1: Θα μας πείτε για αυτές τις εισηγήσεις που έγιναν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε στην Καρολίγκη Αναγέννηση μετά από τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία που έπρεπε να ακουστούν για το πώς φτάσαμε στον Κάρολο τον Μεγάλο και μέσα από αυτό και στην Καρολίγκη από εκεί πέρα Αναγέννηση. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό, κύριε Νικολούδη, για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε γρήγορα.
0: Βεβαίως.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Καρολίνγκη, αναγέννηση, παιδεία, γραφή και πολιτική ενοποίηση». Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Νίκος Νικολούδης, ο οποίος είναι διδάκτορος ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Και στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Είναι πολλά τα θέματα. Θα λέγαμε ότι τα θέματα που συζητάμε και στη σημερινή μας εκπομπή για την συνεχιζόμενη έτσι ένταση που έφερε η περίοδος μετά την πτώση της Ρώμης αρχίζουν πλέον να δείχνουν μια εξομάλυνση με την άνοδο του Καρλομάγνου πλέον. Αυτό το σφίχτα αγκάλιασμα με τους πάπες, υπήρχαν λόγοι, έχουν εξηγηθεί. Και από τη μία πλευρά ο Καρλομάγνος είχε την εξουσία με έναν τρόπο που γινόταν ισχυρή, αφού ουσιαστικά τον έχριζε ο Πάπας, και από την άλλη οι Πάπες είχαν την προστασία των Φράγκων εκείνα τα χρόνια απολύτως απαραίτητη. Τώρα, κύριε Νικολούδη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να τελειώσετε την φράση που είχατε ξεκινήσει σχετικά με τους συμβούλους του Καρλομάγνου που του έλεγαν να αποδεχθεί ή όχι την συγκεκριμένη κίνηση, τη στέψη δηλαδή την οποία πραγματοποίησε ο Πάπας, και στη συνέχεια βεβαίως θα πούμε και για την Καρολίνγκια αναγέννηση και να δούμε πώς αυτό το γεγονός, πώς αυτή η απόφαση του Καρλομάγνου ουσιαστικά διαμόρφωσε και εκείνες τις απολύτως απαραίτητες πολιτισμικές δομές πάνω στις οποίες πάτησε το δικό του κράτος.
1: Ωραία. Λοιπόν, να επανέλθουμε σωστά, όπως είπατε, στο κρίσιμο αυτό θέμα της αυτοκρατορικής στέψης του Καρλομάγνου και πώς έγινε δεκτή από τους συμβούλους του αλλά και από τον ευρύτερο περίγυρο των Φράγκων. Στο χώρο της αυλής του, όπως είπα, υπήρχαν δύο καταγεγραμμένες αντίθετες απόψεις. Η πρώτη ήταν του Αλκουίνου, που ήταν εκκλησιαστικός του σύμβουλος αγγλικής καταγωγής, Σάξονας δηλαδή, ο οποίος ήταν αναφανός της αυτοκρατορικής στέψης και της ανάληψης του αυτοκρατορικού αξιώματος από τον Καρλομάγνο, διότι όπως ανέφερε και επιχειρηματολόγησε, το κράτος του δεν στηριζόταν πλέον σε μία συγκεκριμένη περιοχή, είχε καταλάβει πολλές περιοχές, άρα δεν ήταν ένα απλό βασίλειο αλλά μία αυτοκρατορία στην πράξη, και επειδή από την άλλη πλευρά για καθαρά ιδεολογικούς λόγους ήταν απαραίτητη η παρουσία ενός imperium και ενός imperatora, δηλαδή αυτοκράτορα με τη λατινική ορολογία, στην Δύση, για να κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, όπως παλαιότερα οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Η αντίθετη άποψη εκφράστηκε από τον Αγινάρδο, βιογράφο, το μετέπειτα βιογράφο και πολύ φίλο του Καρλομάγνου, ο οποίος ήταν αντίθετος με την αυτοκρατορική εξουσία του Καρλομάγνου, θεωρώντας ότι δεν έπρεπε κατά κανένα λόγο ο Καρλομάγνος να εμπιστεύεται τους Πάπες. Αντιλήφθηκε δηλαδή ότι το κόλπο αυτό που έκανε ο Πάπας Λέων για τον δικό του συμφέρον πρωταρχικά, το να στέψει τον Καρλομάγνο, όπως είπαμε, αυτοκράτορα, και ουσιαστικά να τον εξαναγκάσει να αναλάβει και επίσημα, ας πούμε, την προστασία του Πάπα του ίδιου και του παπικού κράτους. Προβλήματα όμως προέκυψαν και με τους Βυζαντινούς, που ήταν οι μοναδικοί, όπως είπαμε, φορείς του αυτοκρατορικού κράτους. Να θυμίσουμε ότι την ίδια περίοδο εκείνη στο Βυζάντιο υπήρχε μια περίεργη κατάσταση, δηλαδή κυβερνούσε ως αυτοκράτορας η Ειρήνη Αθηναία, γυναίκα αυτοκράτηρα, ως αντιβασίλισσα αρχικά του ανήλικου γιού της, του προφιλογέννη του Κωνσταντίνου του Έκτου, για τον οποίο μάλιστα είχε προηγουμένως συναθεί και ένας, ένα γαμήλιο συμβόλαιο θα λέγαμε, ένα προξενιό είχε γίνει του γάμου, του μετέπειτα γάμου του Κωνσταντίνου, του Πορφυρογέννητου, όταν θα ενηλικιωνόταν, με την επίσης ανήλικη πρωτότοκη κόρη του, τη Ρωτρούδη. Κάτι το οποίο θα έφερνε κοντύτερα τα δύο κράτη, και οι Βυζαντίνοι βέβαια ήλπιζαν, πριν προκύψει το θέμα της θέψης του, της αυτοκρατορικής θέψης του Καλομάγνου, ότι θα μπορούσαν να φέρουν κοντύτερα στη σφαίρα επιρροής τους το φραγκικό κράτος. Η θέψη του Καλομάγνου όμως έθεσε τέρμα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ακυρώθηκε de facto η προοπτική του γάμου, ενώ παράλληλα, λόγω της όξυνσης που προέκυψε, το 800 την ίδια χρονιά, δηλαδή, ο Καλομάγνος κατέλαβε τις βυζαντινές κτίσεις στον Μηχό της Αδριατικής, τις οποίες βέβαια δέχτηκε να εκενώσει το 812, μετά από 12 χρόνια, μετά από εξελίξεις που προέκυψαν. Οι εξελίξεις αυτές ήταν οι εξής. Ανατράπηκε η ειρήνη η Αθηναία, έχασε την εξουσία, συνεπώς δεν υπήρχε πλέον σημείο αναφοράς για τις συζητήσεις μεταξύ των δύο κρατών. Οι Βυζαντινοί αρνήθηκαν αναφανδόν να αναγνωρίσουν τον αυτοκρατορικό τίτλο στον Καρλομάγνο, διότι υπέσκαπτε τα ιδεολογικά θεμέλια της δικής τους εξουσίας στον μεσαιωνικό κόσμο ως συνεχιστών του αυτοκρατορικού θεσμού από τα ρωμαϊκά χρόνια. Ο Καρλομάγνος δεν επέμεινε να τον προβάλλει ανταγωνιστικά τον τίτλο του προς τους Βυζαντινούς. Συνεπώς, χωρίς να επέλει, τουλάχιστον τερματίστηκε η ανοιχτή εχθρότητα, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο πόλων, του Βυζαντίου και των Φράγκων, χωρίς όμως στην πράξη να επιληθεί το πρόβλημα, γιατί πολύ αργότερα, περίπου δύο αιώνες μετά τον Καρλομάγνο, επανεμφανίζεται ένας άλλος Ρωμαίος αυτοκράτορας στην Δύση, μέσω της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, περί το έτος 1000. Αυτό όμως είναι πολύ μεταγενέστερο, δεν θα επεκταθώ. Λοιπόν, απλά έχει σημασία να καταλάβουμε ότι ο Καρλομάγνος ουσιαστικά αποτέλεσε το πρώτο αντίπαλον δέος στο Βυζάντιο στη Δυτική Ευρώπη.
0: Πάμε τώρα να αναφερθούμε και στην Καρολίγκη αναγέννηση. Ναι.
1: Σωστά, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Πώς προέκυψε η λεγόμενη Καρολίγκη αναγέννηση? Από την επιθυμία βασικά του Καρλομάγνου, ο οποίος και ίδιος ήταν αμαθής βέβαια, να μορφωθούν όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι του κράτους του, τόσο οι κοσμικοί όσο και οι εκκλησιαστικοί, για να μπορούν να επιτελούν πιο σωστά τα καθήκοντά τους. Γι' αυτό το λόγο πρωταρχικά προσέλκυσε στην αυλή του ξένους σοφούς. Ανέφερα τον Αλκουίνο, τον Άγγλο Αλκουίνο, που ήταν σχολάρχης στην Ιόρκη, στην Αγγλία, στο Ιόρκ, ο οποίος είχε γράψει και χειρίδι διδασκαλία στην αυλή του Καρλομάγνου. Ένας άλλος ήταν ο Βυσιγότος Θεόδουλφος, ο Παύλος ο Διάκονος, ο οποίος έγραψε μια ιστορία των Λοβαρδών πάλι στην αυλή του Καρλομάγνου, και ο Παύλος από την Πίζα. Τι συνδέεται λοιπόν η αναγέννηση αυτή η Καρολίγκια? Πρωταρχικά με την καθιέρωση ενός νέου τύπου λατινικής γραφής, πιο στρογγυλογράμματης θα λέγαμε, για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης και της αντιγραφής χειρογράφων. Μην ξεχνάμε ότι τα χειρόγραφα ήταν η βάση της παιδείας και της μάθησης στο Μεσαίωνα. Αυτή λοιπόν η αλλαγή η δημιουργία του νέου τύπου γραφής οδήγησε στη λεγόμενη Καρολίδια γραφή της εποχής εκείνης. Παράλληλα υπήρξε μια δευτερογενής, θα λέγαμε, όχι πρωτογενής ακριβώς, συγγραφική παραγωγή μέσω της αναβίωσης της μελέτης, προσέξτε, της λατινικής γραμματικής. Αυτό είναι το σημαντικό, μελετούσαν τη λατινική γραμματική για να καταλάβουν πώς έπρεπε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα. Παράλληλα έγινε εκτενής χρήση αποσπασμάτων λατίνων συγγραφέων σε, ας πούμε, πρωτότυπα νέα έργα. Δηλαδή έχουμε παράδειγμα τον Ανιγιλβέρτο, που χαρακτηρίστηκε δεύτερος Όμηρος, που χρησιμοποίησε περιγραφές της Ενιάδας από τον Βυργίλιο σε σχέση με την είδηση της Καρχιδόνας, για να περιγράψει τον καθαδρικό ναό που έκτισε ο Καρλομάγνος στο Άχιν, που ήταν η κυριότερη έδρα του. Ο Εγινάρδος, όπως είπαμε, ο βιογράφος του Καρλομάγνου, αντέγραψε για το χρήση στο πλαίσιο του βίου του Καρλομάγνου εκτενή χωρία του που είχε συγγράψει ο Σουιτόνιος, ο γνωστός Ρωμαίος συγγραφέας. Είναι σημαντικό επίσης ότι στο πλαίσιο της καθιέρωσης αυτού του νέου τύπου γραφής αναπτύχθηκε και ο τομέας της μικρογραφίας με μινιατούρες και διακοσμητικά θέματα που αφορούσαν κυρίως πάλι ζώων, μεταξύ ζώων, που αυτή την περίοδο γνώρισε αρκετή άνθηση. Το σημαντικό είναι ότι μάλλον σημαντικό ήταν και σημαντική ήταν και η παρέμβαση, θα λέγαμε, η σφραγίδα που άφησε ο Καρλομάγνος και στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Να πω εδώ, παρέλειψα προηγουμένως, ότι οι Φράγκοι δεν είχαν μία συγκεκριμένη πρωτεύουσα για το κράτος τους. Μετρικινούντο σε διάφορες πόλεις της, του κράτους τους, με κυριότερο βέβαια κυριότερες στη Ρεν στη Γαλλία και το Άχεν ή Έξλα Σαπέλ, όπως το λένε οι Γάλλοι, στο Ρήνο, στην βορειοδυτική Γερμανία. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις πόλεις, όπως και στο Παρίσι, όπου υπήρχε μία νεκρόπολη των βασιλέων της δυναστείας των Καρολιδών στο ναό του Αγίου Διονυσίου, έχτιζαν εκκλησίες ή ανακαίνιζαν εκκλησίες. Και για το νέο στοιχείο μάλιστα που προήλθε σε αυτή τη διαδικασία ήταν ότι προσέθεσαν σε μεγάλη έκταση πύργους στην είσοδο των εκκλησιών. Έχουμε για παράδειγμα, θα το θυμούνται όλοι, μπορούν να το δουν εύκολα, τη Notre Dame στο Παρίσι, που η πρόσωψή της πλαισιώνεται από δύο πύργους. Αυτό καθιερώθηκε σε πάρα πολλές εκκλησίες, παρότι είναι προγενέστερη επινόηση του 6ου αιώνα. Η πιο σημαντική εκκλησιαστική καινοτομία του ήταν η ίδρυση του ναού στο Άχεν από τον Όντο του Μέτς, τον πρώτο κατονομαζόμενο αρχιτέκτονα την περίοδο του Μεσαίωνα, που χτίστηκε περί το 800, δηλαδή περίπου την εποχή της θέψης του Καρλομάγνου. Έφερε δύο πύργους στην πρόσωψη και είχε έντονες επιρροές από τις βασιλικές της Ρώσης την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως και από τον Άγιο Βιτάλιο της Ραβένας, που είχε χτιστεί την εποχή του είχε ανακαινιστεί πάνω το 547 μετά Χριστόν. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι για να προσδώσει μεγαλύτερη έγκλη σε αυτές τις εκκλησίες ο Καρλομάγνος και ιδιαίτερα στο Άχεν, μετέφερε οικοδομικό υλικό από την Ιταλία. Φαίνεται δε ότι ο ναός αυτός του Άχεν προοριζόταν για ταφικό μνημείο του Καρλομάγνου μετά το θάνατό του, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι ουδέποτε βρέθηκαν υπολείμματα της ορού του Καρλομάγνου σε αυτό το ναό, αγνοείται μέχρι σήμερα ουσιαστικά που είχε ταφεί. Αυτές γραμμές, αυτό είναι το πλαίσιο θα λέγαμε της Καρολίγιας αναγέννησης. Θα μπορούσα να προσθέσω, αν θέλετε, ως μια ιδεολογική πινελιά σε αυτό το σύνολο των καινοτομιών, όσο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε καινοτομίες, την επανεμφάνιση του όρου Ευρώπη αυτή την περίοδο στις μεσαιωνικές πηγές και ειδικότερα σε σχέση με το κράτος του Καρλομάγνου. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η αίσθηση των επιμέρους περιοχών με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχουν σήμερα τα εθνικά κράτη την περίοδο εκείνη, προτάθηκε η υιοθέτηση του Ευρώπη ως όρου που θα κάλυπτε την εδαφική έκταση των περιφερειών του κράτους του Καρλομάγνου. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι λόγω ακριβώς αυτής της οικουμενικότητας που είχε προσδώσει η επέκταση του Καρλομάγνου και η προσπάθεια μάλλον πνευματικής ενοποίησής του από τους λογίους, όπως είπα, της εποχής, ο Καρλομάγνος έχει υιοθετηθεί, όπως ξέρουμε, μέχρι σήμερα ως πρώιμος εθνικός ηγέτης σε διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία. Θεωρείται και από δηλαδή ο πρώτος σημαντικός ηγεμόνας τους τον Μεσαίωνα. Και είναι χαρακτηριστικό να θυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει μέχρι σήμερα το βραβείο Καρλομάγνου στην Ευρώπη, που είχε πάρει και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παλιότερα, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι σημαντικά βέβαια όλα αυτά τα οποία πέτυχε ο Καρλομάγνος, παρότι όπως είπα είναι καταχρηστικός όρος στην πράξη Καρολίγγια αναγέννηση, διότι πρόκειται ουσιαστικά μια πρώτη προσπάθεια αναβίωσης ή εντρίφησης στην παλαιότερη λατινική γραμματεία κυρίως, χωρίς σημαντικά επιτεύγματα πνευματικά, παρότι σήμερα του έχουν αναγνωριστεί όλες αυτές οι καινοτομίες και κυρίως η πρώτη ενοποίηση που πέτυχε του βόρειο-ευρωπαϊκού και κέντρο-ευρωπαϊκού χώρου, δυστυχώς το οικοδόμημα αυτό δεν διατηρήθηκε. Είναι σημαντικό ότι περίπου 20 χρόνια, μάλλον 30 χρόνια μετά τον θάνατο του Καρλομάγνου, το 843, όλη αυτή η εκτεταμένη επικράτεια επίσημα πλέον διαιρείται σε τρεις υποενότητες από τους άμεσους απογόνους του Καρλομάγνου, με την μία ενότητα να είναι η Γαλλία, όπως την ξέρουμε σήμερα, ουσιαστικά η δεύτερη ήταν η Γερμανία, με εντελώς διακριτές πλέον μεταξύ τους γλώσσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνθήκη του Βερντέν του 843 που καθιερώνει αυτή την κατάτμηση ήταν γραμμένη σε δύο γλώσσες, και στα γερμανικά και στα γαλλικά, για να την καταλαβαίνουν και οι δύο λαοί. Και η τρίτη βέβαια ζώνη ήταν μια ενδιάμεση που έφτανε από την Βόρεια Θάλασσα και τις κάτω χώρες μέσω Λουξεμβούργου, Γαλλίας, μάλλον Αλσταθίας και Λορένης, της Ελβετίας και της Βόρειας Ιταλίας, ήταν η λεγόμενη Λοθαριγγία. Και ουσιαστικά είναι ενδιαφέρον ότι όλη αυτή η ζώνη αποτέλεσε σε όλα τα επόμενα χρόνια από τον Ύστερο Μεσαίωνα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την διαφιλονικούμενη ζώνη μεταξύ της εδαφών και των γερμανικών εδαφών. Δεν είχε σαφή χαρακτήρα δηλαδή εθνικό από τότε, και όπως ξέρουμε μέχρι σήμερα έχει σπάσει και αυτή σε μικρότερες ενότητες, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Λορένη και την Αλσατία, που είναι δίγλωσσες περιοχές μέχρι σήμερα, γαλλόφωνες και ντεμή γερμανόφωνες θα λέγαμε, και ούτω καθεξής. Βλέπει κανείς δηλαδή ότι το έργο του Καρλομάγνου, παρά την μεγάλη απήχηση που απέκτησε τουλάχιστον μεταξύ των επιγόνων και των ιστορικών, δεν είχε το βάθος που είχε ας πούμε η αυτοκρατορία, η οποία κατάφερε να διατηρηθεί θεσμικά και από πλευράς νομοθεσίες και εκκλησίες και πολιτείες με τους θεσμούς σχεδόν αναλύωτους επί χίλια χρόνια. Του Καρλομάγνου η αυτοκρατορία διατηρήθηκε μόλις μερικές δεκαετίες, και όπως είπα και νωρίτερα χρειάστηκαν περίπου 200 χρόνια μέχρι να επανασυσταθεί πάλι μια ετερογενής αυτοκρατορία από Γερμανούς αυτοκράτορες πλέον, η λεγόμενη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, με έναν αυτοκράτορα όμως αρκετά αδύναμο, ο οποίος εκλεγόταν σε κάθε περίπτωση από μια ομάδα εκλεκτόρων, δεν ήταν εκλεκτρονομικός όπως στην εποχή του Καρλομάγνου.
0: Να, μάλιστα. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας συζήτησης. Συνομιλούμε με τον κύριο Νίκο Νικολούδη, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Μια τελευταία έτσι, ερώτηση και επισήμανση ουσιαστικά, κύριε Νικολούδη, για όσα αναφέραμε. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε την Καρολίγγια αναγέννηση μια πνευματική αναγέννηση πραγματικά, ή κυρίως ένα εργαλείο ενίσχυσης της αυτοκρατορικής εξουσίας?
1: Σίγουρα ήταν το δεύτερο. Θα έλεγα, αν θέλετε να το δούμε κάπως μεταφορικά, ότι ήταν ένα σπίρτο που άναψε τότε στο σκοτάδι. Μία πρώτη φλόγα για να δούνε την παλιότερη πνευματική παράδοση οι λίγοι τότε λόγοι της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως οι εκκλησιαστικοί άνδρες, και να προσπαθήσουν να επανασυνδεθούν ή μάλλον να συνδεθούν, γιατί ήταν όλοι γερμανικής καταγωγής, δεν υπήρχε δεν υπήρχαν πλέον Λατίνοι, απόγονοι Λατινογενών λαών. Είναι κυρίως Γερμανοί, γερμανικής καταγωγής λόγοι, οι οποίοι προσπαθούν να αντιληφθούν καλύτερα την λατινική παιδεία, τα λατινικά κείμενα και να τα προωθήσουν, θα λέγαμε. Δεν είχε ουσιαστικά άμεση συνέχεια αυτή η κατάσταση, όπως είπαμε, δυστυχώς, διότι δεν υπήρξε το κατάλληλο υπόβαθρο γενικότερα στην αυτοκρατορία. Και χρειάστηκε να φτάσουμε ουσιαστικά στον 12ο αιώνα, ας πούμε, όπου ξεκινάνε οι πρώτες απαρχές της πραγματικής αναγέννησης στην Δυτική Ευρώπη. Δεν πάβει όμως να έχει τη σημασία της αυτή η προσπάθεια, υπό την έννοια ότι μετά από περίπου 3 αιώνες πολυδιάσπασης και αναρχίας, υπό μία έννοια, μεταξύ των γερμανικών φύλων και προσπάθειας μάλλον ομογενοποίησης των κρατών αυτών, προέκυψε πλέον και μία πνευματική αντίστοιχη προσπάθεια που σιγά σιγά έδωσε την μία μικρή όθηση για να προχωρήσει σε έλξη στον ύστερο μεσαίωνα.
0: Μάλιστα. Θέλουμε, κύριε Νικολούδη, σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που ακούσαμε από εσάς στην σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Καρολίνγκη Αναγέννηση, παιδεία, γραφή και πολιτική ενοποίηση». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-695-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ακόμη μία διάσωση αλλοδαπών μεταναστών νότια της Κρήτης έλαβε χώρα τα ξημερώματα, όταν μη επανδρωμένο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με 49 ανθρώπους στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη. Στο κρητικό πέλαγος αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Μέρισμα 5.000 δολαρίων υπόσχεται ο πρόεδρος Τραμπ στους Αμερικανούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επερχόμενες εκλογές. Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένοι πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Ένας αετός καθόταν από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού στη δισκογραφία των 78 στροφών της εποχής του Μεσοπολέμου. Γιώργος Παπασιδέρης στο τραγούδι και εμείς κρατώντας το ρυθμό του Τσάμικου να περάσουμε σε έναν ακόμη από τους παλιούς καλούς τραγουδιστές, Ηλίας Παπαγεωργίου από τη Φθιώτιδα η καταγωγή του και Πέτρος Καλύβας στο κλαρίνο. Τσάμικος, Ιτιά, Ιτιά και Πλάτανε της Ραματιάς Καμάρη. Πολλές φορές στον ίσκιο σας ξαπόστασα με χάρη. Ιτιά με τα λουλούδια σου, Πλάτανε τη δροσιά σου. Ιτιά, Ιτιά και Πλάτανε, στον ίσκιο σαν ξαπλώσω, απ' τη δροσιά και μυρωδιά, πάλι θα ξανανιώσω.

Ιτιά, ιτιά και πλάτανε της γραμματιάς καμάρι, πολλές φορές τον ίσκιο σας ξαπόστασα με χάρη. Ένα ύμνο στην ελληνική φύση από τις παλιές ηχογραφήσεις με τον Ηλία Παπαγεωργίου στο τραγούδι και τον Πέτρο Καλίβα στο κλαρίνο, ηχογράφηση της δεκαετίας του 60. Και εμείς να συνεχίσουμε από το Τσάμικο στο Καλαματιανό, από τη Ρούμελη στον Μοριά και Βασίλο Καλαματιανή και από τη Μικρομάνη να τραγουδά η αείμνηστη Δόμνα Σαμίου.

Δόμνα Σαμίου στο τραγούδι, Βασίλο Καλαματιανή και στην Καλαμάτα Ρώστισα και στο νησί θα γιάνω και στα καημένα φιλιατρά θα πέσω να πεθάνω. Το νησί που λέει το τραγούδι παραπέμπει συνήθως στην Κυπαρισία ή στο νησί της πρώτης, ανοιχτά της Μαραθώπολης ή σε κάποιο άλλο κοντινό παραθαλάσσιο μέρος στην Καλαμάτα. Και εμείς να αφήσουμε το Μοριά και να έρθουμε τώρα στη Ρούμελη. Βάτους και αγκάθια πάτησα Βασίλο μου, από τη Βασίλο την Καλαματιανή στη Βασίλο τη Ρουμελιώτισσα τώρα, με το συγκρότημα Κυρατζίδες και τραγούδι από τον Αχιλέα Χαχάμη.

ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με το σημερινό αλάτι της γης, και από τη Ρούμελη, όπου μας έφερε το καγγέλι, βάτους και αγκάθια που μόλις ακούσαμε, θα έρθουμε τώρα στην Ήπειρο. Η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και σκοπός Δρεμενίτσα, που γυρίζει σε ηπειρώτικα καγγέλια.

0: η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και σκοπός Δρεμενίτσα από την Ήπειρο που γύρισε σε ηπειρώτικα καγγέλια. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

τα παιδιά του Γενικού Λυκείου της Φλόρινας σε ένα χορό μακεδονίτικο βρίσιμου πετροκάμαρι που χορεύεται στον επτάσιμο ρυθμό του τοπικού χορού Ράικο. Σε επτάσιμο ρυθμό και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και πάλι από τη Μακεδονία, αυτή τη φορά όμως στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού. Τώρα που στήσαν το χορό, να ήμουν και εγώ να τραγουδώ. Τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης.

Μακεδονίτικο συρτό με το χρόνια Ειδονίδη, τώρα που στήσαν το χορό, να μαν κι εγώ να τραγουδώ, όλες οι βέργες είναι εδώ, δική μου η βέργα δεν είναι δω, πάει στη Βρύση για νερό και εγώ στη Στράτα καρτερώ. Και μένοντας στη Μακεδονία, να περάσουμε τώρα από το συρτό σε ένα τραγούδι της Τάβλας, από τα αργά καθιστικά μελισματικά τραγούδια από την περιοχή της Χαλκιδικής, που τραγουδάει με τον δικό της εξαιρετικό τρόπο η Ξανθή Πικαραθανάση. Μια πέρδικα πενεύτηκε σ' Ανατολή και Δύση, πως δεν ευρέθη κυνηγός να την εκυνηγήσει. Και ο κυνηγός αν τ' άκουσε πολύ του βαριοφάνη. Στην Ιταβρόχια στα βουνά, τα ξόβεργα στις βρύσες, το δίχτυ το μεταξωτό μες του Πασά τη Βρύση. Πάει η πέρδικα να πιει νερό και πιάνεται απ' τη μύτη. Αλαφροπιάς με κυνηγέ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Και με το αλαφρόπιασμα η πέρδικα πετάει. Κρίμα σε σένα κυνηγέ που μου έκανες τη χάρη και άφησες τέτοια πέρδικα άλλος να την επάρει.

Ξανθή Πικαραθανάση και μια πέρδικα πενεύτηκε και από τη Χαλκιδική να έρθουμε τώρα στην Ανατολική Μακεδονία, στην περιοχή του Παγκαίου. Ο Σάκης Ξενούδης τραγουδά και συνοδεύει με το κανονάκι του. Πότε θα έρθει η άνοιξη, το Μάη το καλοκαίρι, να βγάλω 62 πουλιά και 60 χελιδόνια. Να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, να βρω δεντράκι φουντωτό, να κάτσω στη σκιά του.

Πότε θα έρθει η άνοιξη, Συρτό Καλαματιανό, από την Ανατολική Μακεδονία με τον Σάκη Ξενούδη. Και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό, περνώντας τώρα από τη στεριά στη θάλασσα. Θα πάμε στα παράλια της Μικράς Ασίας, γνωστό και αγαπημένος ο αργός καρσιλαμάς που θα ακούσουμε τώρα. Τις 30 φιλιά στα φύλλα θα τα κάμω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά. Με τους φοιτητές από το μουσικό εργαστήρι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Ξένα τα λέγω και άκουτα, πάρε χαρτί και γράφετα. Γνωστός και αγαπημένος ο Καρσιλαμάς από τα παράλια της Μικράς Ασίας, τις 30 φιλιά στα φύλλα, θα τα κάμω φορεσιά. Και από τον Αντικριστό χορό να έρθουμε τώρα σε μια παλιά και αγαπημένη λαϊκή καντάδα από την περιοχή της Σμύρνης. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και μια υπέροχη ερμηνεία από την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα.

0: Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Η Γιασεμή Σαραγούδα στο τραγούδι, ο Κυρνίκος Σαραγούδας στο ούτι και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό μας μουσικό οδηπορικό. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Ανατολή και Δύση. Δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210 72 98 222.

Η διαμόρφωση λοιπόν της Μεσαιωνικής Ευρώπης δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς να σταθούμε σε μια βαθιά, θα λέγαμε, πολιτική και θεολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Μετά τη διάσπαση λοιπόν του ρωμαϊκού κόσμου και ιδιαίτερα από την άνοδο των Φράγκων και τη στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα το 800, διαμορφώνονται, θα λέγαμε, δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σημαίνει αυτοκρατορική εξουσία, ποια είναι η σχέση της με την Εκκλησία και ποιος έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη χριστιανική πολιτική τάξη. Στην Κωνσταντινούπολη, ο αυτοκράτορας θεωρείται συνεχιστής της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης και προστάτης της Εκκλησίας, μέσα σε ένα σύστημα όπου πολιτική και εκκλησιαστική τάξη συνυπάρχουν σε μια σύνθετη σχέση. Στη Δύση, αντίθετα, η άνοδος των Φράγκων και η στενή συμμαχία τους με τον παπισμό δημιουργούν σταδιακά μια διαφορετική πολιτική θεολογία, στην οποία η παπική νομιμοποίηση αποκτά πλέον καθοριστικό βάρος. Πρόκειται λοιπόν όχι απλώς για μια, θα λέγαμε, αντιπαράθεση δύο αυτοκρατοριών, αλλά για τη σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά με την πηγή της νομιμότητας, τη φύση της εξουσίας και τη σχέση αυτοκράτορα και εκκλησίας. Αυτή λοιπόν η διαφοροποίηση θα αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή ιστορία και από εκεί και πέρα θα προετοιμάσει βεβαίως και το έδαφος για την μεγάλη απόσταση που θα χωρίσει τελικά Ανατολή και Δύση. Το θέμα αυτό είναι να συζητήσουμε σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Ευάγγελο Χρυσό, και επιχειρούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την επικοινωνία. Μέχρι να τα καταφέρουμε, ας ξεκινήσουμε με κάποια βασικά θέματα που αξίζει να θίξουμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, ώστε να προσεγγίσουμε καλύτερα το θέμα αυτό, τις δύο διαφορετικές, δηλαδή, πολιτικές θεολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ανατολή και στη Δύση. Για να κατανοήσουμε αυτή τη μεγάλη ιστορική απόσταση που θα δημιουργηθεί σταδιακά, είναι αλήθεια, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση κατά το Μεσαίωνα, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα, θα λέγαμε, βασικό δεδομένο. Οι δύο αυτοί κόσμοι δεν ξεκινούν ως δύο διαφορετικοί πολιτισμοί. Αντίθετα, έχουν κοινή ρωμαϊκή και χριστιανική κληρονομιά. Δεν είναι δύο ξένοι. Η διαφορά τους διαμορφώνεται σταδιακά μέσα από πολιτικές εξελίξεις, θεολογικές αντιλήψεις, διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες και κυρίως διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται τη σχέση εξουσίας, εκκλησίας και κοινωνίας. Από τη μία πλευρά λοιπόν βρίσκεται η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτό που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από την άλλη, στη Δύση, μετά την κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Εξουσίας, αναδύονται τα Γερμανικά Βασίλεια και τελικά το Φραγκικό Κράτος. Η άνοδος των Φράγκων και η στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα το 800 δημιουργούν ένα νέο πολιτικό πρόβλημα. Ποιος είναι ο νόμιμος Ρωμαίος αυτοκράτορας και ποιος έχει το δικαίωμα να εκπροσωπεί τη χριστιανική πολιτική τάξη? Η απάντηση Ανατολής και Δύσης δεν είναι η ίδια σε αυτό το καθοριστικότατο ιστορικό ερώτημα. Αν ξεκινήσουμε από την Κωνσταντινούπολη, αξίζει να αναφέρουμε ότι εκεί δεν υπήρχε η αντίληψη ότι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε καταληθεί. Οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας, ο μέσος δηλαδή Βυζαντινός, θεωρούσε τον εαυτό του Ρωμαίο και τον αυτοκράτορα συνεχιστή της ρωμαϊκής πολιτικής παράδοσης. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα. Το Βυζάντιο δεν θεωρούσε ότι δημιουργεί ένα καινούριο κράτος. Θεωρούσε ότι συνεχίζει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία πλέον με κέντρο την Κωνσταντινούπολη.
Ο αυτοκράτορας δεν ήταν απλώς επίσης ένας κοσμικός μονάρχης. Η εξουσία του είχε έντονη θρησκευτική διάσταση. Ήταν ο προστάτης της Εκκλησίας, της ορθής πίστης και της χριστιανικής τάξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αυτοκράτορας ήταν ιερέας ή ότι μπορούσε να τελεί τα μυστήρια. Σημαίνει ότι θεωρούσε πως είχε ιδιαίτερη ευθύνη για την προστασία της Εκκλησίας και της χριστιανικής κοινωνίας. Η πολιτική και η θρησκευτική τάξη συνδέονταν στενά. Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια ιδιαίτερη βυζαντινή πολιτική θεολογία. Η αυτοκρατορία θεωρείται μέρος της θείας οικονομίας της ιστορίας και ο αυτοκράτορας έχει αποστολή να διατηρεί την τάξη, τη δικαιοσύνη και την ορθοδοξία. Ωστόσο εδώ θα ήταν σημαντικό να αποφύγουμε μια πλουστευμένη εικόνα σύμφωνα με την οποία ο Βυζαντινός αυτοκράτορας κυβερνούσε την Εκκλησία, μέσα σε εισαγωγικά αυτή η φράση. Η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σύνθετη. Ο αυτοκράτορας είχε τεράστια πολιτική επιρροή και μπορούσε να συγκαλεί συνόδους ή να παρεμβαίνει σε εκκλησιαστικές υποθέσεις. Αλλά υπήρχαν επίσης πατριάρχες, επίσκοποι, μοναχοί και θεολογικές παραδόσεις που μπορούσαν να αντισταθούν στην αυτοκρατορική πολιτική. Η βυζαντινή λοιπόν πολιτική θεολογία βασιζόταν περισσότερο στη συνεργασία και στην διαπλοκή των δύο εξουσιών παρά σε μία απλή υποταγή της μιας εξουσίας στην άλλη. Στη Δύση όμως η κατάσταση ήταν διαφορετική. Μετά την κατάλυση της δυτικής αυτοκρατορικής εξουσίας τον 5ο αιώνα, δεν υπήρχε πλέον ένας αυτοκράτορας που να ασκεί σταθερή εξουσία στη Δυτική Ευρώπη. Στη θέση του δημιουργήθηκαν γερμανικά βασίλεια και ηγεμονίες. Η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Επίσκοπος Ρώμης βρέθηκε σε μία διαφορετική ιστορική θέση. Ο Πάπας δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός ηγέτης. Σταδιακά απέκτησε και πολιτικό ρόλο, ιδιαίτερα καθώς η κεντρική ρωμαϊκή εξουσία είχε εξαφανιστεί πλέον από τη Δύση. Η Ρώμη εξακολουθούσε να έχει τεράστιο συμβολικό κύρος. Όμως η πολιτική πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική από εκείνη της Κωνσταντινούπολης. Ο Πάπας χρειαζόταν έναν ισχυρό πολιτικό προστάτη. Αυτό τον ρόλο λοιπόν ανέλαβαν τελικά οι Φράγκοι. Αν θέλουμε να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο αυτή τη συμμαχία παπισμού και Φράγκων, και θα το κάνουμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής με περισσότερες λεπτομέρειες, αξίζει να πούμε ότι η σχέση μεταξύ Φράγκων και παπισμού άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ήδη από τον 8ο αιώνα. Ο Πιπίνος ο Βραχής, πατέρας του Καρλομάγνου, συνδέθηκε στενά με τον Πάπα και η συμμαχία αυτή είχε μια τεράστια πολιτική σημασία για τα πράγματα στη Δυτική Ευρώπη. Οι Φράγκοι προσέφεραν στρατιωτική προστασία στον Πάπα. Ο Πάπας από την πλευρά του παρήχε θρησκευτική και πολιτική νομιμοποίηση στη νέα φραγκική δυναστεία. Εδώ λοιπόν αρχίζει να διαμορφώνεται μια θεμελιώδης διαφορά από το βυζαντινό μοντέλο. Στην Ανατολή, ο αυτοκράτορας υπήρχε ήδη ως συνέχεια της ρωμαϊκής παράδοσης. Στη Δύση όμως, η αυτοκρατορική εξουσία έπρεπε ουσιαστικά να ανασύσταθεί. Και αυτή η ανασύσταση έγινε σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με τον Πάπα. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το κομβικό έτος, το έτος 800. Αυτή η κορυφαία στιγμή της εξέλιξης των γεγονότων θα εντοπιστεί πλέον τα Χριστούγεννα του 800. Στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου λοιπόν στη Ρώμη,
ο Πάπας Λέων ο Τρίτος έστεψε τον Καρλομάγνο αυτοκράτορα. Γνώριζε ή δεν γνώριζε ο Καρλομάγνος ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ο Πάπας, σημασία έχει ότι αυτό συνέβη. Η πράξη αυτή από μόνη της είχε μια τεράστια συμβολική αλλά και πολιτική σημασία. Ο Καρλομάγνος ήταν πλέον κάτι περισσότερο από βασιλιάς των Φράγκων. Παρουσιαζόταν πια ως αυτοκράτορας της χριστιανικής Δύσης. Αλλά εδώ δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Υπήρχε ήδη αυτοκράτορας στην Κωνσταντινούπολη. Η βυζαντινή πλευρά δεν μπορούσε βεβαίως εύκολα να αποδεχθεί την ιδέα ότι ένας Φράγκος ηγεμόνας είχε γίνει Ρωμαίος αυτοκράτορας. Η αυτοκρατορική ιδέα, θα λέγαμε, δεν ήταν ένας τίτλος που μπορούσε απλώς να μεταφερθεί από τη μία περιοχή στην άλλη. Η στέψη του Καρλομάγνου δημιούργησε επομένως μια νέα πραγματικότητα. Δύο κέντρα που διεκδικούσαν τη ρωμαϊκή και χριστιανική κληρονομιά. Ποιος όμως νομιμοποιεί τον αυτοκράτορα? Εδώ βρίσκεται ίσως η βαθύτερη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο πολιτικές θεολογίες. Στην Κωνσταντινούπολη η αυτοκρατορική εξουσία ήταν ενσωματωμένη σε μία μακραίωνη ρωμαϊκή παράδοση. Ο αυτοκράτορας ανήκε σε ένα αυτοκρατορικό σύστημα που υπήρχε ήδη. Στη Δύση, η στέψη του Καρλομάγνου από τον Πάπα δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Πάπας μπορούσε να απονείμει ή να αναγνωρίσει σε άλλη περίπτωση την αυτοκρατορική εξουσία. Αυτό θα αποκτήσει τεράστια σημασία στους επόμενους αιώνες, διότι αν ο Πάπας μπορεί να στεφανώνει έναν αυτοκράτορα, τότε προκύπτει το ερώτημα: μπορεί επίσης να του αφαιρεί την νομιμοποίηση? Η δυτική λοιπόν μεσαιωνική ιστορία θα γνωρίσει από εκεί και πέρα πολλές συγκρούσεις γύρω από αυτό ακριβώς το ζήτημα. Και μέσα από αυτά τα ιστορικά, θα λέγαμε, γεγονότα και δεδομένα αρχίζουν να διαμορφώνονται και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την εξουσία. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να γίνουμε ακόμα περισσότερο συγκεκριμένοι. Μέχρι τότε, μια μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για μουσική και επιστρέφουμε.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή Ανατολή και Δύση, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες. Και αυτή η εκπομπή εντάσσεται στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Επιχειρούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τη νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την στέψη του Καρλομάγνου το έτος 800. Και βλέπουμε πόσο βαθιά διαφοροποίηση δημιουργεί μέσα στον ιστορικό χρόνο, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, αυτό το γεγονός. Δεν μιλάμε όμως, όπως τονίσαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, μόνο για δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες. Από αυτό γεννιέται κάτι άλλο. Μια διαφορετική αντίληψη που είχαν η Ανατολική και η Δυτική για την εξουσία. Η Βυζαντινή αντίληψη έβλεπε τον αυτοκράτορα ως φορέα της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης και προστάτη της χριστιανικής τάξης. Η Φραγκική αντίληψη διαμορφώθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η Εκκλησία της Ρώμης είχε αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία και όπου η νομιμοποίηση της εξουσίας συνδεόταν στενά με τη σχέση με τον Πάπα. Στο Βυζάντιο, η πολιτική εξουσία και η Εκκλησία συνυπήρχαν μέσα στην ίδια αυτοκρατορική τάξη. Στη Δύση, αντίθετα, άρχισε να αναπτύσσεται μια περισσότερο διαδική, θα λέγαμε, αντίληψη. Ο Πάπας ως φορέας της πνευματικής εξουσίας και ο βασιλιάς ή αυτοκράτορας ως φορέας της κοσμικής εξουσίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη Δύση υπήρχε εξ αρχής σαφής διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Κάθε άλλο. Η θρησκεία και η πολιτική

Στη Δύση, η χριστιανική Ευρώπη ήταν πολύ πιο κατακερματισμένη. Δεν υπήρχε ένας μοναδικός πολιτικός ηγεμόνας. Υπήρχαν βασίλεια, τοπικοί άρχοντες, ρηγάδες, επισκοπές και μοναστήρια. Ο Πάπας μπορούσε επομένως να λειτουργήσει ως ένας υπερεθνικός, θα λέγαμε, θεσμός. Αυτό θα αποτελέσει και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δυτικής πολιτικής ιστορίας και θα φανεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους αιώνες. Ο Καρλομάγνος λοιπόν προσπάθησε να δημιουργήσει ουσιαστικά μια ενιαία χριστιανική αυτοκρατορία στη Δύση. Δεν στηρίχθηκε όμως μόνο στην στρατιωτική δύναμη. Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να το καταφέρει και να το διαμορφώσει μόνο η ισχύ των όπλων. Χρησιμοποίησε την παιδεία, την εκκλησία, τη διοίκηση και τη γραφή ως εργαλεία, θα λέγαμε, αυτής της ενοποίησης που ήθελε να επιτύχει. Η Καρολίνγια Αναγέννηση, που εξετάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή, συνδέεται άμεσα με αυτή την προσπάθεια. Η εκπαίδευση του κλήρου, η αντιγραφή βιβλίων, η χρήση των λατινικών και η καρολίνγια μικρογράμματη γραφή δημιουργούν ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο. Γιατί αν δεν υπήρχε ένα κοινό πολιτισμικό πλαίσιο, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει και σε αυτό του το σχέδιο ο Καρλομάγνος, που δεν το είδε βεβαίως να εξελίσσεται έτσι ακριβώς όπως θα το ήθελε, έτσι όπως ακριβώς το σχεδίαζε ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Έτσι λοιπόν η πολιτική ενοποίηση και η πολιτισμική ενοποίηση θα λέγαμε ότι λειτουργούν παράλληλα. Ο Καρλομάγνος προσπαθεί να κάνει την αυτοκρατορία του περισσότερο συνεκτική, όχι βεβαίως μόνο με στρατούς και νόμους, αλλά και με βιβλία, σχολές και κοινή χριστιανική παιδεία. Υπήρξε άραγε κάποια απάντηση σε αυτό το σχέδιο? Η Κωνσταντινούπολη, αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ την αξίωση ότι αποτελεί το κέντρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης. Η αναγνώριση του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε διπλωματικές διαδικασίες και πολλούς συμβιβασμούς. Η σύγκρουση δεν ήταν μόνο για έναν τίτλο. Ήταν κάτι ακόμα πολύ περισσότερο. Ήταν μια σύγκρουση για το ποιος κληρονομεί τη Ρώμη. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι σημαντικό. Η αντίθεση Ανατολής και Δύσης δεν ήταν εξ αρχής οριστική. Υπήρχαν επαφές, διπλωματικές σχέσεις, εμπορικές σχέσεις και κοινές θεολογικές παραδόσεις. Οι δύο κόσμοι εξακολουθούσαν να ανήκουν στην χριστιανική οικουμένη. Η απόσταση αυτή, και αυτό αξίζει να το τονίσουμε ιδιαίτερα, δεν δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν δημιουργήθηκε δηλαδή την επομένη της στέψης του Καρλομάγνου. Δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε σταδιακά. Από την πολιτική διαφοροποίηση λοιπόν, τα γεγονότα έφεραν σιγά σιγά και τη θρησκευτική ρήξη. Κατά τους επόμενους αιώνες, οι πολιτικές, θα λέγαμε, διαφορές θα ενισχύονταν από θεολογικές και εκκλησιολογικές διαφωνίες. Το ζήτημα της πρωτοκαθεδρίας του Πάπα, η σχέση Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, οι διαφορετικές λειτουργικές παραδόσεις και αργότερα η διαμάχη για το Φιλιόγβε θα συμβάλλουν στη διεύρυνση αυτού του χάσματος. Η οριστική ρήξη του 1054 δεν πρέπει όμως να παρουσιάζεται ως μια ξαφνική στιγμή κατά την οποία δύο κόσμοι χωρίστηκαν μέσα σε μια μέρα, γιατί ούτε αυτό συνέβη. Δεν χωρίστηκαν μέσα σε μια μέρα. Ήταν περισσότερο η κορύφωση μιας μακράς διαδικασίας που είχε ξεκινήσει αιώνες πριν. Η πολιτική

η θεολογία είχε ήδη αρχίσει να διαφοροποιείται, θα λέγαμε. Στη Δύση η παπική εξουσία θα ενισχυθεί και θα αναπτύξει ολοένα περισσότερο την αξίωση να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χριστιανικής Ευρώπης. Στην Ανατολή η αυτοκρατορική παράδοση παρέμεινε ισχυρή και συνδεδεμένη με την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Και εδώ μπαίνει η μεγάλη ειρωνία, θα λέγαμε, της ιστορίας. Μια μεγάλη ιστορική ειρωνία. Ανατολή και Δύση ξεκίνησαν από την ίδια κληρονομιά, τη Ρώμη και το χριστιανισμό. Και οι δύο θεωρούσαν ότι υπερασπίζονται τη χριστιανική τάξη. Και οι δύο θεωρούσαν ότι συνεχίζουν την παράδοση της Ρώμης. Όμως σταδιακά άρχισαν να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημα ποιος πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της χριστιανικής πολιτικής κοινωνίας, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας ή ο Πάπας και ο Δυτικός Αυτοκράτορας. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερώτημα δεν ήταν απλώς θεωρητική, όπως και το ερώτημα δεν ήταν ρητορικό. Αφορούσε την ίδια τη δομή της κοινωνίας και της εξουσίας. Από εκεί και πέρα η διαφορά αυτή θα λέγαμε ότι είχε και μακροπρόθεσμες συνέπειες. Στη Βυζαντινή Ανατολή διατηρήθηκε για αιώνες η ιδέα μιας χριστιανικής αυτοκρατορίας με κέντρο την Κωνσταντινούπολη. Στη Δύση αντίθετα διαμορφώθηκε ένας περισσότερο σύνθετος πολιτικός κόσμος, ένα μοσαϊκό, στο οποίο συνυπήρχαν βασιλείς, αυτοκράτορες, πάπες και επίσκοποι. Από αυτή τη δυτική, θα λέγαμε, πολυκεντρικότητα θα γεννηθούν αργότερα σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές εξελίξεις. Η σύγκρουση ανάμεσα στην παπική και την αυτοκρατορική εξουσία, ιδιαίτερα κατά την έριδα της περιβολής των 10ο και των 12ο αιώνα, θα αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της, θα λέγαμε, διαφορετικής εξέλιξης. Στο Βυζάντιο το πρόβλημα ήταν κυρίως πώς θα συνυπάρξουν αυτοκράτορας και πατριάρχης μέσα στην ίδια χριστιανική πολιτεία. Στη Δύση το ερώτημα θα γίνει συχνά ποιος υπερέχει, ο Πάπας ή ο Αυτοκράτορας. Και αυτό το ερώτημα θα φέρει στην πορεία των χρόνων και λίγους αιώνες αργότερα από τη στέψη του Καρλομάγνου τον Πάπα και τον Δυτικό Αυτοκράτορα σε σύγκρουση. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Θα φτάσουμε έτσι μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να μιλήσουμε για αυτή την αρχική συμμαχία παπισμού και φράγκων και θα εξετάσουμε και λεπτομερέστερα την κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, με τον τίτλο «Ανατολή και Δύση, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες». Βρισκόμαστε, θα λέγαμε, σε ένα ιστορικό πλαίσιο που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος καμπή στο πλαίσιο της ιστορίας των Βυζαντινών χρόνων για τις τεκτονικές αλλαγές που δημιουργούνται στη Δύση ουσιαστικά μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και από εκεί και πέρα σταδιακά για αυτή την σχέση που ανέπτυξε ο παπισμός με τους Φράγκους. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι με μια πολυπαραγοντική ιστορική εξίσωση που αν δεν την δούμε, δεν δούμε δηλαδή τι έφερε αυτή τη συμμαχία παπισμού και Φράγκων από την πολιτική ανάγκη στη γέννηση μιας νέας Ευρώπης, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και εκείνο το πλαίσιο που διαμόρφωσε αυτές τις δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες σε Ανατολή και Δύση. Γιατί, όπως τονίσαμε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, μιλούσαμε για έναν ενιαίο ρωμαϊκό κόσμο που για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή, πάβει να αισθάνεται αυτήν την ενότητα. Η συμμαχία λοιπόν ανάμεσα στον παπισμό και τους Φράγκους αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές και θρησκευτικές εξελίξεις της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης. Δεν ήταν, θα λέγαμε, μια απλή συμφωνία μεταξύ δύο δυνάμεων, αλλά μια βαθιά στρατηγική επιλογή που άλλαξε τις ισορροπίες στο δυτικό κόσμο και συνέβαλε από εκεί και πέρα αποφασιστικά στη διαμόρφωση της μεσαιωνικής Ευρώπης. Στο επίκεντρο αυτής ακριβώς της συμμαχίας βρέθηκαν δύο ανάγκες. Από τη μία πλευρά η ανάγκη του παπισμού να αποκτήσει έναν ισχυρό κοσμικό προστάτη και από την άλλη η ανάγκη των Φράγκων ηγεμόνων να αποκτήσουν θρησκευτική νομιμοποίηση και κύρος. Και τώρα μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν διεκδίκησαν οι Πάπες αυτή την πολιτική προστασία από την Κωνσταντινούπολη? Θυμίζουμε απλώς ότι εκείνα τα χρόνια η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν πολύ καλή και όταν έφτασε στο σημείο της συνεννόησης, της απόλυτης συνεννόησης με τον ηγεμόνα των Φράγκων, τον Κάρολο, ο Πάπας, ήδη στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν πολλά προβλήματα στο Βυζάντιο με άλλους εχθρούς που έρχονταν εκείνα τα χρόνια να διαταράξουν την ησυχία. Γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούσε πολιτικά και στρατιωτικά η Κωνσταντινούπολη να σταθεί στο πλευρό της Ρώμης που βάλλονταν τότε από τους Λομβαρδούς. Για να κατανοήσουμε λοιπόν τη συμμαχία πρέπει πρώτα να δούμε την κατάσταση της Ρώμης κατά τον 8ο αιώνα. Η παλαιά πολιτική τάξη της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχε πλέον εξαφανιστεί και η Ιταλία ήταν κατακερματισμένη. Το Βυζάντιο εξακολουθούσε να θεωρεί τον εαυτό του νόμιμο διάδοχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όμως η πραγματική του δυνατότητα να προστατεύσει τη Ρώμη και τα παπικά εδάφη είχε πλέον περιοριστεί. Την ίδια στιγμή οι Λομβαρδοί επεκτείνονταν στην Ιταλία και ασκούσαν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στη Ρώμη. Ο Πάπας βρέθηκε έτσι μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημα. Τυπικά ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης παρέμενε ο ανώτατος πολιτικός ηγεμόνας της Ρώμης. Στην πράξη όμως, αυτό που λέγαμε πιο πριν, η Κωνσταντινούπολη αδυνατούσε να προσφέρει αποτελεσματική στρατιωτική προστασία. Ο παπισμός άρχισε επομένως να αναζητά ένα νέο πολιτικό προστάτη στη Δύση και η λύση βρέθηκε ακριβώς εκεί στο Φραγκικό Βασίλειο. Οι Φράγκοι είχαν εξελιχθεί στη σημαντικότερη δύναμη της Δυτικής Ευρώπης. Η δυναστεία των Μεροβιγγίων είχε πλέον παρακμάσει και την πραγματική εξουσία ασκούσαν οι μαγιορδόμοι, δηλαδή οι αυλικοί αξιωματούχοι που είχαν μετατραπεί σε ουσιαστικούς κυβερνήτες του κράτους. Ανάμεσα σε αυτούς ξεχώρισε ο Πιπίνος ο Βραχής, ο πατέρας του Καρλομάγνου. Το 751 λοιπόν ο Πιπίνος ανέτρεψε τον τελευταίο Μεροβίγγιο βασιλιά τον Χιλδερίκο τον Τρίτο και ανέβηκε στο θρόνο. Η ανατροπή μιας παλιάς δυναστείας δημιουργούσε ωστόσο ένα σοβαρό πρόβλημα νομιμοποίησης. Ποιος θα νομιμοποιούσε τάχα τον νέο ηγεμόνα? Ο Πιπίνος λοιπόν χρειαζόταν κάτι πολύ περισσότερο από στρατιωτική δύναμη για να μπορέσει να πείσει ότι αυτός ήταν ο νέος βασιλιάς. Χρειαζόταν τη θρησκευτική επιβεβαίωση ότι η νέα δυναστεία ήταν νόμιμη, και ποιος θα μπορούσε να του δώσει αυτή τη νομιμότητα και επιβεβαίωση παρά μόνο ο Πάπας? Εδώ ακριβώς λοιπόν και παρενέβη ο παπισμός. Ο Πάπας Ζαχαρίας, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να θεωρείται βασιλιάς, απάντησε ουσιαστικά ότι η βασιλική εξουσία πρέπει να βρίσκεται σε εκείνον που κατέχει την πραγματική εξουσία και όχι σε έναν βασιλιά που έχει μόνο τον τίτλο. Η θέση αυτή έδωσε στον Πιπίνο ένα σημαντικό ιδεολογικό όπλο. Το 754, λίγα χρόνια μετά, η σχέση παπισμού και φράγκων έγινε ακόμα στενότερη. Ο Πάπας Στέφανος ο Δεύτερος πέρασε στις φραγκικές περιοχές και έχρισε τον Πιπίνο και τους γιους του Καρλομάγνο και Καρλομάνο. Η τελετουργία αυτή είχε τεράστια συμβολική σημασία. Ο Φράγκος ηγεμόνας δεν εμφανιζόταν πλέον απλώς ως ένας ισχυρός στρατιωτικός αρχηγός, αλλά ως βασιλιάς που είχε λάβει ιδιαίτερη θεϊκή και εκκλησιαστική νομιμοποίηση. Σε αντάλλαγμα βεβαίως ο Πιπίνος ανέλαβε να προστατέψει τους πάπες από τους Λομβαρδούς. Οι φραγκικές εκστρατείες εναντίον τους οδήγησαν στην παραχώρηση εδαφών στον Πάπα. Μετά τη λεγόμενη δωρεά του Πιπίνου δημιουργήθηκε ουσιαστικά η βάση της παπικής κοσμικής εξουσίας στην κεντρική Ιταλία και διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του παπικού κράτους. Η συμμαχία επομένως ήταν αμοιβαία, θα λέγαμε, επωφελής. Κέρδιζαν όλοι. Ο παπισμός προσέφερε στους φράγκους νομιμοποίηση, ιερό κύρος και τη σύνδεση της νέας δυναστείας με τη χριστιανική τάξη. Οι φράγκοι από την άλλη προσέφεραν στον παπισμό στρατιωτική προστασία και πολιτική στήριξη. Δημιουργήθηκαν έτσι μια σχέση στην οποία η θρησκευτική και η πολιτική εξουσία αλληλοενισχύονταν. Η κορύφωση αυτής της διαδικασίας ήρθε βεβαίως με τον Καρλομάγνο στις 25 Δεκεμβρίου του 800 στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, όπου τον έστεψε αυτοκράτορα ο Πάπας Λέων ο Τρίτος. Το γεγονός αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία και για τις σχέσεις Ανατολής και Δύσης. Στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως υπήρχε ήδη Ρωμαίος αυτοκράτορας. Η ανάδειξη ενός αυτοκράτορα στη Δύση δημιουργούσε επομένως ένα σοβαρό ζήτημα. Μπορούσαν να υπάρχουν δύο αυτοκράτορες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας? Από τη δυτική σκοπιά, η στέψη του Καρλομάγνου μπορούσε να παρουσιαστεί ως αποκατάσταση της αυτοκρατορικής τάξης στη Δύση. Από την ανατολική όμως πλευρά η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Η Κωνσταντινούπολη θεωρούσε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν μία και ότι η αυτοκρατορική εξουσία δεν μπορούσε να δημιουργηθεί εκ νέου από τον Πάπα. Έτσι η συμμαχία παπισμού και φράγκων δεν ήταν απλώς μια συμμαχία, θα λέγαμε, εναντίον των Λομβαρδών. Δημιούργησε μια νέα αντίληψη για τη σχέση εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας στη Δύση. Ο Πάπας αποκτούσε όλο ένα περισσότερο ρόλο πολιτικού παράγοντα, ενώ ο Φράγκος ηγεμόνας παρουσιαζόταν ως προστάτης της χριστιανικής κοινωνίας. Αυτό είναι και το μεγάλο ιστορικό αποτέλεσμα της συμμαχίας. Η Δύση άρχισε σταδιακά να ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο από εκείνον της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμενε ισχυρή η παράδοση του Ρωμαίου Αυτοκράτορα ως κεντρικού πολιτικού παράγοντα της χριστιανικής οικουμένης, όχι μόνο της χριστιανικής Ανατολής. Στη Δύση, αντίθετα, διαμορφωνόταν ένα σύστημα στο οποίο ο Πάπας και ο Βασιλιάς ή Αυτοκράτορας θα διαπραγματεύονταν συνεχώς τα όρια της εξουσίας τους. Γιατί δεν είχε λυθεί βεβαίως αυτό το θέμα και, όπως είπαμε για πιο πριν, οδηγήθηκαν και σε ρήξη δύο αιώνες μετά. Από τη συμφωνία του 8ου αιώνα μέχρι τη στέψη του Καρλομάγνου το 800, η Ευρώπη πέρασε από έναν κόσμο στον οποίο η Κωνσταντινούπολη αποτελούσε το κέντρο της ρωμαϊκής πολιτικής τάξης σε έναν κόσμο που η Δύση άρχισε να οικοδομεί τη δική της πολιτική και αυτοκρατορική ταυτότητα. Και αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει βαθιά ολόκληρη τη μεσαιωνική ιστορία, από τη διαμάχη για τα όρια εκκλησίας και κράτους μέχρι την οριστική απομάκρυνση Ανατολής και Δύσης. Και εδώ μπαίνει το δεύτερο σημαντικό ζήτημα που έχουμε να εξετάσουμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής. Η έννοια της εξουσίας στο Βυζάντιο και η διαφοροποίησή της από τη Δύση. Πόσο διαφορετικά ερμήνευαν και έβλεπαν την έννοια εξουσία η Βυζαντινή. Η έννοια αυτή λοιπόν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία στα οποία διαφοροποιήθηκαν ιστορικά το Βυζάντιο και η Δύση. Η διαφορά δεν αφορά μόνο το ποιος κυβερνά, αλλά κυρίως το πώς νοείται η ίδια η εξουσία, από πού αντλεί την νομιμοποίησή της και ποια είναι η σχέση της με την Εκκλησία, την κοινωνία. Στο Βυζαντινό κόσμο η πολιτική εξουσία παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένη με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική παράδοση και με την αντίληψη μιας ενιαίας χριστιανικής οικουμένης. Στη Δύση αντίθετα, ιδιαίτερα μετά τον 8ο και κυρίως κατά τον 10ο αιώνα, άρχισε να αναπτύσσεται ένα διαφορετικό μοντέλο, μέσα στο οποίο η παπική και η κοσμική εξουσία διεκδίκησαν διακριτούς και συχνά ανταγωνιστικούς χώρους κυριαρχίας. Στο Βυζάντιο ο αυτοκράτορας ήταν ο διάδοχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής παράδοσης. Δεν ήταν ένας απλός βασιλιάς ανάμεσα σε άλλους. Ήταν ο βασιλεύς Ρωμαίων, ο ηγεμόνας μιας αυτοκρατορίας που θεωρούσε τον εαυτό τη συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η χριστιανική μεταμόρφωση της αυτοκρατορίας δεν κατήργησε αυτή την πολιτική παράδοση, αλλά της έδωσε, θα λέγαμε, ένα νέο περιεχόμενο. Μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο, η αυτοκρατορική εξουσία συνδέθηκε στενά με την προστασία της χριστιανικής πίστης και της Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας θεωρούνταν προστάτης της τάξης και της ενότητας της χριστιανικής οικουμένης. Αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν ιερέας, ούτε ταυτιζόταν βεβαίως με τον επίσκοπο ή την Εκκλησία. Σήμαινε όμως ότι η πολιτική του αποστολή είχε και θρησκευτική διάσταση. Ο αυτοκράτορας μπορούσε να συγκαλεί συνόδους, να παρεμβαίνει στην αντιμετώπιση εκκλησιαστικών κρίσεων, να υποστηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων της Εκκλησίας. Προσέξτε όμως, των συνόδων, όχι δικών του αποφάσεων. Δεν δογμάτιζε ο αυτοκράτορας. Ταυτόχρονα η Εκκλησία δεν θεωρούνταν απλώς μια κρατική υπηρεσία. Υπήρχαν σαφείς διαφορές ανάμεσα στην ιερατική και την αυτοκρατορική λειτουργία. Η βυζαντινή πολιτική σκέψη αναζητούσε περισσότερο μια συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση των δύο εξουσιών παρά έναν απόλυτο διαχωρισμό τους. Αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη θεωρία της συμφωνίας ή συμφωνίας των δύο εξουσιών, όπως διατυπώθηκε κλασικά από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Η Εκκλησία και η αυτοκρατορική διοίκηση είχαν διαφορετικές αρμοδιότητες, αλλά την αντίληψη ότι υπηρετούσαν ιδανικά έναν κοινό σκοπό, την τάξη, τη δικαιοσύνη και τη σωτηρία της χριστιανικής κοινωνίας. Η εξουσία επομένως στο Βυζάντιο δεν νοείται αποκλειστικά με όρους ατομικής κυριαρχίας. Ο αυτοκράτορας θεωρείται υπεύθυνος απέναντι στον Θεό. Η εξουσία του έχει αυτή την νομιμοποίηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος βρίσκεται έξω από το ηθικό ή τον θρησκευτικό νόμο. Ο αυτοκράτορας μπορεί να είναι πανίσχυρος πολιτικά, αλλά οφείλει να κυβερνά ως χριστιανός ηγεμόνας. Γι' αυτό και η βυζαντινή πολιτική παράδοση μπορούσε να συνδυάσει τον σεβασμό προς τον αυτοκράτορα με την αναγνώριση ότι η εξουσία του δεν ήταν απεριόριστη. Οι ανατροπές αυτοκρατόρων, οι εξεγέρσεις, οι συνωμοσίες και κυρίως η βυζαντινή ιστοριογραφία δείχνουν ότι ο αυτοκράτορας μπορούσε να κριθεί. Ένας ηγεμόνας που θεωρούνταν άδικος, ασεβής ή ανίκανος μπορούσε να χάσει την νομιμοποίησή του. Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες διαφορές με τη Δύση. Στη Δυτική Ευρώπη, μετά την κατάρρευση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρχε πλέον ένα ενιαίο ρωμαϊκό πολιτικό κράτος. Η πολιτική εξουσία κατακερματίστηκε ανάμεσα σε βασίλεια, τοπικούς άρχοντες και φεουδαρχικές δομές, έστω και στο πρώτο του στάδιο. Η Ρώμη και ο Πάπας απέκτησαν σταδιακά έναν διαφορετικό ρόλο. Η συμμαχία του παπισμού με τους Φράγκους υπήρξε καθοριστική. Ο Πάπας αναζήτησε τους Φράγκους την πολιτική και στρατιωτική προστασία. Κατά τον 10ο αιώνα όμως η δυτική εξέλιξη προχώρησε ακόμη παραπέρα, ακόμα περισσότερο. Η λεγόμενη παπική μεταρρύθμιση ενίσχυσε την αυτοσυνειδησία του παπισμού και την αντίληψη ότι η Εκκλησία δεν έπρεπε να υποτάσσεται στους κοσμικούς ηγεμόνες. Η σύγκρουση του Πάπα Γρηγορίου με τον αυτοκράτορα Ερίκο τον Τέταρτο για το ζήτημα της περιβολής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ερώτημα από εκεί και πέρα πλέον ήταν διαφορετικό. Ποιος έχει το δικαίωμα να διορίζει τους επισκόπους και ποιος έχει την ανώτερη εξουσία μέσα στη χριστιανική κοινωνία? Η σύγκρουση αυτή οδήγησε σταδιακά σε μια σαφέστερη διάκριση ανάμεσα στην εκκλησιαστική και την κοσμική εξουσία. Στη Δύση, επομένως, η σχέση εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας πήρε περισσότερο μια ανταγωνιστική μορφή. Στο Βυζάντιο, αντίθετα, παρέμεινε ισχυρότερη η ιδέα της ενιαίας χριστιανικής πολιτείας. Ο αυτοκράτορας και ο πατριάρχης είχαν διαφορετικούς ρόλους, αλλά συνυπήρχαν μέσα στο ίδιο αυτοκρατορικό και εκκλησιαστικό σύστημα. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεος δεν λειτουργούσε ως αντίστοιχο του Πάπα. Δεν διεκδικούσε ανεξάρτητη κοσμική κυριαρχία. Ούτε μπορούσε να δημιουργήσει έναν παράλληλο πολιτικό πόλο αντίστοιχο με εκείνον που εξελίχθηκε στη Μεσαιωνική Δύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι στο Βυζάντιο δεν υπήρχαν συγκρούσεις αυτοκράτορα και εκκλησίας. Υπήρχαν και μάλιστα πολύ έντονες κάποιες στιγμές. Η οικονομαχία, οι θεολογικές αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις για την εκκλησιαστική πολιτική αποδεικνύουν ότι η σχέση των δύο πλευρών δεν ήταν πάντοτε αρμονική. Ωστόσο, οι συγκρούσεις πραγματοποιούνταν μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο. Την αντίληψη ότι υπάρχει μια χριστιανική πολιτεία και μια κοινή οικουμενική τάξη. Στη Δύση, αντίθετα, η σταδιακή συγκρότηση ενός ισχυρού παπισμού και η ανάπτυξη αυτόνομων βασιλείων δημιούργησαν μια διαφορετική πολιτική πραγματικότητα. Ο Πάπας μπορούσε να διεκδικήσει υπεροχή έναντι των κοσμικών ηγεμόνων σε ζητήματα που αφορούσαν την Εκκλησία, ενώ οι βασιλείς και οι αυτοκράτορες διεκδικούσαν τη δική τους αυτονομία. Έτσι, γύρω στο 1000, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται. Στην Κωνσταντινούπολη παρέμενε ζωντανό το ιδανικό της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, όπου αυτοκρατορική και εκκλησιαστική εξουσία συνεργάζονται μέσα σε μια κοινή οικουμένη. Στη Δύση άρχιζε να παγιώνεται ένα περισσότερο, θα λέγαμε, σύνθετο και ανταγωνιστικό σύστημα, στο οποίο ο Πάπας, ο Αυτοκράτορας, οι βασιλείς και οι φεουδαρχικοί άρχοντες διεκδικούσαν ο καθένας τον δικό του χώρο εξουσίας. Η διαφορά αυτή δεν ήταν απλώς θεσμική. Ήταν διαφορετική αντίληψη για το ίδιο το πολιτικό και θρησκευτικό σύμπαν. Το Βυζάντιο παρέμεινε περισσότερο προσανατολισμένα στην ιδέα της ενότητας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της Χριστιανικής Οικουμένης. Η Δύση κινήθηκε, θα λέγαμε, προς ένα σύστημα πολλαπλών κέντρων εξουσίας, όπου η Εκκλησία και το κράτος μπορούσαν να συγκρουστούν για το ποιος θα έχει τελικά και την τελική νομιμοποίηση. Αυτή η διαφορετική πορεία θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Η σύγκρουση για την εξουσία και τα όρια της Εκκλησίας και του κράτους θα αποτελέσει ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της δυτικής μεσαιωνικής ιστορίας. Στο Βυζάντιο, αντίθετα, η αυτοκρατορική και η εκκλησιαστική τάξη θα παραμείνουν πολύ στενότερα συνδεδεμένες. Κι ίσως εδώ βρίσκεται και μία από τις βαθύτερες, θα λέγαμε, διαφορές Ανατολής και Δύσης. Όχι απλώς στο ποιος κυβερνά, αλλά στο πώς αντιλαμβάνεται την ίδια την εξουσία. Στο Βυζάντιο Η εξουσία αποτελεί μέρος μιας ενιαίας χριστιανικής οικουμένης. Στη Δύση σταδιακά η εξουσία διασπάται, διαπραγματεύεται και ανταγωνίζεται. Από αυτή τη διαφορετική αντίληψη θα γεννηθούν και δύο διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, οι οποίες μάλιστα θα σφραγίσουν από εκεί και πέρα την ιστορία της Ευρώπης για πολλούς αιώνες.

Φτάνοντας προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, στην οποία επιχειρήσαμε να εξηγήσουμε αυτές τις δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, που οδήγησαν ουσιαστικά και στην αντιπαράθεση Ανατολής και Δύσης, θα λέγαμε ότι η αντιπαράθεση αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τις θεολογικές διαφωνίες ή μόνο με τις πολιτικές συγκρούσεις. Από εκεί και πέρα, τους επόμενους αιώνες, τα πράγματα θα φτάσουν σε οριακό σημείο. Το 1204 έχουμε την άλωση της πόλης από τους Φράγκους και κατά πολλούς ιστορικούς το έτος αυτό αποτέλεσε και το τέλος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το οποίο επήλθε πλέον και με κάθε τρόπο και με κάθε επισημότητα δυστυχώς το 1453 με την τελική άλωση της πόλης. Αυτή ήταν η κατάληξη από τη μία πλευρά, και από την άλλη η Δύση μπήκε σε έναν βαθύ κυκαιώνα συγκρούσεων ανάμεσα στον παπισμό και στους ηγεμόνες της Δύσης.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Ανατολή και Δύση, δύο διαφορετικές πολιτικές θεολογίες». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-90-9000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κηδεύονται σήμερα οι χειριστές του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα. Αύριο Παρασκευή το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ο Αρχιεπίσκοπος θα τελέσει τον αγιασμό. 1000 νέοι νοσηλευτές στα νοσοκομεία έως τον Νοέμβριο. Επίδομα 3.000 ευρώ από το Δήμο για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ίσυρο. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα. Η Γερμανία ζητά περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες απειλές Τραμπ για πλήγμα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ, δηλώνει. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε το δελτίο, αγαπητοί ακροατές, με τη συνάντηση που είχε χθες με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Το ραντεβού έγινε πριν από το δείπνο που παρέθεσε ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων αργά το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Και σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι τέθηκαν διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η Nexans προετοιμάζεται για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού με γαλλικό πλοίο, γαλλική σημαία και γαλλικό πλήρωμα σε μια κίνηση με σαφή γεωπολιτική διάσταση. Πληροφορίες αναφέρουν πως η προετοιμασία του ερευνητικού σκάφους που έχει επιλεγεί βρίσκεται στην τελική ευθεία και εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να ολοκληρώσει το τμήμα ερευνών που διακόπηκε τον Ιούλιο του 2024 και αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής διαδρομής του καλωδίου. Η επιλογή γαλλικού σκάφους με γαλλική σημαία, πλήρωμα και καπετάνιο δεν θεωρείται τυχαία. Πηγές τη συνδέουν με το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει η γαλλική πλευρά προς την Τουρκία για την αποφασιστικότητά της να στηρίξει την υλοποίηση του έργου. Η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού στο σκάφος αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα ακολουθήσει αίτημα προς τις ελληνικές αρχές για τις απαραίτητες άδειες και την έκδοση ναύτεξ πιθανότατα μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε οι έρευνες να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Παράλληλα, ΑΒΜΙΕ και οι ρυθμιστικές αρχές Ελλάδας και Κύπρου ανοίγουν νέο κύκλο συνεννοήσεων μετά και την είσοδο στο έργο της Meridiam για τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων που εξακολουθούν να συνοδεύουν το έργο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή και της Meridiam. Σήμερα όμως έχουμε τις κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη στην αεροπορική βάση της Τανάγρας μετά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφος F-4 Phantom. Πιο συγκεκριμένα, η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελέστηκε στις 10 το πρωί από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους.
Τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συνομιλίες των δύο χειριστών με τον πύργο ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν αναφέρει κάποια ένδειξη βλάβης ή άλλο πρόβλημα πριν από την μοιραία πτώση. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά για μαθητές και μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Στις 10 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα τελέσει τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Άδεια σχολικής παρακολούθησης δικαιούνται οι γονείς παιδιών έως 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό υπενθυμίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η ΓΕΣΕΕ, και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γέννη της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα. Περισσότερες από 4.000 κάρτες απεριορίστων διαδρομών εξασφαλίζει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας υπέγραψε σήμερα σύμβαση, η οποία εξασφαλίζει και φέτος τους μαθητές γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑΛ, προτύπων και πειραματικών σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης δωρεάν μετακινήσεις με την αστική συγκοινωνία κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Μετά την ιδιαίτερα θερμή αποδοχή που έτυχε το μέτρο της δωρεάν κάρτας απεριορίστων διαδρομών τα προηγούμενα χρόνια από τους μαθητές και τις οικογένειές τους, φέτος υπάρχει πρόβλεψη για τη διάθεση πολύ περισσότερων καρτών, ενώ ταυτόχρονα απλουστεύονται και οι διαδικασίες στη χρήση της κάρτας. Περίπου 1.000 νοσηλευτές αναμένεται να ενταχθούν στο δυναμικό νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα έως τα μέσα Νοεμβρίου, ενισχύοντας τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Μάρκος Θεμιστοκλέους στην τηλεόραση του Sky, οι οριστικοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ σημειώνεται αυξημένη συμμετοχή υποψηφίων. Ο κύριος Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το ενδιαφέρον που καταγράφεται ακόμη και για νοσοκομεία τα οποία στο παρελθόν δυσκολεύονταν να προσελκύσουν νοσηλευτικό προσωπικό. Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να καλύψουν μέρος των ελλείψεων και να ενισχύσουν τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας. Παράλληλα, υποστήριξε πως οι αναμονές για τακτικά χειρουργία έχουν περιοριστεί σημαντικά και πλέον διαμορφώνονται κοντά στους 4 μήνες, στοιχείο που αντιστοιχεί στον διεθνή μέσο όρο. Στη μείωση των αναμονών, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν συμβάλει και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία. Την ίδια ώρα η λίστα χειρουργείων έχει ψηφιοποιηθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στο Υπουργείο Υγείας να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους χρόνους αναμονής ανά νοσοκομείο. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος προχωρά ο Δήμος Νησίρου, καθιερώνοντας
εφάπαξ επίδομα γέννησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού. Η σχετική εισήγηση του Δημάρχου Νησίρου Χριστοφή Κορονέου εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη Δημοτική Αρχή να επιχειρεί μέσα από το νέο μέτρο να δημιουργήσει ένα ακόμη ουσιαστικό κίνητρο παραμονής και δημιουργίας οικογένειας στο νησί. Δικαιούχοι του βοηθήματος θα είναι οι οικογένειες που κατά τη γέννηση του παιδιού είναι δημότες του Δήμου Νησίρου και παράλληλα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Το ποσό των 3.000 ευρώ ανά παιδί αποτελεί σύμφωνα με τον Δήμο το ανώτατο όριο που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ με στόχο να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων που αντιμετωπίζει μια οικογένεια κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Το βοήθημα είναι αφορολόγητο και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών. Από την αρχή επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου έως και 9 Σεπτεμβρίου έως και χθες, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 324 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 217 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, που σημαίνει εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 107 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος διαγνώστηκαν 34 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε 73 δήμους της χώρας. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρούσματων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη σε συγκεκριμένες περιοχές. Κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, η Ομάδα Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών από Νοσήματα γνωμοδότησε πως επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου οι ακόλουθοι δήμοι: Ηρακλείου, Νέας Μύρνης και Παλαιού Φαλήρου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης, Ηλίου, Μουζακίου Καρδίτσας, Φαρκαδόνας Τρικάλων, Αμφίπολης Σερών, Καλαμαριάς, Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελάκη Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Πίδνας Κολυνδρού Πιερίας, Κιλκής, Χερσονήσου Ηρακλείου και Τίνου. Ακόμα μία διάσωση αλλοδαπών μεταναστών νότια της Κρήτης από τις πολλές διασώσεις τις τελευταίες ημέρες λόγω και της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων είχαμε. Η τελευταία διάσωση έλαβε χώρα σήμερα τα ξημερώματα όταν μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε βάρκα με 49 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στην Αγία Γαλήνη με καλές καιρικές συνθήκες. Στη Σάμο τέλος να πούμε πως έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης 365 μετανάστες από την Κρήτη με ταχύπλοο το οποίο κατέπλευσε στο εμπορικό λιμάνι της πόλης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε κλειστή ελεγχόμενη δομή στο νησί, όπου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η καταγραφή τους προτού αναχωρήσουν άμεσα για την ενδοχώρα. Η νέα μεταφορά πραγματοποιείται ενώ παραμένει σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη πως οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, 250 μετανάστες αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε από τη δομή με προορισμό την ενδοχώρα.
περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε χθες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, λέγοντας πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχεδόν 2-3 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2028-2034 δεν μπορεί να διατηρηθεί σε μια εποχή που τα κράτη-μέλη μειώνουν τις δαπάνες. Η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία έχουν ήδη ζητήσει περικοπές στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τον Αύγουστο, απαιτώντας όλοι οι τομείς δαπανών να συνεισφέρουν με ισορροπημένο τρόπο. «Η Ευρώπη χρειάζεται τόσο ρεαλισμό όσο και μεταρρύθμιση», δήλωσε ο Μέρτς μετά τη συνάντηση στο Βερολινό με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Ο Γερμανός καγκελάριος πιστεύει πως οι περικοπές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλους τους τομείς και απέρριψε την ιδέα πως η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί από νέα κοινά δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντολογής, η Γερμανία απορρίπτει νέα κοινά δάνεια της Ευρώπης. «Το υπερβολικό χρέος απειλεί την κυριαρχία μας και την ικανότητά μας να δράσουμε», δήλωσε ο καγκελάριος, προσθέτοντας πως οι κυβερνήσεις έχουν το επώδυνο έργο να θέσουν προτεραιότητες. Κατά την άποψή του, ο μελλοντικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να κατευθύνει περισσότερα χρήματα προς την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, αντί να διατηρεί την παραδοσιακή δομή στις δαπάνες. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνουμε πως πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα και από τα 27 κράτη-μέλη. Οι Μέρτς και Κώστα δήλωσαν πως θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία ως το τέλος του 2026. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. «Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές», σχολίασε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Στο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί επανειλημμένα στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου που ξέσπασε, στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Στο μεταξύ, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της πως ανώτερη σύμβουλη του Λευκού Οίκου, ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει

0: ρίξει το όρος πίκαξ. Τώρα, σχετικά με τις εκλογές, μέρισμα ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος υπό την προϋπόθεση πως οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου. Μιλώντας χθες σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στον Ντάλλας, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως εφόσον το κόμμα του επικρατήσει και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, θα προχωρήσει στην καταβολή του ποσού, επικαλούμενος την τεράστια δύναμη και οικονομική επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα χορηγήσω μέρισμα σε κάθε ενήλικο πολίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους $5,000, δήλωσε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος έθεσε ωστόσο μία προϋπόθεση. Τα χρήματα του μερίσματος θα πρέπει να δαπανηθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση, αλλά και την νομιμότητά της. Ο πλανήτης, αγαπητοί ακροατές, έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Ο Αύγουστος του 2026 ήταν αξιοσημείωτος μήνας στα χρονικά του παγκόσμιου κλίματος, συνόψισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Κοπέρνικου. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, πρόσθεσε στο γαλλικό πρακτορείο. Από τη Νέα Υόρκη ως το Τόκιο, περνώντας από τη Ρώμη και το Νέο Δελχή, το καλοκαίρι του 2026 σημαδεύτηκε από ακραίες θερμοκρασίες στο βόρειο ημισφαίριο που διατάραξαν την καθημερινότητα διανομέων που κινούνται με ποδήλατα ή μοτοσικλέτες, εργατών, παραθεριστών στις παραλίες ή ακόμη ευάλωτων ανθρώπων στα ίδια τους τα σπίτια. Με τη θερμοκρασία του αέρα κατά μέσο όρο να φτάνει τους 16,96 βαθμούς Κελσίου, ο Αύγουστος του 26 ήταν ο πιο θερμός μήνας που μετρήθηκε ποτέ, ανεξαρτήτως εποχής, τονίζει το Ινστιτούτο, τα δεδομένα του οποίου ανάγονται έως και το 1940. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και των καυσώνων που το σημάδεψαν, δοκιμάστηκαν οι οργανισμοί δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η Δυτική Ευρώπη πέρασε αλληλουχία κυμάτων ζέστης, πρόωρων, επίμονων και έντονων, γνώρισε το πιο θερμό καλοκαίρι της ιστορίας της, πιο ζεστό από εκείνο του 2003, διαπίστωσε ακόμη το κέντρο Κοπέρνικος. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας Ενβάστα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας. Σήμερα λοιπόν στις 9 το βράδυ Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος Γλυφάδας στη μνήμη της Αγίας Θεοδόρας Ενβάστα. Να πούμε επίσης πως για την επικείμενη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερονύμου Σιμωνοπετρίτου, την Κυριακή θα τελεστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στις 8 το βράδυ στο αγιορείτικο μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος στις 8 το βράδυ. Και στο σημείο αυτό έχουμε κοντά μας την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Υπήρου. ενώ τοπικές βροχές και όμβρη θα έχουμε και στην Δυτική Μακεδονία.

0: Θεσσαλία, πιθανότητα και στα ορεινά της Θεσσαλίας, Δυτική Στερεά και Κεντρική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο, κυρίως στο κεντρικό, μέχρι και 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς και στα υπηρετικά 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς στην Αστυπάλεια και 26 στη Σκύρο, στα Κύθυρα, στη Χίο, στην Ικαρία, στην Γκάλιμνο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, αλλά και στη Σιτία, στην Κρήτη. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς στην περιοχή της Κορίνθου, στη Σπάρτη, στο Άργος και στο Αγρίνιο. Στο Καστελόριζο έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική τώρα έχει γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς μέχρι 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στην Ραφίνα και στο Λαύριο αυτή τη στιγμή μέχρι 33 στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει νότιους νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ αυτή τη στιγμή, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 29 βαθμούς, θα φτάσει όμως μέχρι τους 32. Και η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ πιο υψηλή, γιατί έχει υψηλά ποσοστά υγρασίας από 50 έως και 80% αναλόγως στις περιοχές. Τώρα, για αύριο, πάλι γενικά χαρακτηριστικά, θα είναι ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Κυρίως στην περιοχή της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα και για ομίχλη λόγω υψηλών ποσοστών υγρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά 3 έως 5 μποφόρ και στα βόρεια, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 6. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά νότιο-δυτικούς ασθενείς ανέμους πάνω στο νησί και κατόπιν θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική και θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Η Αττική αύριο θα έχει ηλιοφάνεια με βόρειους βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ και και η Θεσσαλονίκη θα έχει και εκεί γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και βόρειο-ανατολικούς ανέμους αρχικά, ενώ το απόγευμα ως συνήθως θα γίνουν νοτιοδυτικοί 3 μποφόρ με αυξημένα πάλι ποσοστά υγρασίας πάνω από 55-60%. Και αυτό υπάρχει πιθανότητα και για τις πρωινές ώρες για τη Θεσσαλονίκη για περιορισμένη ορατότητα. Τώρα, οι θερμοκρασίες. Στη Θράκη, 18 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι και στην Ανατολική Μακεδονία το ίδιο. Κεντρική Μακεδονία, 18 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι, ενώ στη Δυτική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Ήπειρος, 18 βαθμοί το πρωί με 32 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 19 βαθμοί το πρωί μέχρι και 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 20 βαθμοί το πρωί 34 το μεσημέρι και στην Ανατολική Πελοπόννησο το ίδιο. Όμως στην Τρίπολη αύριο που υπάρχει πιθανότητα για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη όπως και σήμερα 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28-29 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 22 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολική Στερεά και Εύβοια 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 με 32 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα 23 βαθμοί το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Αττική για αύριο 19 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς το πρωί και 32 με 33 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ισλάμ και Ισλαμισμός. Η Αίγυπτος στις αρχές του 20ου αιώνα, από την ειρηνική μεταρρύθμιση στην οπλισμένη αντίσταση. Η συνεχής παρουσία των Βρετανών βοήθησε στη ριζοσπαστικοποίηση των πολιτικών ιδεολογιών αλλά και πρακτικών σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δύο ήταν τα περιστατικά που συνοψίζουν την επίδραση του Βρετανικού Ιμπεριαλισμού. Αφενός, η ανακήρυξη ενός Βρετανικού Προτεκτοράτου στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που ουσιαστικά επέτρεψε στη Βρετανία να καταλάβει τη χώρα, και αφετέρου η μη αποδοχή της Αιγυπτιακής Αντιπροσωπείας, η οποία ζητούσε την εθνική ανεξαρτησία της χώρας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της ειρήνης στις Βερσαλίες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το συμβάν που έλαβε χώρα αμέσως μετά τον πόλεμο αποτέλεσε άλλη μια προδοσία του δημοκρατικού εθνικισμού σε εισαγωγικά από την πλευρά της Δύσης, η οποία θα έπρεπε να ενημερώσει τις Βερσαλίες για τον διακανονισμό. Ακόμα και όταν το 1922, έπειτα από 3 χρόνια αναταραχών, η Βρετανία αναγνώρισε ομόφωνα την Αιγυπτιακή ανεξαρτησία, συνέχισε να διατηρεί τον έλεγχο σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και κράτησε το δικαίωμα της στρατιωτικής της παρουσίας, γεγονός το οποίο ουσιαστικά αφαίρεσε κάθε έννοια ανεξαρτησίας από τον όρο ανεξαρτησίας εισαγωγικά. Η Αίγυπτος παρέμεινε μια de facto αποικία. Οι δεκαετίες 1920 και 30 ανέδειξαν ακραίους πολιτικούς σε όλο το πολιτικό φάσμα στην Ευρώπη, από σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κινήματα μέχρι τον Ισλαμισμό και τον ριζοσπαστικό Αιγυπτιακό εθνικισμό. Στο μεταξύ, παρόλο που το λαοφιλές εθνικιστικό ΟΑΦΔ ανήλθε στην εξουσία, οι Βρετανοί συνεργάστηκαν με τον Αιγύπτιο βασιλιά, όπως έκαναν και με τους μονάρχες πιο πριν. Στην πράξη, αυτό συνέβαλε στην διάβρωση του Αιγυπτιακού εθνικισμού και στη δημιουργία ενός πλαισίου εναλλακτικών ιδεολογιών, οι οποίες θα λειτουργούσαν ως πρόκληση στον φιλελεύθερο εθνικισμό της ΟΑΦΤ και θα διευκόλυναν μια γενικευμένη πολιτική ριζοσπαστικοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δάσκαλος Χασάν Αλμπάνα ίδρυσε το 1928 τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ως μια οργάνωση που θα παρήχε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας με στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να υπερασπιστεί την ηθική, εξισλαμίζοντας την κοινωνία από τα χαμηλά και όχι μέσω μιας επανάστασης. Η Μουσουλμανική Αδελφότητα πολύ σύντομα ενεπλάκη στην πολιτική και ανέπτυξε συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Το ολοένα και πιο ταραχώδες πολιτικό πλαίσιο ευνόησε τη ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής φιλοσοφίας και τακτικής της αδελφότητας, ακριβώς όπως συνέβη και με τους κοσμικούς ομολόγους της, και όμοια με εκείνους σύντομα ανέπτυξε μια ένοπλη πτέρυγα. Εν τούτης, ο κύριος στόχος της παρέμεινε η εκπαίδευση των χαμηλών στρωμάτων και η διείσδυσή της στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Ο συνδυασμός της κοινοφελούς υπηρεσίας που παρήχε, των θρησκευτικών διαπιστευτηρίων, του αυξανόμενου απολυτερχισμού της κυβέρνησης και της προοδευτικής απαξίωσης του ΟΑΦΤ, έκανε πολύ γρήγορα τη Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου τη μεγαλύτερη πολιτική οργάνωση. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η Αδελφότητα, παρά τη δική της ρητορική, δεν αποτελούσε έκφραση του παραδοσιακού Ισλαμισμού. Τουναντίον, ήταν ένα εξαίρετο παράδειγμα μοντέρνας πολιτικής οργάνωσης. Στηριζόταν στις μάζες, ήταν λαϊκιστική, υποστηριζόταν κατά κύριο λόγο από τη μεσαία και χαμηλή τάξη, διατηρούσε μια πυρηνοκεντρική δομή και ασπαζόταν τη θρησκευτική μεταρρύθμιση. Τελικά η Αδελφότητα έθεσε στην κορυφή της ιεραρχίας την Αίγυπτο. Επιζητούσε κατά κύριο λόγο
τη μεταρρύθμιση της αιγυπτιακής πολιτικής και όχι ολόκληρης της ισλαμικής κοινότητας και πουλεμούσε πρώτα και κύρια για την αιγυπτιακή ανεξαρτησία. Όπως και οι εθνικιστές, ήθελε την Αίγυπτο για τους Αιγύπτιους. Η ριζοσπαστικοποίηση του ισλαμισμού στον σουνιτικό κόσμο. Ο Σαγίδ Αλ-Μαουντούτσι ήταν ένας σημαντικός στοχαστής και ο ιδρυτής του σουνιτικού ισλαμικού πολιτικού κινήματος Τζαμάτ Ε-Ισλάμι. Ανέπτυξε με λεπτομέρεια τις περισσότερες από τις ριζοσπαστικές θεωρίες του κατά την περίοδο της πολιτικής αναστάτωσης που προηγήθηκε του διαχωρισμού της πλειοψηφικής Ινδοϊστικής Ινδίας από την πλειοψηφικά μουσουλμανικό Πακιστάν. Ο Αλ-Μαουντούτι θεωρούσε ότι πίστη και κράτος ήταν αδιαχώριστα στο Ισλάμ, τονίζοντας ότι η κυριαρχία δεν μπορεί να εναπόκειται στους ανθρώπους παρά μόνο στον Θεό, ότι το θρησκευτικό κράτος δεν μπορεί απλώς να είναι μια μουσουλμανική πλειοψηφία, αλλά πρέπει να διοικείται όχι μόνο σύμφωνα με το όραμά του για το αληθινό Ισλάμ, αλλά κατά αποκλειστικότητα από αληθινούς μουσουλμάνους. Έτσι δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή και διαφορετική προσέγγιση, ο Ουαχαμπισμός, με τη μορφή ενός συντηρητικού κινήματος, το οποίο βασίστηκε σε κανονιστικές και φιλολογικές προσεγγίσεις των γραφών. Όπως και σε πολλά άλλα τέτοια κινήματα της εποχής του, έτσι και στον Ουαχαμπιμισμό η παράδοση γίνεται αντιληπτή ως ένα παγιωμένο σύνολο αξιών, το οποίο πρέπει να προστατευθεί από τις επιθέσεις των θρησκευτικών καινοτομιών. Εν τούτης, πολλοί από εκείνους που ασκούν κριτική στον Ουαχαμπισμό υποστηρίζουν ότι η τυποποίηση του παρελθόντος στην οποία προχωρά είναι νοσταλγική και παθητική. Το παρελθόν χρησιμοποιείται για να προσφέρει ένα καταφύγιο από την ηθική διάβρωση του παρόντος και όχι ως μια δυναμική δεξαμενή που θα αξιοποιηθεί για την προώθηση μιας απόλυτης ισλαμικής απάντησης στην αλλαγή. Το ιερατείο του Ουαχαμπισμού είχε υποστηρίξει τόσο δογματικά όσο και πολιτικά την κυβερνόσα οικογένεια του Σαούντ στην Αραβία όταν αυτή ανέλαβε την εξουσία τον 18ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης του Ισλαμισμού στη δεκαετία του 70, ο Ουαχαμπισμός πρόσφερε στην οικογένεια Σαουδί μια εναλλακτική ιδεολογική πλατφόρμα για να διευρύνει την πολιτική της επιρροή και να καταστεί ανταγωνιστική σε σχέση με τη μεγάλη διεθνή απήχηση της ΣΥΑ, Ισλαμιστικής Ιρανικής Δημοκρατίας. Όπως οι Μαουντούτι, Μπάνα και οι πατέρες του Ισλάχ, ο Ουαχαμπισμός αντιπροσωπεύει μια πολιτική απάντηση στο ιστορικό συγκείμενο της ευρωπαϊκής εξάπλωσης. Κατά τις δεκαετίες του 1950 και 60, η Αιγυπτιακή Μουσουλμανική Αδελφότητα πραγματοποίησε μια μεγάλη στροφή. Παρόλο που βοήθησε τον Νάσερ να ανέβει στην εξουσία και να την κατοχυρώσει, η Αδελφότητα υπέστη μεγάλη καταπίεση από το κράτος και πολιτική περιθωριοποίηση από τον αραβικό εθνικισμό. Το μοναδικό κόμμα του Νάσερ οικειοποιήθηκε, περιθωριοποίησε ή καταπίεσε τους βασικούς του αντιπάλους, την Αδελφότητα, τους γεωκτήμονες μεγάλων εκτάσεων και τους κομμουνιστές. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη ριζοσπαστικοποίηση της Αδελφότητας, όπως απέδειξε η ιστορία της εμπλοκής του Σαγίδ Κιούτμπ. Ο Κιούτμπ έγινε μέλος της Αδελφότητας το 1951, αφού είχε μείνει 2 χρόνια στη ΣΥΠΑ και ουσιαστικά ανέλαβε την ηγεσία λίγο μετά το θάνατο του Αλμπάνα το 1949, παρά το γεγονός ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ ανώτερος οδηγός. Συνελήφθη το 1954 από τον Νάσερ και εκτελέστηκε το 1965. Κατά την παραμονή του στη φυλακή, ο Κιούτμπ βίωσε τη σκληρότητα της καταπίεσης του Νάσερ. Στη φυλακή έγραψε το πιο σημαντικό του κείμενο, το «Milestones», ορόσημα, στο οποίο συνηγορούσε υπέρ ενός ριζικά νέου ορισμού της τζιχάντ. Όρισε την τζιχάντ ως την καταστροφή του βασιλείου του ανθρώπου προκειμένου να πάρει τη θέση του το βασίλειο του Θεού. Όσοι αντιλαμβάνονται την πραγματική φύση αυτής της θρησκείας θα συνειδητοποιήσουν την απόλυτη ανάγκη για δημιουργία ενός ισλαμικού κινήματος, καθώς επίσης
την προσπάθεια δια του κηρύγματος για συμπερίληψη του ένοπλου αγώνα, και αυτός δεν πρέπει να νοείται ως αμυγός αμυντικός. Για τον Κιούντμπ το μεγάλο, το μέγεθος της σύγχρονης διαφθοράς ήταν τέτοιο που έφερνε την κοινωνία σε κατάσταση τζαχιλίγια, προϊσλαμικής άγνοιας. Για τούτο και αυτή ήταν απορριπταία στο σύνολό της. Θα έπρεπε λοιπόν να επιβληθεί η εκ των άνω ριζική αναδιαμόρφωσή της. Αυτό που συνδέει τις ιδέες όλων των προαναφερθέντων κινημάτων δεν είναι η θεωρητική τους ενότητα ή ακόμα η μεταξύ τους συμφωνία ως προς τους στόχους και τις μεθόδους του πολιτικού αγώνα, αλλά το απλό γεγονός ότι η ριζοσπαστικοποίηση τόσο του ισλαμιστικού λόγου όσο και των πρακτικών του, στην περίπτωσή μας αυτό αφορά το σουνιτικό Ισλάμ, προέκυψε ως αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό συγκείμενο, το οποίο χαρακτηριζόταν από εσωτερική καταπίεση και αυξανόμενη δυτική ανάμειξη.

Το ζήτημα της τζιχάντ. Η έννοια της τζιχάντ είναι κεντρική τόσο στην πολιτική θεωρία των ριζοσπαστών Ισλαμιστών, όσο και σε πολλές λανθασμένες αναφορές της Δύσης στο Ισλάμ. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση της κλασικής έννοιας της τζιχάντ, καθώς και της εξέλιξής της στην ομολογία των Σουνιτών στην Αίγυπτο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, με έμφαση στα βασικά σημεία, στα οποία ο ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός συνέβαλε στη ριζοσπαστικοποίησή της. Στην ορθή Ισλαμική σκέψη, οι συμβατικές ερμηνείες της τζιχάντ απέχουν πολύ από τη συνηθισμένη και εσφαλμένη του Ιερού Πολέμου, όπως συμβαίνει ειδικά, αλλά όχι κατά αποκλειστικότητα στη Δύση. Η λέξη τζιχάντ μεταφράζεται ως «αγωνίζομαι», αλλά η ιστορική θεωρητικοποίηση αυτού του αγώνα και η επικρατέστερη μέχρι σήμερα απέχει πολύ από την έννοια του Ιερού Πολέμου. Επιπλέον η τζιχάντ δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής θεωρίας του Ισλάμ, όπως πολύ συχνά υποστηρίζεται. Στο Κοράνι, η οργανωμένη βία αναφέρεται ως γκάζουα, επιδρομή, harb en kital, πόλεμος, όχι τζιχάντ, και με τη χρήση λέξεων με την ρίζα αυτή. Πράγματι, οι στίχοι στους οποίους εμφανίζεται η ρίζα τζιχάντ σπάνια συνδέονται άμεσα και αποκλειστικά με την ένοπλη σύγκρουση, αλλά πάντα με την ατομική προσπάθεια. Το πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η ερμηνεία γίνεται ολοφάνερο όταν αντικαταστήσει κανείς στους στίχους τις δύο διαφορετικές έννοιες. Για παράδειγμα, φοβού τον Θεό και προσπάθησε να προσεγγίσει αυτόν και τη θρησκεία του και πολέμησε στο μονοπάτι του. Εδώ συναντούμε το τζιχάντ και όχι το εχαρεμπ. Και αν αντικαταστήσουμε το πολέμησε με το αγωνίσου, αλλάζει ολοκληρωτικά η ουσία και αυτού του στίχου. Τελικά τι είναι η τζιχάντ? Οι συμβατικές ερμηνείες διακρίνουν τουλάχιστον δύο είδη τζιχάντ. Η μέγιστη τζιχάντ προϋποθέτει τον αγώνα ενάντια στην προσωπική αρνητική προδιάθεση, αφορά δηλαδή την ευλαβή συμπεριφορά. Η μικρότερη τζιχάντ, η τζιχάντ του σπαθιού, επιτρέπει τη χρήση βίας για την υπεράσπιση της πίστης, μόνο όταν οι μουσουλμάνοι εμποδίζονται στην άσκηση του θρησκεύματός τους. Αυτό δείχνει πόσο περιθωριακή είναι η ένοπλη αντίσταση, πολύ δε περισσότερο η επιθετικότητα στο συμβατικό δίκαιο. Η ερμηνεία των σύγχρονων ριζοσπαστών είναι πολύ διαφορετική. Αποκλειστική επιθετική και μέσω ενός λεξιλογίου περί υπεράσπισης της πίστης και ατομικού καθήκοντος στοχεύει προς την ισλαμοποίηση του κράτους και της κοινωνίας. Αποτελεί μάλιστα τόσο κεντρικό θέμα στη σύγχρονη ριζοσπαστική θεωρία, ώστε να θεωρείται το παραμελημένο καθήκον, ο έκτος στήλος του Ισλάμ. Αυτή η έντονη διαφορά ανάμεσα στις κλασικές και σύγχρονες ριζοσπαστικές έννοιες, αυτή η μετακίνηση από την πνευματική ερμηνεία στο επαναστατικό καθήκον χρήζει ερμηνείας. Η σταδιακή εξέλιξη της έννοιας της τζιχάντ, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο ένοπλος αγώνας ενάντια στην πολιτική καταπίεση, δεν μπορεί να διαχωριστεί από το ιστορικό πλαίσιο των 150 και πλέον ετών της ευρωπαϊκής νεοϊμπεριαλιστικής καταπίεσης. Είναι μια απάντηση στην πολιτική διαμάχη και στις πρακτικές των αυταρχικών κυβερνήσεων στο εσωτερικό των χωρών και των επιπτώσεων του ιμπεριαλισμού. Η περίπτωση της Αιγύπτου δείχνει ξεκάθαρα μια σπήρα αυταρχικών κυβερνήσεων, της έξωθεν παρεμβάσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση. Από τον ένοπλο αγώνα στις εκλογές, ο σύγχρονος Ισλαμισμός στην Αίγυπτο. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η μόνη ή τουλάχιστον η επικρατέστερη έκφραση του Ισλάμ στην πολιτική είναι βίαιη. Στη Μέση Ανατολή και αλλού έχουν εμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο, ακόμα και στην εξουσία, ισλαμιστικές ομάδες οι οποίες δεν είναι ούτε βίαιες ούτε ιδιαίτερα ριζοσπαστικές. Η Τουρκία, η Ιορδανία, το Μαρόκο και η Αίγυπτος αποτελούν τέτοια παραδείγματα.
Στην Ιορδανία και στο Μαρόκο οι Ισλαμιστές έχουν προσαρμοστεί σε μια πολιτική διαδικασία που κυριαρχείται από μια αυταρχική μοναρχία. Στην Τουρκία ένα Ισλαμικό κόμμα ανήλθε στην εξουσία το 2002, ενώ στην Αίγυπτο οι Ισλαμιστές παρέχουν τη μόνη αξιόπιστη μαζική στήριξη αντιπολίτευση στο αυταρχικό καθεστώς από τη δεκαετία του 1970. Η εμφάνιση αυτού του σύνθετου φάσματος της πολιτικής του Ισλαμισμού πηγάζει από την επίδραση της εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, την αποτυχία του αραβισμού και του αναπτυξιακού εθνικισμού, καθώς και την παρουσία αυταρχικών καθεστώτων σε όλη την περιοχή. Και πάλι η Αίγυπτος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πορείας. Ο αραβικός εθνικισμός υπέστη σοβαρό πλήγμα μετά την ήττα του στον πόλεμο των 6 ημερών του 1967 και έστρεψε την εξουσία προς τις πιο συντηρητικές και πιο φιλοδυτικές μοναρχίες που καθοδηγούνταν από τη Σαουδική Αραβία. Εν τούτης, οι διαπραγματεύσεις του Σαντάτ με το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του Οκτωβρίου του 1973 ήταν εκείνες που κατέληξαν στις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ, οι οποίες τελικά λύγησαν τον αραβικό εθνικισμό. Ακολούθως, παρόλο που η αραβική ταυτότητα παρέμεινε σημαντική, η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε πολύ για την αιτιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής και για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, οι οποίες απέτυχαν στην εκπλήρωση των υποσχέσεών τους, αλλά χρησιμοποιήθηκε εξίσου και για να εκφραστεί η διαμαρτυρία ενάντια στη διαφθορά, την ανηθικότητα κτλ. Ο Σαντάτ έγινε πρόεδρος μετά το θάνατο του Νάσερ το 1970, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι αυτή η διαδοχή θα διαρκούσε. Ωστόσο, αυτός ο υποθετικά ακίνδυνος αντιπρόεδρος διήφθηνε μια κοσμοϊστορική μεταβολή στην Αιγυπτιακή πολιτική, η οποία αποτελεί το πλαίσιο της σχέσης των καθεστώτων και της ισλαμιστικής αντιπολίτευσης μέχρι τις μέρες μας. Πολιτικά αδύναμος, στην αρχή ο Σαντάτ εδραίωσε την εξουσία του κάνοντας δύο πράγματα. Πρώτον, μπήκε σε πόλεμο με το Ισραήλ. Αυτό οδήγησε το Ισραήλ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο Σαντάτ κέρδισε αφενός την αποδοχή της κοινής γνώμης, αφετέρου τη Χερσόνησο του Σινά και το κανάλι του Σουέζ. Του δόθηκε επίσης η ευκαιρία να δηλώσει την αφοσίωσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς αντιπαθούσε τους Σοβιετικούς. Δεύτερον, απομόνωσε τον μονοκομματισμό του Νάσερ, την Αραβική Σοσιαλιστική Ένωση, χρησιμοποιώντας τη μουσουλμανική αδελφότητα ως εγχώριο αντίβαρο. Αυτή η επιλογή τακτικής είχε εκτεταμένες στρατηγικές επιπλοκές. Η ηγεσία της αδελφότητας είχε ήδη ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα στη φυλακή και κάποια ακραία τμήματά της διασπάστηκαν σε ομάδες. Το αποτέλεσμα αυτής της διεθνούς αναδιοργάνωσης του Σαντάτ ήταν η ειρήνη με το Ισραήλ που αποδυνάμωσε τους Άραβες ομολόγους του, ένα προσωπικό ταξίδι στην κατεχόμενη από τους Ισραηλινούς Ιερουσαλήμ και μια ομιλία στο Κνεσέτ για την οποία δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Η οικονομική φιλελευθερωποίηση, που ήταν το ζητούμενο των ΗΠΑ αλλά και των αστών συμμάχων του Σαντάτ, είχε άσχημη επίδραση στους φτωχούς και προκάλεσε εκτεταμένες εξεγέρσεις. Οι περιοδικές λήψεις δραστικών μέτρων κατά της αντιπολίτευσης αλλά και οι πολιτικές και οικονομικές του μεταρρυθμίσεις οδήγησαν στην καταστροφή του. Ο Σαντάτ ανακάλυψε ότι τελικά δεν μπορούσε να ελέγξει τις δυνάμεις που είχε απελευθερώσει και δολοφονήθηκε σε στρατιωτική παρέλαση το 1981. Ο Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος με τη σειρά του κληρονόμησε την Προεδρία, συνέχισε να κινείται με εναλλασσόμενους κύκλους φιλελευθερωποίησης και καταπίεσης, κάτι που είχε κάνει ο προκάτοχός του προκειμένου να διαχειριστεί την εσωτερική πολιτική. Κήρυξε άμεσα τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενώ επέτρεψε τις εκλογές διασφάλισε ότι το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα θα παρέμενε στην εξουσία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε και την Προεδρία του.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν σε εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 3.

Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ορωμιών 1914-1918. Δυτική Μικρά Ασία, δεύτερο μέρος, μαρτυρίες. Η σφαγή της Φώκιας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Μικρασιατική καταστροφή και για το υπόβαθρο που προηγήθηκε πριν από αυτήν, όλα τα γεγονότα αυτά δηλαδή που προηγήθηκαν πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918 και θα μιλήσουμε για την σφαγή της Φώκειας. Μια σφαγή η οποία έγινε τον Ιούνιο του 1914. Θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε έτσι πολλά πράγματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, είναι και ιστορικός ερευνητής, γνωρίζει αυτό το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε μαζί του. Χαίρετε κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σρούγκλε, χαίρομαι που είμαστε μαζί και τα λέμε πάνω σε ένα τέτοιο άκρος σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα.
0: Δική μας η χαρά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα κύριε Παπαδημητρίου. Ήθελα λίγο ξεκινώντας την συζήτησή μας, τη συνομιλία μας, να αναφερθούμε στις ιστορικές συνθήκες της εποχής εκείνης, έτσι όπως αυτές έτσι είχαν διαμορφωθεί εκείνο το διάστημα, στις αρχές του 20ου αιώνα δηλαδή.
1: Για να κατανοήσει κανείς τα γεγονότα του 1914 πρέπει να τρέξει αρκετά πίσω και συγκεκριμένα το 1891 όταν στη Γενέβη από εξόριστους Οθωμανούς ιδρύθηκε η Ένωση και Πρόοδος. Ήταν ο οργανισμός που αντιπολιτευόταν τότε τον Σουλτάνο και ήθελε να φέρει το κράτος, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατέρεε όλο και περισσότερο, καινούργιες ιδέες, ευρωπαϊκού κυρίως χαρακτήρα, αλλά και ένα καινούργιο πνεύμα και, εν πάση περιπτώσει, να ανανεώσει την ύπαρξή της. Οι Τούρκοι που μοιράζονταν τέτοιες ιδέες χαρακτηρίζονται με μια ονομασία ως Νεότουρκοι. Το 1906 μετεγκαταστάθηκαν πλέον στη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε ήταν κέντρο ανανεωτικών ιδεών για διάφορους λόγους. Ήταν μια ανοιχτή έτσι, κοινωνία, υπήρχαν πολλοί αξιωματικοί ανώτεροι, υπήρχαν σχολές από όπου αποφυτούσαν και γενικότερα υιοθέτησαν τα καινούργια στοιχεία. Όπως ξέρουμε, το 1908, τον Ιούλιο, οι Νεότουρκοι κατέλαβαν ουσιαστικά την εξουσία, ωστόσο πολύ γρήγορα.
0: Έχουμε το πραξικόπημα των Νεότουρκων, έτσι δεν είναι? Νομίζω έτσι έχει μείνει γνωστό.
1: Τον Ιούλιο του 1908 εκδιώκεται ο πολύ αυταρχικός αυτοκράτορας, ο Αβδούλ Χαμίτ, και αναλαμβάνουν κάποιοι νέοι σχετικά αξιωματικοί, οι οποίοι εμφορούνται μεν από ευρωπαϊκές ιδέες, το φετικισμό κυρίως, ωστόσο από ό,τι πολύ γρήγορα φάνηκε είχαν έντονες απολυταρχικές τάσεις και πίστευαν και αυτοί στις πολύ παλιές έτσι, πολιτιστικές καταβολές των Τούρκων, δηλαδή στην επικράτηση δια της ισχύως, στη χρήση της βίας, ακόμα και στην εξόντωση των αντιπάλων.
0: Ποιες ήταν αυτές οι ιδέες, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Παπαδημητρίου, ποιες ήταν αυτές οι ιδέες και αυτό το καινούριο πνεύμα που ήθελαν να εισαγάγουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοί οι Νεότουρκοι?
1: Το καινούριο πνεύμα είχε να κάνει κυρίως με αυτό που στην ευρωπαϊκή ιστορία είναι γνωστό ως φετικισμός. Δηλαδή μια έμφαση στα επιστημονικά δεδομένα και μια προσπάθεια εξυγχρονισμού όλων των θεσμικών δομών και των κοινωνικών σε κάποιο βαθμό μέσα στη λογική των όσων είχε προτάξει ο διαφωτισμός, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο ήταν έντονη και η αίσθηση που έκανε το βιβλίο του Νίτσε που μίλαγε για υπεράνθρωπο και επιπλέον αυτές οι ιδέες ενσωματώθηκαν στο τουρκικό ας πούμε δόγμα από τον διανοητή τον Ζιγιά Γκιοκάλπ, ο οποίος ήταν εκείνος που έδωσε τα στοιχεία του παντουρκισμού και μίλησε για μια φυλή η οποία είναι πολύ σημαντική, η οποία είναι ανώτερη από πολλές άλλες, προκειμένου να δώσει έτσι έμφαση στα στοιχεία τα τουρκικά. Αυτά τα υιοθέτησαν οι νεότουρκοι και όταν ήρθαν στην εξουσία πλέον προσπαθούσαν να βρουν μεθόδους για να τα εφαρμόσουν.
0: Θυμίζει λίγο εμένα ιδέες ίσως ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος αυτός ο παντουρκισμός, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Πολύ εύστοχα το λέτε. Σαφώς έχει στοιχεία ολοκληρωτικού καθεστώτος στον βαθμό που ακριβώς υιοθετεί ιδέες απολυταρχικού τύπου μέχρι σε εξοντώσεως της οποιασδήποτε αντίθετης φωνής. Και τώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία, την οποία συνέθεταν διάφοροι λαοί και η οποία είχε πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια με κυρίαρχο μεν το τουρκικό στοιχείο, αλλά και με πολύ μεγάλη παρουσία και ειδικότερα σε ορισμένους τομείς κυρίαρχα ήταν άλλα έθνη, πλέον μπαίνανε θέματα πώς όλοι αυτοί θα μπορούσαν να βρεθούν κάτω από ένα εθνικό κράτος όπως το οραματίζονταν οι Νεότουρκοι. Ποιος εθνικό εννοούσαν βέβαια? Το τουρκικό έθνος. Οι άλλες λοιπόν, τα άλλα έθνη που συμβιούσαν μέχρι τότε υπό τη σκέψη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτομάτως μπαίνανε σε ένα ερωτηματικό. Ποια θα ήταν η περαιτέρω πορεία τους? Και την απάντηση φαίνεται πως τη βρήκανε σε συνεργασία οι Νεότουρκοι που είχαν εξουσία. Μιλάμε κυρίως για τρία πρόσωπα, τον Ενβέρ, τον Ταλάτ και τον Τζεμάλ, οι οποίοι σε συνεργασία με Γερμανούς συμβούλους, κυρίαρχη φυσιογνωμία είναι ο στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς, οι οποίοι τους μετέφεραν την γερμανική μιλιταριστική λογική προκειμένου να αναδιοργανωθεί ο ηττημένος στους Βαλκανικούς πολέμους του Οθωμανικού στρατός. Σε αυτή τη λογική και σε αυτά τα πλαίσια οι Γερμανοί πρότειναν από ό,τι φαίνεται να μην είναι ευάλωτα τα νότα του Οθωμανικού στρατού. Τι εννοούσαν με αυτό? Ότι όταν υπάρχουν συμπαγείς πληθυσμοί άλλων εθνών εντός της αυτοκρατορίας είναι πολύ πιθανό να παίξουν ένα ρόλο αρνητικό απέναντι σε μελλοντικούς αντιπάλους. Και γι' αυτό θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ώστε να αναγκαστούν ή να φύγουν ή εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φάνηκε και στην πορεία, ακόμα και να εξοντωθούν οι πιθανοί μελλοντικοί αντίπαλοι. Μάλιστα, σήμερα γνωρίζουμε, τότε δεν ήταν γνωστό, πως η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων αποφασίστηκε πράγματι το 1911, τον Οκτώβριο του 1911, στο επίσημο συνέδριο που έκανε η Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λήφθηκαν οι αποφάσεις και δρομολογήθηκαν τα βασικά σχέδια τα οποία στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια δόθηκε ευκαιρία να εφαρμοστούν.
0: Βλέπουμε δηλαδή ότι, βλέπουμε ότι οι βάσεις μπαίνουν νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, πριν από αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας που έχουμε 14 με 18.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως έγινε γνωστό αργότερα από μαρτυρίες και από διάφορα τεκμήρια. Εκείνη την περίοδο αυτό που ήταν γνωστό ήταν μόνο οι εκδηλώσεις, οι οποίες όμως ενώ ξεκίνησαν από διάφορα επεισόδια, κυρίως τον Ιανουάριο του 1914, από επεισόδια μεταξύ Οθωμανών, οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να φύγουν από τα Βαλκάνια, από τις χώρες που είχαν απελευθερωθεί από τα κράτη των Βαλκανίων κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όχι πάρα πολύ είναι γεγονός, γιατί αρκετοί μείνανε στα μέρη, έστω και με στα μέρη που απελευθέρωσε η Ελλάδα, με ελληνική διοίκηση, στα μέρη της Σερβίας υπό σερβική διοίκηση, στα μέρη της Βουλγαρίας υπό βουλγαρική διοίκηση. Ωστόσο αρκετοί φύγαν και πήγαν στη Μικρά Ασία. Εκεί πέρα ήρθαν αμέσως σε τριβές και σε συγκρούσεις με τους ντόπιους βέβαια. Αυτές οι συγκρούσεις πυροδότησαν στη συνέχεια μια σειρά από ενέργειες οι οποίες εντάσσονταν στο σχέδιο που είπαμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως προηγουμένως και τους Βαλκανικούς πολέμους, οι οποίοι κατά πόσο αν θέλετε, διαφοροποιούν τις καταστάσεις, τις συνθήκες και το αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων.
1: Οπωσδήποτε οι Βαλκανικοί πολέμοι έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε στη Βαλκανική για 4-5 αιώνες, μέσα σε μερικούς μήνες αλλάζει άραδεν. Η ισχύς του Οθωμανικού κράτους περιορίζεται μόνο στη σημερινή Ανατολική Θράκη. Όλα τα άλλα μέρη είτε γίνονται κτίσεις πλέον του ελληνικού κράτους, Μακεδονία, Φερυπίν και Ήπειρος, ή του Σερβικού κράτους ή του Βουλγαρικού κράτους. Ακόμα και η νεοσύστατη Αλβανία εγκαθίσταται σε μέρη που πρώην ήταν Οθωμανικά. Επιπλέον υπάρχει η αίσθηση της ήττας και μάλιστα της συντριπτικής ήττας. Έτσι, ο Οθωμανικός στρατός υπέστη πολύ σημαντικές ήττες και αυτό δημιουργεί μια ένταση του εθνικισμού προκειμένου να υπάρξει μια αναδιοργάνωση και ενδεχόμενα μια ανταπόδοση. Αυτό είναι έντονο σε όλους τους στρατιωτικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γι' αυτό κιόλας, όπως πολύ σωστά έχουν γράψει κάποιοι συγγραφείς, πέφτουν στην αγκαλιά των Γερμανών προκειμένου να αναδιοργανώσουν το στρατό τους και να μην υποστούν πάλι αντίστοιχες ήττες.
0: Πώς προκύπτει αυτή η συνεργασία, αν θέλετε, Γερμανών με νεοτουρκούς? Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, αλλά έτσι όπως η σκέψη σας νομίζω με οδηγεί πάλι σας το ίδιο ερώτημα, να σας κάνω το ίδιο ερώτημα. Πώς προκύπτει αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία?
1: Είναι γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε συνεχείς σχέσεις με πολλές δυτικές δυνάμεις. Και η Αγγλία έπαιζε σημαντικό ρόλο και η Γαλλία από πολύ παλιά. Κόντρα υπήρχε κυρίως με τους Ρώσους. Ωστόσο η Γαλλία και η Αγγλία, με τη δεύτερη κυρίως, είχαν σώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την κατάρρευση κατά από τα χτυπήματα των Ρώσων. Από την εποχή όμως που η Γερμανία ενοποιείται και αρχίζει να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, η Γερμανία βρίσκει τις περισσότερες αγορές κλειστές, λόγω του ότι είχαν προηγηθεί η Αγγλία, η Γαλλία και οι άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Γι' αυτό και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ανατολή. Υπάρχει και ένα σύνθημα κιόλας γερμανικό ότι να κάνουμε επενδύσεις και να προωθούμε προς Ανατολή. Έτσι, με άξονα την χρηματοδότηση του σιδηροδρόμου Βερολίνο-Βυζάντιο-Βαγδάτη, ΒΒΒ, έτσι για να το θυμάται κανείς εύκολα, οι Γερμανοί εισδύουν όλο και περισσότερο, δίνουν πολύ μεγάλα δάνεια και εισδύουν όλο και περισσότερο οικονομικά στην καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό όμως συνδυάστηκε, επειδή η Γερμανία ήταν ένα πολιταρχικό κράτος, τέριαξε πολύ εύκολα με το εξίσου απολυταρχικό κράτος των Οθωμανών. Οπότε η προσέγγιση ήταν πολύ γρήγορη και πριν τους Βαλκανικούς πολέμους οι Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί ως σύμβουλοι και είχαν προσπαθήσει να αναδιοργανώσουν τον στρατό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο αυτό απέτυχε. Για διάφορους λόγους, δεν έχει τόσο σημασία να μπούμε σε λεπτομέρειες, πάντως παρότι είχαν υπάρξει γερμανικά σχέδια για επιστράτευση και όλα αυτά, ο γερμανικός ας πούμε σχεδιασμός δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί από τον Οθωμανικό στρατό και ένα μεγάλο μέρος του κιόλας το ότι δεν πέτυχε είχε να κάνει με τη δράση του ελληνικού στόλου που απέκοψε τις μεταφορές τουρκικών στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή, Τούρκων στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή προς τα Βαλκάνια. Ωστόσο ανανεώνεται οι Τούρκοι δηλαδή επανεπενδύουν στους Γερμανούς συμβούλους, έρχονται καινούργοι Γερμανοί, περισσότεροι και μάλιστα αυτή τη φορά όχι ως σύμβουλοι, και αυτό είναι και χαρακτηριστικό της διείσδυσης του γερμανικού πνεύματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναλαμβάνουν κανονικά διοικήσεις. Ο Λίμαν Πον Σάντερς είναι στρατηγός, διοικεί Οθωμανικά στρατεύματα. Παίρνει τον τίτλο του επιθεωρητή, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλοι αξιωματικοί όμως Γερμανοί γίνονται διοικητές στρατιών, σωμάτων στρατού, διοικούν απευθείας δηλαδή Τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτες. Μάλιστα, εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε πως ένα σώμα 10.000 περίπου αξιωματικών που έχει ο τουρκικός στρατός, οι 1.500 οι οποίοι είναι σε μεσαία αξιώματα εκείνη την περίοδο, αλλά έχουν σπουδάσει ή έχουν συνεργαστεί με Γερμανούς, είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν την ταχύτερη εξέλιξη και θα αναδειχθούν μέσα από αυτούς και όλοι εκείνοι που θα τους βρούμε στο Μικρασιατικό πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ένας από αυτούς, έτσι, από τους ευνοούμενους δηλαδή των Γερμανών.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπαδημητρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την περίοδο και πώς φτάνουμε σε αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας στη Δυτική Μικρά Ασία. Θα μιλήσουμε αργότερα βεβαίως σε λίγο για τη σφαγή της Φώκειας. Προηγουμένως μας λέγατε για τον ρόλο που έπαιξαν οι Γερμανοί και για αυτή τη συνεργασία Γερμανών και Οθωμανών, που βλέπουμε τους Γερμανούς να αναλαμβάνουν τη διοίκηση Οθωμανικών στρατευμάτων, όπως μας είπατε. Ήθελα έτσι να δούμε, καθώς ήδη έχουμε αναφέρει το 1911 αποφασίζεται η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων, πώς φτάνουμε λοιπόν και πώς εξελίσσεται αυτή η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών το 1914 μέχρι το 1918 στη Δυτική Μικρά Ασία. Πώς φτάνουμε και στη σφαγή της Φώκειας δηλαδή.
1: Έχει τελειώσει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με το νέο ημερολόγιο που είχαν τότε οι Ευρωπαίοι. Και, εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός στρατός και όλοι οι άλλοι στρατοί αποστρατεύονται και επανέρχονται, ας πούμε, σε ειρηνική περίοδο. Αυτό γίνεται το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1913. Αρκετοί μεταναστεύουν, όπως είπαμε, μουσουλμάνοι προς την Μικρά Ασία και από το χειμώνα πλέον του 13-14 ξεκινάνε οι τριβές. Mm-hmm. Αυτές τις τριβές, δηλαδή τις κόντρες μεταξύ νεοφερμένων μουσουλμάνων, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν μεταφέρει καμία ιδιαίτερη περιουσία, ψάχναν να βρουν σπίτι, έρχονται σε κόντρα με τους χριστιανούς της Δυτικής Μικράς Ασίας, Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά και Αρμένιους και άλλους χριστιανούς, και εδώ υποφελείται πλέον η τουρκική διοίκηση. Με αφορμή τις κόντρες που υπάρχουν, βρίσκει ευκαιρία και κάνει τις πρώτες διερευνητικές εφόδους. Mm-hmm. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο του 2014, κυρίως στην περιοχή της Μενεμένης, λίγο έξω από τη Σμύρνη, και στην περιοχή της Περγάμου, όπου σημειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια. Δηλαδή, Οθωμανοί, ντόπιοι αλλά και νεοφέρμενοι, που έχουν έρθει δηλαδή από τα άλλα μέρη των Βαλκανίων που λέγαμε, επιτίθενται εναντίον των περιουσιών καταρχήν, προπυλακίζουν αυτό που λέμε σήμερα, αλλά σταδιακά η ένταση της βίας μεγαλώνει και δημιουργούν σημαντικά επεισόδια έναντι με τους Έλληνες της περιοχής. Τα επεισόδια αυτά γίνονται γνωστά τόσο στην κυβέρνηση την Οθωμανική στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στην ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο τότε, και υπάρχει και αντίδραση άμεση και όσο δυνατόν πιο έντονη. Στην Κωνσταντινούπολη ο Έλληνας πρέσβης Δημήτριος Πανάς ήταν το όνομά του, είναι ιδιαίτερα έμπειρος, ενημερώνει διαρκώς και βρίσκεται σε συνεργασία με τον ίδιο το Βενιζέλο, και υπάρχει σαφής ελληνική αντίδραση, η οποία δείχνει κιόλας την αυξανόμενη ένταση των βιαίων επεισοδίων που γίνονται. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, φτάνουμε κάποια στιγμή στις 29 Μαΐου, ο Βενιζέλος στέλνει ένα μήνυμα προς τους, μια διακοίνωση προς την κυβέρνηση την Οθωμανική: σταματήστε τα επεισόδια, γιατί αλλιώς, τους λέει, θα φτάσουμε στα έσκατα μέτρα. Απειλή δηλαδή καθαρά με πόλεμο. Πρέπει να έχουμε στο νου μας όμως ότι εκείνη την περίοδο γίνεται το εξής καταπληκτικό, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν σύνορα χερσαία. Γιατί στην περιοχή της Θράκης, τη Δυτική Θράκη, την κατήχε η Βουλγαρία. Τα μόνα σύνορα, τα μόνα μέρη που θα μπορούσαν να γίνουν συγκρούσεις είναι ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου. Mm-hmm. Οι Έλληνες έχουν απελευθερώσει τα νησιά, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο κλπ. Και στην απέναντι ακτή είναι οι Οθωμανοί. Γι' αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα η ισορροπία ναυτικής ισχύως ανάμεσα στους δύο αντιπάλους. Και γι' αυτό εκείνη την περίοδο και οι δύο αντίπαλοι, ξεκινώντας οι Τούρκοι, κάνουν μεγάλες αγορές πολεμικών πλοίων. Μια και φαίνεται ότι ο επερχόμενος πόλεμος θα είναι κυρίως πόλεμος στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η συνέχεια είναι αυτή που λίγο πολύ είπατε κι εσείς. 11, 12, 13 Ιουνίου η Φώκεια είναι ακριβώς εκείνη η σχεδόν αμιγώς κατοικούμενη από Έλληνες πόλη, η οποία θα υποστηρίζει

0: αυτή την μέχρι τότε πιο, ας πούμε, έντονη κακοποίηση. Είναι μια πόλη πανάρχια, έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Από αυτήν ξεκίνησαν Έλληνες άπικοι και φτιάξανε άλλες πόλεις γύρω από τη Μεσόγειο, μία των οποίων είναι η Μασσαλία. Εκείνη την περίοδο, παρότι οι σχετικοί αριθμοί έχουν κάποια απόκληση, πάντως όλοι συμφωνούν ότι είτε στους 7.500 που δίνει μία απογραφή οι 6.500 ήταν Έλληνες, είτε στους 8.000 κατοίκους που δίνει μια άλλη απογραφή οι 7.000 ήταν Έλληνες.
1: Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι Έλληνες, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι οποίοι ήταν και σχετικά ευκατάστατοι, γιατί ήταν και ναυτικοί και είχαν και κτήματα στη γύρω περιοχή η οποία είναι σχετικά πλούσια. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν, από ό,τι φαίνεται την στοχοποίησαν, ο τότε Τούρκος διοικητής, ο Ραχμί Μπέης, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα που έχει απασχολήσει πολύ με την συμπεριφορά του, γιατί αφενός μεν φαίνεται να τα έχει καλά με τους χριστιανούς ορισμένες περιοχές, από την άλλη μεριά παίρνει αποφάσεις για διάφορες βίαιες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς πάντως ό,τι έγινε έγινε κατόπιν σχεδίου και ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέραμε πριν. Η Φώκια λοιπόν από τις 11 Ιουνίου το βράδυ, όλη τη μέρα την επόμενη και μέχρι το απόγευμα της 13ης υπέστη ουσιαστικά εισβολή ατάκτων καταρχήν, αλλά και οι τακτικοί Τούρκοι, χωροφύλακες κυρίως που υπήρχαν, δηλαδή οι εκπρόσωποι της τουρκικής κρατικής αρχής, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να παρεμποδίσουν.
1: Αυτοί οι άτακτοι τι ήταν?
0: Ήτανε και από τις δύο μεριές, δηλαδή και ντόπιοι, και μάλιστα υπάρχει μία από τις πολύ σημαντικές αναφορές που έχουμε που, από αυτόπτες μάρτυρες, είναι του Γάλλου αρχαιολόγου Φελίξ Σαρτιό. Ο Γάλλος αυτός ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, μηχανικός και αρχαιολόγος, και είχε πάρει την άδεια από τη γαλλική κυβέρνηση, είχε εγκατασταθεί στη Φώκια μαζί με ένα μικρό συνεργείο Γάλλων, και κάνανε μελέτες, κάνανε αρχαιολογικές ανασκαφές, ακριβώς επειδή συνδεόταν η Φώκια με τη Μασσαλία. Να βρούνε δηλαδή το πώς ξεκίνησε τέλος πάντων η ίδρυση της Μασσαλίας. Αυτό ήταν το, αυτό έψαχναν.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, μια ανοτελεία κύριε Παπαδημητρίου στη συζήτησή μας, ναι. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, πρέπει να πάμε σε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918. Στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε. Μιλάμε για την σφαγή της Φώκιας 11, 12 και 13 Ιουνίου του 1914, όπως μας είπε ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης και ιστορικός ερευνητής. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Παπαδημητρίου, να συνεχίσουμε, γιατί μας λέγατε ακριβώς για αυτή τη μαρτυρία, για τις μαρτυρίες του Φελίξ Σαρτ, ενός Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού, ο οποίος έκανε ένα σκαφέ στην περιοχή, είχε πάρει την άδεια τη γαλλική κυβέρνηση και προσπαθούσε ακριβώς να βρει ευρήματα που συνέδεαν αυτή την περιοχή με τη Μασσαλία, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτόν οφείλουμε τις περισσότερες μαρτυρίες και μάλιστα και κάποιες εντυπωσιακές φωτογραφίες σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη ακριβώς τη δραματική περίοδο. Το θέμα είναι ότι ο Σαρτιό ακριβώς αναφέρει πως συμμετείχαν κυρίως άτακτοι, ορισμένους τους ήξερε και ο ίδιος, γιατί τους είχε χρησιμοποιήσει ως εργάτες στις ανασκαφές που έκανε. Επιπλέον όμως συμμετείχαν και αρκετοί άλλοι που δεν τους ήξερε και που πιθανότατα ήταν ακριβώς εκείνοι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είχαν έρθει από άλλες χώρες των Βαλκανίων που είχαν απελευθερωθεί πλέον. Αυτό όμως που σημειώνει και ο Σαρτιό και οι δικοί του συνεργάτες είναι ότι δεν υπάρχει σε όλη την περίοδο αυτή των δύο ημερών δεν υπάρχει το επίσημο τουρκικό κράτος. Και όταν εμφανίζεται κάποιοι χωροφύλακες μόνο, λέει, τέσσερις χωροφύλακες φρουρούσαν το δικό του σπίτι που είχε κρεμάσει και μια γαλλική σημαία προκειμένου να μην μπουν και το λαιλατήσουν, όπως ακριβώς γινόταν με όλα τα άλλα. Mm-hmm. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίστηκαν, λέει, χωροφύλακες, μιλάμε για τη στρατοχωροφυλακή και σήμερα υπάρχει τέτοια στο τουρκικό κράτος, ήταν κάτι πολύ παλιό, οι στρατοχωροφύλακες, οπλισμένοι στην ουσία χωροφύλακες, οι οποίοι όμως από ένα σημείο και πέρα έπεσαν και αυτοί στη λαιλασία.
1: Mm-hmm. Και αυτοί οι ντόπιοι τι κάνουν, πώς κινούνται δηλαδή οι άτακτοι και ντόπιοι αλλά και μη ντόπιοι, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που, τι είναι αυτό που κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους?
0: Χτυπάνε τα σπίτια, σπάνε τις πόρτες, μπαίνουν μέσα και λαιλατούν ό,τι μπορούν να λαιλατήσουν. Αν βρουν αντίσταση βιοπραγούν εναντίον των κατοίκων. Επιπλέον, σε πολλά μέρη, το αναφέρει και ο Σαρτιό, επειδή η πόλη, μια πόλη τώρα 7-8.000 κατοίκων, είναι μια σημαντική πόλη, δεν μπορεί να έχει κανείς εικόνα πλήρη. Ο Σαρτιό και οι δικοί του γράφουν για αυτά που είδαν, τα οποία κυρίως εκτυλίσσονται στην παραλία, όπου μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει πανικός, ακόμα και σε πολύ μικρό βάθος θαλάσσης γίνονται πνιγμοί. Μέσα στον πανικό, μέσα στην παραζάλη, πατώντας ο ένας τον άλλο, ατυχώς χάνονται άνθρωποι. Επιπλέον, όλοι έχουν τον τρόμο στα μάτια τους, γιατί ακριβώς επιδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κάτω από την απειλή όπλων και κακοποιήσεων. Πολλές γυναίκες βιάζονται και τις αναζητούν οι δικοί τους. Όλη αυτή η κατάσταση που, βάση περιπτώσει, συνθέτει το δράμα των αυτό που λέμε ομότητες και βιοπραγίες. Ο αριθμός των νεκρών κινείται μεταξύ 60 και 100. 81 είναι αυτό που σήμερα γίνεται αποδεκτό. Ωστόσο, όλοι έχουν κακοποιηθεί και όλοι βέβαια έχουν τρομοκρατηθεί.
1: Mm-hmm. Αυτό γίνεται, αυτές οι ομότητες και οι βιοπραγίες γίνεται εναντίον του συνόλου των Ελλήνων, του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ναι. Δεν φαίνεται στοιχεία να γλιτώνει τίποτα. Mm-hmm. Οι μόνοι που καταφέρουν και δεν αντιμετωπίζουν έτσι τέτοια ζητήματα είναι εκείνοι που προλαβαίνουν και υψώνουν μια γαλλική σημαία, όπως του συμβούλεψε ο Σαρτιό, ή που μπαίνουν στα σπίτια των Γάλλων αρχαιολόγων και κρύβονται εκεί. Μάλιστα, ο ίδιος αργότερα, όταν έγραψε για αυτά, σημειώνει έτσι κάπως με πικρία ότι η Φώκια, η γενεσιουργός πόλη της Μασσαλίας, κάηκε και καταστράφηκε κάτω από τα χρώματα της τρίχρωμης σημαίας. Εννοούσε τη γαλλική σημαία, έτσι, την τρικολόρ, όπως είναι γνωστή. Mm-hmm. Γιατί τα σπίτια που διασώθηκαν είχαν ακριβώς διασωθεί επειδή οι Τούρκοι σεβάστηκαν την γαλλική σημαία.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται πως λαιλατείται ό,τι μπορεί να λαιλατηθεί. Δημιουργούνται μπόγοι και φορτώνονται σε κάρα, τα οποία μετά μεταφέρονται προς το εσωτερικό, και ό,τι δεν μπορεί να λαιλατηθεί γίνεται αντικείμενο πυρπόλησης. Καίγονται τα περισσότερα σπίτια, η φωτιά μεταδίδεται και η πόλη έχει αυτή την τύχη. Καταστρέφεται ολοκληρωτικά από την φωτιά.
1: Και μιλάμε για τρεις μέρες, έτσι, 11, 12 και 13 Ιουνίου.
0: Στην ουσία είναι από τις 7, λέει, το απόγευμα της 11ης Ιουνίου, όλη την 12η και μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα της 13ης Ιουνίου. Τότε στις 13, γιατί τα νέα έχουν διαδοθεί, φτάσανε κάποια πλοία τα οποία έστειλαν ορισμένοι, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα. Ο Δανός πρόξενος της Σμύρνης ήταν ένας από αυτούς. Κάποιοι Έλληνες πάλι πλειοκτήτες ευαισθητοποιημένοι πήγανε και διέσωσαν έτσι κόσμο, και οι περισσότεροι φεύγουν με αυτά τα πλοία και μεταφέρονται καταρχάς στο γειτονικό νησί, στη Μυτιλίνη, και μετά από εκεί πέρα παίρνουν το δρόμο είτε για την Αθήνα είτε για τον Πειραιά.
1: Η Μυτιλίνη είναι ακριβώς απέναντι από την Φώκια.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι απέναντι πάντως. Είναι το πιο κοντινό, ας πούμε, μέρος που μπορούσαν να νιώθουν ασφάλεια.
1: Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες για αυτά τα γεγονότα, για τις ομότητες και τις βιοπραγίες, ουσιαστικά για τη σφαγή αυτή της Φώκιας, εκτός από αυτές τις μαρτυρίες του Σαρτιό και των συνεργατών του, κύριε Παπαδημητρίου.
0: Υπάρχει μαρτυρία και του Δανού πρόξενου, όπως σας είπα, Δανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος λίγο πολύ γράφει τα ίδια. Υπάρχει ένας Γάλλος καπετάνιος, ο οποίος προς τιμήν του βρέθηκε εκεί πέρα και βοήθησε και αυτός κόσμο να φύγει. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι συνεισέφεραν, και τέλος, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ο οποίος δούλευε στην Κωνσταντινούπολη και γενικά έγραφε φιλοτουρκικά άρθρα για το γερμανικό κοινό, επισκέφτεται την περιοχή και καταγράφει ακριβώς ότι η πόλη καταστράφηκε. Δηλαδή υπάρχει και τέτοια μαρτυρία. Τώρα, όλα αυτά προφανώς έγιναν αντικείμενα διηγήσεων και εξιστορήσεων. Ένας αριθμός από τους Φωκαείς έφτασε στον Πειραιά και ένας άλλος αριθμός στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ οι αριθμοί διαφέρουν. Άλλοι μιλάνε για 3.000 και 5.000, άλλοι για 2 και 3, δεν έχει τόσο σημασία. Πάντως οι άνθρωποι μοιράστηκαν ως πρόσφυγες πλέον σε πόλεις του ελληνικού κράτους. Και οι οποίοι βέβαια αναφέρουν τι υπέστησαν. Έχουν γίνει αρκετές τέτοιες καταγραφές, συμφωνούν όλες στις βιοπραγίες και στο τι έγινε. Δεν έχει τόσο νόημα να πούμε, για να, ας πούμε, εξάψουμε τη φαντασία, το ότι πολλοί σκοτωμένοι ρίχθηκαν σε ένα πηγάδι κλπ. Θέλω να πω, δεν έχει νόημα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες ακροτήτων. Πάντως η ουσία έχει δοθεί, ότι άτακτοι ως επιτοπλίστων, χωρίς όμως κανέναν περιορισμό από υπεύθυνες αρχές, μπήκανε σε μια πόλη μερικών χιλιάδων κατοίκων, τηλεϊλάτισαν, κακοποίησαν τον πληθυσμό και τον εξανάγκασαν στο να φύγει από τα πατρογονικά του μέρη.
1: Μάλιστα, προφανώς αυτό είναι ένα τεράστιο σοκ για τους Έλληνες της περιοχής, της Φώκιας, μια πολύ μεγάλη τραγωδία, κύριε Παπαδημητρίου, για την οποία γνώριζα, δηλαδή είχαν ενδεχομένως κάτι ακούσει, ή ήταν ένα γεγονός το οποίο έπιασε τους πάντες εξαπίνης αυτό.
0: Είχανε, όπως
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό, ναι.
0: Είχαν υπάρξει βία επεισόδια και ήταν γνωστό ότι υπήρχαν, αλλά ότι υπήρχαν τέλος πάντων σε εξέλιξη γεγονότα. Αλλά σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ένταση και με αυτόν τον ολοκληρωτικό τρόπο, δηλαδή μια πόλη ολοκληρωτικά έπαψε να είναι ελληνική, έτσι εξαλείφθηκε ουσιαστικά από τον χάρτη της Μικράς Ασίας. Αυτό σηματοδοτεί κάτι καινούριο. Η ένταση δηλαδή του γεγονότος οριοθετεί τα πράγματα σε διαφορετική βάση. Και αυτό εννοείται πως δεν πέρασε απαρατήρητο. Έφτασαν τα νέα και στην Κωνσταντινούπολη. Υποτίθεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τυπικού προσχηματικού χαρακτήρα, έτσι ότι οι τουρκές αρχές έλαβαν κάποια μέτρα. Επιπλέον όμως καταγράφηκαν και φτάσανε ως επίσημες αναφορές πάλι από την ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν καταγραφεί και έχουν αναδειχθεί για να ξέρει όλος ο κόσμος το τι έγινε. Mm-hmm. Ο Σαρτιό πάντως, ο οποίος ναι. πολύ φιλότιμα έκανε προσπάθεια ακριβώς να διασώσει τη μνήμη, δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτό, δηλαδή από το ότι ο ευρωπαϊκός κόσμος, γενικότερα οι άνθρωποι, δείξανε την απαραίτητη ευαισθησία. Βέβαια, την ίδια περίοδο μπαίνουν σε εξέλιξη τα γεγονότα που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Mm-hmm. Οπότε το γεγονός της καταστροφής της Φώκιας πέρασε στα πολύ ψηλά και ατυχώς σε μεγάλο βαθμό περνάει ακόμα. Παρότι ουσιαστικά ήταν ένας φάρος, σηματοδότησε, αποκάλυψε αν θέλετε τα σχέδια που είχαν οι κυβερνώντες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο για τους αλλοεθνείς.
1: Μάλιστα. Θα πούμε
0: και
1: περισσότερο.
0: Τα οποία εξακολούθησαν. Εννοείται.
1: Βεβαίως. Με το αποκορύφωμα βεβαίως το 22. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάω εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Παπαδημητρίου. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 10 λεπτά στην διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης. Μιλάμε με τη βοήθειά του για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, 14 με 18, στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε και συγκεκριμένα μιλάμε για την σφαγή στην Φώκια. Μας λέγατε προηγουμένως και τις μαρτυρίες βεβαίως που υπήρξαν και του Φελίξ Αρτιό, αυτού του Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, έκανε αρχαιολογικές έρευνες, και ενός Γερμανού δημοσιογράφου και πολλών άλλων και του Δανού πρέσβη. Υπήρχαν λοιπόν μαρτυρίες για τα τραγικά αυτά γεγονότα στη Φώκια για 2 ημέρες, από το απόγευμα της 11ης μέχρι το απόγευμα της 13ης Ιουνίου του 1914, για τις συνέπειες βεβαίως αυτών των ομοτήτων και των βιοπραγιών, ότι ουσιαστικά αυτή η πόλη καταστράφηκε, το ελληνικό στοιχείο έπαψε εκεί να υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε προηγουμένως ότι ουσιαστικά το 1914 ξεκινά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ποια είναι η στάση των μεγάλων δυνάμεων απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός της σφαγής της Φώκιας, αν έχουμε κάποια αντίδραση, αλλά και της, και της Ελλάδας, έτσι, και της ελληνικής πλευράς?
1: Υπάρχει αντίδραση από τις ξένες δυνάμεις, παίρνοντας τις αναφορές προφανώς του Σαρτιό, ιδίως η γαλλική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη με τον πρεσβευτή τον Μομπάρ, κάνει διαβήματα. Επιπλέον όμως κάτι αντίστοιχο κάνει και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Μόργεν Ντάου, τον περίφημο, ο οποίος έχει γράψει και σχετικό βιβλίο και ήταν άνθρωπος που αναμίχθηκε μετά, έγινε γνωστός στη χώρα μας επειδή αναμίχθηκε στην αποκατάσταση των προσφύγων το 1922-23. Επιπλέον και η αγγλική πρεσβεία δραστηριοποιήθηκε. Ωστόσο δεν φαίνεται να άλλαξε κάτι. Συνεχίστηκαν οι αντίστοιχες ενέργειες και μάλιστα από ό,τι έγινε γνωστό, ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς επισκέφθηκε τα μέρη και δήλωσε έκπληκτος πως ακόμα σε διάφορα μέρη της Δυτικής Μικράς Ασίας εξακολουθούσαν να υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή εννοείται την εκδίωξη και το τι έγινε, την πυρπόληση της Φώκιας, εννοείται πως σε άλλα μέρη υπήρχαν πολλοί Έλληνες. Και αυτό σηματοδότησε ουσιαστικά τη συνέχιση των διωγμών που έγιναν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αριθμοί και εδώ διαφοροποιούνται, άλλοι λένε για 300.000, άλλοι λένε για 400.000 Έλληνες που εκδιώχθηκαν από τα Ιωνικά παράλια και αναγκάστηκαν είτε ως επιστρατευμένοι άντρες να πάνε στα ειδικά τάγματα εργασίας, τα γνωστά ως αμελέ ταμπούρου, όπου βέβαια κατά από την εξαντλητική εργασία και τις διάφορες κακουχίες πολλοί χάσανε τη ζωή τους. Και τέλος πάντων συνεχίστηκαν, επιπλέον έγιναν πολλές επιθέσεις στις περιουσίες με διάφορους τρόπους για να μειωθεί η περιουσία των Ελλήνων, να κλείσουν τα σχολεία. Όλα αυτά σηματοδότησαν αυτό που λέμε διωγμό κατά την περίοδο 1914-1918, και βέβαια επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εμπόλεμη, γι' αυτό και δεν υπήρχε και δυνατότητα κάποιας άλλης παρέμβασης.
0: Η Ελλάδα, ναι, εκεί ήθελα να πάμε τώρα, την αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στη σφαγή, σε αυτό το γεγονός.
1: Είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και έβλεπε πλέον, δηλαδή είχε μπροστά της ακριβώς το μείζον ζήτημα της διάσωσης του σημαντικού ελληνικού πληθυσμού που υπήρχε στη Μικρά Ασία. Οι απογραφές και οι αριθμοί και εδώ διαφέρουν, ωστόσο όλοι συμφωνούν πως μιλάμε για έναν πληθυσμό ελληνικό το λιγότερο 2 εκατομμυρίων, ίσως 2,5 εκατομμυρίων ψυχών. Είναι δηλαδή ένα νούμερο ιδιαίτερα σημαντικό. Στις πολιτικές λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης έμπαινε το θέμα αυτό, με ποιο τρόπο θα διέσωζε τους πληθυσμούς αυτούς. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί μας δίνει και μια απάντηση σε αυτά που απασχολούν πολλούς μελετητές και γίνονται συζητήσεις. Τι ήθελε η Ελλάδα στη Μικρά Ασία? Η απάντηση προκύπτει πολύ εύκολα από αυτό και μόνο το γεγονός. Πρώτα απ' όλα να διασώσει τους ομοεθνείς. Ήταν μια βασική παράμετρος του πολέμου που επακολούθησε το 1919 μέχρι το 1922. Η διάσωση δηλαδή των ομοεθνών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κινδύνευαν με εξόντωση. Και αυτό ήταν βέβαιο, όπως είπαμε, ότι θα γινόταν. Έτσι και μένανε στην τύχη τους. Άρα το ελληνικό κράτος κάτι έπρεπε να κάνει. Και να το κάνει αποφασιστικά και δυναμικά. Γι' αυτό και η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου εξέταζε το ενδεχόμενο και έκανε σχέδια για το πώς θα μπορούσε να παρέμβει στη Μικρά Ασία, να διασώσει τους πληθυσμούς και βέβαια να ενοποιήσει το χώρο του Αιγαίου κάτω από την κυριαρχία του ελληνικού κράτους.
0: Επίσημη αντίδραση έχουμε, και επιμένω σε αυτό, από την Ελλάδα για το γεγονός αυτό της σφαγής της Φώκιας? Γιατί είναι ένα γεγονός, ίσως είναι, είπατε και εσείς, είναι ένας φάρος, ένας προάγγελος ουσιαστικά για το τι θα επακολουθήσει στην ευρύτερη Δυτική Μικρά Ασία, έτσι, και όχι μόνο.
1: Υπάρχουν διαβήματα που κάνει η ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα στη συνέχεια τους επόμενους μήνες γίνεται μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και για τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, έχει συμφωνηθεί μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Μεγάλο Βεζίρι, τον αντίστοιχο δηλαδή με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή αναβλήθηκε γιατί στο μεταξύ ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι προτεραιότητες και των δύο κρατών επαναοριοθετήθηκαν. Δεν έγινε δηλαδή αυτή η συνάντηση.
0: Η τύχη της Φώκιας ποια είναι μετά από τη σφαγή, μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα, κύριε Παπαδημητρίου? Μας είπατε ότι οι Έλληνες φεύγουν, έτσι, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μυτιλίνη. Ποια είναι η τύχη της πόλης?
1: Καταρχάς, όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα διανέμονται σε μουσουλμάνους, πρόσφυγες από τα Βαλκανικά κράτη. Ο αριθμός τους όμως δεν πρέπει να είναι σημαντικός, γιατί δεν πρέπει να μείναν και πάρα πολλά σπίτια που δεν καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Αυτή την κατάσταση βρίσκουν Φωκαείς, οι οποίοι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, επανέρχονται στην πόλη τους και προσπαθούν να την ανοικοδομήσουν. Και αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό. Οι άνθρωποι τα κατάφεραν, ξαναβρήκαν ό,τι μπορούσαν από τις περιουσίες τους. Κάποιοι ξαναγύρισαν, ωστόσο η πόλη δεν ξανάγινε αυτό που ήταν το 1914. Και ατυχώς, αλλά εν τέλει είχε την τύχη όλων των ελληνικών εγκαταστάσεων το 1922. Δηλαδή ξαναέφυγαν οι κάτοικοι, στη Μυτιλίνη κυρίως ή πάλι προς άλλες ελληνικές πόλεις, όπως και όλος ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός της Ιωνίας.
0: Έτσι, κλείνοντας τα τελευταία περίπου δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Παπαδημητρίου, ήθελα να κάνουμε μια μικρή σύνοψη και να μείνουμε σε αυτά που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας από τη σημερινή μας συζήτηση για τη σφαγή της Φώκιας στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914 με 18 στη Δυτική Μικρά Ασία. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να μας μείνει από αυτή την τραγωδία?
1: Συνδυάζοντας όλες πλέον τις πληροφορίες οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά συνέβη, και αυτό, όπως είπαμε στην αρχή, δείχνει ότι υπήρχε μια ξεκάθαρη πολιτική εξόντωσης των αλλοεθνών πληθυσμών ή, εν πάση περιπτώσει, εξόδου τους από το τουρκικό κράτος, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τα σχέδια των Νεότουρκων το 1911. Αυτό συνεχίστηκε, επιτάθηκε κάτω από την γερμανική μεθοδολογία και αυτό είχαν μπροστά τους οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και όφυλαν να το συμπεριλάβουν στη σκέψη τους για το ποια λύση θα έδιναν, ποια πολιτική θα ακολουθούσαν όσον αφορά τον ομοεθνή πληθυσμό της Μικράς Ασίας. Οπωσδήποτε, συνεπώς, αυτό που πρέπει να μένει ως δίδαγμα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας τους κινδύνους που μπορούν να απειλούν το έθνος μας και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα, να μας δώσετε πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία για την σφαγή της Φώκειας που έγινε τον Ιούνιο του 1914 στην Φώκεια, στην πόλη αυτή της Φώκειας, κύριε Παπαδημητρίου, όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στη σφαγή αυτή, αλλά βεβαίως και τα ζητήματα ουσιαστικά που τέθηκαν μετά από αυτό το τραγικό γεγονός και που οδήγησαν στην Μικρασιατική καταστροφή το 1922. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα ιδιαίτερα και συγχαρητήρια για τη δικιά σας επιλογή να αναδείξετε ακριβώς κάποια όσο και να πονάνε, αλλά είναι πολύ διδακτικά ζητήματα.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για την Μικρασιατική καταστροφή και για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, με θέμα «Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914 με 1918, Δυτική Μικρασία, δεύτερο μέρος, μαρτυρίες, η σφαγή της Φώκειας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
8: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
10: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο τον αγιασμό ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για την χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 20.000 θανατοθέντα ζώα στην Λέσβο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας, μήνυμα από το 112. Έλεγχη της τροχέας για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα. Χίλιοι νέοι νοσηλευτές στα νοσοκομεία έως τον Νοέμβριο. Επίδομα 3.000 ευρώ από τον Δήμο Νησίρου για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. 34 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα η Γερμανία ζητά περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

με ένα παλαιότερο κείμενο δημοσιευμένο στα 1989 του σεβαστού καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Θα ταξιδέψουμε στα σημερινά ηχογραφήματα. Τίτλος του «Η Θεία Λατρεία στο Άγιον Όρος», τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ηχητικά θα μας συντροφεύσουν αγιορείτες μοναχοί ψάλτες με τον δικό τους ξεχωριστό εκκλησιαστικό προσευχητικό τρόπο ψαλμώδησης. Το περιεχόμενο των ύμνων, θεομητορικό, προς την έφορο και προστάτηδα του Αγιονίμου Όρους από τους αφιερωμένους διακονητές της στην ψαλτική τέχνη.

Η λατρεία του Θεού για τον αγιορείτη μοναχό δεν είναι κάτι περιθωριακό ή επιμέρους, αλλά κατέχει την κεντρική θέση στη ζωή του. Στη Θεία Λατρεία λατρεύει, υπηρετεί, προσφέρεται στο Θεό. Εκφράζει και αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό. Πραγματοποιεί τον μυστικό γάμο με τον Ινφίο Χριστό, για τον οποίον άλλωστε και εξήλθε του κόσμου. Στην Θεία Λατρεία, με κέντρο τη Θεία Ευχαριστία, όχι μόνο προσφέρεται στο Θεό, αλλά και αποκτά, οικειούται το Θεό. Η ρίζα λα σημαίνει κτίση. Στη Θεία Λατρεία αποκτά το ορθόδοξο ήθος, το ήθος του Χριστού, ήθος θυσιαστικό και αγαπητικό, ώστε να μην ζει για τον εαυτό του ανθρωποκεντρικά, αλλά για το Θεό θεάνθρωποκεντρικά, και τον αδελφό του και όλη του η ζωή να γίνεται θυσία και προσφορά. Στη Θεία Λατρεία βλέπει τον Χριστό γεννόμενο εν Βηθλεέμ, διδάσκοντα, θαυματουργούντα, πάσχοντα, αναστάντα, αναλυφθέντα, πέμποντα τον Παράκλητο και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι στον Ορθόδοξο ναό υπάρχουν όλα τα πανάγια προσκυνήματα της Αγίας Γης και ότι ο ναός είναι επίγειος ουρανός.

Στη Θεία Λατρεία συνεχίζει στο κείμενό του η Θεία Λατρεία στο Αγιώρος ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, διδάσκεται και βιώνει το ορθόδοξο δόγμα όπως και το ορθόδοξο ήθος. Είναι γνωστό ότι η υμνολογία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας δεν είναι συναισθηματική ούτε ηθικιστική, είναι δογματική. Λατρεία, δόγμα και ήθος περιχωρούνται και συνδέονται οργανικά μεταξύ των. Ας θυμηθούμε το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου. «Δίγαρη μας βαπτίζεσθε μεν ως παρελάβομεν, πιστεύειν δε ως βαπτιζόμεθα, δοξάζειν δε ως πεπιστεύκαμεν». Στη Θεία Λατρεία ο μοναχός προσδοκά τη μεταμόρφωση του εαυτού του και του κόσμου σε κενό άνθρωπο και σε κενή κτήση, αφού η κενή εν Χριστώ ζωή του προσφέρεται στη Θεία Λατρεία. Με αφετηρία την εν το ναό λατρεία, όλη του η ζωή πρέπει να γίνει λατρεία, δηλαδή προσφορά στον Θεό και κοινωνία με το Θεό. Έτσι, όλος ο αγώνας του μοναχού για την κάθαρση από τα πάθη, την αδιάλειπτο προσευχή, την υπακοή, την παρθενία, την ακτιμοσύνη, την φιλοξενία, γίνεται λατρεία στο Θεό.

Αυτό λοιπόν που ως κατηγορία εξετόξευσαν οι δυτικοί κατά της Ορθοδοξίας, ότι δηλαδή είναι μόνο κοινωνία λατρείας, οφείλεται στο γεγονός ότι αγνοούσαν ότι για τους Ορθοδόξους η λατρεία δεν είναι τελετουργία διακρινωμένη από το δόγμα, την πίστη, το ήθος, την ποιμαντική, την ιεραποστολή, αλλά είναι η φανέρωσης, μετάδοσης και πραγμάτωσης της καινής ζωής του Χριστού. Δεν είναι παράδοξο λοιπόν ότι στο Άγιον Όρος, όπου διασώζεται η γνήσια εκκλησιαστική μας παράδοσης μακριά από τις επιδράσεις της εκοσμικεύσεως, όλη η ζωή οργανώνεται με κέντρο, αφετηρία και άξονα το καθολικό, που είναι στο πιο κεντρικό μέρος της μονής και δεσπόζει σε όλα τα κτίσματα και τους χώρους της. Η τράπεζα συνήθως βρίσκεται απέναντι από το καθολικό, σε άξονα με την Αγία Τράπεζα του Καθολικού. Ακόμη τα κελιά και τα διακονήματα οργανώνονται γύρω από το καθολικό. Η θέση της τραπέζης, τραπεζαρίας, και το τυπικό των προσευχών και των αναγνώσεων κατά την ώρα του φαγητού δείχνουν ότι η τράπεζα του φαγητού είναι συνέχεια και στο πνεύμα της ιεράς και πνευματικής τραπέζης και γίνεται στο ευχαριστιακό και λατρευτικό πνεύμα της Θείας Λειτουργίας.

Με το διευχόν της Θείας Λειτουργίας, συνεχίζει ο πατήρ Γιώργιος Καψάνης, όλη η ζωή του μοναχού και του χριστιανού πρέπει να συνεχίζεται ως λατρεία, προσφορά και ευχαριστία στο Θεό. Εν το ναό, Θεία Λειτουργία γίνεται αφετηρία ώστε όλη η ζωή να γίνει λειτουργία. Σε αυτό βοηθεί και η αδιάλειπτος προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν» ή η συχνή απαγγελία των χαιρετισμών της Παναγίας, ώστε ο νους να μην χωρίζεται από τον Θεό ακόμη και την ώρα του φαγητού, της εργασίας ή της αναπαύσεως. Όχι μόνο η τράπεζα αποτελεί συνέχεια της Θείας Λατρείας, αλλά και οι άλλες κοινές μοναστηριακές εκδηλώσεις. Έτσι, η Παρασκευή του Άρτου αρχίζει με δέηση και ευλογία της ζήμης από τον ιερέα Εφημέριο. Κατά τις διάφορες επίσης παγγενιές, κοινές εργασίες, όπως μάζεμα ελαιών, ζύμωμα, καθάρισμα λαχανικών κτλ., οι μοναχοί απαγγέλουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας, τους οποίους όλοι γνωρίζουν από στήθους. Επειδή ο μοναχός προσδοκά την μεταμόρφωση της ζωής του και όλου του κόσμου από τη Θεία Λατρεία, αποδίδει σε αυτήν τη δέουσα σημασία. Δεν την θεωρεί ως κάτι μέσα στη ζωή του, ως λατρευτική ευκαιρία, όπως συνήθως λέγεται, ούτε ως πάρεργο, αλλά στο κύριο έργο και αποστολή του. Πολλές ώρες της ημέρας περνά στο ναό, λατρεύοντας τον Θεό. Τις καθημερινές, περί της

Επειδή τόσο μεγάλη σημασία έχει η Θεία Λατρεία για την Εκκλησία και τον Αγιορείτη Μοναχό, δεν γίνεται πρόχειρα αλλά μετεπιστήμης, με ακρίβεια, προσοχή, οργάνωση και σύμφωνα με τις οδηγίες των τυπικών. Εκτός από το τυπικό των ύμνων και αναγνωσμάτων που ορίζει τι θα ψαλεί και θα αναγνωστεί και με ποια διάταξη, υπάρχουν άλλα τυπικά που ρυθμίζουν τα του διακονήματος του εκκλησιαστικού κανδυλανάπτου, όπως και τα του τελετουργικού. Προκειμένου να διεξαχθεί ευσχημόνος και κατατάξιν η Θεία Λατρεία, ο αρμόδιος διακονητής, ο λεγόμενος τυπικάρης, μελετά τα τυπικά ώστε να είναι ενημερωμένος, ιδίως σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση με τη σύμπτωση της εορτής του Ευαγγελισμού με τη Μεγάλη Πέμπτη. Σε περιπτώσεις ασαφιών, ερωτά τον καθηγούμενο. Ο εκκλησιαστικός, επίσης, μελετά το ειδικό του τυπικό και οι ιερείς το ειδικό τους όταν χρειαστεί. Έτσι αποφεύγονται αυτοσχεδιασμοί, χασμωδίες, συγχύσεις. Η Θεία Λατρεία ρέει ομαλά όπως το νερό στο αυλάκι, ποτίζοντας και ξεκουράζοντας τις ψυχές. Είναι άραγη η προσήλωση στα τυπικά δείγμα τυπολατρείας? Για όσους γνωρίζουν το πνεύμα του Αγίου Όρους, η εκδοχή αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ο μοναχός που θέλει να προσφερθεί ολοκληρωτικά στο Θεό δεν μπορεί να διαφορεί ή να μη δίδει σημασία στον τρόπο της κοινής λατρείας. Εκτός τούτου, η προσήλωση στα τυπικά εξυπηρετεί και άλλους πνευματικούς σκοπούς. Εκφράζει και καλλιεργεί την υπακοή των μοναχών στις παραδόσεις και τους θεσμούς της Εκκλησίας. Έτσι, τους βοηθεί να θέσουν τους εαυτούς των υπό την Εκκλησία και εν τη Εκκλησία και όχι υπεράνω της.

Εκκλησίας. Εξασφαλίζει επίσης την εντοναώ ευταξία, ομόνοια και ενότητα της λατρευούσης αδελφότητας. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι για να τελεστούν οι ιερές ακολουθίες εν Αγίω Όρη κατά την παραδοθήσαν τάξην, πρέπει να συνεργήσουν τουλάχιστον 8 πρόσωπα, ήτι ο καθηγούμενος, ο εφημέριος, οι δύο ψάλτε, ο κανονάρχης ή διαβαστής, ο δεύτερος διαβαστής, ο τυπικάρης και ο εκκλησιαστικός. Είναι και αυτό δείγμα της σημασίας που αποδίδεται στη λατρεία του Θεού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Δεύτερο ημίωρο των ηχογραφημάτων της ψαλτικής τέχνης, συνέχεια του ταξιδιού μας στο περιβόλι της Παναγιάς με ένα κείμενο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, Αρχιμανδρίτη Γεωργίου Καψάνη, «Η Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος». Ηχητικά μας συντροφεύουν αγιορείτες μοναχοί ψάλτες. Η Θεία Λατρεία έχει συλλογικό χαρακτήρα. Στους εν το κόσμο ναούς δεν φανερώνεται, σημειώνει ο πατήρ Γεώργιος, όσο πρέπει ο εκκλησιαστικός συλλογικός χαρακτήρας της Θείας Λατρείας. Οι ιερωμένοι και δύο ψάλτες, με κάποιους βοηθούς ενίοτε, ψάλουν και διαβάζουν όλα τα γράμματα της ακολουθίας. Αντίθετα, στο Άγιον Όρος υπάρχει μια ευρυτάτη συμμετοχή των αδελφών κάθε ιεράς μονής. Αναφέραμε ήδη τα 8 πρόσωπα που είναι αναγκαία για την τέλεση μιας απλής καθημερινής ακολουθίας. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και άλλοι αδελφοί που ορίζονται από τον τυπικάρι για να ψάλουν τους συνημένους με τις κύριες ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, θεοτοκάρια ή να απαγγείλουν τους χαιρετισμούς και τις διάφορες αναγνώσεις. Στις εόρτιες ακολουθίες και αγρυπνίες, οι πρωτοψάλτες θα ψάλουν τα πρώτα και κύρια μέλη. Μετά θα ψάλουν κατά τα πρεσβεία ο καθηγούμενος, οι γεροντότεροι και οι λυπηπατέρες, ανεξαρτήτως της επιδόσεώς τους στα μουσικά. Είναι εξάλλου καθορισμένο από τα τυπικά τι ψάλλει κάθε μοναχός ανάλογα με το αξίωμα και τα πρεσβεία που έχει στην αδελφότητα. Υπολογίζουμε ότι σε μια αγρυπνία μπορούν να ψάλουν και να αναγνώσουν περί τους 40 αδελφοί. Όλοι θα προσφέρουν το κατά δύναμην για να ολοκληρωθεί η μακρά ακολουθία. Η λατρεία φανερώνεται ως κοινών έργων, λύτων, έργων, εξού λειτουργία όλης της αδελφότητος.

Η Θεία Λατρεία είναι μία κοινή πορεία και συνοδεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Μία κοινή πανήγυρης, συστράτευσης και σύμπλευσης στην νοητή ναύνη της Εκκλησίας. Εννοείται ότι και οι αδελφοί που για εύλογες αιτίες δεν συμμετέχουν ενεργώς στις ακολουθίες, αλλά σιωπηλοί προσεύχονται στα στασίδια τους, δεν είναι απομονωμένοι πνευματικά από τους ενεργώς διεξάγοντας την Θεία Λατρεία. Είναι πνευματικά ενωμένοι μαζί των, εφόσον κοινός σκοπός και ενοποιούν κέντρο όλων είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Φανενώνεται έτσι η Θεία Λατρεία στο Άγιον Όρος όχι ως λατρεία διαφόρων ατόμων συγκεντρωμένων στον ίδιο χώρο, αλλά ως λατρεία προσώπων επί το αυτό συνηγμένων και εν ενότητη, ως σώμα Χριστού λατρευόντων των Θεών. Γι' αυτό και ο τρόπος που εκτελείται η βυζαντινή μουσική στο Άγιον Όρος δεν είναι ατομικός, με εκτέλεση και ύφος που αρέσει στον κάθε ψάλτη, αλλά εκκλησιαστικός. Οι ψάλτε ψάλουν όπως γράφουν τα παραδεδομένα μουσικά βιβλία, χωρίς επιτίδευση ή παράταση της φωνής, έτσι ώστε όλοι μπορούν να συμψάλουν κατά το κοινό ύφος. Είναι ακόμη αξιοσημείωτο ότι παρά τον εκκλησιαστικό συλλογικό χαρακτήρα της αγιορητικής λατρείας, δεν υπάρχουν τυποποιημένοι τρόποι λατρείας και ευσεβείας. Ο τρόπος της εκδηλώσεως της λατρείας είναι κοινός, αλλά όχι ομοιόμορφος. Μέσα στο κοινό πλαίσιο της λατρείας, ο κάθε μοναχός εκφράζεται προσωπικά. Εν τη ενότητη υπάρχει ελευθερία. Νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της αυθεντικότητος της πίστεως και του εκκλησιαστικού βιώματος του μοναχού.

ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης, αναφερόμενος στον δυναμικό και όχι τον στατικό χαρακτήρα της Θείας Λατρείας, σημειώνει: «Τον χαρακτήρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας ως κοινωνίας εν Χριστώ και λαού του Θεού, όχι μόνιμα εγκατεστημένου σε αυτόν τον κόσμο, αλλά συνεχώς πορευωμένου και ανυψωμένου προς το Θεό, μαρτυρεί η αγιορητική λατρεία. Την αίσθηση αυτή δίδει η συχνή κίνηση των διαφόρων διακονητών στο ναό και μάλιστα των διαβαστών κανοναρχών που κινούνται από το αναλόγιο του ενός χορού προς το άλλο, των εκκλησιαστικών που σε ορισμένα σημεία των ακολουθιών ανάβουν ή σβήνουν τα διάφορα φώτα, λαμπάδες, δρακόντια, λουσέρνες, φανί, σταυροί, καντήλια, χοροί, πολυέλεοι, γεντέκια, εισοδικά και κυροπήγια. Το κούνημα των πολυελαίων και του περί των πολυέλεων χορού, το προσκύνημα των εικόνων από τους μοναχούς περί το τέλος των ακολουθιών, όπως και οι μετάνοιες που θέτουν προς τους χορούς και λοιπούς χώρους του ναού, όπου ίστανται οι αδελφοί, όσοι πρόκειται να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Υπάρχουν επίσης και άλλες κινήσεις των διακονητών στο ναό, όπως του εκκλησιαστικού που θυμιάζει με το κατζίον. Όλες αυτές οι κινήσεις, νομίζω, γράφει ο πατήρ Γεώργιος, ότι δεν γίνονται τυχαία, ούτε μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά για θεολογικούς λόγους. Ότι άλλωστε γίνεται στην Εκκλησία μας, έχει ένα βαθύτερο πνευματικό και θεολογικό νόημα».

0: Και συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος αναφερόμενος στο σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα της Θείας Λατρείας στο Άγιον Όρος. Τον σταυροαναστάσιμο χαρακτήρα της χριστιανικής και μοναχικής ζωής και πολιτείας φανερώνει η αγιορητική λατρεία. Αυτό που οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν χαρμολύπη και χαροποιών πένθος. Ο ίδιος ο Σωτήρας μας θανάτο επάτησε τον θάνατο και δια του Σταυρού μας εχάρισε την Ανάσταση. Ορισμένες περίοδοι της λατρείας υπερθυμίζουν το σταυρώσιμο χαρακτήρα της χριστιανικής μας βιωτής. Στις περιόδους αυτές κυριαρχούν οι αναγνώσεις, δεν υπάρχουν πολλές κινήσεις διακονητών, τα φώτα είναι σβησμένα. Στις χαρμόσυνες περιόδους της λατρείας κυριαρχούν τα χαρμόσυνα, ψαλτά, πανηγυρικά μέρη της Θείας Λατρείας, με αναμένα τα φώτα και με κινήσεις των διακονητών που αντανακλούν τον αναστάσιμο χαρακτήρα της χριστιανικής ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως στη χριστιανική ζωή ο σταυρικός και ο αναστάσιμος χαρακτήρας συνυπάρχουν και προϋποθέτουν αλλήλους, έτσι και στη λατρεία μας συνυπάρχουν τα δύο αυτά στοιχεία, το πένθυμο και το χαρμόσυνο. Με τη διαφορά ότι σε περιόδους κατεξοχήν πένθους και μετανοίας, όπως είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κυριαρχεί ο πένθυμος χαρακτήρας της λατρείας, ενώ στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και των Κυριακών κυριαρχεί ο αναστάσιμος. Εξαίρεσης γίνεται μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα, οπότε εξ ολοκλήρου κυριαρχεί ο αναστάσιμος χαρακτήρας, όπως άλλωστε τονίζει και η Πασχάλιο Σημειολογία. «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πασακτήσεις, την Άγια Συν Χριστού ενίε στερέωτε».
1: Την ευλάβεια και ιδιαίτερα αφοσίωση του αγιορείτου μοναχού προς την Παναγία μας αντανακλά η αγιορητική λατρεία, συνεχίζει ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης στο άρθρο του «Η Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος». Η Παναγία μας, η Κυρία Θεοτόκος, όπως προσφωνείται στο Άγιον Όρος, είναι μετά Χριστόν συνεχώς στην καρδιά, τον νου και τα χείλη των μοναχών. Η ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με τον αμαρτωλόν, συμπληρώνεται με το «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Η χριστοκεντρικότης του ορθοδόξου και μοναχικού βιώματος συνεπάγεται την αγάπη προς την μητέρα του λυτρωτού, την αιτίαν της των πάντων λυτρώσεως. Πολλές θαυματουργές εικόνες και ιδιαίτερες εορτές είναι αφιερωμένες στην Παναγία μας, στις επίσημες τράπεζες των Ιερών Μονών. Κατά τις Κυριακές και εορτές γίνεται η τελετή της υψώσεως της Παναγίας. Σε όλες τις ακολουθίες, πρωινή, εσπερινή και βραδινή, από δείπνου, προστίθεται κάποια ιδιαίτερη θεομητορική ακολουθία, μικρά ή μεγάλη παράκληση, θεοτοκάριο, χαιρετισμοί προς τιμή της Παναγία μας. Και από την άποψη αυτή το Άγιον Όρος είναι κλήρος και περιβόλη της Παναγίας μας. Τα θεολογικά αίτια της ιδιαίτερης αυτής ευλαβίας προς την Παναγία μας, που ποτέ δεν είναι κάτι αντίστοιχο με τη μαριολογία των δυτικών, αλλά έχει πάντα χριστολογικό και σωτηριολογικό χαρακτήρα, εξηγούνται στις θεομητορικές ομιλίες του κατεξοχήν αγιορείτου θεολόγου Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Νομίζω, κατακλείει ο πατήρ Γεώργιος, ότι υπάρχει μια αδιάκοπο συνέχεια της εμπειρίας των Αγίων Αποστόλων, που μετά την ανάληψη του Κυρίου είχαν εν μέσω αυτών την Κυρία Θεοτόκο οδηγό, παρηγορία και στήριγμά τους. Η εκοσμίκευση διασπά την οργανική ενότητα λατρείας και πίστεως, λατρείας και ήθους, λατρείας και ιεραποστολής. Μας διχάζει ώστε η ζωή μας να μην είναι συνέχεια και συνέπεια της Θείας Λατρείας. Έτσι δεν βιώνουμε τη λατρεία και τη λειτουργία ως το κέντρο και την ενοποιώ και μεταμορφωτική δύναμη όλων των πτυχών της ζωής μας. Γι' αυτό δεν δίδουμε και την δέουσα σημασία στη λατρεία. Το Άγιον Όρος, εδώ και 1100 χρόνια, έγραφε τότε, στα 1989, ο πατήρ Γεώργιος, τρέφεται μυστικά με το ουράνιο μάνα της Θείας Λατρείας. Σιωπηλά υπενθυμίζει σε όλους τους χριστιανούς που βρίσκεται η πηγή της εν Χριστώ ζωής των. Και καλεί όλους τους χριστιανούς να εκτιμήσουν το πολύτιμο δώρο της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας και Λειτουργίας. Εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Διαβάσαμε ένα κείμενο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γεωργίου Καψάνη με τίτλο «Η Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος». Στο πρώτο μέρος ακούστηκαν ο γέρον Σπυρίδων Μικραγιανανίτης, ο γέρον Θωμάς της Αδελφότητος των Θωμάδων, ο διάκονος Διονύσιος Φυρφυρής, ο μοναχός Δοσίθεος Κατουνακιώτης, ο ιερομόναχος Βασίλειος Βατοπεδινός και ο πατήρ Δανιήλ της αδελφότητος των Δανιηλαίων. Στο δεύτερο μέρος ακούστηκαν ο πατήρ Στέφανος της αδελφότητος των Δανιηλαίων, ο ιερομόναχος Γαβρίλ Μακαβός, ο ιερομόναχος Παντελεήμων Κάλτσονας. Θα ολοκληρώσουμε ηχητικά με την αδελφότητα των Δανιηλαίων από μια ιστορική ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 1961 στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους. Ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας, ενταγμένοι στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η Μουσική των Αγγέλων». Την άλλη Πέμπτη, συν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Σπύρος Κασίμης.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Η αποσύνθεση της Φραγκικής Αυτοκρατορίας. Πολιτική αποτυχία, θεσμική παρακαταθήκη. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε στην περίοδο του 7ου-9ου αιώνα στη Δύση, εκεί που γεννιέται η Μεσαιωνική Δύση, που παγιώνεται η δυτική ιδέα της λεγόμενης Ιερής Αυτοκρατορίας, που γεννιέται η μόνιμη ένταση του Πάπα με τον Αυτοκράτορα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λόγο για την πολιτική αποσύνθεση της Φραγκικής Αυτοκρατορίας. Πολιτική αποτυχία, θεσμική παρακαταθήκη. Σε αυτά τα ερωτήματα θα μας απαντήσει από τους πλέον επαΐοντες να απαντήσουν ο συνεργάτης της ραδιοφωνικής εκκλησιαστικής εδώ φωνής, ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Ιωάννου, χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε Καγιάρογιά, καλησπέρα στις αγαπητές ακροάτρες και ακροατές. Εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Για να δούμε λοιπόν, αυτοκρατορία φράγκικη, τι εννοούμε καταρχάς, για να βάλουμε τη βάση από εκεί για να πάμε μετά και στην αποτυχία και την...
1: Αυτό ακριβώς. Εδώ πρέπει να προλογικά να σημειώσω ότι επειδή πρόκειται να εξεταστούν 2,5 αιώνες πυκνών εξελίξεων με αυτοκράτορες οι οποίοι πολλές φορές είχαν το ίδιο όνομα, με περιοχές ξένες στην ελληνική γνώση, Ακουιτανία, Βουρβουνδία, θα επιχειρήσω να το προσεγγίσω το ζήτημα όσο γίνεται ιχνηλατώντας τις καταστάσεις, χωρίς να εμένουμε σε λεπτομέρειες που ενδεχομένως δεν μας αφορούν. Ξεκινώντας λοιπόν σχετικά με την Φραγκική Αυτοκρατορία, αυτός είναι ένας μεταγενέστερος όρος, είναι ένας όρος των σύγχρονων ερευνητών. Οι Φράγκοι αποκαλούσαν το κράτος τους ως Regnum Francorum, ριγάτο των Φράγκων, αναγνωρίζοντας όσο λεγόταν Regnum Francorum ότι ένα είναι το πραγματικό κράτος που μπορεί να νοηθεί επί της γης, το Imperium, η αυτοκρατορία των Βυζαντινών. Αποκαλούνταν επίσης Universum Regnum, παγκόσμιο ριγάτο, ή από τα τέλη του 8ου αιώνα βλέπουμε μια στροφή λογίων να το αποκαλεί Imperium Christianum. Άρα πριν ακόμα ο Καρλομάγνος στεφθεί τα Χριστούγεννα του 800 αυτοκράτορας Ρωμαίων από τον Πάπα, ήδη λίγο νωρίτερα στους κύκλους των λογίων κυκλοφορούσε η αίσθηση ότι αυτό εδώ το μόρφωμα που εκτείνεται από την σημερινή Γαλλία μέχρι τα Πυρηναία, την Βόρειο Ιταλία και ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας φτάνοντας μέχρι και την Ολλανδία, μπορεί να θεωρηθεί αυτοκρατορία.
0: Γι' αυτό φταίχτησε εντός εισαγωγικών ο πατέρας, το Πιπίνος ο Βραχής, έτσι.
1: Ο Πιπίνος ο Βραχής ακριβώς, ο οποίος οι Φράγκοι πάντα ήταν ένα κράτος που αποδείχθηκε ικανότερο των υπολείπων ριγάτων. Είχε καλές σχέσεις με την Βυζαντινή αυτοκρατορία και ο Πιπίνος ο Βραχής ήταν πολύ αγαπητός στον στρατό.
0: Ήταν πανέξυπνος βασικά.
1: Ακριβώς. Μπόρεσε να ελιχθεί και εκείνη την περίοδο όταν καθώς ελισσόταν ο Πιπίνος ο Βραχής, ο οποίος ήταν μαγιορδόμος, ο μεγαλύτερος του ντόμους, του οίκου, του παλατιού της επίσημης δυναστείας των Μεροβιγκίων, είχε στην ουσία αυτός ασκούσε την απόλυτη εξουσία, αλλά χρειαζόταν και κάποιον να του νομιμοποιήσει την εξουσία γιατί οι ίδιοι Φράγκοι ήταν αρκετά προσδεδεμένοι με τους Μεροβίγγιους και αν δεν υπήρχε κάποια έξωθεν στιβαρή νομιμοποίηση, θα μπορούσε μετά κάποιος άλλος να διεκδικούσε και ο ίδιος τον τίτλο του Ρίγα.
0: Και αυτό γίνεται από την Εκκλησία, έτσι, με τη στέψη.
1: Έρχεται από τους πατριάρχες της Ρώμης εκείνης της περίοδου, όπως τον Στέφανο. Εδώ απλώς να διευκρινίσω ότι συχνά κατηγορείται το Βυζάντιο ότι άφησε την Ιταλία και έτσι η Ρώμη αναζήτησε ερίσματα στους Φράγκους.
0: Ότι την άφησε, την άφησε. Το θέμα είναι γιατί την άφησε.
1: Γιατί την άφησε. Ναι. Ο λόγος που την άφησε, αν σκεφτούμε ότι έναν αιώνα πριν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου, η Περσία, έχει καταληφθεί μέσα σε 10-20 χρόνια από τους Άραβες και οι Άραβες παράλληλα χτυπούν και το Βυζάντιο και έχουν χαθεί περιοχές από την Συρία μέχρι και την Αφρική, ενώ οι Βούλγαροι έχουν κατέβει πλέον λίγο πάνω από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το κράτος που επιβιώνει και είναι ακόμα αυτοκρατορία καλύπτει τη Μικρά Ασία που έχει επιδρομές Αράβων και ένα κομμάτι του ελλαδικού κορμού, γιατί στο υπόλοιπο έχουν διεισδύσει Σλάβοι, και ένα τμήμα της Ιταλίας. Οπότε το μεγάλο διακύβευμα ήταν να επιβιώσει το κράτος. Ούτε οικονομαχία, ούτε τίποτα θεολογικό. Καταλαβαίνουμε ότι και το Βυζάντιο έχει δει την πτώση των Περσών, οι οποίοι είναι από τα βάθη των αιώνων αρχαιότεροι των Ρωμαίων ως αυτοκρατορία. Άρα μπροστά σε αυτή την τον υποστατικό κίνδυνο καταλαβαίνουν οι αυτοκράτορες ότι πρέπει να υπάρξει άμυνα, γιατί για άμυνα μόνο μιλάμε, στην Ανατολή. Ήδη οι Βούλγαροι βρίσκονται στα Βαλκάνια, οι Σλάβοι έχουν δυθεί στα Βαλκάνια και οι Άραβες μπορούν να εκτιλήσουν πολιορκία στην Κωνσταντινούπολη το 717. Σε αυτό το διάστημα έρχονται οι Λομβαρδοί και απειλούν και το εξαρχάτο της Ραβένας. Όταν λέμε εξαρχάτο, στην ουσία ήταν μια αποκεντρωμένη περιφέρεια που ανήκε απολύτως στο Βυζάντιο, απλώς είχε τον έξαρχο πολιτικό αξίωμα ως πολιτικό και στρατιωτικό εκπρόσωπο του κράτους με έδρα τη Ραβένα. Ζητούν βοήθεια από τους Λομβαρδούς, αλλά ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο γιος του Λέοντος του Τρίτου, ο Λέων ο Τρίτος είναι αυτός ο οποίος είχε σώσει την Κωνσταντινούπολη από την δεύτερη και μεγάλη πολιορκία που υπέστη από τους Άραβες. Και την τρίτη στη σειρά μετά τους Πέρσες Αβάρους, μία δέχεται πολιορκία από τους Άραβες και μία τεράστια με 150.000 πλοία που αν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη θα έπεφτε η Ευρώπη λίγο μετά. Οπότε ο Κωνσταντίνος έχει να διαχειριστεί άμεσους κινδύνους επιβίωσης. Το ότι ήταν οικονομάχος και θλίβομαι όταν τον ακούω ο Κοπρόνιμος, γιατί είναι ένας μεταγενέστερος μύθος, το ότι είχε θρησκευτικές πεπιθήσεις, αυτό δεν τον έκανε να βάλει την θεολογία πάνω από την, στρατιωτική του πολιτική. Δεν άφησε τη Ραβένα επειδή δεν ήθελε, ούτε επειδή ο Πάπας ήταν υπέρ των εικόνων. Οι εικόνες είναι ένα ζήτημα που αφορούν το τελετουργικό. Δεν αφορούν τον μέσο άνθρωπο. Γιατί δεν είχαν και όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στις εικόνες όπως έχουμε σήμερα, ούτε είχαν ένα φθηνό αντικείμενο εικόνα για να υπάρχει. Οπότε ο Κωνσταντίνος, ρεαλιστής, είναι από τους ικανότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, διότι παρότι η μεταγενέστερη φιλολογία γραμμένη από εικονόφιλους τον στιγμάτισε ως εικονομάχο και δισεβή, που όλα αυτά είναι μεταγενέστερα και για πολλά από αυτά δεν υπάρχουν αποδείξεις, αναγκάστηκε να αφήσει την Δύση γιατί έπρεπε να προστατεύσει τη Μικρά Ασία. Γιατί σταθμίζοντας την Ιταλία και απ' την άλλη τη Μικρά Ασία που ήταν ο σιτοβολώνας πλέον της αυτοκρατορίας, έπρεπε η πλάστηκα να γύρει προς τα εκεί. Αυτό μια μικρή παρένθεση, γιατί από εκεί ξεκινά η στροφή του παπισμού. Στρέφεται όχι επειδή οι δυτικοί ήταν εικονόφιλοι, αλλά επειδή όντως ο Κωνσταντίνος δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την παπική έδρα μιας πόλης. Η Ρώμη τότε ήταν μια πόλη με λατινόφωνους και ελληνόφωνους, περίπου φάντασμα του εαυτού της, λίγες δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι. Αλλά ο Πάπας είχε υπάρξει σταθερός θεσμός, πνευματική και πολιτική αυθεντία, και έπρεπε να επιβιώσει. Οπότε σε ένα πλαίσιο Δούνε και Λαβίν αποκτά σχέσεις με τον Πιπίνο, τον αναγνωρίζει ως πατρίκιο των Ρωμαίων και ρήγα των Φράγκων, άρα του παραχωρεί τον τίτλο του πατρικίου των Ρωμαίων, τίτλος που κανονικά δεν δίνεται από έναν εκκλησιαστικό ηγέτη, είναι παραχώρηση από το παλάτι.
0: Άρα εδώ έχουμε την πρώτη ρήξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, αν εννοούσε πατρίκιος των Ρωμαίων, δηλαδή του Ρωμαϊκού κράτους, ή πατρίκιος της πόλης της Ρώμης, εκεί είναι πιο τοπικό, πιο κλειστό και λειτουργεί ως ο κύριος της πόλης του. Δεν αποκλείται και αυτό, γιατί οι Ρωμαίοι είναι και οι Βυζαντινοί, αλλά είναι και οι κάτοικοι της Ρώμης. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολύ γρήγορα, μέσα σε 30 χρόνια, θα στεφθεί πλέον από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, ο Καρλομάγνος ως Ιμπεράτορ, ως Αύγουστος, και τα πλήθη θα ζητοκαραυγάσουν ως Αυτοκράτορα Αύγουστο Ρωμαίων. Η ίδια η στέψη δεν τον περιέβαλε με την τίτλωση του Ρωμαίων, και έχει αναδειχθεί από τη σύγχρονη έρευνα ότι ο Καρλομάγνος δεν προσπάθησε να δημιουργήσει έναν σφετερισμό. Ήδη ξέρουμε από ένα έγγραφο του που είχε βρεθεί στην Βεσφαλία ότι υπήρχαν συζητήσεις στη Χαϊδεβέργη, συγγνώμη, ότι υπήρχαν συζητήσεις από την Ειρήνη την Αθηναία, την Βυζαντινή Αυτοκράτηρα, η οποία είχε τυφλώσει μέχρι θανάτου το γιο της και ήταν πλέον η μόνη αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, μια γυναίκα ένομα πλέον στο θρόνο, να συζητά για διαμοιρασμό της αυτοκρατορίας του Ιμπέριουμ μαζί με τη Δύση. Άρα να αναγνωρίσει ότι μπροστά στον κίνδυνο των Αράβων οι Φράγκοι οι τόσο ικανοί και σε κάποτε ρωμαϊκά εδάφη, για λόγους ρεαλιστικής πολιτικής μπορούμε να τους ενσωματώσουμε υπό τη δική μας άδεια βέβαια στην αυτοκρατορική οικουμένη. Αλλά αυτό θα το, αν δεν προχώρησε το όλο σχέδιο, αλλά ξέρουμε ότι το συζητούσαν, άρα το βιζόταν δεκτικό απέναντι σε κάτι τέτοιο, υπό την έννοια όμως, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι θα ήταν η αυλή της Κωνσταντινούπολης που θα τον έστεφε αυτοκράτορα και όχι ο Πάπας. Διότι από τη στιγμή που η στέψη έγινε από τον Πάπα, πλέον η αρχή της νοηματοδότησης του τίτλου έρχεται από κάτι το οποίο δεν ανήκει πλέον στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Γιατί έγινε αυτό, κύριε καθηγητά, αφού δεν ήταν δεκτική η Κωνσταντινούπολη από ό,τι μας λέτε?
1: Η Κωνσταντινούπολη ήταν δεκτική. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρουμε τι συζητήθηκε σε αυτές τις πρεσβείες. Έχουμε απλώς ένα μικρό κωμικό έγγραφο λίγων σειρών που λέει ότι αυτό το χαρτί γράφτηκε τόσα χρόνια μετά τον θάνατο του Αδάμ, τόσα χρόνια μετά τον θάνατο του Μωυσή, 3 μήνες αφότου ήρθαν οι Έλληνες να παραχωρήσουν το Ιμπέριουμ, και όποιος δεν το πιστεύει ας κάτσει να σκάσει. Ένα κωμικό γραφιτάκι που κάποιος το έγραψε σε ένα χαρτί στην γερμανική πόλη. Αλλά από αυτή τη μικρή πληροφορία καταλαβαίνουμε ότι Έλληνες είχαν στείλει πρεσβεία για να διαπραγματευθούν μήπως το Ιμπέριουμ, όπως και στην προ-Ιουστινιάνια περίοδο, όπως την περίοδο του Διοκλητιανού, του Κωνσταντίνου, υπήρχε συχνά ένα Ιμπέριουμ με διαφορετικούς αυτοκράτορες, έδρες. Και βέβαια το Βυζάντιο, αφού αυτό νοούταν μέχρι τότε ως το πραγματικό Ιμπέριουμ, αν υπήρχε κατά παραχώρηση συνέχεια του Ιμπέριουμ προς τη Δύση, θα γινόταν με όρους του δυτικού, του ανατολικού, του βυζαντινού τελετουργικού. Σε πλαίσιο Δούνε και Λαβίν παπισμού και Καρλομάγνου, και δεδομένου ότι ο Καρλομάγνος έτσι θα μπορούσε να μην φαίνεται ότι είναι εντελώς εξαρτημένος από το Βυζάντιο, έγινε η στέψη εκ μέρους του Πάπα.
0: Μάλιστα, και από εκεί ξεκινάνε όλα. Από εκεί ξεκινάνε όλα όσα γίνονται μέχρι σήμερα, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, στην μακρά γραμμή ναι. Μάλιστα το ιδιαίτερο είναι ότι στο Βυζάντιο κανονικά η στέψη του αυτοκράτορα ήταν κάτι που ολοκλήρωνε το τελετουργικό, ενώ στην Δυτική Αυτοκρατορία ήταν απαραίτητο συστατικό για να φέρει κάποιος τον τίτλο του αυτοκράτορα. Ομολογώ, λίγοι αυτοκράτορες δυτικοί αυτοαποκλήθηκαν αυτοκράτορες των Ρωμαίων. Μπορεί η στέψη του Καρλομάγνου να έγινε ως τέτοια, δηλαδή το κοινό να τον αναγόρευσε, είναι συγκεκριμένη τελετή αναγόρευση, ως αυτοκράτορ Ρωμαίων, ο ίδιος ο Καρλομάγνος έλεγε απλώς ότι είναι ρήγας των Φράγκων και των Λομβαρδών που διοικεί το Imperium. Δεν έλεγε ότι είναι Imperator. Και έχουμε συζητήσεις με τους Βυζαντινούς διπλωματικές και θα πρέπει να φτάσουμε στο 812, όπου τότε το Βυζάντιο αναγνωρίζει τον Καρλομάγνο ως αυτοκράτορα, αλλά πλέον υπό τη λειτουργία της Βυζαντινής Αυλής. Στέλνουν κληρικό και κοσμικό απεσταλμένο και τον αναγορεύουν Imperator et Basileus, βασιλεύς. Άρα αυτό που κάνει πραγματικά τον Καρλομάγνο να είναι αυτοκράτορας στην διεθνή σκηνή δεν είναι η στέψη του 800.
0: Από τον
1: αυτό
0: Πάπα
1: δεν δημιούργησε ένα ένομο αποτέλεσμα αξιοσέβαστο, δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί. Παρακαλούσε τους αυτοκράτορες μετά την ειρήνη την Αθηνά, γιατί η ειρήνη φαίνεται να ήταν δεκτική, τους αυτοκράτορες μετά όπως τον Νικηφόρο τον πρώτο, παρακαλούσε να γίνει αυτή η αναγνώριση και έπρεπε να φτάσει η αναγνώριση εκ μέρους του Βυζαντίου, που στην ουσία το Βυζάντιο όταν το ίδιο αποδέχεται την τίτλωση δεν πάβει όμως, αφού είναι η ρίζα και της αποδοχής, να είναι και το πρώτο τη τάξη Imperium.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και έκτοτε παρατηρούμε ότι οι Βυζαντινοί βάζουν στον τίτλο τους ότι είναι βασιλείς Ρωμαίων. Μέχρι τότε δεν είχαν την ανάγκη να το τονίσουν. Από τη στιγμή που προκύπτει και ένα δεύτερο Imperium, το οποίο δεν μπορούμε βέβαια να το διασαφηνίσουμε ακριβώς πώς το νοούσε ο Καρλομάγνος, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και ένα δεύτερο Imperium και ξέρουν ότι υπογείως η Ρώμη θέλει να είναι Ρωμανόρουμ, των Ρωμαίων το Imperium, οι Βυζαντινοί έβαλαν ότι είναι βασιλείς Ρωμαίων στον τίτλο τους. Πάντως από τους τίτλους που έχω συγκεντρώσει, μόνο ένας απόγονος του Καρλομάγνου, ο Λουδοβίκος ο δεύτερος, αυτοχαρακτηριζόταν αυτοκράτορ Ρωμαίων και σε επιστολή του προς τον Βασίλειο τον πρώτο Βυζαντινό αυτοκράτορα τον αποκαλεί αυτοκράτορα της Νέας Ρώμης. Οπότε προσπαθεί να φανεί ως ίσος προς ίσος προς ίσον, εγώ είμαι των Ρωμαίων και είσαι της Νέας Ρώμης, ενώ στην ουσία η Νέα Ρώμη ήταν αυτή που είχε αναγνωρίσει την υποστατική ουσία του τίτλου του αυτοκράτορος. Όταν λέμε αυτοκράτορα την εποχή εκείνη, σημαίνει του κυρίαρχου του κόσμου στα χαρτιά. Αυτό σε επίπεδο της Καρολίδιας κατάστασης, όπου βέβαια στο Καρολίδιο κράτος, δεν πρέπει να το τονίσουμε σαν το Βυζαντινό, είναι ένα κράτος το οποίο η φορολογία του δεν είναι πάντα χρηματισμένη, δεν έχει χρυσά νομίσματα παρά μόνο ασημένια, κατά μίμηση βέβαια των πρωτομών των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, και μάλιστα φροντίζουν στα νομίσματα να γράφουν «Renovatio Imperii», αναγέννηση της αυτοκρατορίας. Λίγο μετά τον θάνατο της Ειρήνης Αθηναίας υπήρξε το επιχείρημα ότι ο Πάπας έστεψε τον Καρλομάγνο ως αυτοκράτορα, διότι δεν αναγνώριζαν την γυναίκα Ειρήνη ως αυτοκράτηρα, αλλά αυτό δεν ισχύει, γράφτηκε αφότου πέθανε η Ειρήνη, είναι εκ των υστέρων καταγραφή, διότι ξέρουμε ότι η Ειρήνη και ο Καρλομάγνος βρίσκονταν

0: σημαίνει ότι διέβλεπε την ισχύ του Καρλομάγνου. Ο Καρλομάγνος είχε στρατιωτική ισχύ, επεκτείνεται, καταλαμβάνει τους Σάξονες με υποχρεωτικό εκχριστιανισμό, ιδάλλως θα περνούσαν από σφαγή. Και σε κάθε περίπτωση πάντως ο Καρλομάγνος έχει να διοικήσει και μία αυλή. Έχουμε κατά νου ότι η έδρα του Καρλομάγνου, το Άχεν στη Γερμανία, στην πραγματικότητα ήταν μία από τις έδρες του. Ο αυτοκράτορας είχε κινητή έδρα, όπως κάποτε και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και η κινητή έδρα ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί έπρεπε να πηγαίνει σε περιοχές για να δουν οι κάτοικοι τον αυτοκράτορα. Ιδάλλως σε περιοχές που κιόλας δεν ήταν έντονα εκχρηματισμένη η οικονομία, ούτε σε νόμισμα δεν ξέραν ποιος είναι ο αυτοκράτορας. Άρα αυτές οι περιφερόμενες πορείες του Καρλομάγνου που στάθμευε δημιουργούσε τοπικές αυλές και έτσι ερχόταν και σε επαφές με ντόπιους ανθρώπους αριστοκρατίας, τους κόμιτες, με τους οποίους εξασφάλιζε δεσμούς πίστης, φιντελίτας. Πίστη σήμαινε ότι πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Καρλομάγνος ο αρχηγός και εσύ πιστεύεις, εμπιστεύεσαι εμένα ότι θα σου παράσχω στρατό όταν το χρειαστείς.
1: Ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, λέει ότι είχε γίνει πρόταση να νυμφευθεί ο ίδιος ο Καρλομάγνος στην ειρήνη.
0: Πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Ότι όταν έγινε, λέει, αυτό μαθεύτηκε, ξέσπασαν ταραχές και ήταν η αιτία να απομακρυνθεί από το θρόνο και να μπει στη θέση της αυτοκράτορας ο Νικηφόρος, ο οποίος και υπέγραψε μια συνθήκη με τους διεκτικούς στην Pax Νικηφόρη, κατά την οποία η Βενετία περιέρχεται στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος. Και
0: σωστά.
1: Ρωτάει ο ακροατής πώς υπέγραψε ο Καρλομάγνος, με τι τίτλο.
0: Για τον τίτλο του, για την συζήτηση με τον Νικηφόρο, δεν αξιοποίησε το governance. Imperium Romanorum. Φρόντιζε αυτός ο τίτλος να είναι σε έγγραφα τα οποία είναι για εσωτερική κατανάλωση. Και μάλιστα υπάρχει και αλληλογραφία μεταξύ του Νικηφόρου του Πρώτου και του Καρλομάγνου, που ακριβώς ο Νικηφόρος να απορρίπτει το αίτημά του Καρλομάγνου να γίνει Ιμπεράτορ. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό που περιμένει ο Καρλομάγνος είναι η αναγνώριση από το Βυζάντιο. Και το Βυζάντιο το 812 μόνο δέχθηκε την αναγόρευση του ως τέτοιου. Σχετικά, απλώς μια μικρή παρένθεση για τον γάμο, για το προξενιό, ναι, της ειρήνης με τον Καρλομάγνο. Είναι κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, μας το γράφει ο Θεοφάνης, ο χρονογράφος εποχής. Δεν σώζεται από κανένα άλλο κείμενο, οπότε άλλοι το έχουν εξοδελίσει εντελώς, ότι είναι μια κατασκευή του Θεοφάνη, το πήρε από κάπου. Άλλοι το αποδέχονται, απλώς είναι το εξής πρόβλημα. Η Ειρήνη είχε τυφλώσει τον γιο της, ήταν άτεκνη πλέον και σε ηλικία που δεν μπορούσε να μείνει έγκυος. Θα έπρεπε να έχει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους θεσμούς των ανακτόρων για να προβεί σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί ο Καρλομάγνος είχε τρία παιδιά, τα οποία θα είχαν αξιώσει στη Δύση, αλλά αν η Ανατολή ήταν αδύναμη, αυτές οι αξιώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν και προς την Κωνσταντινούπολη. Άλλοι λένε τελικά αυτό που έγινε ήταν μια αποστολή πρεσβείας για να συζητήσουν όρους συνεννόησης και ερμηνεύτηκε κάπως πιο παραμυθικά στο πλαίσιο ενός γάμου.
1: Είναι πάντως ομιχλώδες το τοπίο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Ναι, γιατί οι βασικές πηγές είναι όλες εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη στόχευση, είναι μεταγενέστερες των γεγονότων οι περισσότερες. Υπάρχει το χάσμα ελληνικής και λατινόφωνης ιστοριογραφίας. Και το πρόβλημα ότι δύσκολα είναι και υπάρχουν και μελετητές που να κινούνται με την ίδια ευχέρεια στους δύο αυτούς κόσμους και στη γνώση των δύο αυτών γλωσσών με την ίδια ικανότητα πτυχοκεντρικής ανάλυσης.
1: Και στη Δύση μπαίνει και η πολιτική στο θέμα της Εκκλησίας αρκετά έντονα αυτή την περίοδο.
0: Ακριβώς μετά τον... Ο Καρλομάγνος θέλει να αφήσει την αυτοκρατορία του σύμφωνα με την φραγκική παράδοση

0: τρεις γιους. Δεν σκέφτηκε ποιος θα είναι ο αυτοκράτορας. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος νόμος. Κάποτε πίστευαν ότι ο λεγόμενος σαλλικός νόμος των Φράγκων ρύθμιζε ζητήματα διαδοχής. Αυτό πλέον έχει αλλάξει, είναι πιο πολύ για ζητήματα αστικού δικαίου. Αλλά η λογική υπήρχε ότι ως φύλαρχοι οι κάποτε ρήγες έχουν την πίστη των στρατευμάτων και αυτά τα στρατεύματα εμπιστεύονται αντίστοιχα τους γιους τους. Άρα ο Καρλομάγνος δεν αντιμετωπίζει το σήμερα λίγο παράξενο δίλημα: αφήνω αυτοκρατορία μεν, imperium, αλλά δεν τιτλοδοτώ τον γιο μου, ένα συγκεκριμένο από τους γιους μου, ως αυτοκράτορα. Ήρθε βέβαια η βιολογία να δώσει τη λύση. Από τα τρία του παιδιά πέθαναν τα δύο και επιβιώνει μόνο ο Λουδοβίκος, ο επωνομαζόμενος Ευσεβής, τον οποίον ο Καρλομάγνος στέφει κατά τα βυζαντινά πρότυπα συν αυτοκράτορα, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή στέφηση από τον Πάπα, αν και εν τέλει και ο Ευσεβής στέφθη από τον Πάπα. Και έκτοτε από τον Λουδοβίκο τον Ευσεβή ξεκινάει μια περίοδος που αφορά εν μέρει τη σημερινή Γαλλία, Κεντρική Γερμανία και Ανατολική Γερμανία, όπου οι συγγενείς και οι διάδοχοι του Λουδοβίκου βρίσκονται σε διαρκείς πολέμους με την Εκκλησία να στηρίζει συγκεκριμένη γραμμή, δίνοντας, στέφοντας τον ως Ιμπεράτορ, όχι Ρωμαίων, ως Αύγουστο Ιμπεράτορα, τον αρχηγό ο οποίος εξυπηρετούσε καλύτερα τα την συμφέροντα. Προστασία της Ρώμης.
1: Μάλιστα. Μια μικρή διακοπή για το σήμα και την ώρα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μας είπατε ότι τα συμφέροντα της Ρώμης κοιτάει η Εκκλησία. Είναι έτσι ή κοιτάει και τα συμφέροντα της Εκκλησίας ή ταυτίζονται αυτά με τη Ρώμη?
0: Η Ρώμη τον 9ο αιώνα έχει ισχυρές παπικές μορφές, όπως τον Πάπα Νικόλαο, με τον οποίο κιόλας συνδιαλέγεται και υπακούει ο βασιλεύς της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Βασίλειος ο Πρώτος, και ο οποίος μάλιστα θα είναι έτσι ικανός ώστε να επεμβαίνει και να μην δέχεται διαζύγια που προτείνουν οι εγγονοί του Καρλομάγνου. Αν ήταν άτεκνοι με κάποια βασιλική σύζυγο, θέλαν διαζύγιο για να μπορέσουν να έχουν νέα σύζυγο, νέο διάδοχο. Είναι πιστός στις εκκλησιαστικές αρχές και όντως, μην επιτρέποντας τέτοια διαζύγια, ορισμένα τμήματα της Καρολίγιας δυναστείας βιολογικά θα σβήσουν. Η Ρώμη παράλληλα πλέον έχει περάσει 100 χρόνια εκτός του ελέγχου του Βυζαντίου, οπότε συνδιαλέγεται και περισσότερο με τους απογόνους του Καρλομάγνου. Αλλά σας λέω, από τους εγγονούς και μετά είναι ένα τεράστιο δίκτυο εγγονών, δυσεγγόνων, που ο καθένας έχει τις διεκδικήσεις τους. Απλώς να σταθούμε λίγο στον συνεχιστή του Καρλομάγνου, στον Λουδοβίκο τον Ευσεβή, ο οποίος βασίλευσε ως, ας πούμε, μονοκράτορας από το 814 μέχρι το 840, επί της βασιλείας του οποίου έκανε κάτι το πρωτοφανές με την Ordinatio Regni, την διαταγή για τον τρόπο που θα πρέπει να ασκείται η βασιλεία. Είχε τρεις γιους, έδωσε στον πρωτότοκο το Imperium, τον τίτλο του Ιμπεράτορα, και οι άλλοι δύο θα είχαν ξεχωριστές επικράτειες. Και μάλιστα αυτό το περιέβαλε και με θεολογικό πρόσημο, ότι ένας είναι ο Θεός, μία είναι η ουσία του, δεν μπορεί να διαιρεθεί το Imperium, άρα γι' αυτό και οι άλλοι δύο γη είναι υποτελής, αλλά όχι ξεχωριστά κράτη, στο ένα Imperium του Πρωτότοκου. Μέχρι τότε ζητήματα πρωτοτοκίας δεν υπήρχαν στους Φράγκους. Και αυτή ακριβώς η απόφαση έφερε σε σύγκρουση τα τρία αδέρφια, υπήρχε και ένας εξάδερφος, και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Λουδοβίκος, για να εξοντώσει τον τον ανιψιό του, αναγκάστηκε να τον τυφλώσει, αυτό τον έφερε αντιμέτωπο με την Εκκλησία. Οι επίσκοποι, καθώς οι παλιές ρωμαϊκές δικαστικές αρμοδιότητες είχαν υποχωρήσει στη Δύση, οι επίσκοποι, οι σύνοδοι είχαν ισχυρές, θα λέγαμε σήμερα, και κοσμικές αρμοδιότητες, αλλά αυτή η διάκριση θρησκευτικού και κοσμικού είναι στο δικό μας βλέμμα, τότε ενσωματώνονταν, και αποφασίζουν ότι αφού ο Αυτοκράτορας είναι ο αρχηγός του Ministerium, δηλαδή της αυλής εκείνης η οποία αποτυπώνει την θεϊκή τάξη, αφού λοιπόν ο Αυτοκράτορας τύφλωσε τον ανιψιό του, οι επίσκοποι καθερούν τον Αυτοκράτορα, τον Λουδοβίκο, τον Ευσεβή. Ενώ παράλληλα τα παιδιά του συνέχιζαν σε πολέμους, ποιος θα κρατήσει τι από την διανομή του πατέρα. Και εν τέλει ο Λουδοβίκος ο Ευσεβής, εξού και Ευσεβής, παλιά το λέγανε υποτιμητικά, βγήκε και έκανε μετάνοια χωρίς τα σύμβολά του, προέβησε δημόσια μετάνοια τελετουργική. Το, αν θυμάμαι καλά, το 829, αν θυμάμαι καλά, το ζήτημα είναι ότι είναι ένας πολιτισμός της μετάνοιας. Δηλαδή σήμερα η μετάνοια θα φαινόταν ότι ο ηγέτης υποβαθμίζει τον εαυτό του. Εδώ το παρατηρούμε ότι ακόμα και τα πιο μικρά κόμματα πρέπει να παρουσιάζονται βέβαια ότι θα νικήσουν. Όμως τότε η μετάνοια ακριβώς έδειχνε ότι είναι θεοπρόβλητος ο ηγέτης αυτός, έχει τον Θεό μαζί του, είναι μια σοβαρή πολιτική πράξη, και έτσι ξαναπέκτησε την ανώτατη αρχή. Συγγνώμη, αυτό έγινε το 833, το 829. Θα πεθάνει το 840, τα παιδιά του και εγγόνια του θα βρεθούν σε εμφύλιους πολέμους. Οι πόλεμοι δεν γίνονται με κανένα πρόσημο εθνοτικό. Μάλιστα ένας γιος μπορεί να διεκδικεί εδάφη σε πολλά μέρη, που στα οποία ένας κόμις μπορεί να έχει δικές του εκτάσεις, που να διαμερίζονται μεταξύ των εδαφών που εξουσιάζουν δύο διαφορετικά αδέρφια. Άρα τίθεται ζήτημα πώς γίνεται οι υποτελείς να έχουν εδάφη ανάμεσα σε διαφορετικούς βασιλείς. Και το 842 γίνονται οι λεγόμενοι όρκοι του Στρασβούργου, στα σύνορα σήμερα της Γαλλίας με τη Γερμανία. Το ιδιαίτερο με αυτούς τους όρκους είναι ότι οι δύο τότε διεκδικητές της εξουσίας, από τη μία ο Λουδοβίκος ο Γερμανικός, που εκπροσωπούσε την πιο γερμανική γεωγραφικά πλευρά, και από την άλλη ο Κάρολος ο Φαλακρός, δώσαν όρκους στο στράτευμα ότι δεν θα παραβιάσουν τη συνθήκη εκείνη που ήταν ένας πρωτοβάθμιος διαμοιρασμός εδαφών. Το ιδιαίτερο με αυτόν τον όρκο είναι ότι ο Κάρολος ο Φαλακρός είχε εδάφη στα οποία, λόγω του έντονου ρωμαϊκού λατινικού στοιχείου, μιλιόταν τα πρωτογαλλικά, τα οποία είχαν λατινική ρίζα. Αντίθετα, ο Λουδοβίκος ο Γερμανικός εξουσίαζε περιοχή όπου δεν υπήρχε ρωμαϊκό υπόβαθος σε επίπεδο γλώσσας, οπότε μιλούσαν τα πρωτογερμανικά. Έτσι, για να είναι κατανοητή η όρκη, ο Κάρολος ο Φαλακρός ορκίστηκε στα γερμανικά για να είναι κατανοητός από τον στρατό του αδερφού του. Δηλαδή, ο εξουσιαστής της, θα λέγαμε, γεωγραφικής Γαλλίας, ορκίζεται στα πρωτογερμανικά για να μπορούν να τον αμφισβητήσουν αν παραβιάσει τον όρκο οι στρατοί του αδερφού του. Και αντίστοιχα, ο Λουδοβίκος ο Γερμανικός ορκίζεται στα πρωτογαλλικά, πρωτογαλλικά, ρωμανική γλώσσα, λατινογενής, παρότι ο ίδιος εξουσίαζε γερμανικό στράτευμα, για να είναι κατανοητός στους στρατιώτες του αδελφού του.
1: Και χωρίς να μιλάει τη γλώσσα.
0: Τώρα το τι μιλούσαν
1: δεν το
0: γνωρίζουμε, γιατί το ιδιαίτερο είναι ότι επειδή τυχαίνει να, να υπάρχουν αυτοί οι όρκοι, να έχει μείνει το κείμενο των όρκων, είναι το πρώτο κείμενο που αποτυπώνει πρωτογαλλική και πρωτογερμανική γλώσσα. Δηλαδή από την λατινική, ξέρουμε ότι περνάμε στη μεσαιωνική ρωμαϊκή λατινική, αλλά το πότε ακριβώς αποκτά αυτή η μεσαιωνική λατινική την ιδιοπροσωπία της να γίνει ιταλική, ισπανική, γαλλική, δεν μπορούμε να το ξέρουμε σαφήνεια, γιατί εξελίχθηκε μέσω του προφορικού πολιτισμού σε έγγραφη μορφή που, που αυτό στη φιλολογία ονομάζεται terminus post-quem, δηλαδή από αυτό το σημείο και μετά. Υπάρχει το έγγραφο που πιστοποιεί την ύπαρξη πρωτογαλλικής και πρωτογερμανικής. Προφανώς και αυτοί οι άνθρωποι, οι ηγέτες, θα μιλούσαν στο σπίτι τους ενδεχομένως αυτή τη γλώσσα, την, του στρατού τους, ή που μιλούσαν λατινικά. Ξέρετε, δεν έχουμε πρόσβαση συχνά στο, στη μελέτη του τι πραγματικά μιλούσαν όταν έκλειναν τα σπίτια, τις πόρτες τους. Εδώ δεν ξέρουμε τι γλώσσα μιλούσαν στα σπίτια τους ηγέτες της Ελληνικής Επανάστασης, ο Μιαούλης. Φανταστείτε τότε.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς αυτό είναι σημαντικό. Παλιότερα το είχαν ως ένα δείγμα ότι έχουμε εθνογένεση των Γάλλων και των Γερμανών. Δεν είναι εθνογένεση, απλώς είναι η πρώτη αποτύπωση των
1: όρων
0: στη γλώσσα του αντιπάλου, για να μπορεί ο αντίπαλος να το ελέγξει. Από εκεί και πέρα προφανώς υπήρχαν κόμιτες οι οποίοι είχαν εδάφη και στη μία επικράτεια και στην άλλη, και αναγκάστηκαν να χάσουν επικράτειες.
1: Και καταβολές αυτές που μας είπατε, που δεν είναι κοινές, έτσι, άλλο για τα γερμανικά φύλλα και άλλο τα λατινικά φύλλα.
0: Και αν βάλουμε όσο έχουν περάσει, Γότθοι, Αλαμανοί, Αλανοί, Βάνδαλοι, Ούνοι, καταλαβαίνουμε...
1: Όλα αυτά είναι γερμανικά φύλλα που μας είπατε.
0: Όλα αυτά είναι γερμανικά ή από τη Στέπα, καταλαβαίνουμε πλέον ότι τους λέμε εμείς Γερμανούς ή Γάλλους για να συνεννοούμαστε. Στην ουσία οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονταν ως Φράγκοι.
1: Αυτό είναι δηλαδή το φραγκικό βασίλειο το οποίο λέμε τώρα, ναι. Περιλαμβάνει όλα αυτά. Είναι σαν μια μικρή αυτοκρατορία, έτσι.
0: Ναι, είναι μια αυτοκρατορία η οποία πρέπει να την, εμείς την βλέπουμε λίγο υποτιμητικά, γιατί έχουμε ένα Βυζάντιο το οποίο έχει κεντρική πρωτεύουσα πλέον και έχει σταθερούς μηχανισμούς φορολογίας, νομοθεσία η οποία κατά το δυνατόν τηρείται, αλλά ξέρουμε ότι ακριβώς κάθε χρόνο τηρείται η φορολογία σε νόμισμα. Και υπήρχε συγκεκριμένη διαδοχή. Από την άλλη, το κράτος αυτό είναι μια διαρκής υπερδυναστική υπόσταση. Υπάρχει συνέχεια πέρα από τη δυναστεία του Καρόλου. Κάποια στιγμή οι Καρολίδες θα σταματήσουν βιολογικά να υπάρχουν, αλλά θα συνεχίσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους Καρολίδες, που απλώς μπορούν να προστατεύουν την Ρώμη, να παίρνουν τον τίτλο του Imperator Romanorum. Γιατί η Ρώμη χρειαζόταν την προστασία ανθρώπων, καθώς μέχρι και το 870 οι Άραβες είχαν δημιουργήσει εμιράτο στο Μπάρι, το οποίο το απελευθέρωσαν οι Φράγκοι, αλλά οι ίδιοι κάτοικοι του Μπάρι το παρέδωσαν στους Βυζαντινούς.
1: Άραβες
0: κάνουν κατακτήσεις από την Κάτω Ιταλία και επιδρομούν μέχρι και την σημερινή Ελβετία. σε επίπεδο επιδρομής. Άρα η Ρώμη έχει ανάγκη προστάτη και αυτόν κατά καιρούς το αποδίδει τον τίτλο πλέον του Ιπεράτορα.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω ταυτίζεται η Ρώμη με τον Πάπα και Πατριάρχη της Ρώμης, έτσι, που αναλαμβάνει,
0: ναι,
1: την προστασία της.
0: Και αυτό είναι κάτι που...
1: Και είναι και η μόνη σταθερά από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Είναι η μόνη σταθερά σε ένα πολυδιασπασμένο κόσμο των Φράγκων, το οποίο βέβαια είναι ο δικός τους τρόπος ζωής. Δηλαδή το βλέπουμε εμείς με όψεις παρακμής, αλλά για αυτούς έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Δεν νιώθαν ότι βίωναν παρακμή, αντίθετα βίωναν ότι είμαστε μέρη ενός χριστιανικού imperium. Σε κάθε περίπτωση, ένα χρόνο μετά τους όρκους του Στρασβούργου, υπογράφηκε από τα τρία παιδιά του Λουδοβίκου του Ευσεβού, στα δισέγγωνα του Καρλομάγνου, η συνθήκη του Βερντέν, όπου ο ένας γιος πήρε την δυτική Φραγκία, δηλαδή την δυτική Γαλλία, ένας άλλος γιος πήρε την ανατολική Φραγκία, δηλαδή την ανατολική Γερμανία, ενώ την κεντρική, την πιο πλούσια περιοχή, την κεντρική Γερμανία και την Άνω Ιταλία την πήρε ο πρωτότοκος. Αν και ήταν η πιο πλούσια περιοχή, δεν είχε φυσικά σύνορα. Έχουμε λοιπόν μια τριμελή διάσπαση, χωρίς να πάβει η ιδέα της θεωρητικής συνένωσης και ότι κάποιος είναι ο Ιμπεράτορ και οι άλλοι δύο είναι υποτελείς του. Παλιότερα, τον 19ο αιώνα, και μπορεί αρκετοί να το θυμούνται ακόμα, η συνθήκη του Βερντέν διδασκόταν ως η έναρξη της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας, διότι ήταν στην προσπάθεια της ιστοριογραφίας και του εθνικισμού του τότε αιώνα να βρουν τις ρίζες τους τα κρατικά μορφώματα του 19ου αιώνα. Αυτό είχε αναθεωρηθεί, τα σύνορα της Γαλλίας διαμορφώθηκαν πολύ διαφορετικά από ό,τι υπήρχαν όταν χαράχτηκαν στη συνθήκη του Βερντέν, το ίδιο και τα σύνορα της Γερμανίας. Και το πιο, μετά από, από το διακύβευμα στο Βερντέν, η διάσπαση δεν επιφέρει διοικητική παράλυση. Για παράδειγμα, στην δυτική Φραγκία, δηλαδή δυτική Γαλλία, λειτουργούν 12 περιφέρειες, εκδίδονται κανονιστικές πράξεις για ρύθμιση νομίσματος, στρατιωτικής υποχρέωσης. Υπάρχει νόμισμα, αλλά βέβαια σε πολύ μικρότερη παραγωγή. Αντιμετωπίζουν βέβαια κρίσεις και η βασικότερη κρίση είναι των Σκανδιναβών Βίκινγκς, οι οποίοι εφορμούν μέσω των μεγάλων πλεύσιμων ποταμιών της Γαλλίας, όπως του Λίγηρα, εφορμούν από την Νορμανδία και μπαίνουν μέσα στα φραγκικά εδάφη και ασκούν λεηλατικές δράσεις. Ο Κάρλος ο Φαλακρός, δισέγγωνος του Καρλομάγνου, προσπαθεί να μαζέψει 1.200.000 δινάρια φορολογώντας τον πληθυσμό. Δηλαδή βλέπουμε ότι λειτουργεί και εκεί ένας κρατικός μηχανισμός. Ωστόσο, ο ίδιος θα πεθάνει, θα αναλάβει την αυτοκρατορία για λίγο ο γιος του, ο Κάρλος ο Παχής. Το Παχής του αποδόθηκε αρκετούς αιώνες μετά. Και στην επιδρομή που κάναν οι Νορμανδοί εναντίον του Παρισίου, ενώ κατάφερε να τους αποκρούσει ο αξιωματικός υπεύθυνος της πόλης του Παρισίου, ο Όδων, εν τέλει ο ίδιος ο Φράγκος ηγεμόνας ήταν δεκτικός στο να δοθεί, να γίνει μια συνθήκη ειρήνης και να δοθεί φόρος στους Νορμανδούς. Οπότε αυτό έκανε για έναν αιώνα τους δόκους του Καρόλου να είναι συχνά μια αδύναμη βασιλεία, ενώ η διάδοχη αυτού του Όδωνος, ο Όδων του αξιωματικού του Παρισίου που κατάφερε να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς, κατάφερε εν τέλει η διάδοχη του να εκτοπίσουν τους, μετά από περίπου έναν αιώνα, τους διαδόχους του Καρλομάγνου και ξεκίνησε η δυναστεία των Καπετίδων, που ήταν και πρακτικά ο βασικός κλάδος της γαλλικής δυναστείας όπως αυτή έπεσε με την Γαλλική Επανάσταση.
1: Και είναι η περίοδος που η Φραγκία ταυτίζεται τρόπον την με τη Γαλλία, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
0: Η Φραγκία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ταύτιση, έχουμε μια πολυδιάσπαση. Που το λέμε Δυτική Φραγκία, αλλά αυτό ταυτίζεται με την με τη Δυτική Γαλλία. Δηλαδή αυτό ήταν και το σχολικό, δηλαδή και εγώ το είχα μάθει από το σχολείο, ότι με τη συνθήκη του Βερντέν μπήκαν οι βάσεις για τα τρία μελλοντικά κράτη, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Αυτό είχε αναθεωρηθεί γιατί στην ουσία η συνθήκη του Βερντέν τα σύνορα της Γαλλίας σταματούσαν στη μέση της σημερινής Γαλλίας, πολύ μακριά από την Αλσατία και τη Λορένη. Αντίστοιχα η Γερμανία ξεκινούσε στη σημερινή Ανατολική Γερμανία. Και υπήρχε ένας μεγάλος ενδιάμεσος διάδρομος που σήμερα δεν έχει ενσωματωθεί από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Βόρειος Ιταλία. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι Φραγκία είναι η Γαλλία. Βέβαια, ο κάθε ένας από αυτούς τους λαούς προσπάθησε να αξιοποιήσει το πολιτισμικό του υπόβαθρο. Γι' αυτό και, για παράδειγμα, λέμε εμείς Γάλλοι. Οι Γάλλοι δεν αποκαλούνται Γάλλοι, αποκαλούνται Φράγκοι. Οι Γάλλοι είναι Φρανς, Φραγκία.
1: Γι' αυτό είμαστε, και σας ρώτησα.
0: Το λέμε οι Γάλλοι, είμαστε οι μόνοι που τους αποκαλούμε με το όνομά τους που τους συνδέει με τους Ρωμαίους.
1: Το κελτικό όνομα. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Είναι το κελτικό όνομα. Το Γαλλία και μόνο η Ελλάδα το κάνει αυτό.
0: Ακριβώς. Και τους φαίνεται και παράξενο. Εντάξει, εμείς το κάνουμε σε ένα πλαίσιο αγάπης προς την αρχαιότητα. Απ' την άλλη, υπάρχουν στην Ανατολική Γερμανία σαξονικά φύλλα, τα οποία εν τέλει θα κυριαρχήσουν και θα καταφέρουν το 962, δεδομένου ότι θα έχει πάψει από το 912 να υπάρχει Φράγκος, να υπάρχει Καρολίδης Φράγκος βιολογικός απόγονος, θα κυριαρχήσουν στους τοπικούς κόμιτες και θα ζητήσουν στέψη από τον Πάπα, που θα γίνει από τον Πάπα Ιωάννη το 12ο το 962 στον ναό του Αποστόλου Πέτρου, και που θα ξαναστευθεί ως Imperator et Augustus, Imperator και Αύγουστος. Έτσι για το Βυζάντιο θα ξαναξεκινήσει ένας κύκλος με ένα κράτος το οποίο διεκδικεί αυτοκρατορικές ιδιότητες, αλλά και πάλι ο Όθωνας θα προσπαθεί να προξενεύσει τον γιο του, τον Όθωνα τον Δεύτερο, με πριγκίπισσα βυζαντινή, ώστε έτσι να μεταγγιθεί αίμα πραγματικά αυτοκρατορικό για να νομιμοποιήσει την Δύση. Δηλαδή, όσο οι ίδιοι μπορεί να μιλούν κατά καιρούς έγραφα για τους αιρετικούς Έλληνες, στην ουσία η κρατική τους εξουσία ήξερε πολύ καλό ότι για να σταθεί στο παγκόσμιο σύστημα και ο τίτλος του Ιμπεράτορ να μην είναι ένα πουκάμισο αδιανό, θα έπρεπε να λάβει την αναγνώριση από τον μόνο ανεγνωσμένο ως Ιμπεράτορα. Και ποτέ δεν αμφισβητήθηκε παρά μια-δυο φορές ότι ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης είναι αυτοκράτορ. Ακόμα δηλαδή και στο 1453 τον λέγανε είτε αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολης ή αυτοκράτορα Ρωμαιόρουμ, όχι Ρωμανόρουμ, των Ρωμιών. Αυτό άκουγαν, αυτό έλεγαν. Αλλά δεν υποτιμήθηκε ποτέ η αυτοκρατορία στην Ανατολή από τους ίδιους τους ηγεμόνες στη Δύση, γιατί ήξεραν ότι η νομιμότητα διέρχεται μέσα από αυτούς. Ακόμα και οι Άραβες, οι Σελτζούκοι, για να αποκτήσουν σχέσεις με αυτά τα κατάλοιπα του Φραγκικού κράτους, τα έβλεπαν μέσα από το πώς ήταν τοποθετημένα στην ιεραρχία των χωρών μέσω του Βυζαντίου.
1: Και γι' αυτό επιδίωκαν τους γάμους με Βυζαντινές πριγκίπισσες, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα αυτά ξεκινάνε από τον Πιπίνο, τον Γενάρχη, που ξεκινάει και η στέψη με τον Πάπα και ανοίγει η όρεξη για την Ανατολή και τις μετέπειτα σταυροφορίες και την Ευρώπη σήμερα. Ο χρόνος μας όμως τελειώνει, κύριε καθηγητά. Ακροατής ρωτάει, η μάχη του Πουατιέ, όπου συνετρίβησαν οι αραβικές δυνάμεις, συνδέεται, λέει, με τον Καρλομάγνο?
0: Η μάχη του Πουατιέ ακριβώς δόθηκε από τον Κάρολο Μαρτέλο, ο οποίος ήταν το 732, αν δεν σφάλω, ο οποίος ήταν στρατηγός της, των Μεροβιγγίων, και ακριβώς αυτή η νίκη έδωσε την δόξα στον γιο του τον Πιπίνο να μπορέσει να αμφισβητήσει τους Μεροβιγγίους.
1: Άρα είναι πριν τον Κάρολο Μάγνο, είναι επί του πατέρα του.
0: Αλλά είναι το απαραίτητο, δηλαδή χωρίς αυτή τη δόξα ενδεχομένως δεν θα υπήρξε η ενδυνάμωση δυναστική των Πιπινιδών να διεκδικούν να γίνουν οι ίδιοι Rex Francorum.
1: Όταν είπατε για τη μετάνοια, ακροατής άλλος θυμήθηκε τη μετάνοια του Μεγάλου Θεοδοσίου μετά τις ταραχές Θεσσαλονίκης, που υποχρεώθηκε από τον επίσκοπο Μεδιολάνων, το σημερινό Μιλάνο, Αμβρόσιο, να μην εισέλθει στο ναό και να μετανοήσει δημόσιο ώστε να γίνει δεκτός, ναι, από αυτόν. Μια δημόσια μετάνοια ενός μεγάλου αυτοκράτορα.
0: Την οποία,
1: έτσι,
0: την κρατάμε πάντα με ένα ερωτηματικό, γιατί οι πηγές μας τις λένε είναι λατινικές, κατά της Κωνσταντινούπολης, και μάλιστα ακόμα και στον Μεσαίωνα είναι αγαπημένο ζωγραφικό έτσι αποτύπωμα για να δείξει την κυριαρχία της Εκκλησίας επί του Αυτοκράτορα. Τώρα το τι πραγματικά διεμήνθη, άλλοι το αποδέχονται άλλοι όχι, σίγουρα η Δυτική Εκκλησία έχει υπερεπενδύσει σε αυτό για ευνόητους λόγους.
1: Και ξεκινάει από αυτή την περίοδο αυτό το πράγμα, έτσι, από τον, ναι, Πιπίνο, αυτή η ιστορία με την Εκκλησία, που από εκεί ξεκινάνε και οι ρίζες για το σχίσμα στη συνέχεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εν κατακλείδη, κύριε Ιωάννου.
0: Εν κατακλείδη θα πω τι αφήνει, και πολύ γρήγορα, τι αφήνει η Καρολίδη Αυτοκρατορία. Άφησε τη μικρογράμματη γραφή, τα λατινικά, για να μπορέσει να διοικηθεί και να μορφωθεί ο κλήρος.
1: Πολύ
0: γράφτηκαν
1: σημαντικό.
0: Πλέον σε μικρή καθαρή γραφή, η Times New Roman που είναι στον υπολογιστή, και δεν ήταν μια κεντρική απόφαση, αλλά κάποιο σκριπτόριο, κάποιο γραφείο το ξεκίνησε, ο χρόνος ήταν χρήμα, και αυτή η αντιγραφή επικράτησε, έτσι διατηρήθηκαν έργα της λατινικής αρχαιότητας και παράλληλα τίτλοι και εκφράσεις που διαιώνιζαν τους ρωμαϊκούς τίτλους επί της αυτοκρατορίας του Όθωνος, του Πρώτου, επί του 15ου αιώνα της τότε Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή η γραμματεία έσωσε μορφές λόγου που έφεραν ένα φαίνεσθε, το οποίο κακά τα ψέματα μέχρι και σήμερα συντηρεί την Ευρώπη λεκτικά, γιατί ιδάλλως θα είχε χαθεί κάτω από ένα φαίνεσθε οθωμανικό, αν δεν υπήρχε το αντίβαρο της Δύσης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Είναι τεταλμένος καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Η αποσύνθεση της Φραγκικής Αυτοκρατορίας». Πολιτική αποτυχία, θεσμική παρακαταθήκη, με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελιό στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.
4: Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν, 1965-1980, του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος, για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο των εργασιών επιδόθηκαν υποτροφίες συνολικού ποσού 800.000 ευρώ σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, καθώς και τα πρώτα διπλώματα μαθητείας στους αποφύτους των σχολών μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Παράλληλα, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος προχώρησε στη συγκρότηση των συνοδικών δικαστηρίων και των συνοδικών επιτροπών, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στο δυστύχημα στην Τανάγρα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο το πρωί την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 20.000 θανατοθέντα ζώα στην Λέσβο. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, σε χαμηλή βλάστηση, στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας. Εντατικούς ελέγχους διεξάγει η τροχέα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα. Επίδομα 3.000 ευρώ από τον Δήμο Νησίρου για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Έθριος για αύριο καιρό στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Οι Φράγκοι ως αρχιτέκτονες της Μεσαιωνικής Δύσης. Τι κληροδοτούν στο κράτος, την εκκλησία και την πολιτική σκέψη. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, θα επικεντρωθούμε στη σημερινή εκπομπή στη Δύση των πρώτων μεσαιωνικών αιώνων και σε έναν λαό που συνδέθηκε καθοριστικά με την διαμορφωσή της, τους Φράγκους. Από την δυναστεία των Καρολιδών και τον Καρλομάγνο έως την στενή σύζευξη αυτοκρατορικής εξουσίας και χριστιανικής πίστης, διαμορφώνεται ένας νέος πολιτικός και εκκλησιαστικός κόσμος. Ένας κόσμος στον οποίο το κράτος, η εκκλησία και η ιδέα της αυτοκρατορίας συνδέονται με τρόπους που θα επηρεάσουν βαθιά ολόκληρο τον Δυτικό Μεσαίωνα. Τι ακριβώς όμως κληροδοτεί ο καρολίγιος κόσμος, το κράτος, στην Εκκλησία αλλά και στην ίδια την πολιτική σκέψη της Μεσαιωνικής Δύσης? Στο ερώτημα αυτό και σε άλλα ακόμη θα μας απαντήσει ο κύριος Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Χρήστου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιανακόπουλε.
0: Κύριε Χρήστου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποιοι ήταν οι Φράγκοι και τι τους επέτρεψε να εξελιχθούν από ένα γερμανικό φύλο σε κυρίαρχη δύναμη της Δύσης?
1: Πάντα, κύριε Γιανακόπουλε, ή μάλλον για να καταλάβουμε την προέλευσή τους, θα τους τοποθετήσουμε σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο είναι της μεγάλης ομογλωσίας των πολλών γερμανικών φυλών, τα οποία περιέβαλαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή στα βόρεια, στα βόρεια σύνορά της. Είναι πολλοί οι λαοί εκείνη την εποχή που μιλάνε γερμανογενείς διαλέκτους, δεν έχουν συνέστηση κοινότητας εθνικής βέβαια, αλλά αναγνωρίζονται ως συγγενείς γλωσσικά τουλάχιστον, και αυτοί είναι πολλοί λαοί, όπως είναι οι Βυσιγότοι, Οστρογότοι, Βάνδαλοι, Λογκομπάρδοι, Αλαμανοί, Μαρκομάνοι κλπ. Ένας από τους λαούς αυτούς, και αρχικά όχι ο σπουδαιότερος, ήταν και οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι κατοικούσαν στην βόρεια όχθη του Ρήνου, πριν ανατραπεί το, διαρριχθεί μάλλον το ρωμαϊκό σύνορο του Ρήνου ποταμού, στο σημερινό, στην περιοχή του σημερινού Βελγίου, ή καλύτερα της Ολλανδίας, και κατά μήκος της, βορείου θαλάσσης. Επίσης, και κάπως ανατολικότερα, υπήρχαν διάφορα φραγκικά φύλλα, τα οποία κατοικούσαν σε περιοχές όπως είναι η σημερινή Ρινανία κλπ. Δεν ήταν η πιο επιθετική από τους Γερμανούς γείτονες των Ρωμαίων, το αντίθετο μάλιστα. Καθυστέρησαν αρκετά να εισέλθουν στην Ρωμαϊκή Γαλατεία, στην πρώην Ρωμαϊκή Γαλατεία. Για αρκετό καιρό ήταν σύμμαχοι των Ρωμαίων, είτε πολεμώντας είτε εναντίον των Ούνων, είτε εναντίον των Βυσιγότων παραδείγματος χάρη. Και θα έλεγα ότι αυτή η συμπεριφορά τους τους προφύλαξε από προβλήματα και ήττες, τους επέτρεψε να ανθρωπτούν, να πληθυνθούν και τους επέτρεψε επίσης να διατηρήσουν το στενό εδαφικό σύνδεσμο με την αρχική τους κοιτίδα. Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλους λαούς που κάνανε μετακινήσεις κατά μήκος χιλιάδων χιλιόμετρων, απίστευτες, από τη Σκανδιναβία στην Νότια Ρωσία, στον Εύξηλο Πόντο, στη Ρουμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία κλπ. Όπως έκαναν οι Βυσιγότοι, αυτοί έμεναν σταθεροί και απλώς επεκτείνονταν. Αυτό σήμαινε βέβαια ότι μπορούσαν να στηρίζονται στη βοήθεια ομοεθνών τους που κατοικούσαν από την άλλη μεριά του Ρήνου ποταμού, στην καθαυτό, Γερμανία. Ιδρυτής της αρχικής, ή μάλλον ο επώνυμος της αρχικής δυναστείας των κυβέρνων στους Φράγκους, είναι ένας βασιλιάς που είναι σχεδόν στη σφαίρα του μύθου, αλλά μνημονεύεται για αυτόν ότι έλαβε μέρος στη μάχη των καταλαβνικών πεδίων αντίον του Ατήλα υπό τη διοίκηση του Ρωμαίου στρατηγού Αετίου στο 451, αλλά πραγματικά αυτό λέγονταν Μέροβερ και έδωσε το όνομά του στη δυναστεία των Μεροβιγγίων που θα κυβερνήσει οφείλω αυτό για σχεδόν 300 χρόνια. Αλλά ο σημαντικότερος βέβαια από εκείνη την σειρά των αρχαϊκών βασιλέων δεν είναι άλλος από τον Κλώβη ή Χλωδοβίκο ή Λοδοβίκο, προφέρεται Πέστον, που έδωσε το όνομά του βέβαια σε μια μεγάλη σειρά Γάλλων βασιλιάδων, και αυτός θα γίνει πραγματικός θεμελιωτής της φραγκικής ισχύος.
0: Κάνατε λόγο, κύριε καθηγητά, για τον Κλώβη. Με τη βάφτιση του Κλώβη στα τέλη του 5ου αιώνα δημιουργείται ένας, θα λέγαμε, ιδιαίτερος δεσμός Φράγκων και Δυτικού Χριστιανισμού. Πόσο καθοριστικός υπήρξε αυτός ο δεσμός για την μετέπειτα πολιτική πορεία του φραγκικού κράτους?
1: Επίσης, οτιδήποτε πολύ σημαντικός είναι φυσικά ένα αναπόφευκτο βήμα από ο χριστιανισμός. Οι Φράγκοι ήταν οι τελευταίοι που χριστιανίστηκαν από όλους αυτούς τους λαούς.
0: Δεν σας ακούμε, κύριε καθηγητά, παρακαλώ. Δεν σας ακούμε. Δεν είναι καλή επικοινωνία. Ναι, δεν σας ακούμε. Ναι, τώρα σας ακούμε, κύριε καθηγητά, αν γίνεται από το ακουστικό του τηλεφώνου.
1: Ναι. Οι Φράγκοι χριστιανίστηκαν πολύ αργά. Όταν ο Κλώβης έλαβε το θρόνο γύρω στο 381, ήταν ακόμη ιδωλολάτρες. Ο ίδιος είχε παντρευτεί όπως μια χριστιανή βουργουντή πριγκίπισσα και τα παιδιά του φαίνεται πως είχαν βαπτιστεί. Ο ίδιος παρέμεινε πιστός στην πατρογονική θρησκεία. Κατάφερε το 386 να νικήσει τον τελευταίο Ρωμαίο στρατηγό της Γαλατίας, να καταλάβει την περιοχή γύρω από το Παρίσι. Κάνει λοιπόν το Παρίσι και τη Ρέμς το οποίο ουσίες του. Και το 396 πολεμά εναντίον των Αλαμανών. Στην κρίσιμη μάχη που έλαβε χώρα κάπου στη σημερινή Ρινανία, λέγεται μάχη του Κορδιάκ, έτσι αναφέρεται εναντίον των Αλαμανών, καταλαβαίνει ότι θα χάσει τη μάχη, δίνει διαταγή, ζητά μάλλον από τους καθολικούς επισκόπους που συνόδευαν το στρατό του να προσευχηθούν υπέρ της νίκης του. Και όταν τελικά νικάνε τα στρατεύματά του, βαφτίζεται και αυτός με αρκετούς από τους πολεμιστές του. Αυτό σημαίνει επίσης ότι γίνεται ορθόδοξος, σε αντίθεση με όλους τους άλλους Γερμανούς βασιλιάδες που είναι αιρετικοί αριανοί. Αυτό του δίνει οπωσδήποτε κάποια υποστήριξη ανάμεσα στον ορθόδοξο κλήρο και επίσης και στους υποτελείς Γαλατορωμαίους, και αυτό θα επιτρέψει να παραμερίσει τα επόμενα χρόνια αυτός και η διαδοχή του τους αντιπάλους λαούς από τη Γαλατία, να τους νικήσει και να ενώσει αυτή την ευρεία παλιά ρωμαϊκή περιφέρεια υπό το σκύρτο του. Επομένως λοιπόν ουσιαστικά πλέον το κάτω των Φράγκων ταυτίζεται με αυτό που ονομάζαμε παλιά Γαλατία και εμείς το λέμε σήμερα Γαλλία. Ο Κλώβης θα νικήσει το 507 κάπου στο ποταμό Λίγηρα τους Λυσιγότους, θα καταλάβει την Γαλατία μέχρι το ποταμό, μέχρι τα Πυρηναία, και θα προσεγγίσει αρκετά τη Μεσόγειο. Αυτός και η διαδοχή του θα καταφέρουν να κατακτήσουν επίσης τους Βουργούδιους, θα καταλάβουν και την Βουργουδία, και θα φτάσει κοντά στην παλιά επαρχία της Πρωτοβουλίας, η οποία κατεχόταν ακόμα από τους Οστρογότους. Από εδώ και πέρα, η Φράγκη καθίδεται ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Αυτό αναγνωρίζεται και από το Βυζάντιο. Ο αυτοκράτορας Αναστάσιος του στέλνει βασιλικά διάσημα, λέγοντας ουσιαστικά ότι αναγνωρίζει την κυριαρχία του στη Γαλατία και ζητά από την άλλη μεριά να τον αναγνωρίσουν ως τον επικυρίαρχό τους, ως τον τελικό δηλαδή αποδέκτη της κυριαρχίας. Αυτά βέβαια δεν έχουν ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στα πραγματικά πολιτικά πράγματα. Είναι όμως ενδείξεις ότι αυτοί αισθάνονταν κατά κάποιο τρόπο ότι ανήκουν σε ένα πολιτικό σύνολο το οποίο εξακολουθεί να επικυριαρχείται από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα.
0: Με τους Καρολίδες και ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά, με τον Καρλομάγνο, η πολιτική ενοποίηση και ο χριστιανισμός προχωρούν παράλληλα. Μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για μια πολιτική εξουσία που θεωρεί τον εαυτό της φορέα και υπερασπιστή της χριστιανικής τάξης?
1: Με τους Καρολίδες φυσικά και τον Καρλομάγνο, αλλά πριν από αυτό έχουμε άλλους 2,5 αιώνες περίπου να διασχίσουμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε εδώ ότι οι Φράγκοι έγιναν χριστιανοί βέβαια, όχι όλοι και όχι αμέσως. Αρκετά μεγάλα κομμάτια του φύλου αυτού στα βόρεια παρέμεναν παγανιστές για πολλές δεκαετίες, ίσως και αιώνες. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο ήταν η εκκλησία στο φραντικό κράτος ήταν ένα κατάλοιπο της ρωμαϊκής περίοδου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο φυσικά ότι ο κλήρος μιλούσε λατινικά και γλυκά, ήταν επίσης ότι το σύνολο των επισκόπων και των ηγουμένων της περίοδου αυτής εξακολουθεί να προέρχεται από τους Γαλατορωμαίους, δηλαδή από το εκρωμαϊσμένο στρώμα των Γαλατών. Οι Φράγκοι δεν ασχολούνται για δύο περίπου αιώνες, δεν ασχολούνται με την εκκλησία, δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν, δεν είναι κάτι το οποίο πιστεύουν ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Από την άλλη μεριά όμως, οι βασιλείς τους ξέρουν τη σημασία της εκκλησίας, τι χρησιμοποιούν. Φυσικά επίσης ενίοτε την κακομεταχειρίζονται κιόλας, κάνοντας δημέσεις, λεγαρχίες κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει γύρω στο 700, δηλαδή δύο αιώνες μετά την ίδρυση του κράτους του Κλώδη, πλέον οι Φράγκοι έχουν εισέλθει στον κλήρο και έχουν καταλάβει τις περισσότερες από τις επισκοπικές έδρες. Από τότε δημιουργείται ένα σταθερό, ενιαίο κυρίαρχο στρώμα, το οποίο ενοποιεί τόσο την αριστοκρατία του καινούργιου φραγκικού κράτους, την φραγκική αριστοκρατία, με τον κλήρο και φυσικά με την βασιλική εξουσία. Αλλά πραγματικά, όπως είπατε, αποδέκτης όλου αυτού θα γίνει μια νέα δυναστεία, η δυναστεία των Καρολιδών ή Καρολιγγίων, η οποία προέρχεται ουσιαστικά από κάποιους μεγιστάνες των παλιών βασιλέων, δηλαδή τους αυλάρχες, τους σημαντικότερους από τους αυλάρχες των τελευταίων μεροδικείων βασιλέων, δηλαδή τους πρωθυπουργούς, οι οποίοι πέρασαν στα χέρια τους όλη την εξουσία, γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους βασιλείς ότι πρέπει να το διαχειριστούν όλο αυτό με ένα ενιαίο τρόπο. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι οι μεροδίκοι βασιλείς παραμείνανε στην αρχαϊκή τους αντίληψη μέχρι τέλους. Ποτέ δεν, ουσιαστικά δεν εξεχριστιανίστηκαν κατά βάση και δεν εξυγχρονίστηκαν με τις πολιτικές απαιτήσεις, ας πούμε, του 8ου αιώνα. Θα το κάνουν αυτό οι Καρολίδες, οι οποίοι θα τους παραμερίζουν το 451, τελευταίο με μεροδίκιο βασιλιάς κλείνεται στο μοναστήρι και αναλαμβάνει ο Πεπίνος ο Βραχής, ο πατέρας του Καρλομάγνου και γιος του Κάρλου Μαρτέλου, ο οποίος έχει νικήσει το 732 τους Άραβες του Πουατιέ. Αυτοί θα αναλάβουν πλέον τις τύχες του ενιαίου φραγκικού κράτους, θα το επεκτείνουν περαιτέρω. Να πούμε εδώ ότι ακόμα και στους προηγούμενους αιώνες το κράτος αυτό, παρά την εσωτερική κρίση που είχε κάθε τόσο, με τους πολέμους διαδοχής των διαφόρων κληρονόμων που συλλέγουν, συνέχισε να επεκτείνεται. Αυτό θα το επεκτείνουν ακόμα περισσότερο. Και εκείνος θα το κάνει αυτό σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό είναι ο περίφημος Καρλομάγνος. Ο Μάγνος θα επικρατεί και στα βόρεια και στα ανατολικά, στην καθαστό Γερμανία δηλαδή, θα την καταλάβει μέχρι τον ποταμό Έλβα, θα καταλάβει το Ιταλικό βασίλειο του Λογκοβάλτους και θα γίνει βασιλιάς και της Ιταλίας, θα καταλάβει την κομιτεία της Βαρκελόνης, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα Καταλανία, θα προσθέσει στο κράτος του και να προστατεύεται από εκδρομές των Σαλαχινών και θα καταστεί φυσικά ουσιαστικά ο κυρίαρχος ολόκληρης της Δυτικής και εν μέρει και της Κεντρικής Ευρώπης.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και συνεχίζουμε.

0: Κύριε καθηγητά, έχουμε μία επιστολή. Ακροατής κάνει το σχόλιο αυτό και ρωτάει. Έχουμε μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες. Οι Γαλάτες αυτοί, με την Γαλατία, ρωτάει ο ακροατής, της Γαλλίας, έχουν σχέση?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Έχουν μία μακρινή σχέση, η οποία είναι η εξής. Στο δεύτερο μισό, δηλαδή περί τα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. όμως, προσέξτε, δηλαδή λίγο μετά που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος επί των διαδόχων του, γύρω στο 260-250, φυλές Γαλατών μετακινούνται προς τα ανατολικά και νότια, διασχίζουν την Βαλκανική και φτάνουν στην κυρίως Ελλάδα. Εκείνα διεξάγουν διάφορες επιδρομές. Τελικά κάποιοι αυτοί θα περάσουν στη Μικρά Ασία και τελικά θα νικηθούν από τους διαδόχους του Σελεύκου, στην περίφημη μάχη των ελεφάντων, και θα κατασταθούν σε αυτό που λέμε Γαλατεία της Μικράς Ασίας. Ποια είναι η Γαλατεία της Μικράς Ασίας? Είναι η περιοχή γύρω από την Άγκυρα. Αυτοί 200 χρόνια, 250 χρόνια, 280 χρόνια, 300 χρόνια μετά, επί Αποστόλου Παύλου δηλαδή, έχουν εξελινιστεί. Μιλάνε ελληνικά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στέλνει μία επιστολή, την επιστολή στα ελληνικά φυσικά. Βέβαια απευθύνεται και στους Ιουδαίους εκεί της περιοχής, αλλά όλοι αυτοί μιλούσαν ελληνικά. Άρα λοιπόν οι Γαλάτες λοιπόν είναι αυτοί που κατοικούν στην περιοχή της Γαλατείας της Μικράς Ασίας. Ναι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή οι παλιοί αυτοί οι Γαλάτες που λέμε, που μιλάμε για τους οποίους μιλάμε τώρα.
0: Κύριε Χρήστου,

0: εδώ πρέπει να πούμε ότι για την αντίληψη των δυτικών εκείνης της εποχής, αλλά σχεδόν, σχεδόν μέχρι και ένα-δύο αιώνες πριν από εμάς, ήταν έναν ύπουστο το πράγμα να ανατραπεί μια δυναστεία, να εξυπηρετεί ένας βασιλιάς που να μην αντικατασταθεί από ένα μέλος της δικής του δυναστείας. Επομένως, δυσκολεύονταν να ενώθουν όλη την πραγματική εξουσία οι Καρολίδες, ήδη ο Πεπίνος, δυσκολευόταν να κάνει το τελευταίο βήμα. Έτσι, έστειλε και ζήτησε γνωμοδότηση από τον Πάπα. Και ο Πάπας απάντησε ότι αυτός που έχει την πραγματική εξουσία στα χέρια του πρέπει να είναι και βασιλιάς. Ουσιαστικά του έδωσε το πράσινο φως να εκθρονήσει τον τελευταίο μεροβίγγιο βασιλιά. Αυτός είναι ο ρόλος του Πάπα εδώ. Η συνέχεια είναι βέβαια, λίγο μετά, ο Πάπας θα ζητήσει βοήθεια από τον Πεπίνο εναντίον των Λογκοβάρδων. Η Ρώμη στα μέσα του 8ου αιώνα είναι ακόμα βυζαντινή, όπως η Ραβένα. Το Βυζάντιο όμως επισκολημένο με σκληρούς πολέμους στην Ανατολή εναντίον των Αράβων και στη Βαλκανική εναντίον των Βουλγάρων. Δεν μπορεί να στείλει ουσιαστική βοήθεια στην Παλαιστίνη, δηλαδή στην Ιταλία. Αλλά το ρόλο αυτό θα αναλάβουν πλέον οι Φράγκοι. Πεπίνος λοιπόν έρχεται, νικά τους Λογκοβάρδους, απελευθερώνει τα εδάφη του παλιού Βυζαντινού Ξαρχάτου και τα αφήνει έτσι ελεύθερα από τους Λογκοβάρδους. Η Ρώμη λοιπόν παραμένει μια πόλη, ουσιαστικά μια ελεύθερη πόλη, δεν είναι πια Βυζαντινή, δεν θέλουν πια διοικητές και αξιωματούχους οι Βυζαντινοί. Είναι μια ελεύθερη πόλη, δεν έχει σχηματιστεί ακόμα το παπικό κράτος βέβαια. Υπάρχουν οι φράξεις των Ευγενών, οι οποίες αντιμάχονται για την διακυβέρνηση της πόλης και την εκλογή βέβαια του εργάστοτε ποντίφικα. Ακόμα δεν υπάρχει σοβαρή ανάμειξη της παπικής εκκλησίας, της ρωμαϊκής έδρας, ας το πούμε, στην Γαλατία. Και ουσιαστικά το επόμενο βήμα της εξέλιξης θα πρέπει να περιμένει περίπου μισό αιώνα. 800, ο Καρλομάγνος που είναι ήδη στο απόλυτο της δύναμής του, έχει κατακτήσει τους Σάξονες στο βορρά, τους Αβάρους στην Ανατολή, έχει διαλύσει το Αβαρικό κράτος. Έχει καταλάβει επίσης το Ιταλικό βασίλειο, δηλαδή ο Μεν Πεπίνος ο πατέρας του πήγε νίκησε τους Λογκοβάρδους, αλλά έφυγε πάλι και τους άφησε το βασίλειό τους. Αυτός έρχεται τώρα και καταλαμβάνει το Λογκοβαρδικό βασίλειο, εγκαθιστά δικούς του ανθρώπου στα φέοδα, δηλαδή παίρνει τα ακτήματα από τους Λογκοβάρδους και οπτήμονες και τα δίνει σε δικούς του, και ουσιαστικά δημιουργεί ένα φραγκικό βασίλειο επί της Ιταλίας. Αυτό είναι, θα παραμείνει έτσι το λεγόμενο Ιταλικό ρέγνο, δηλαδή βασίλειο, μέχρι και την Ιταλική ενοποίηση του 1860. Το 800 τώρα πριν έχει κάνει όλα αυτά ο Καρλομάγνος, το 800 έρχεται στη Ρώμη, με πρόφαση βέβαια να εγκαταστήσει εκ νέου τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο, ο οποίος είχε εκθρονιστεί από τους αντιπάλους του. Και καθώς εισέρχεται στη Ρώμη, επιθυμείται από τον λαό και το στρατό της Ρώμης, δηλαδή την πολιτοφυλακή της Ρώμης, προσέξτε, σύμφωνα με το βυζαντινό τυπικό αυτοκράτορας. Και μετά βέβαια πηγαίνει και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και εκεί θα στεφεί και από τον Πάπα. Αλλά ο ίδιος έχει την αίσθηση φυσικά και αυτό πιστεύει και αυτό είναι ότι αυτοδίκαια έχει λάβει τον αυτοκρατορικό τίτλο, ο οποίος δεν έχει ισχύει στα βασίλειά του, δηλαδή στα δικά του γερμανικά βασίλεια, Φραγκία, Λογκοβαρδία κλπ. Αλλά έχει ισχύει ό,τι είχε απομείνει από ρωμαϊκά εδάφη στην Δύση. Δηλαδή στην Ρώμη την ίδια και στο παλιό Βυζαντινό Εξαρχάτο.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως θα έχει ευρύτερες συνέπειες, γιατί πέραν το τι πιστεύει ο Καρλομάγνος, υπάρχει πια ένας δεύτερος, ξανά ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, όχι Ρωμαίος, γιατί ο Καρλομάγνος δεν θεωρεί ότι είναι Ρωμαίος φυσικά, είναι Φράγκος και αυτό θα παραμείνει πάντα. Υπάρχει όμως ένας δεύτερος αυτοκράτορας μαζί με τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή υπάρχει ξανά αυτοκράτορας στη Δύση. Αυτό θα προσθέσει ένα στοιχείο εχθρότητος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ασχέτως αν ο Καρλομάγνος πάντα έλεγε ότι είναι βασιλιάς των Φράγκων. Ο Πάπας εδώ παίζει ήδη ένα ρόλο. Όπως είπα όμως ο Καρλομάγνος, έχει την αίσθηση ότι ανακηρύχθηκε σύμφωνα με το βυζαντινό πρότυπο, δηλαδή αυτοδίκαιο. Αυτοδίκαιο σε αυτό κράτο. Δεν τον έστεψε ο Πάπας. Δεν του έδωσε ο Πάπας την εξουσία. Όμως, αφού πεθάνει όταν πεθαίνει τώρα ο Καρλομάγνος, ανακηρύσσεται σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο ο γιος του, ο Λουδοβίκος Ευσεβής, ανακηρύσσεται ξανά επίσης αυτοκράτορας. Όμως, τελικά, η παπική κουρία, δηλαδή η παπική αυλή, θα επιβάλλει

0: την αντίληψη, θα πείσει δηλαδή τον Δημοκρατικό Βρεσίβη, γι' αυτό πρόσεχε το υπόλοιπο Βρεσίβη, άλλωστε, θα τον πείσει ότι ο Πάπας έχει δικαίωμα να δίνει το αυτοκατορικό στέμα. Και έτσι, τρία χρόνια αργότερα, θα στηθεί από τους εκπροσώπους του Πάπα, ξανά πάλι ο Λουδοβίκος ο Ευσεβής, ξανά αυτοκράτορας. Από εδώ και πέρα, στους ασθενείς κληρονόμους του Καρόλου, η παπική αυλή θα επιβάλλει το δικό της προνόμιο, αυτό που θεωρεί ως προνόμιό της, να στέφει τον εκάστοτε αυτοκράτορα. Αυτό φυσικά μεγαλώνει πάρα πολύ το ρόλο του Πάπα, ο οποίος από τότε πλέον βαθμιδών αρχίζει και επεμβαίνει εκκλησιαστικά στη Δύση. Και σιγά σιγά θα καταφέρει να επεκτείνει την ουσιαστική δικαιοδοσία του, όπως τώρα, έτσι, την ουσιαστική δικαιοδοσία του σε ζητήματα χειροτονίας και κρίσεως των επισκόπων και των αρχιεπισκόπων σε όλη τη Δύση. Άρα λοιπόν, χωρίς να το θέλει αυτό ο Καρλομάγνος, ξεκινάει μια διαδικασία η οποία θα καταρρίξει στην πολύ μεγάλη συνειδητοποίηση του παπικού θεσμού. Ο ίδιος βέβαια ήθελε την Εκκλησία δυνατή, αλλά να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του και να τον βοηθάει στη διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, εστιάζουμε στη σημερινή εκπομπή, στη Δύση των πρώτων μεσαιωνικών αιώνων και σε έναν λαό που συνδέθηκε καθοριστικά με την διαμόρφωσή της, τους Φράγκους. Από τη δυναστεία των Καρολιδών και των Καρλομάγνο έως την στενή σύζευξη αυτοκρατορικής εξουσίας και χριστιανικής πίστης διαμορφώνεται ένας νέος πολιτικός και εκκλησιαστικός κόσμος. Συνομιλούμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε καθηγητά, όταν ο ηγεμόνας γίνεται προστάτης της Εκκλησίας και της πίστης, ποια είναι τα όρια της πολιτικής του εξουσίας πάνω στα εκκλησιαστικά πράγματα και μετά όσα μας είπατε προηγουμένως?
0: Εξαρτάται τη διαμόρφωση των σχέσεων, δηλαδή εκκλησίας και πολιτείας, και πόσο ισχυρός είναι ο καθένας από τους δύο αυτούς παράγοντες. Δηλαδή, ο Καρλομάγνος πιστεύει ότι ουσιαστικά μπορεί να επέμβει στα ιστορικά της εκκλησίας, να καθορίσει ο ίδιος σημαντικούς αρχιεπισκόπους, άρα να καθορίσει, δηλαδή βαθιά, να μπει βαθιά μέσα στον εκκλησιαστικό οργανισμό και να διαφεθεί στα πράγματα. Όπως θα νόμιζε αυτό κατά τον καλύτερο τρόπο, και επίσης να προσδέσει την Εκκλησία στους δικούς του σκοπούς. Τώρα, αυτό επί Καρλομάγνου βεβαίως και ίσχυσε. Όταν τώρα, όταν πάμε δύο αιώνες αργότερα, ας πούμε, δηλαδή στο τέλος, στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, παραδείγματος χάρη, ο αυτοκατορικός θεσμός που είχε εκλείψει για καλιά 40 χρόνια, ξαναεπανδρώνεται πάλι, αλλά όχι από φραγκουστιά, από Σάξονες βασιλείς που είναι οι Όθωνες. Όθωνο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Και επί Οθώνων ουσιαστικά εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια διαρρύθμιση. Άρα λοιπόν ο αυτοκράτορας είναι ισχυρός και ο βασιλιάς της Γερμανίας, ο εκάστοτε, και της Γαλλίας ο άλλος. Μπορούν να επεμβαίνουν. Όμως σύντομα η Εκκλησία θα το αλλάξει αυτό. Δηλαδή, ενώ δηλαδή οι προηγούμενοι αυτοκράτορες είχαν καταφέρει να προσδέσουν την Εκκλησία τους δικούς τους πολιτικούς τους σκοπούς. Μια ευρεία μετακινητική κίνηση εντός της Ορθοδοξικής Εκκλησίας θα αλλάξει το πράγμα, θα φάσει και θα πείσει ακόμα και τους αυτοκράτορες να επιλέξουν πάπες αυτής της μετακινητικής κίνησης, της κλουμιακής λεγόμενης μεταρρύθμισης, έτσι λέγεται, από ένα μοναστήρι της Βουργουνδίας που ξεκίνησε το Κλούνιο. Θα τους πείσει λοιπόν να τοποθετήσουν πάπες αυτών των αντιλήψεων, οι οποίοι θα πάνε εναντίον της πολιτοκρατίας, οι οποίοι θα στραφούν εναντίον των βασιλικών και αυτοκρατορικών επεμβάσεων μέσα στα εξαιρετικά πράγματα. Και τότε θα έχουμε την αντίστροφη πορεία. Θα έχουμε δηλαδή τελικά θα επιβληθεί ένας ιδιότυπος παποκεσαρισμός σε έναν βαθμό. Δηλαδή ο Πάπας της Ρώμης καταρχήν θα απελευθερωθεί, θα απελευθερώσει την εκλογή του από αυτοκρατορικές επεμβάσεις. Θα διακηρυχθεί ότι πλέον μόνο το κογκλάβιο των καρδιναλίων μπορεί να εκλέξει τον Πάπα. Άρα λοιπόν οι κληρικοί της Ρώμης και της Παπικής Αυλής αυτοί εκλέγουν τον κύριο Πάπα κάθε φορά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να δίνει, να χειροτονεί και να τοποθετεί επισκόπους σε όλες τις σημαντικές έδρες ανά της Δύσης. Και τρίτο φυσικά ότι έχει κάθε δικαίωμα να παίρνει και τμήμα των εσόδων της Εκκλησίας και λογαριασμού του. Και να το βγάζει από τα βασίλεια αυτά, να το πηγαίνει στη Ρώμη, εν πάση περιπτώσει όπου θέλει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι από εδώ και πέρα υπάρχει μια συγκρουσιακή σχέση. Μια συγκρουσιακή σχέση η οποία θα καλύψει και τον 11ο και τον 12ο αιώνα και τον 13ο. Θα φτάσει σε ανοιχτό πόλεμο με τους αυτοκράτορες της Γερμανίας τον 13ο αιώνα και πολύ σκληρό μάλιστα. Όταν αυτοκράτορας είναι ο Φρεντερίκος ο δεύτερος, ο Χοενστάουφεν. Και τελικά θα φανεί σε έναν βαθμό ότι επικρατεί ο Πάπας. Αλλά τελικά όλο αυτό θα εξασθενήσει πολύ τα πνευματικά του όπλα, γιατί ο Πάπας βεβαίως κυρίως δεν είχε στρατιωτική ισχύ, είχε τα πνευματικά του όπλα, τα οποία τα χρησιμοποίησε εναντίον των αυτοκρατόρων, τα καταδαπάνησε, τα ξόδεψε δηλαδή. Και από ένα σημείο και πέρα αυτό πια δεν γίνεται αντίστοιχο. Με αποτέλεσμα, από τη μια μεριά να δημιουργηθούν ισχυρές μοναρχίες, οι οποίες θέλουν μέχρι την Εκκλησία, αλλά στα δικά τους μέτρα, στη Γαλλία θα τους κάνουν και σε άλλες περιοχές, στην Ισπανία. Και επίσης η δυσαρέσκεια η οποία έχει δημιουργηθεί θα επιβάλλει τελικά στην Προτεσταντική μεταρρύθμιση στις αρχές του 18ου αιώνα.
1: Η φραγκική επέκταση συνδέθηκε και με τον εκχριστιανισμό των Σαξόνων, κύριε καθηγητά.
0: Ναι.
1: Πού τελειώνει η Ιεραποστολή και πού αρχίζει η πολιτική επιβολή της πίστης?
0: Όπως σας είπα, ένα μεγάλο μέρος των γερμανικών φυλών παρέμεινε ακόμα ιδεολογικό και ακόμα και μέσα στο κράτος των Φράγκων. Μέσα στο κράτος των Φράγκων και πριν από τον Κάρλο Μάγνο μιλάμε. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόταν ιεραποστολές προκειμένου όλοι αυτοί να εκκλησιανιστούν. Και υπάρχουν ιεραπόστολοι λοιπόν τέτοιοι, οι οποίοι ένας μάλιστα έρχεται από τη μακρινή Ιρλανδία, είναι Ιρλανδοβρετανός, Ιρλανδοσκότος, εν πάση περιπτώσει, είναι ο περίφημος Κολουμβάνος, έτσι λέγεται, το λευκό περιστέρι δηλαδή, αυτό σημαίνει το όνομά του, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί στο κράτος των Φράγκων. Και θα ασχοληθεί και με τους παγανιστές και με τους ερετικούς αριανούς στην Ιταλία, τους Λογοβάρδους, θα ιδρύσει μοναστήρια κλπ. Μεταξύ των οποίων, ο δεύτερος είναι ο Βονιφάτιος, ένας Αγγλοσάξονας που έρχεται επίσης στο κράτος των Φράγκων, και αυτός είναι πρέπει να κάνει πάγνο, και ασχολείται με τον εκκλησιανισμό. Αυτοί διεξάγουν ένα κανονικό ιεραποστολικό έργο. Τώρα, όταν ο Καρλομάγνος επεκτείνει την κυριαρχία του στη Γερμανία, δηλαδή πέρα από τα παλιά σύνορα του κράτους, που ουσιαστικά ήταν η παλιά Ρωμαϊκή Γαλατία και κάτι παραπάνω, όταν λοιπόν επεκτείνεται εκεί, αυτονόητα για τον ίδιο συνδέει την κατάκριση με τον εκκλησιανισμό. Διεξάγει δηλαδή ένα πολύ σκληρό πόλεμο εναντίον των Σαξόνων για να τους υποτάξει και παράλληλα διεξάγει ένα βίαιο εκκλησιανισμό. Αυτό μαρτυρείται φυσικά από τις ιστορικές πηγές. Υπάρχει μία περίπτωση τουλάχιστον κατά την οποία αρνήθηκαν να σπαστούν τον χριστιανισμό με αποτέλεσμα να τους εκτελέσει ο Καρλομάγνος μαζικά. Θα καταφέρει τελικά, θα κατακτήσει την Σαξονία και άλλες περιοχές επίσης και θα τις παγάγει στον χριστιανισμό. Επίσης λοιπόν για τον Καρλομάγνο ταυτίζονταν αυτά Όχι, βέβαια, για την επίσημη εκκλησία, ούτε και για τους Ιεραποστόλους, τους οποίους αναφέραμε προηγουμένως. Τον Βονιφάτιο δηλαδή και τον Κολουμβάνο.
1: Η Καρολίκια περίοδος χαρακτηρίζεται και από μια μεγάλη εκκλησιαστική και εκπαιδευτική αναδιοργάνωση. Τι ήταν αυτό που ονομάζουμε Καρολίκια Αναγέννηση και ποια σχέση είχε με την πολιτική, κύριε καθηγητά, συγκρότηση της αυτοκρατορίας?
0: Ναι, ο Καρλομάγνος είχε συνέστηση των εκπαιδευτικών ζητημάτων και των μορφωτικών, παρότι ο ίδιος ήταν αγράμματος, δηλαδή είχε μείνει αγράμματος, όπως και ολόκληρη η φραγκική πολεμική στρατιωτική αριστοκρατία, απέφευγαν και οι βασιλιάδες συστηματικά να μορφώσουν τα παιδιά τους. Η μόνη μόρφωση ήταν η εκθέση στον πόλεμο. Μόνο αυτό θεωρείται δηλαδή το καθήκον κάθε καλού φράγκου, αυτό ήταν. Κάθε γονιού δηλαδή, να εκπαιδεύσει στρατιωτικά τα παιδιά τους, γιους του δηλαδή. Επομένως και ο ίδιος είχε μείνει παντελώς αγράμματος μέχρι την ηλικία των 50 ετών. Είχε όμως συνείδηση των πραγμάτων αυτών, όπως επίσης και της ανάγκης να υπάρξουν μορφωμένοι άνθρωποι για τα κάποια γραφειοκρατικά διοικητικά ζητήματα, τα οποία αφορούσαν τη δίκηση του κράτους, και που φυσικά το κράτος στρατολογούσε τέτοιου είδους διοικητικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους μεταξύ του κλήρου. Αποκλειστικά μεταξύ του κλήρου. Και αυτό θα γίνει κανόνας βέβαια σε ολόκληρη τη Δύση κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα. Τώρα, ευρύτερα βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι με την έλευση των γερμανικών φίλων και την γερμανική κατάκτηση τη Δύση, δηλαδή όταν έρχονται οι Φράγκοι πάνω στην Γαλατία, πολύ σύντομα το μορφωτικό επίπεδο τη περιοχή πέφτει δραματικά. Και γιατί πέφτει δραματικά? Διότι εκείνο το στρώμα το οποίο ασχολούνται με τη μόρφωση, ενδιαφέροντα να μορφώσει τα παιδιά του, και έβγαζε και εγγράμματους, ακόμα και λογοτέχνες, ποιητές, συγγραφείς κλπ., ήταν η γραμματορωμαϊκή αριστοκρατία. Όταν λοιπόν αυτή κάνει τα προνομιά τη, πάβει ένα κοινωνική τάξη που να μπορεί να κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο μορφωτικού επίπεδου, και όλο το επίπεδο τη Γαλατία πέφτει. Και του κλήρου επίσης. Ο κλήρος φυσικά εξακολουθεί να μπορεί να διαβάσει βέβαια τα λατινικά, να τα καταλάβει, αλλά καταλαβαίνουμε το μορφωτικό επίπεδο έχει καταπέσει και από τα κείμενα εκείνη τη περίοδου που χρησιμοποιούν μια απλουστευμένη, ας το πούμε, χωριάτικη λατινική. Αυτή η εξέλιξη είναι σε πλήρη, δηλαδή, σε πλήρη διαδρομή από το 450 και εξής. Τώρα, όταν έχει το Καρλομάγνος, εφόσον έχει φυσικά, εδώ μιλάμε για τρεις αιώνες αργότερα, 300 χρόνια περίπου μετά από αυτή την εξέλιξη, έχουν βελτιωθεί ελαφρώς τα πράγματα, διότι έχει ξεκινήσει ξανά μία μορφωτική προσπάθεια με κέντρο κυρίως κάποια μοναστήρια, με τη βοήθεια κάποιων Ιρλανδών και Σκότων μοναχών, οι οποίοι είχαν κρατήσει ένα επίπεδο μορφωτικό από την παλιά Βρετανική, Ρωμαϊκή Βρετανία, συγγνώμη. Έχει αρχίσει μια σχετική άνοδος επίπεδου, και τότε ο Καρλομάγνος καταλαβαίνει ότι πρέπει να προωθήσει τα πράγματα προς αυτόν τον τομέα. Μαθαίνει ο ίδιος λάγος και γραφή σε ηλικία των 50 ετών, καλεί όσους περισσότερους μορφωμένους μπορούσε στην αυλή του, δημιουργεί λοιπόν μια αυλή, ένα περιβάλλον λογίων και μορφωμένων από διάφορες φορές, όχι μόνο από τη Φραγκία, από το κράτος του, και από αλλού, και από την Ιταλική Λογκοβαρδία. Καλεί τον ιστορικό των Λογκοβάρδων, τον Παύλο Διάκονο, καλεί λογίους από την αγγλοσαξονικά βασίλεια της Βρετανίας και το καταξής. Δημιουργεί λοιπόν την λεγόμενη αναγέννηση των Καρολιγκίων. Η αναγέννηση των Καρολιγκίων, όπου προβάλλει την αυλή του κυρίως στο Άχεν, γιατί εκεί εδρεύει, στο σημερινό Άχεν της Γερμανίας, εκεί είναι η πρωτεύουσα του Καρλομάγνου. Εκεί υπάρχει μια καλλιέργεια των γραμμάτων, αντίστοιχη ή τέλος πάντων ανάλογη με την καλλιέργεια των γραμμάτων στη Βυζαντινή αυλή και στην αυλή του Χαλίφη των Αράβων στη Βαγδάτη. Άρα λοιπόν, ο ίδιος λοιπόν θέλει να προβληθεί ως προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών στο μεγάλο βασίλειό του και να διακρίσει ότι δεν είναι κατώτερος από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και τους Άραβες και τους Χαλίφες των Αράβων. Επομένως, αυτή φυσικά η αναγέννηση δεν θα έχει άμεσες δραματικές συνέπειες, διότι σύντομα το κράτος του Καρλομάγνου θα υποστεί σε επιδρομές των Σκανδιναβών, των Βίκινγκς και λίγο αργότερα και των Ούγγρων και των Σαρακινών στα νότια. Θα αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη κρίση, θα διαιρεθεί βέβαια ανάμεσα στους κυρίως των Γκολούσου. Επομένως δεν θα υπάρξει άμεση βελτίωση προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, αλλά αυτό πράγμα θα παραμείνει και σιγά σιγά όταν θα σταθεροποιηθούν ξανά τα πράγματα στην κυρίως αρχικά στην Δυτική Φραγκία, το που λέμε Γαλλία δηλαδή, θα ξεκινήσει σιγά σιγά μια παιδευτική μορφωτική ανάπτυξη με κατεύθυνση κυρίως προς την θεολογία και τη φιλοσοφία. Δηλαδή πράγματι ναι. Η Φραγκία θα καταστεί ένα λίγο των γραμμάτων αργότερα. Ο Καρλομάγνος παίζει το ρόλο του. Παίζουν βέβαια εδώ επίσης φυσικά ό,τι μορφωτικό είχε έρθει από το Βυζάντιο και προηγουμένως. Τα συγγράμματα του Αγίου Ιωσήτωρα Παγκέτη Παραγωσκάριν. Επίσης οι μεταφράσεις που γίνονται βυζαντινών από βυζαντινά χειρόγραφα φυσικά κειμένων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας που γίνονται στην Ορμανδία Παραγωσκάριν, στο Μόν Σεν Μισελ, αρχές του 12ου αιώνα. Και βέβαια και μεταφράσεις που έρχονται από την Ισπανία, μεταφρασμένες δηλαδή στα λατινικά από τα αραβικά, αυτό έχουν μεταφραστεί δηλαδή από τα ελληνικά στα αραβικά στη Συρία ή αλλού, μεταφράζονται από τα αραβικά στα λατινικά από τους χριστιανούς υπηκόους των Αράβων και έρχονται αυτές οι μεταφράσεις της λογικής παραδοσκάρης, των λογικών συγγραμμάτων του παραδοσκάρης, έρχονται στην Δυτική Ευρώπη και συμβάνουν σε αυτό που λέμε κυρίως σχολαστικισμό. Αλλά ο σχολαστικισμός δεν ξεκινά αυτές τις μεταφράσεις, ξεκινάει από ένα γηγενές ρεύμα 50 περίπου χρόνια πριν, στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα, δηλαδή μεταξύ 1050 και 1100 ξεκινάει αυτό που λέμε δυτικός σχολαστικισμός.
1: Ακροατής μας ρωτάει μέχρι πότε, λέει, οι πάπες έστεφαν τους αυτοκράτορες της Γερμανίας και τους βασιλιάδες της Γαλλίας.
0: Βασιλιάδες ποτέ. Οι βασιλιάδες όχι. Οι βασιλιάδες έπαιρναν διαδέχονταν μέσω της κληρονομικής διαδοχής, ανακηρύσσονταν από τους υπηκόους τους. Το ζήτημα είναι για τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας, ο Πάπας είχε επιβάλει ότι ο αυτοκράτορας έρχεται από αυτόν. Αυτό θα τηρηθεί μέχρι το 14ο αιώνα. Το 14ο αιώνα, τα μέσα του 14ου αιώνα, το γερμανικό Reichstag, δηλαδή η σύνοδος των μεγιστάνων, πεουδαρχών και υψηλόβαθμων κληρικών του βασιλείου της Γερμανίας, αποφασίζει και λέει ότι πλέον ο αυτοκράτορας θα εκλέγεται από εμάς και όχι από τον Πάπα. Αυτό φεύγει λοιπόν. Άρα λοιπόν, μέχρι το 1300 ο Πάπας έχει επιβάλει αυτή την αντίληψη και γύρω στα περί τα μέσα του 14ου αιώνα αυτό το πράγμα τελειώνει. Τελειώνει και ο αυτοκράτορας είναι, όταν λέμε αυτοκράτορας, εννοούμε της Γερμανίας. Οι Γάλλοι δεν έχουν αυτοκράτορα με τον Ναπολέον, ούτε κανένας άλλος. Ο αυτοκράτορας εκλέγεται λοιπόν από τους λεγόμενους εκλέκτορες. Είναι 8 δηλαδή μεγάλοι φεουδάρχες της Γερμανίας. 3 από αυτούς είναι αρχιεπίσκοποι, Μάιντς, Κολονίας και Φραγκφούρτης. Και 5 πρίγκιπες εκλέγουν τον αυτοκράτορα. Αυτοί τον επιλέγουν βέβαια από τη βασιλεία, από την κυρία, από τη δυναστεία βέβαια συνήθως. Έτσι δεν μπορεί να αλλάχθει αυτό εύκολα. Και οι νέοι αυτοί, νέου τύπου αυτοκράτορες, είναι οι Αυστριακοί πια. Οι οποίοι θα κυβερνήσουν μέχρι το 1918, την Αυστρία τουλάχιστον.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, τι είναι αυτό το οποίο κληροδοτεί τελικά ο φρακικός και ο καρολίκιος κόσμος στη Μεσαιωνική Δύση?
1: Ο δυτικό του Φραγκικού Βασίλειου κληροδοτεί πολλά πράγματα, διότι υπήρξε το εργαστήριο εκείνο στο οποίο ουσιαστικά διαμορφώθηκαν όλοι οι θεσμοί που κυριάρχησαν στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Έτσι λοιπόν οι Φράγκοι υπήρξαν οι μόνοι που επεβίωσαν ως ανεξάρτητοι ηγεμόνες νέων κρατών μέσα στις παλιάς νομικές αυτοκρατορίες. Όλα τα άλλα φύλλα χάθηκαν, το οποίο είχαν δημιουργήσει η Βασίλεια. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου εξέλιξαν τα πράγματα, τα κοινωνικά πράγματα στο βασίλειό τους. Στο βασίλειό τους τα έλεγξαν καταρχήν, κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη τη γη από τους Ρωμαίους διοκτήμονες, μεταβλήθηκαν σε μια στρατιωτική κάστα που διοικούσε αυτά τα εδάφη, η οποία τελικά εξελιχθεί σε αυτό που λέμε φεουδαρχία. Αυτό που λέμε φεουδαρχική τάξη. Άρα δηλαδή στη Βόρειο Γαλλία, στη Βόρειο Φραγκία δηλαδή, στον πυρήνα του κράτους των Φράγκων επομένως, θα δημιουργηθεί, θα διαμορφωθεί καταρχάς αυτό που λέμε φεουδαρχική τάξη πραγμάτων, που είναι μια πυραμίδα που ξεκινάει από τον βασιλιά και φτάνει μέχρι τους μικροευγενείς, που πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι οι ακτήμονες. Και από κάτω φυσικά είναι οι ακτήμονες καλλιεργητές, που ουσιαστικά δεν θεωρούνται ότι συμμετέχουν στην οργάνωση της κοινωνίας, αλλά την οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά αυτή η φεουδαρχική τάξη. Αυτή η φεουδαρχική τάξη επίσης θέλει σε έναν βαθμό να περιορίσει και τη βασιλική απολυταρχία. Επομένως λοιπόν εδώ, παλιότερες γερμανικές αντιλήψεις περί των ενόπλων συνελεύσεων του φύλου, περί της συνέλευσης των Ελληνών κλπ. Θα δημιουργήσει θεσμούς οι οποίοι οι υπορισμένες συνθήκες περιορίζουν την βασιλική απολυταρχία. Το επόμενο σημαντικό ζήτημα βέβαια είναι η πρόσδεση όλης αυτής της τάξης πραγμάτων, πολιτικής τάξης και κοινωνικής, με την Εκκλησία. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένας πολύ στενός δεσμός, γιατί αυτού του τύπου η αριστοκρατία ελέγχει και τις εξαιρέσεις τις σημαντικές. Φυσικά μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε ότι υπήρξαν και σκληρές διαμάχες από πέρα μεταξύ παπικής αυθεντίας και αυτοκατορικής ή βασιλικής για το ποιος έχει τον κύριο λόγο στην τοποθέτηση των μεγάλων εξεταστικών αξιωματούχων, αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια στενή πρόσδεση εκκλησίας με την αριστοκρατία. Και επίσης βέβαια η εκκλησία είναι αυτή που σχεδόν αποκλειστικά θα ελέγξει τα παιδευτικά, τα μορφωτικά ζητήματα. Δηλαδή μέσα στον εξεταστικό οργανισμό θα δημιουργηθούν τα πρώτα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι ουσιαστικά εξεταστικοί θεσμοί, αυτοί που τα υπηρετούν οι γνωστοί φιλόσοφοι, θεολόγοι του προσδοκισμού είναι κληρικοί και κυρίως μοναχοί. Επομένως αυτή η πολύ στενή σύνδεση που θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα και μετά από αυτό θα διαμορφώσει επίσης αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός, στην παιδεία, όπως είπαμε, στην κοινωνική οργάνωση και επίσης και στην τέχνη. Γιατί είναι κυρίως εκκλησιαστικής έμπνευσης ο αρχιτεκτονικός εκείνος ρυθμός, ο οποίος συμβολίζει καλύτερα από κάθε άλλον την Μεσαιωνική Δύση. Και είναι ο γοτθικός ρυθμός, σύμφωνα με το οποίο χτίζονται οι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, τις οποίες βλέπουμε όταν τις επισκεφόμαστε, είτε αφορούν τη Βόρειο Ιταλία, την Νότιο και τη Βόρειο Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Ο γοτθικός ρυθμός, που δεν έχει καμία σχέση με τον γότη τους, ονομάστηκε έτσι επειδή οι αναγεννησιακοί λόγοι Ιταλοί θέλησαν να τον δυσφημίσουν, αλλά είμαστε εδώ σε ένας μεγαλοπρεπής ρυθμός, ο οποίος εκφράζει αυτό το καινούριο που έχει να πει ο δυτικός πολιτισμός. Που δεν είναι μέρος χριστιανικός, πατάει πάνω στο ρωμαϊκό παρελθόν, παίρνει στοιχεία και από το ελληνικό και από την ελληνική παιδευτική παράδοση, τα κείμενα, αλλά έχει ένα καινούριο στοιχείο, αυτό το στοιχείο είναι το φραγκικό, το γερμανικό ευρύτερα, και φυσικά αυτό που στο τέλος δημιουργείται, είτε στον τομέα της τέχνης, αλλά επίσης και στην τομέα της θεολογίας, είναι κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, το οποίο θα συγκρουστεί, είτε μας αρέσει είτε όχι, με το παλιό.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιανακόπουλε, σας χαιρετώ.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι Φράγκοι ως αρχιτέκτονες της Μεσαιωνικής Δύσης. Τι κληροδοτούν στο κράτος, την εκκλησία και την πολιτική σκέψη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει το κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δύσον βαλόμενον σώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ίδερην, ως εγάζων εν είδεστε υπερώω αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια ναυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σι καλύψε τη γη. Ο εξ αποσέρων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέδειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψατος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τις γης και άνομοι ώστε εμεί υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

0: Αρχιεπισκόπων Ιερονύμου του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, παντός το Κύριο λόγο του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέτρεψε βούς ημών γένστρα.

0: ευχαριστούμε τον Πόντι Ισχύ και καιρών ειρηνικών κυρίου Δεϊθόμεν. Στην πέτρη στην αιμά σα, ο πάση θρύψεω οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Άνδυρα που σώσουν εντε ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε Λέησον.
0: Παναγία σαχράντη ρογημένης εν δόξο δεσμής ημών Θεοτόν και Παρθένου Μαρίες με τα πάντων Αγίων γονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθον. Τότε πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσχύ στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νύν και αΐν, Ιησούς αιώνας.

0: Θυμηθείτε τα ότα σου προσέχοντα στη φωνή τη δεήσεώ μου.
1: Εάν ονομία παρατηρήσει, κύριε, κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμό εστίν γυναικείο εν σώματι και ανδρείο εν σχήματι.

0: αλήθεια και κάτι βγάσε φώτη, μετανία στα όματα της καρδίας σου. Ο θενές πέψας που τον θεραπεύσε, επί μόνο εγκρατεία και αρετών τελειότητη.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής

Χαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή, υμνήσε φωνές εσύ.

αμαρτήν τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος, ο φημάς καθάπερην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελεός Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

Άκουσαν θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσο και επί λάθο του λαού σου και του οίκου του πατρό σου και επιθυμήσει ο βασιλεύς του καλού σου. Θεοχώρητος κόρη και Θεοτόκος αγνή των προφητών του κλέφτη.

0: Ιησούν δούλου σου δέστα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδουν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένεκεν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δυναμής και η δόξα, το Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αΐν. Έχει

0: Αγίων Ιακώβ Αρχιερέως και Πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Παιδεώνεθε υπέρε ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαθέσεων ότι ο Θεός τον επιτρόμου σου Αγίας Μονής Τάφης, των Πατέρων.

0: Χριστόν.
1: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντων νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώναν σε αιώναν.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημο, δόξα Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Δεσπερίες χρόνων και έμεσα με τελωστή δυνάμει, ο Δήμος ο Ποιός Σταυρού, προστασίες την μίαν, επούνανε δυνάμενο σωμάτων, ή και στη μία δόξου, ο Θεήτωμα με τους Θεϊόνου, Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων Ματίων των Ρωσίων και Θεόχων των Ιμών. Τον είδε και ο Θεόμου και Άνης, Ξέρος Μητρός ημών Θεοδόρας Αλεξανδρία, Ευρωσύνη του Μαγείρου, Εμαθίας της Μάρτυρος, Σαγίας Αντώσιο Μάρτυρος, Θεοδόρας Ελβάς Αρκαδίας, Σον Τιμήνου Τελούμου και Πάνων των Αγίων, Ελέησε εμάς ο Θεός, Ευράνθρωπος και Λεήμων Θεός. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις «Δόμος», 1990.

Η ασφυξία του ασπρόμαυρου. Έτσι που δεν περπατάς πια στους κοινούς δρόμους των ανθρώπων, να πάρεις από πρώτο χέρι στιγμιότυπα ανύποπτες χειρονομίες διερχομένων, διερωτώ με πόσον καιρό θα μπορείς ακόμη να γράφεις και να μιλάς την ίδια γλώσσα και να συνεννοείσαι με το κοινό. Πώς είναι δυνατόν να στερηθείς για πολύ την ειλικρίνεια των ανθρώπων του δρόμου, του δημόσιου πάρκου τα απρόβλεπτα, τα εκθέματα σε βιτρίνες και κιόσκια, τους εναγκαλισμούς και τα δάκρυα σε σταθμούς και αφετηρίες. Αν ξεχάσεις τους αυθόρμητους σχηματισμούς που η ζωή σοφίζεται έξω από το σπίτι, θα έχεις καταδικάσει την ανάσα σου στην ασφυξία του ασπρόμαυρου, στο μορφασμό του ατομικού χώρου.

Μεγαλινάριο, σε σένα, την απλή γυναίκα της Λάτρας, την πρώτη θυγατέρα του λαού, ανήκει ο έπαινος και η δόξα ανεπιφύλακτα, που με την απλότητα φυσικής χειρονομίας διδάσκεις τη ζωή στα ριζώματα. Μας είπες με τι νερό δεν αφρίζει το σαπούνι, πώς πρέπει να βράζουμε τα χόρτα για να μείνουν πράσινα. Εσύ μέτρησες πόσο αντέχουν οι τροφές μέσα και έξω από το ψυγείο και κατέγραψες χίλιες δυο άλλες λεπτομέρειες που θα έχει αρνηθεί να προσέξει η ματαιοδοξία των πολλών. Τα χέρια σου, κουβούκλιο ιερό, πάνω από την Άγια Τράπεζα του κόσμου, προστατεύει και τον τελευταίο Μαργαρίτη από τη φθορά ή τη βεβήλωση, και ας μη χειροτονείσαι εσύ ποτέ η αίρια εκ γενετής καθοσιωμένη.

σταμπιλιτάς Λόκι. Σπίτια και δέντρα δεν μετακινούνται από το σημείο που τα γνώρισες πρώτη φορά. Δείγμα κι αυτό πιστότητας λησμονημένης, που επιβιώνει κατά τρόπο ανερμήνευτο, σχεδόν μόνο στα άψυχα. Βέβαια, ξεριζώνουν δέντρα οι άνεμοι, ισοπεδώνουν σπίτια οι σεισμοί. Αλλά ακριβώς και στην ώρα της ανάγκης, τα ψυχα μένουν σταθερά και ενταφιάζονται εκεί που τα βλέπε ο ήλιος ή τα τύλιγε η νύχτα, στο σημείο που στάθηκαν μια ολόκληρη ζωή.

Η άλλη δικαιοσύνη. Τον θεωρήσαμε οκνηρό από έλλειψη ενδιαφερόντων, φυγόπονο από φυλαυτία, σιωπηλό από δολιότητα, με ένα λόγο στοιχείο αντικοινωνικό. Όμως αυτή η καθολική παρέτηση, ακόμη και από το ίδιο του το σώμα, μπορεί να είναι μια βαθιά κοινωνικότητα που δεν το αντέχει να προκαλεί σε σύγκριση ανάπηρους και νεκρούς.

Το μαξιλάρι. Τι θα γίνει επιτέλους με το μαξιλάρι? Πυρώνει από τις έγνοιες του κεφαλιού και πρέπει κάθε τόσο να το γυρίζεις από την άλλη επιφάνεια για να εξασφαλίσεις λίγη δροσιά στους πυρέσοντες κροτάφους. Ιδού λοιπόν η πολυτέλεια που χρειάζεται ύστερα από το μόχθο μιας ολόκληρης ζωής. Ένας μηχανισμός αυτόματος να γύρναγε το μαξιλάρι σαν ψάρι που πρέπει να τηγανιστεί και από τις δύο πλευρές. Γιατί αλλιώς δεν φλέγεσαι μονάχα, αλλά χάνεις και τον ελάχιστο ύπνο που σου μείνε να συνεχίσεις αγωνιζόμενος και πυρέσων.

Το σχισμένο ρούχο. Δεν έλειωσε από την τριβή. Οι ιστοί της υφάνσεως δεν εξαντλήθηκαν σε μακροχρόνια χρήση. Μια βίαιη χειρονομία το θανάτωσε, φυτεύοντας το χάσμα στο σώμα του επίπονα χτισμένη συνοχή. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θες να το πετάξεις. Μήτε να το χαρακτηρίσεις κουρέλι το σχισμένο ρούχο. Έτσι που σου θυμίζει σάρκα μαχαιρωμένη, νιώθεις το αίμα να επικαλείται αίμα και πήγεσαι να επιδέσεις καινούρια τραύματα.

Όλοι ζητούμε μια στέγη. Όλοι ζητούμε μια στέγη. Μη ρωτάτε γιατί. Ίσως γιατί μας τρομάζει ο ουρανός απροκάλυπτος. Ίσως γιατί είναι ασήκωτες στη μοναξιά η μέρα και η νύχτα. Ίσως γιατί στο μονόλογο φοβούμαστε να δούμε ολόκληρη, δηλαδή χωρίς κανείς να μας διακόπτει, την αντιφατική αλήθεια του προσώπου μας.

Η λέξη. Γλυκιά η πατρίδα και το σπίτι και το πρόσωπο. Γλυκιά η αγάπη. Μα απ' όλα τούτα ακόμη πιο γλυκιά η λέξη που τα φωτίζει και τα μεγαλύνει και τα συντηρεί.

Ο Δήμιος δεν έχει πάντα βλέμμα βλοσιρό. Και αυτό είναι ακριβώς το πιο επικίνδυνο στην όλη ιστορία. Καθώς κυκλοφορεί ανύποπτος ανάμεσά μας, κάνοντας μάλιστα κάποτε και τον ευαίσθητο, ιεροφάντης, καλλιτέχνης, τεχνοκριτικός, πολλαπλασιάζει τα θύματα αοράτως, κι άντε να βρεις ψυχίατρο για καταλογισμό.

Συμπτώσεις. Το φεγγάρι απόψε δεν ήταν πανσέλινος. Ο ουρανός μέχρι διαστροφής χολωμένος έπνιγε ένα μηνίσκο φυλάστενο, πελιδνό, φτωχή σχεδία σε θεόρατα κύματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνάδουν συγκυρίες του στερεώματος με το ανθρώπινο χάος και ο δούλος του Θεού αβοήθητος. Κύριε, είναι τι εγκατέλειπες με.

Χάος επώνυμο. Καθένας έχει κάποια στιγμή το δικαίωμα να πει αυτό το βλάσφημο λόγο, ύστερα από μένα το χάος, αρκεί να δώσει τις σωστές παραμέτρους. Ποιος δεν αφήνει ένα χάος πίσω του, όχι μονάχα όσα έπραξε και δεν ήξερε, είτε δεν θέλησε ποτέ να εξηγήσει, αλλά και όσα του κατηγόρησαν ανεύθυνα και δεν κατάφερε να απολογηθεί. Ποιος δεν αφήνει ένα χάος πίσω του όταν δεν πρόλαβε να γράψει το όνομά του παρά μονάχα πάνω στο νερό, ενώ τον έπνιγαν όλες οι σκληρές επιφάνειες. Ποιος θα τακτοποιήσει λοιπόν μεταθανατίως αυτό το μικρό χάος του καθενός μας, που θέλησε να αφήσει ένα σημείωμα για νοσταλγίες και φόβους, και έκαμε λάθος τα σημεία στίξεως.

Μέτρο ανοχής. Αγανακτήσει κατ' αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδε συγκλήσουσιν από τόμος. Σοφία Σολομώντος. Επιφάνεια πιο μαλακή από το νερό δεν υπάρχει, και ακόμη πιο πολύ όταν πρόκειται για το αλμυρό νερό των θαλασσών. Υποχωρεί στην πρώτη πίεση που δέχεται, και αντί να φύγει αφού δεν θέλησε να αντισταθεί, τυλίγει τον επιτιθέμενο σαν δροσερό ασπρόρουχο, λες και επιδένει στοργικά κάποιο τραύμα. Εν τούτης, υπάρχουν φαίνεται περιπτώσεις που ακόμη και το νερό χάνει την υπομονή του, και τότε, σπάζοντας εν αγανακτήσει τις όχθες, συγκλίνει απότομα και ζητά να καταπιεί θηρίο ανήμερο τον βέβυλο παραβάτη.

Στόμα και σώμα. Εκ γάρ πολυλογίας, ουκ εκφεύξη αμαρτίαν. Παροιμίες. Πρόσεξε, μην αφήσεις να μιλήσει το στόμα ανεύθυνα, δηλαδή υπερτροφικά, εν σχέση με το υπόλοιπο σώμα σου. Θα είναι και αυτό ένα πρόσθετο ψέμα, μια καινούρια αδικία που θα σε βαραίνει ως την ώρα της αδέκαστης κρίσεως. Αν το στόμα σου έχει την ευχέρεια να πείθει ή έστω απλώς να εντυπωσιάζει τους αφελείς που είναι οι πολλοί, το σώμα διαθέτει μια αμεσότητα ιερή που κατανήσει τους έντιμους όπως ο σπάνιος λόγος του ερημίτη.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη, «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1990.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο των εργασιών επιδόθηκαν υποτροφίες συνολικού ποσού 800.000 ευρώ σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, καθώς και τα πρώτα διπλώματα μαθητείας στους αποφύτους των σχολών μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Παράλληλα, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος προχώρησε στη συγκρότηση των συνοδικών δικαστηρίων και των συνοδικών επιτροπών, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στο δυστύχημα στην Τανάγρα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο το πρωί την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για την χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη το πρωί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας. Τουλάχιστον 20 νεκροί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10. Thank you.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τέσσερις πόλεις, την Έφεσο, τις Κλαζομενές, τη Φώκια, την Κολοφώνα και μάλιστα για την ιστορία τους κατά τα ελληνιστικά χρόνια.

0: Στον ήχο είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Σταύρος Σταύρου, φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Χαίρετε κύριε Σταύρου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα για αυτή την αναφορά μας στην Ιωνία, σε τέσσερις συγκεκριμένες πόλεις κατά τα ελληνιστικά χρόνια.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της κύριε Σταύρου και πολύ θα μας βοηθήσετε να δούμε στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος της πόλης της Ιωνίας την ιστορία τεσσάρων πόλεων κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Τι λέτε, ξεκινώντας...
1: Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Πρώτα, πολλά συγχαρητήρια πρέπει σε όλους σας που τέτοιες επαιτίους τις μνημονεύετε και τις τιμάτε διόντως, και γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι και ουμενετοί.
0: Είναι μια απόφαση του Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι κι αλλιώς, όπως πέρυσι κάναμε αυτό το μεγάλο αφιέρωμα για τα 200 χρόνια στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 και είχαμε διεξοδικά αφιερώματα κάθε μήνα, έτσι και φέτος για αυτή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή γίνονται αφιερώματα, έχουν ξεκινήσει ήδη και στο πλαίσιο αυτό των αφιερωμάτων εξετάζουμε αυτή την ώρα της πόλης της Ιωνίας, κύριε Σταύρου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα επιχειρήσουμε ένα μικρό ταξίδι στη μνήμη, μια μνήμη ιερή. Θα ήθελα όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσω με μια λογοτεχνική πινελιά, κάνοντας χρήση και της ιδιότητάς μου αυτής και που πιστεύω είναι ο πυρήνας, η ουσία όλων όσα στη συνέχεια θα ακουστούν.
0: Ευχαρίστω, σας ακούμε λοιπόν.
1: Οι πρόγονοί μας, οι νεκροί γίναν ιδέες. Είναι η ανάσα μας. Επικεφαλής και μας γνέφουν να τους ακολουθήσουμε. Μας φωνάζουν, μην πεθάνεις για να μην πεθάνουμε. Και εμείς πρέπει να μαχόμαστε. Πιο πέρα οι πέτρες που γίναν πνεύμα. Αγάλματα ακροτηριασμένα, ζητιάνοι στον καιρό, με ηρωνικό για τα ανέφικτα όνειρά μας χαμογέλιο. Τα σμιλεμένα αγάλματα, χρόνος σπαργανωμένος, σαγηνεμένος, ασάλευτος από τη μαγεία της άειλης πνοής, όπου το πέλμα κι αν βρεθεί σε πέτρες θα σκοντάψει, ίστρος δισεμέρεψε, τις έπλασε, ώσπου να γίνουν πνεύμα. Ή κι αν τις έκρυψε η γη καιρό, το ξεροπήγαδο της λησμονιάς δεν έπεσαν, αθάνατες ξαναγυρνούν στο νου μας. Αυτό ήτανε.
0: Αυτές λοιπόν, αυτά τα γάλματα, αυτές οι πέτρες που είναι αποτέλεσμα του πνεύματος της Μικράς Ασίας και του πολιτισμού έχουν...
1: Συνδέθηκα με το πνεύμα οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Έχουν όνομα λοιπόν και οι άνθρωποι και οι πόλεις και όλοι αυτοί που συνετέλεσαν και στο διάβα των αιώνων αυτός ο πολιτισμός έχει μείνει ακατάλυτος.
1: Βέβαια, βέβαια. Φέτος λοιπόν συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή που υπήρξε η μεγαλύτερη εθνική συμφορά στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Τον δραματικό εκείνο Σεπτέμβριο του 1922 με τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Ιωνίας, ο οποίος άφησε πίσω του αποκαίδια. 3.000 χρόνια μεγαλουργούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας και έθεταν τις βάσεις του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εξέπεμπαν το πνευματικό φως μέσα στις αντίξωες συνθήκες διαβίωσης τους, με αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια διατήρησαν τη συνοχή τους, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, την ορθόδοξη πίστη και τον πολιτισμό των προγόνων τους. Είναι ο απόϊχος αυτών που λέει στον πανηγυρικό του ο Ισοκράτης και μας λέει «Στη χώρα τούτη κατοικούμε χωρίς να διώξουμε άλλους, ούτε τη βρήκαμε έρημη, ούτε και μαζευτήκαμε εδώ πέρα ανάκατη από διάφορα έθνη. Είναι τόσο ωραία και γνήσια, λέω, μας λέει ο Ισοκράτης, η καταγωγή μας, ώστε εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί και κατοικούμε χωρίς καμιά διακοπή. Γέννημα, θρέμα αυτού του τόπου. Και τελειώνει. Λέω, φόρος τιμής λοιπόν στους προγόνους και σε εκείνα τα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Φως εξ Ανατολών γραφόταν στην προμετωπίδα του Ιωνικού Πανεπιστημίου στη νέα της υπόσταση η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης και μάλιστα στο μέγα μαθηματικό τον Καραθεοδωρή που ήταν και στενός συνεργάτης του Αϊνστάιν ανατέθηκε η διεύθυνση. Πλην όμως η άριστη ιδέα έμεινε ανεκπλήρωτη γιατί πρόλαβε η μικρασιατική καταστροφή.
0: Έτσι είναι, τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Σταύρου. Όμως θα μου επιτρέψετε να πάμε στα ελληνιστικά χρόνια,
1: θα
0: γιατί
1: πάμε,
0: είναι
1: πολύ. Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Ήθελα να πω και κάτι ακόμα από τον Ηρόδοτο στο πρώτο βιβλίο της ιστορίας του που λέει το εξής. Οι Ίωνες αυτοί, στους οποίους ανήκει και το Πανιόνιο, συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε. Και εμείς, τελείωσε εκεί και λέω τώρα, σε αντίστοιξη κρεμάσαμε κρέπια και κρύψαμε το φως και αυτή την ομορφιά και θρυνούμε για τα οδυνηρά αυτά αποτελέσματα από δικά μας σφάλματα. Και προχωρούμε λοιπόν στην...
0: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε από την Έφεσο, λέτε. Μάλιστα.
0: Αν συμφωνείτε κι εσείς.
1: Η Έφεσος, κατά τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, κατοικήθηκε κατά τους προϊστορικούς μυθικούς χρόνους από τις Αμαζόνες. Ο Στράβων αναφέρει ότι σε μεταγενέστερους χρόνους η πόλη Έφεσος, Σμύρνη, Κύμη, Μύρινα και Σινόπη λάτρευαν τις επώνυμες ηρωίδες Αμαζόνες και έκοβαν ακόμα και νομίσματα με παραστάσεις τους. Οι Εφέσιοι συγκεκριμένα τον 5ο αιώνα π.Χ. θέλοντας να τιμήσουν την επώνυμη Αμαζόνα Έφεσο προκήρυξαν διαγωνισμό μεταξύ των διασημότερων γλυπτών της εποχής τους για την κατασκευή αγάλματος προκειμένου να το τοποθετήσουν στο ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος. Η Έφεσο λοιπόν κατέχει περίοπτη θέση στην Ιωνική Ομοσποδία. Βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Κάιστρου, νότια της Σμύρνης. Την ίδρυσε ο Άνδροκλος, γιος του βασιλιά της Αθήνας, τα έχετε πει και σε άλλες εκπομπές, Κόδρου. Οι κάτοικοι την λάτρευαν την Εφεσία Αρτέμιδα. Τον 8ο αιώνα, δύο λόγια, π.Χ., η Έφεσος γίνεται ισχυρό οικονομικό κέντρο στη Δυτική Μικρασία. Ήρθε σε σύγκρουση περί τα μέσα του 7ου αιώνα με τους Μάγνητες, που ήταν ένα αρχαίο ελληνικό φύλο στην Ανατολική Θεσσαλία. Ο Μάγνης ήταν εγγονός του Δευκαλίων. Λίγο πιο πριν οι Εφέστοι υπέστησαν την επίθεση των Αγρίων Κυμμερίων, ένας λαός που είναι προς την Αζωφική θάλασσα στη σημερινή Ουκρανία.
0: Και να πάμε, μας δώσατε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά, μας δώσατε το στίγμα της πόλεως, να δούμε την ελληνιστική περίοδο.
1: Ναι, ναι. Κατά τη μεγάλη επανάσταση των Ιώνων, κατά της Περσικής αρχής, τήρησε ουδετερότητα προς τους Πέρσες. Ο Δαρίος, αν και νίκησε τους Ίωνες, δεν έβλαψε την Έφεσο, ενώ κατέστρεψε τη Μίλητο το 494. Κατά την Περσική εκστρατεία εναντίον της Ελλάδος, η Έφεσος ήταν με το μέρος των Περσών. Με την έλευση όμως των Μακεδόνων στη Μικρασία και τη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ., οι Πέρσες αποχωρούν. Ο Αλέξανδρος διώχνει τους τυράννους και διατάζει οι φόροι που άλλοτε δίνοντα στους Πέρσες τα προσφέρονται δωρεά στους ιερείς της Εφεστίας Αρτέμιδας. Και όταν ο Αλέξανδρος θέλησε να βοηθήσει την ανοικοδόμηση του ναού που πυρπολήθηκε το 356 από τον Ηρόστρατο, η καταστροφή λέγεται ότι έγινε την ίδια μέρα που γεννιόταν ο Αλέξανδρος, τότε οι Εφέσιοι του απάντησαν ότι δεν ταιριάζει σε ένα θεό να ιδρύσει τον οίκο ενός άλλου θεού. Τα αναφέρει αυτά ο Στράβων.
0: Τέτοια ήταν η φήμη δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από μόλις πρόβαλε στην περιοχή εκείνη. Τον θεωρούσαν θεό δηλαδή.
1: Βέβαια, θεό. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, θα πάμε στο θρησκευτικό στοιχείο τώρα, η Παναγία μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού φεύγει από τα Ιεροσόλυμα και μαζί με τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, αφού περιπλανήθηκαν επί μακρό. Ήρθαν και κατήγησαν στην Έφεσο. Εκεί η Παναγία πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της μέχρι την Άγια Κοιμησή της. Στην Έφεσο υπάρχουν σήμερα τα ερείπια του Ναού της Θεοτόκου, εκεί όπου έγινε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 π.Χ. Μετά Χριστόν, όπου ο Νεστόριος υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού. Και τα ερείπια του Ναού του Αγίου Ιωάννη, τον οποίο ανήγερε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός, πάνω στον τάφο του Αποστόλου.
0: Αυτά θα, τα δούμε αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές μας. Απλώς εμείς θα θέλαμε να μείνουμε στην ελληνιστική περίοδο, όπως είπαμε, και αν θέλετε να δώσετε κάποια ακόμα στοιχεία, στεκόμαστε εδώ. Αλλιώς ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Όχι, μπορούμε να συνεχίσουμε λιγάκι αν θέλετε. Για τη Ρωμαϊκή εποχή τώρα η Έφεσος καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους το 190 π.Χ.
0: Και αυτό θα το δούμε σε επόμενη εκπομπή. Εμείς μένουμε στα ελληνιστικά χρόνια, όπως είπαμε. Κύριε Σταύρου, ακούμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
1: Καλώς, εντάξει.

0: Για την Έφεσο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Σταύρου. Είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης και στεκόμαστε λίγο ακόμα στην πόλη της Εφέσου, κύριε Σταύρου, για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα αυτής της εποχής για την οποία συζητάμε.
1: Κατά τον 6ο αιώνα πέρασε κάτω από την κυριαρχία του Κρίσου, διατηρώντας όμως την αυτονομία της. Στη συνέχεια διαδοχικά βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία του Κύρου και των επόμενων Περσών βασιλιάδων και έτσι αποτέλεσε τμήμα του Περσικού κράτους. Απελευθερώθηκε το 334 π.Χ. από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε άλλαξε το όνομά της και ονομάστηκε Αρσινόια, από το όνομα της γυναίκας του Λυσίμαχου. Την εποχή αυτή ξαναβρήκε την παλιά εμπορική της δραστηριότητα. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο βασίλειο της Περγάμου και έγινε μια από τις πιο αξιόλογες ρωμαϊκές επαρχίες της Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μετά πάμε στο 1ο π.Χ. αιώνα, 88, την οποία καταλαμβάνει ο Μηθριδάτης μετά από την ήττα του από τις ρωμαϊκές λεγιώνες.
0: Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν θα τα ακούσουν στην επόμενη εκπομπή οι ακροατές μας.
1: Πρέπει να πω το εξής, αναλυτικά, ότι η αρχαία Έφεσος στο βάθος του χρόνου παρήκμασε λόγω της καταστροφής του λιμανιού από τις προσχώσεις του ποταμού Καΐστρου. Και κατά τη μεταβυζαντινή εποχή είχε απομείνει μικρός οικισμός που αναπτύχθηκε γύρω από τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Μάλιστα, να λοιπόν που στο πέρασμα του χρόνου η πόλη διαδοχικά είχε μεγάλη ακμή αλλά είχε και παρακμή. Ο Λυσίμαχος έκτισε τη νέα πόλη κοντά στην ακτή που περιβάλλει τις πλαγιές των ωραίων πρέων και πίων, αν δεν απατώμε.
1: Ο Λυσίμαχος, αρχηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Και διάδοχος ήταν.
0: Οπότε είχε ισχυρή...
1: Μεγάλες προσωπικότητες, τον Ηράκλητο, τον Καλλίνο, Ποιητή, Ζεύξη, Παράσιο, Αγασία, Αρτεμίδωρο τον Εφέσιο και Σορανό τον Εφέσιο.
0: Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και οικονομίας και πολιτισμού και της τέχνης και όλο αυτό μαρτυρείται μέχρι σήμερα. Να περάσουμε τώρα στην Φώκεια.
1: Φεύγουμε από τα νότια και πάμε στα βόρεια, τώρα στο βορειότερο, στη Φώκεια. Ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Η χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο βορειοδυτικά της Μυρνής ήταν μια ιωνική πόλη σε αιωλικό έδαφος. Πήρε το όνομά της μάλλον από το σχήμα των παρακείμενων νησιών που μοιάζουν με φώκησε και μάλιστα το ζώο αυτό άλλωστε απεικονίζεται στον εμπροστότυπο των νομισμάτων ως λαλούν σύμβολο, έτσι λέγεται. Τολμηρότατοι οι θαλασσοπόροι Φωκαείς κατά τη μαρτυρία του Ηροδότου ήταν οι πρώτοι Έλληνες που επιχείρησαν μακρινά ταξίδια. Η αποικιακή δραστηριότητα της Φώκειας ξεκινάει ήδη από τα μέσα του 7ου π.Χ. αιώνα με την ίδρυση του Ισλαμψάκου στις ακτές του Ελισπόντου και της Αμισού στον Εύξεινο Πόντο. Ήδη όμως πριν από το τέλος του 7ου αιώνα οι Φωκαείς στράφηκαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση της εμπορικής επικοινωνίας με την απότατη Δύση. Χρησιμοποιώντας για ταξίδια τους ταχύτατες πεντικοντόρους αντί για τα γνωστά στρογγυλά πλοία των Φινίκων, ίδρυσαν αποικίες κατά μήκος των ακτών της Δυτικής Μεσογείου που σκοπό είχαν τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών τους με μακρινούς προορισμούς στη Δύση. Η ενίσχυση του φωκαϊκού εμπορικού δικτύου ήταν απαραίτητη ένεκα του ανταγωνισμού τους με τους Καρχιδόνιους και τους Ετρούσκους.
0: Μεγάλη ανάπτυξη λοιπόν και εμπορική και οικονομική.
1: Ήδη γύρω στο 600 π.Χ. οι Φωκαείς ιδρύουν τη Μασσαλία κοντά στην εκβολή του Ροδανού ποταμού για να εξασφαλίσουν μια βάση για το εμπόριο τους στην Ισπανία. Όπως παραδίδει ο Στράφων, τους Φωκαείς απίκους ακολούθησε η ιέρια του ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο και μεταφέροντας ένα λατρευτικό άγαλμα της θειάς μαζί της εισήγαγε τη λατρεία της στον νέο τόπο. Λόγω της θέσης της στο τέλος μιας σημαντικής εμπορικής αρτηρίας κατά μήκος του ποταμού Ροδανού, η Μασσαλία αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα σε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές αποικίες της Δύσης. Η δεύτερη μετά τη Μασσαλία σημαντικότερη βάση των Φωκαίων εμπόρων στη Δύση ήταν η Αλαλία στην Κορσική, που ιδρύθηκε γύρω στο 570 π.Χ. Σύντομα η δυτική λεκάνη της Μεσογείου θα μετατρεπόταν σε μια κλειστή θάλασσα όπου θα κυριαρχούσαν μονοπωλιακά οι Φωκαείς μαζί με τους Μασσαλιώτες, αν στο μεταξύ δεν τερμάτιζε την ελληνική εξάπλωση η συμμαχία Ετρούσκων και Καρχιδονίων στη μάχη της Αλαλίας το 540 π.Χ. Στα αρχαιολογικά δεδομένα της φωκαϊκής εξάπλωσης στη Δύση ανήκει μια κατηγορία αρχαϊκών χάλκινων εινοχών, πιθανότατα φωκαϊκής προέλευσης, δείγματα της οποίας βρέθηκαν από την Αδριατική, την Ισπανία και τη Γαλλία ως τη Βρετανία.

0: από τη Φώκια. Αυτό το γεγονός δείχνει για πρώτη φορά ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων εν ώψη εξωτερικού κινδύνου. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Τελικά η κατάκτηση του Λυδικού Βασιλείου από τους Πέρσες το 546 π.Χ. σήμανε μια βαθιά τομή στην ιστορία της πόλης. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας από τον Πέρση στρατηγό Άρπαγο, οι Φωκαείς για να αποφύγουν την αιχμαλωσία επιβίβασαν στα πλοία της οικογένειας το βιός τους και όλα τα αναθήματα και λατρευτικά γάλματα από τα ιερά και εγκατέλειψαν την πόλη τους. Αφού οι Χίοι αρνήθηκαν να τους δώσουν τις ινούσες για να εγκατασταθούν, από φόβο μήπως χάσουν τα προνόμια που είχαν στο εμπόριο, οι Φωκαείς αποφάσισαν να αποπλέψουν για την αλαλία την αποικία τους στην Κορσική. Πρώτα όμως επανέπλευσαν στην εγκαταληφθήσαν πατρίδα τους και αφού κατέσφαξαν την εκεί περσική φρουρά, ορκίστηκαν να μην επιστρέψουν. Ήδη όμως, κατά τη διάρκεια του απόπλου για την Κορσική, οι μισοί ένιωσαν νοσταλγία και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Οι υπόλοιποι εγκαταστάθηκαν για μερικά μόνο χρόνια στην Αλαλία, διότι μετά τη μάχη εναντίον των Ετρούσκων και των Καρχιδονίων το 540 π.Χ. αναγκάστηκαν να καταπλέψουν προς το Ρίγιο και τελικά να βρουν μια νέα πατρίδα στην Ιέλη της Λευκανίας, στην Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα όμως και οι Φωκαείς που παρέμειναν ή επέστρεψαν στην πατρίδα τους, κατόρθωσαν να ορθοποδήσουν πολύ σύντομα και να αναχτίσουν ένα μεγάλο μέρος από τα οικονομικά τους ερίσματα. Απόδειξη για την ακμή του φωκαϊκού εμπορίου στα χρόνια της περσικής κατοχής αποτελούν οι τουλάχιστον 17 νέες κοπές νομισμάτων που χρονολογούνται στο διάστημα από το 545 έως το 522 π.Χ. Η Φώκια συμμετείχε στην Ιωνική Επανάσταση το 499 π.Χ. μέχρι το 494 π.Χ. ενάντια στον Περσικό Ζυγό. Το τέλος της περσικής κυριαρχίας για τη Φώκια όμως και για την όλη την Ιωνία ήρθε το 479 π.Χ. με την ήττα των Περσών στην αμαχία της Μυκάλης. Αμέσως μετά η Φώκια προσχώρησε στην πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία ως το 412 π.Χ. Στη συνέχεια η πόλη πέρασε υπό τον έλεγχο των Σπαρτιατών όπου και παρέμεινε ως το 394 π.Χ. Τότε απελευθερώθηκε από τον Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα, τον νικητή της ναυμαχίας της Κνίδου. Η απελευθέρωση από τη σπαρτιατική κυριαρχία δεν ήταν παρά μόνο ένα σύντομο επεισόδιο αφού το 386 π.Χ. δυστυχώς, το υπογραμμίζουμε εδώ, με την Ανταλκίδιο Ειρήνη, η Φώκια πέρασε μαζί με όλες τις μικρασιατικές ελληνικές πόλεις και την Κύπρο υπό τον έλεγχο των Περσών. Απελευθερώθηκε από την περσική κατοχή όπως και όλη η Ιωνία μετά την νίκη του Αλεξάνδρου στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ.
1: Έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορική πορεία και... μετά αφού λοιπόν έχουμε εποχές μεγάλης ακμής, εμπορικής ανάπτυξης, αποικισμού, έχουμε και κάποιες εποχές που η πόλη φθήνει και οικονομικά.
0: Ακολουθούμε αυτό. Στην ελληνιστική εποχή η εμπορική δύναμη της Φώκιας άρχισε να φθήνει σημαντικά και η πόλη δεν μπόρεσε ποτέ ξανά να ανακτήσει την ευμάρεια των χρόνων των προηγούμενων. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. σηματοδότησε μια νέα εποχή ανακατατάξεων για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Φώκια, όπως και οι γειτονικές της πόλης, πέρασε διαδοχικά σε διαφορετικές σφαίρες επιρροής. Μετά τη μάχη της Λειψού το 301, η Φώκια ανήκε στο βασίλειο του Λυσιμάχου, σωματοφύλακας, είπαμε, και διάδοχος του Αλεξάνδρου. Αλλά ο θάνατος του στο Κουροπέδιο, Λιδία, το 281 π.Χ. του σήμανε την αλλαγή στρατοπέδου και την υποταγή στο βασίλειο των Σελευκηδών. Ως τον πρώιμο δεύτερο αιώνα π.Χ. η πόλη αποτελούσε άλλοτε χτίση των Σελευκηδών, άλλοτε των Αταλιδών, στην προσπάθεια και των δύο να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή. Στον πόλεμο της Ρώμης εναντίον, θα το αφήσουμε αυτό ίσως για κάποιους άλλους, εναντίον του Σελευκίδη Αντιόχου, η Φώκια υποστήριξε τον τελευταίο που ιτήθηκε στη στεριά και θάλασσα από τους Ρωμαίους και τους συμμάχους τους, τους Αταλίδες. Οι νικητές κυρίευσαν τη Φώκια, κατέλαβαν

0: από το λιμάνι της και ύστερα από ένα ξεσηκωμό των απελπισμένων πολιτών τη Λεϊλάτισαν το 190 π.Χ.
1: Μάλιστα.
0: Ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Φώκια ήταν η λατρεία της Αθηνάς, που ήταν η προστάτηδα θεά της πόλης. Η εικόνα της χρασόταν στα νομίσματα ως τους αυτοκρατορικούς χρόνους και ο ναός της συμπεριλήφθηκε από τον Παυσανία στους παλαιότερους και ωραιότερους της Ιωνίας. Παρά τα έντονα σημάδια της καταστροφής που είχε προξενήσει η πολιορκία των Περσών το 546 π.Χ., σήμερα δε σώζονται παρά μόνο, δεν σώζονται παρά μόνο αρχιτεκτονικά μέλη από το σημείο που έχει ταυτιστεί με τη θέση του ναού, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Μουσείο της Σμύρνης.
1: Θα πρέπει στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τα ελληνιστικά χρόνια των πόλεων της Ιωνίας και συγκεκριμένα της Εφέσου, της Φώκιας, της Κολοφόνος και των Κλαζομενών. Έχουμε ήδη μιλήσει για την Έφεσο, μιλάμε για την Φώκια. Μαζί μας είναι ο κύριος Σταύρος Σταύρου, είναι φιλόλογος, συγγραφέας, λογοτέχνης. Και κύριε Σταύρου, δεν ξέρω αν θα θέλατε να δώσετε ακόμα κάποια στοιχεία για την Φώκια.
0: Θα δούμε λίγο για την αρχαιότερη μαρτυρία που αναφέρεται στη λατρεία του Απόλλωνα στην πόλη, που προέρχεται από τους ομηρικούς χύμνους, επιγραφικά μαρτυρείται και η λατρεία του Ασκληπιού με την ιδιότητα του Σωτήρα και του Διονύσου, προς τιμή του οποίου εορτάζονταν τα Λίνια. Εξέχουσα όμως θέση στη θρησκευτική ζωή της πόλης κατήχε η μητέρα των θεών, η Κυβέλη, που λατρευόταν σε πολλές θέσεις, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα παρακείμενα νησιά. Ο Ηρόδοτος, όταν μιλά για τη φιλία που ένωνε τον Αργανθόνιο, το βασιλιά της Ταρτισσού, Ισπανία, με τους Φωκαείς, τους οποίους όταν έμαθε ότι η πόλη τους απειλούνταν από τους Πέρσες, τους ενθάρρυνε να εγκαταλείψουν την Ιωνία και να εγκατασταθούν στα εδάφη του. Είναι συγκινητικό αυτό που θα ακούσουμε. Αφού όμως δεν μπόρεσε να τους πείσει, τους έδωσε χρήματα για την οχύρωση της πόλης το 590-580 π.Χ. Φαίνεται πως ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα σε μήκος και οχύρωνε εκτός από τη Χερσόνησο και ένα μεγάλο κομμάτι της Τεριάς. Αυτά. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε στις Κλαζομενές.
1: Βεβαίως, αφού ακούσουμε προηγουμένως έτσι λίγη μουσική, θα περάσουμε στην επόμενη πόλη.

0: Για τις κλεζομενές θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, για την πόλη αυτή που ήταν χτισμένη στις ακτές της Ιωνίας. Κύριε Σταύρου, θα θέλατε να μας δώσετε έτσι τα γενικά χαρακτηριστικά ή το γεωγραφικό στίγμα της πόλεως πρώτα-πρώτα?
1: Ευχαρίστω. Οι κλεζομενές βρίσκονται στο νότιο τμήμα του κόλπου της Μύρνης, περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Μύρνης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιωνίας κατά την αρχαϊκή περίοδο, ιδιαίτερα ακουμάζουσα σε ό,τι αφορά την τέχνη της αγγιογραφίας, που όμως τον 6ο αιώνα π.Χ. εμπλέκεται σε πολιτιακές αναταραχές και παρακμάζει. Η προέλευση του ονόματος κατά τον Όμηρο συνδέεται με τις κραυγές των πουλιών που ζούσαν στις εκβολές του έρμου. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ιδρυτής ήταν ο Πάραλος, ενώ ο Παυσανίας αναφέρει ως οικιστή τον Κολοφόνιο τον Πάρφορο. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο αρχικός πληθυσμός της πόλης ήταν κατά κύριο λόγο Πελοποννήσιοι από τις Κλεονές και το Φλιούντα, που διέφυγαν κατά την κάθοδο των Δωρίων και έφτασαν στις Κλαζομενές, αφού προηγουμένως απέτυχαν να σταθεροποιηθούν στους πρόποδες του όρους Ίδα. Η ύπαρξη του τοπονημίου Λάμψος στις Κλαζομενές και τη Θεσσαλία μαρτυρά ότι τουλάχιστον ένα μέρος του πληθυσμού της πόλης είχε θεσσαλική καταγωγή. Η ύπαρξη πάντως έστω και ενός μέρους Ιώνων στον αρχικό πληθυσμό συνάγεται από την εκεί παρουσία της Ιωνικής γιορτής των Απατουρίων. Τα Απατούρια ήταν πολιτική γιορτή τελουμένη από τους Αθηναίους και όλους γενικά τους Ιώνες εκτός από τους Κολοφόνιους και τους Εφέσιους. Η πόλη των Κλαζομενών, μέλος της Ιωνικής Δωδεκάπολης. Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. οι Κλαζομενές συμμετέχουν σε κοινή αποικιακή προσπάθεια με τους Μελισσίους και ιδρύουν την Καρδία στη Θράκη. Η πόλη συμμετείχε μαζί με Ίωνες και Δωρείς της Ανατολικής Ελλάδος καθώς και τους Αιγινίτες στην ίδρυση του εμπορίου της Ναυκράτειος στην Αίγυπτο. Στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε...
0: Έχουμε λοιπόν μία κατάσταση τέτοια ώστε οι Πέρσες να καταλάβουν την πόλη. Έχουμε μια εχθρική ενέργεια εναντίον των Κλαζομενών και περνάει η πόλη στους Πέρσες.
1: Ναι. Στα τέλη λοιπόν του 7ου αιώνα είχα κάποιο πρόβλημα. Ο Λιδός βασιλιάς Αλιάτης επιχείρησε ανεπιτυχώς να καταλάβει τις Κλαζομενές ενώ είχε ήδη καταλάβει τη Σμύρνη έπειτα από πολιορκία. Περίπου μισό αιώνα αργότερα όμως η πόλη δεν ήταν στη θέση να αντισταθεί στον Κρίσο και αναγκάστηκε να υποκύψει πληρώνοντας φόρο. Είναι γνωστό επίσης ότι διατηρούσε θησαυρό στους Δελφούς, αρκετά λεφτά. Μετά το 546 π.Χ. η πόλη των Κλαζομενών πέρασε υπό τον έλεγχο των Περσών. Το 494 π.Χ. κατά τη διάρκεια της Ιωνικής Επανάστασης οι Κλαζομενές κατακτήθηκαν εύκολα από το στρατό του Αρταφέρνη και του Οτάνη. Μετά το 478 η πόλη συμμετέχει στη συμμαχία της Δήλου με εισφορά 1,5 ταλάντων αρχικά και αργότερα σε 6 ή 15 ταλάντα. Το καλοκαίρι του 412 κατά τη διάρκεια του Ιωνικού Πολέμου οι Κλαζομενές αποστάτησαν από την Αθήνα υπό την πίεση μιας μικρής λακεδαιμονιακής ναυτικής δύναμης. Συντάχθηκαν με τους Σπαρτιάτες και τον Τισαφέρνη. Σύντομα συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον της Αθηναϊκής Φρουράς στην Δέο. Λίγο αργότερα, το 411, λόγω της επιτυχημένης δράσης του Αθηναϊκού Ναυτικού, οι Κλαζομενές προσχώρησαν εκ νέου στο Αθηναϊκό στρατόπεδο. Ο Σπαρτιάτης Αστίοχος, σε συνεργασία με τον ύπαρχο του Τισαφέρνη, τον Αιγύπτιο Τάμο, εκδίωξαν τους κατοίκους που κατέφυγαν στη Δαφνούσα, στην Ενδοχώρα. Απέτυχαν να τους συλλάβουν, εμποδιζόμενοι από τον ισχυρό άνεμο. Το 407 η πόλη φαίνεται πως ανακαταλήφθηκε από φιλοσπαρτιάτες ολιγαρχικούς, κάτι που ανάγκασε τον Αλκιβιάδη να αφήσει το στόλο στη Σάμο και να σπεύσει σε βοήθεια των δημοκρατικών συμμάχων, επιβάλλοντας συνθήκη μεταξύ των αποστατών στη Δαφνούσα και της Αθήνας. Μετά το 404 οι ολιγαρχικοί, προφανώς με την υποστήριξη του Σπαρτιάτη Λυσάνδρου, επανήλθαν στην Νήσο. Η διαμάχη πάντως μεταξύ των δύο πολιτικών φατριών συνεχίστηκε και κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. Ο Αριστοτέλης Βενιζέλης θεωρεί ότι η πόλη ήταν μονίμως διασπασμένη μεταξύ των δημοκρατικών που κατοικούσαν στην Ίσο και των ολιγαρχικών που ήλεγχαν το Χιτών ή Χίτρων.
0: Προφανώς αυτό ήταν και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σταύρου, που δεν άφηνε την πόλη να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί όπως...
1: Μάλιστα. Αφού υπήρχαν αυτές οι
0: διαμάχες.
1: Προφανώς. Το 391 έως το 388, με την ιδιότητα της ως μέρους της Δωδεκάπολης, η πόλη μεσολάβησε με την επίλυση της συνοριακής διαφοράς μεταξύ Μιλήτου και Μιούντος, και το 387 ανήκει στο Αθηναϊκό στρατόπεδο, όπως φανερώνει ένα ψήφισμα του Αθηναϊκού Δήμου, που ευχαριστεί το Δήμο Κλαζομενό για την πίστη του, η οποία επισφραγίστηκε με συνθήκη που παραχωρούσε εκτεταμένα προνόμια στη μικρασιατική πόλη Ελευθερία να αποφασίσει τις σχέσεις της με τους ολιγαρχικούς που ήλεγχαν το Χιτών, αλλά επέβαλε φορολογία. Το 386 ερχόμαστε πάλι στην Ανταλκίδιο Ειρήνη, όπου οι Κλαζομενές επέστρεψαν στην Περσική κυριαρχία. Το 383, μετά το θάνατο του Τάχο, οι Κλαζομενές και οι Κίνοι διεκδικούσαν την Ίσο Λευκή, όπου υπήρχε ιερό του Απόλλωνος, και παρέπεμψαν τη διαφορά τους ενώπιον του Δελφικού Μαντίου. Κατόπιν τεχνάσματος, οι Κλαζομένοι κέρδισαν την υπόθεση. Το 334, η πόλη των Κλαζομενών απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο, ο οποίος και συνέλαβε το σχέδιο να δημιουργηθεί ένας τεχνητός ισθμός που συνέδεε την Ίσο με την Εδωχώρα. Το 301, όντας υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου και του Δημητρίου, η πόλη πολιορκήθηκε από τον υπασπιστή του Λυσιμάχου, τον Πρεπέλαο, αλλά ο Δημήτριος την έσωσε στέλνοντας βοήθεια από θαλάσσης. Περίπου την ίδια περίοδο, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., η πόλη αναγκάστηκε να καθορίσει την επικράτεια της λόγω διαφορών με τους γείτονές της και ιδιαίτερα την ΔΕΟ, κατόπιν διαιτησίας δικαστών από την ΚΟ. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., οι Κλαζομένες ανήκαν διαδοχικά στο Λυσίμαχο, τους Σελευκίδες και τους Αταλίδες. Στην Ειρήνη της Απάμιας, το 188, οι Κλαζομένες ορίστηκαν ελεύθερη και ανεξάρτητη πόλη και έλαβαν και κάποια εδάφη με τα οποία αυξήθηκε η επικράτειά τους. Κατά τη διάρκεια του πρώτου Μυθριδατικού πολέμου, αποτέλεσαν μαζί με άλλες θέσεις στη Μικρά Ασία και το Αιγαίο στόχο επιδρομών των πειρατών συμμάχων του βασιλιά Μυθριδάτη VI, του Ευπάτορος του Πόντου. Τα ρωμαϊκά χρόνια είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της.
0: Οπότε σταματάμε εδώ, γιατί θα δούμε τις λεπτομέρειες στην επόμενη εκπομπή. Γι' αυτό ακούμε λίγη μουσική για να περάσουμε στην επόμενη πόλη μας, κύριε Σταύρου.

0: Ο κύριος Σταύρος Σταύρου είναι μαζί μας, φιλόλογος, λογοτέχνης, συγγραφέας. Μιλάμε για την Ιωνία, για συγκεκριμένες ιωνικές πόλεις, αγαπητοί ακροατές. Δίνουμε το βάρος στα ελληνιστικά χρόνια και πάμε στην Κολοφώνα, κύριε Σταύρου, από τις πιο σημαντικές ελληνικές πόλεις της Ιωνίας.
1: Από τις σημαντικότερες, αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας. Αντίθετα με τις περισσότερες πόλεις της Δυτικής Μικράς Ασίας, δεν βρίσκεται στα παράλια, αλλά είναι στην ενδοχώρα, περίπου 10 χιλιόμετρα απόσταση από τη θάλασσα. Το όνομα της πόλης σημαίνει κορυφή και τα όρια της ήταν ασαφή, αλλά φαίνεται πως στα δυτικά συνόρευε με τις επικράτειες της Θεό και των Κραζομενών. Ο Μόψος, μάντης και βασιλιάς της Κολοφώνος, θεωρείται ότι ίδρυσε το μαρτίο του Απόλλωνα στην Κλάρο και όθησε τους Κολοφωνίους να επεκταθούν εκδιώκοντας τους Κάρες, Λέλεγες, γείτονές τους. Στην αρχαϊκή περίοδο η Κολοφώνη ήταν ισχυρή ναυτική πόλη με εξαιρετικά γόνιμο έδαφος. Η ισχύ της συνάγεται από την παροιμία «Κολοφώνα επέθηκε». Τι σημαίνει αυτό? Ότι αρκούσε η παρέμβασή της για να τερματιστεί οποιαδήποτε τυχόν αντιδικία μεταξύ των πόλεων της Ιωνίας.
0: Ισχυρή η θέση δηλαδή της πόλεως αυτής.
1: Πριν από τη λιδική κατάκτηση, οι Κολοφώνοι διατηρούσαν μεγάλες περιουσίες, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Το γεγονός του πλούτου και της κλειδής της πόλης και ο φιλίδωνος βίος των κατοίκων, που συγκρίνονταν με την παροιμιακή τρυφή των Σιβαρητών, οδήγησε αρκετούς αρχαίους συγγραφείς να αποδώσουν την καταστροφή της πόλης στην Ήβρη. Η Κολοφών παρέμεινε επί μακρό υπολιδικό έλεγχο. Ο Ξενοφάνης, τέκνο ο ίδιος της πόλης, αναφέρει μια μερίδα του πληθυσμού όχι λιγότερους από 1000 Κολοφωνίους ως λιδίζοντες που ζούσαν με τριφυλότητα, μολονότι παλαιότερα οι συμπατριώτες του ήταν σκληραγωγημένοι, ενώ ο φύλαρχος μιλά για φιλία και συμμαχία μεταξύ των Κολοφωνίων και των Λιδών. Η τριφυλή ζωή των Κολοφωνίων τερματίστηκε με την έλευση της τυγερής τυραννίας των Περσών το 546 π.Χ.
0: Έχουμε λοιπόν μια μακρά ιστορία, περιπέτειες αρκετές ιστορικές και σε αυτή την πόλη. Φτάνουμε όμως και στα ελληνιστικά χρόνια. Υπάρχει έτσι παρόμοια πορεία της πόλης με αυτές τις πόλεις τις ιωνικές για τις οποίες ήδη έχετε μιλήσει.
1: Θα το δούμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είπαμε ότι η Κολοφών μετά την ήττα των Περσών στη Μυκάλη το 479 π.Χ. Εντάχθηκε στη συμμαχία της Δήλου. Τρία χρόνια αργότερα, άνοιξη του 427, ο Πισούθνης εγκατέστησε Φρουρά και στο Νότιον κατόπιν πρόσκλησης από τη φιλοπερσική παράταξη. Τότε οι Αθηναίοι με επικεφαλής τον Πάχητα έδιωξαν την περσική Φρουρά από το Νότιον και εγκατέστησαν Αττικία, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι εξόριστοι, προφανώς φιλαθηναίοι, Κολοφώνοι. Μετά την Ανταλκίδιο ειρήνη, η Κολοφών πέρασε πάλι υπό τον έλεγχο των Περσών και απελευθερώθηκε από τον Αλέξανδρο το 334 π.Χ. Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, η Κολοφών βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Αντιγόνου I του Μονόφθαλμου. Η πόλη ευνοήθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο της αρχής του ηγεμόνα αυτού. Τότε η παλαιά πόλη ενώθηκε με την νεότερη, την απικία του 427 π.Χ. ή των Νότιων. Επέκτηνε και ανανέωσε τα τείχη της. Η κίνηση αυτή ανήκει στο γενικότερο συνοικιστικό έργο του Αντιγόνου, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την ίδρυση της Αντιγονίας Τροάδος, η ανοικοδόμηση της Μύρνης και το σχέδιο του συνοικισμού της Λεβέδου με την Τέο, που δεν ευοδόθηκε τελικά. Για το σκοπό της ανοικοδόμησης των τείχων και της ένωσης της παραλίας, της παλιάς με τη νέα πόλη, διενεργήθηκε έρανος από το 311 έως το 306 π.Χ., κατά τον οποίο συγκεντρώθηκε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσό για την εποχή. Στην ίδια επιγραφή, ψήφισμα που ευχαριστούσε τον Αντίγονο που χάρισε στην πόλη την ελευθερία, οι αρχές της Κολοφώνος ζήτησαν εξαίρεση από τη φορολογία. Με βεβαιότητα, πριν από το 306 π.Χ., οπότε αναγορεύτηκε βασιλιάς ο Αντίγονος Μονόφθαλμος, έστειλε ένα διάγραμμα με το οποίο καθόρισε τη φύση της διαιτησίας των Γκόων για μια συνοριακή διαφορά μεταξύ κολοφόνος και των κλαζομενών. Όταν οι δυνάμεις του γιου του Αντιγόνου, του Δημητρίου Πολιορκητή, απελευθέρωσαν την Αθήνα από τα στρατέματα του Κασάνδρου το 304, οι κολοφόνοι μαζί με άλλους Μικρασιάτες έστειλαν πρεσβείες στη θεωρούμενη κοιτίδα των Ιώνων. Επιπλέον έστειλαν και κάποιο χρηματικό ποσό για να συγχαρούν την Αθήνα για την απελευθέρωσή της. Το 302, όταν ο συνασπισμός των διαδόχων αποφάσισε να εκμηδενήσει τον Αντίγονο και το γιο του, ο αλυσίμαχος της Θράκης έστειλε το στρατηγό του Πρεπέλαο με εκστρατευτικό σώμα για να καταλάβει τη Μικρά Ασία. Οι κολοφόνοι και οι Τίοι ήρθαν σε συνεννόηση με τους εισβολείς και συνθηκολόγησαν, χωρίς να εμπλακούν σε εχθροπραξίες. Αργότερα όμως οι κολοφόνοι και η Σμύρνη αντιτάχθηκαν στον Λυσίμαχο και το 299 π.Χ. του Λυσίμαχος θέλησε να συνοικήσει την Κολοφόνα με τη Λέβεδο, την Έφεσο και τα Φίγελα σε μια νέα πόλη, την Αρσινόια. Η Κολοφόν ερημώθηκε. Η πράξη αυτή αναγνωρίζεται ως δείγμα τυραννικής συμπεριφοράς. Το έργο αυτό δεν ολοκληρώθηκε, αν και η Νέα Έφεσος ανοικοδομήθηκε ως η λαμπρότερη πόλη της Μικράς Ασίας. Το 281 π.Χ. με το θάνατο του Λυσιμάχου, η Κολοφόν ανέκτησε την ανεξαρτησία της. Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να ξαναποκτήσει τα πλούτη και τη δόξα των προγενέστερων εποχών. Πλέον, μεγαλύτερη ανάπτυξη γνώρισε τον Νότιο, που αποκαλούνταν επίσης Νέα Κολοφόν, και οι κάτοικοι του Κολοφόνη εκ της θαλάσσης σε αντιδιαστολή με την παλαιά Κολοφόνα που παρέμεινε στην αρχική της θέση. Κατά τη διάρκεια της πτωλεμαϊκής ιδιείσδησης στη Μικράσια, η Κολοφόν πέρασε υπό Αιγυπτιακό έλεγχο. Και το 218 ο Άπταλος πρώτος, εκμεταλλευόμενος τη δυναστική διαμάχη μεταξύ Αχαιού και Αντιόχου III, προσάστησε στο Περγαμινό βασίλειο μια σειρά από πόλεις της Αιωλίδας, όπως η Κύμη, η Μύρινα, η Φώκια, η Αιγαίος και η Τίμνος. Δεν προχώρησε άλλο, ωστόσο δέχτηκε απεσταλμένος από την Δέο και την Κολοφόνα που του παρέδωσαν τις πόλεις τους. Πάντως η πόλη βρέθηκε σύντομα ξανά υπό τον έλεγχο του Αντίοχου III, όπως μαρτυρά επιγραφή που αναφέρεται ότι η εκμίσθωση των φόρων γίνονταν με βάση το διάταγμα που είχε στείλει ο βασιλιάς. Μετά τη μάχη της Μαγνησίας του Σιπήλου και την ειρήνη της Απάμιας, τώρα πάμε στο 2ο αιώνα π.Χ. το 188, το Νότιο ορίστηκε ότι είναι ελεύθερη πόλη. Αντίθετα, η τύχη της Κολοφόνας ήταν άγνωστη. Η πλειονότητα των μελετητών πάντως αποδέχεται ότι διατήρησε την ελευθερία της υπό το φως της περίφημης επιγραφής που αναφέρεται σε επιστολή που έστειλε ο Εμίλιος Σκηπίων στη Βουλή και το Δήμο της πόλης, με την οποία εγγυήθηκε τα δικαιώματα του ιερού του Απόλλωνα στην Κλάρο. Πάντως η Κολοφόν είναι σίγουρα ελεύθερη πόλη γύρω στο 150 π.Χ. όταν μαζί με τη Σάμο και τη Μαγνησία του Μεάνδρου συμμετείχε σε διαιτησία στη διαφορά του Ναρθακίου και της Μελιτίας στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που δηλώνουν την ελληνικότητα και αυτής της πόλης της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας, όμως μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν κινδύνευσε η Αθήνα έστειλαν και πολεμιστές, αλλά μετά την νίκη στέλνουν τα συγχαρητήριά τους με έμπρακτο τρόπο, δηλαδή δίνοντας δώρα και κάποιο χρηματικό ποσό. Έτσι φαίνεται καθαρά πως οι Ίωνες συνδέονται άρρηκτα με την πόλη των Αθηνών, την οποία τη θεωρούν και μητέρα πόλη, κύριε Σταύρου.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ ήθελα να δώσω κάτι που λέει ο Αριστοτέλης, ο οποίος είχε συγγράψει μια κολοφόνια πολιτεία, κολοφονίων πολιτεία, συγγνώμη. Μάλιστα. Αναφέρει ότι πριν από την κατάληψη από τους Λιδούς, το πολίτευμα της Κολοφόνας ήταν ολιγαρχία κατ' όνομα μόνο, εφόσον οι πλούσιοι κάτοικοι που απολάμβαναν πολιτικά δικαιώματα ήταν περισσότεροι από τους φτωχούς. Μια μερίδα των κατώτερων τάξεων είχε εκδιωχθεί από την πόλη και είχε καταφύγει στη Σμύρνη το 700 π.Χ. Είναι άγνωστο το πολίτευμα της πόλης κατά τη διάρκεια της λιδικής κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να διαμορφώθηκε σε τυραννία την περίοδο περσικής κυριαρχίας, δηλαδή το 546, μετά το 546. Τον 5ο αιώνα οι αλλεπάλληλες διαμάχες της φιλοπερσικής, της φιλαθηναϊκής μερίδας υποδηλώνουν ενδεχομένως και πολιτιακές διαμάχες.
0: Έχουμε ένα λεπτό περίπου στη διάθεσή μας, ένα με ενάμιση λεπτό, για να μας πείτε αν θέλετε και αν έχετε κάποιο στοιχείο ακόμα.
1: Θέλω να πω πριν να τελειώσουμε, να επιμείνω σε δύο πράγματα, αν θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα που έχουν ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Το πρώτο είναι αυτό που ανέφερα για την συνεκτικότητα, τη σύμπνοια που έδειξαν τότε οι Έλληνες εν ώψη της περσικής απειλής. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ένα μικρό απόσπασμα από τον Αριανό. Θα ήθελα να το ακούσετε.
0: Βεβαίως.
1: Από την Αλεξάνδρου Ανάβαση. Εδώ αναφέρεται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού. Και λέει ο Αριανός στην Αλεξάνδρου Ανάβαση: ώστε ύστερα από τόσους κόπους, τι απομένει σε μένα τον ίδιο, εκτός από αυτήν εδώ την πορφύρα και αυτό το στέμμα, δεν έχω κρατήσει τίποτε για τον εαυτό μου. Ούτε μπορεί κανένας να αποδείξει ότι έχω δικούς μου θησαυρούς, εκτός από αυτά τα οποία είναι δικά σας πράγματα ή όσα φυλάγονται για σας. Ούτε άλλωστε έχω λόγους να φυλάγω για τον εαυτό μου θησαυρούς, εφόσον τρώγω την ίδια με σας τροφή και κοιμάμαι όπως και εσείς. Αν και νομίζω ότι δεν τρώγω ούτε τα ίδια φαγητά με όσους από εσάς ζουν στη Χλυδή. Και ξέρω καλά ότι μένω άγρυπνος για χάρη σας, ώστε να μπορείτε εσείς να κοιμάστε ήσυχοι. Αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός αρχηγού που ήθελα να τα υπογραμμίσω.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε καλά, κύριε Σταύρου, χαίρετε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Και εμείς. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας ο κύριος Σταύρος Σταύρου.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα ακούσατε για τις Ιωνικές πόλεις Έφεσο, Κολοφώνα, Κλαζομενές και Φώκια κατά τα ελληνιστικά χρόνια. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι πτωθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσα και τραπήτωσα ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ανισταώ πίσω και κατεσχυνθήτωσα ανιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσα παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστοσα και εφραθήτωσα ανεπισηπάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσα διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εισι Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμει ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφιάν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων, των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε, απορού σιγαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε τη Βασιλείας το απόρθητον τείχος, Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία

0: Θεός, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη Δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο της ζωής Κανάβα, το Αηδόνι της Ανατολής, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκδόσεις Αρμός.

Μια παράλογη απόφαση. Όταν γυρνά ο άνθρωπος, ευχαριστιέται να γυρνά στα περασμένα, ακόμα και σε αυτά που τον πονούν. Και η δική μου μνήμη ξεκινά από ένα θλιβερότατο γεγονός, την καταδίκη του θείου μου σε θάνατο. Αξιολάτρευτος ο θείος μου, ο αδερφός της μάνας μου, μας έκανε να νιώθουμε περήφανοι. Ήταν ο πιο ικανός, ο πιο θαυμάσιος συνείοχος. Τον λάτρευαν οι συμπατριώτες μας, όλοι, χωρίς εξαίρεση, και τον αποθεώνανε μετά από κάθε νίκη του. Κι ας είχε κάποιες ιδιομορφίες ασυγχώρητες, μόλις έμπαινε στον υπόδρομο με το άρμα του, όλα του τα συγχωρούσαν, όλοι, εκτός από τον αυτοκράτορα. Και για τούτο ψήφισε την καταδίκη του. Το άσχημο νέο δεν άργησε να μαθευτεί. Ξεσηκωθήκανε οι Θεσσαλονικείς, βγήκαν στο δρόμο, ρίχνονται πάνω στο Βουθέριχο, το όργανο του Θεοδοσίου που έδωσε την εντολή να εκτελεστεί η βασιλική διαταγή και να φυλακίσουν το θείο μου, το είδωλό τους, το θεό τους. Και με όλη την παντοδυναμία του, ο Βουθέριχος δεν μπόρεσε να τους αποθήσει. Να σωθεί. Υποτίμησε ίσως τη δύναμή τους, τη δύναμη του λαού, ή υπερτίμησε τη δική του, το πιθανότερο. Τον λιάνισαν στο ξύλο. Και ήταν ο πιο πιστός, ο πιο ικανός αξιωματικός του Θεοδοσίου, για τούτο και ο πιο αγαπημένος. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Έσφυγε το κεφάλι του Θεοδόσιος και φώναζε και οριόταν όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του αξιωματικού του. Ήταν ο στρατιλάτης του Ιλυρικού, ο νικητής σ' όλες τις μάχες που έδωσαν μαζί. Επάνω στην αγανάκτησή του και το θυμό, προπάντων το θυμό, προστάζει να σκοτώσουν όσους βρίσκονταν στον υπόδρομο. Γιατί σίγουρα δεν είχαν πάει όλοι να παρακολουθήσουν τις αρματοδρομίες, να χειροκροτήσουν τους νικητές. Τι ενδιαφέρον άλλωστε θα μπορούσαν να έχουν οι αρματοδρομίες δίχως το θείο μου να τρέχει με το άρμα του γύρω από τη σπίνα. Οι περισσότεροι για να διαμαρτυρηθούν πήγαν, για να φωνάξουν, να βρίσουν το βασιλιά για τον άδικο νόμο που ψήφισε. Πάνω λοιπόν που έκλεισαν οι πύλες και πριν να βγουν ακόμα τάρματα στο στίβο, μέσα στο πανδαιμόνιο και τις φωνές του πλήθους για την άδικη φυλάκιση του θεού τους, χύνονται μέσα στον υπόδρομο οι στρατιώτες του Θεοδοσίου, οι Γερμανοί μισθοφόροι όλοι τους. Ο λαός ούτε να τους δει δεν ήθελε. Βαρβάρους τους ανέβαζε, βαρβάρους τους κατέβαζε, και αρχίζουν να χτυπούν αλίπητα, σαν να βγάζαν το άχτι τους για την περιφρόνηση που τους είχαν. Σκότωναν όποιον τύχαινε μπροστά τους, αξέταστα, και οι πύλες κλειδωμένες. Κανένας δεν μπορούσε να ξεφύγει, να σωθεί. Η μάνα μου, κρατώντας με σφιχτά από το χέρι, έτρεξε προς το βασιλικό θεωρείο. Εκεί όμως την πρόλαβε ένα στρατιώτης και με το όπλο του τη χτύπησε στο κεφάλι. Για να με προστατέψει, πριν χάσει τις αισθήσεις της, με κλείνει στην αγκαλιά της, μα έχασε την ισορροπία της και έπεσε πάνω μου. Με σκέπασε όλον με το πτυχωτό της φόρεμα, με το σώμα της. Αυτό ήταν η σωτηρία μου. Πόσες ώρες έμεινα εκεί καπακωμένος, δεν μπορώ να πω. Ήταν την ίδια, ήταν την άλλη μέρα που με ανακάλυψαν οι άνδρες του Θεοδοσίου, αδύνατο να θυμηθώ. Ήρθαν και τράβηξαν από πάνω μου τη μάνα μου και ανάσανα. Ακούω τότε μια φωνή, σαν σε όνειρο η φωνή μέσα στα αυτή μου, και νιώθω δύο χέρια να με ανασηκώνουν. Αλλά δεν ήταν της μάνας μου τα χέρια, μήτε και η φωνή ήταν η δική της. Γι' αυτό πια ήμουν σίγουρος. «Ένα παιδί! Για δείτε, ένα παιδί!» έλεγε η φωνή. «Και ζει! Ζει!
έδειχνε χαρά η φωνή και έκπληξη μαζί. Μα πού να ξεχωρίσεις αν ξεπερνούσε η χαρά την έκπληξη ή η έκπληξη τη χαρά. Με σηκώνουν και προσπαθούν να με στήσουν ορθό. Δεν με κρατούσανε τα πόδια μου. Με πήραν στην αγκαλιά τους και με έβγαλαν από τον υπόδρομο. Μ' ακούμπησαν επάνω σε ένα αμάξι. Πού με πήγαν? Δεν θυμούμαι. Το μόνο που θυμούμαι είναι ότι για μέρες ύστερα έκλαιγα και γύρευα τη μάνα μου. Ο πατέρας μου είχε χαθεί ένα χρόνο πριν στη θάλασσα. Ήταν ναυτικός. Ήμουν πια αρκετά μεγάλος όταν έμαθα ότι ο Θεοδόσιος μετάνιωσε που εκδικήθηκε με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του αξιωματικού του. Κι είπαν ότι αμέσως υπόγραψε νέα διαταγή, καμία θανατική καταδίκη να μην εκτελείται αν δεν περάσουν τουλάχιστον 20 μέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Ο επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, που έδειχνε πάντα σεβασμό στο βασιλιά, μόλις έμαθε τα καθέκαστα για το κακό που έγινε στον υπόδρομο, του στέλνει ένα πύρινο γράμμα, ένα λίβελο πες, και τον πληροφορεί πως τον αφόρησε. Επιπλέον, του συστήνει μόνος να βρει τον τρόπο να συμφιλιωθεί ξανά με το Θεό, έτσι που τα κατάφερε. «Αν σε τούτο τον κόσμο έχεις κάνει τόσο φοβερές πράξεις», του έγραφε, «μην περιμένεις τον άλλον τα καλύτερα». «Μα πώς να συμφιλιωθεί με το Θεό? Εύκολο το έχεις. Είναι κάποια λάθη που δεν γίνεται να διορθωθούν. Με τίποτε. Και ο Θεοδόσιος για μήνες έσερνε καθημερινά το βάρος τους με τα βήματά του ως τη Μητρόπολη. Ντυμένος σαν κοινός θνητός, χωρίς κανένα διακριτικό του αξιώματός του, και απεγνωσμένα εκλιπαρούσε το έλεος του Θεού. Δεν άντεχε το βάρος της αμαρτίας του. Και το χειρότερο, δεν μπορούσε να σκεφτεί τρόπο πιο εξευτελιστικό για έναν βασιλέα, μεγαλύτερη ταπείνωση από αυτό που έκανε. Την παραμονή των Χριστουγέννων στάθηκε κατά μεσή στην εκκλησιά, σαν τον τελώνι της παραβολής, με ένα κερί στο χέρι, και ζήτησε δημόσια συγγνώμη για ό,τι είχε κάνει. Ήταν την ώρα που ο Αμβρόσιος καλούσε το λαό να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού. Μέσα στη συντριβή του, ο Θεοδόσιος ακούει τον επίσκοπο να καλεί και εκείνον στη Θεία Κοινωνία. Δεν πίστευε στα αυτιά του.

Στο παλάτι του Θεοδοσίου. Πώς βρέθηκα στη βασιλεύουσα, στο παλάτι του Θεοδοσίου, ούτε που θυμούμαι πια. Εκείνο που θυμούμαι είναι πως όλοι στο παλάτι με αγαπούσαν. Ακόμη και ο δάσκαλος που ερχόταν κάθε μέρα και μου μάθαινε τα ιερά γράμματα. Και όταν ο πρεπόσιτος του Ιερού Κουβουκλίου τον ρωτούσε εκ μέρους του βασιλιά για την πρόοδό μου, του μιλούσε με τα πιο καλά λόγια, τόσο καλά μάλιστα, που δεν περίσευα να πει τα ίδια και για τους βασιλόπεδες, τον Ονόριο και τον Αρκάδιο. Θαρρείς και όλα τα καλά του είχαν σωθεί. Κι όσο με πένευε εκείνος, τόσο εγώ φιλοτιμιόμουν και διάβαζα περισσότερο. Με τον καιρό, ζώντας εκείνο το θαυμαστό παλάτι, που κανένας λόγος δεν είναι αρκετός για να το περιγράψει, η εικόνα των γονιών μου πήρε να ξεθοριάζει. Ακόμα και της μάνας μου. Άλλα πρόσωπα μπήκαν στη ζωή μου. Από τα πιο αγαπημένα δεν ήταν ούτε ο Θεοδόσιος, που έτσι κι αλλιώς σπάνια τον έβλεπα, ούτε ο Αρκάδιος, ο μεγαλύτερος από τους γιους του, ούτε ο Ονόριος, που είχα πάνω κάτω την ηλικία του, αλλά μια σκλάβα, η Σιλβίνα. Η Σιλβίνα ήταν κόρη του Γίλδωνα, του ηγεμόνα της Νουμιδίας. Σκληρός και αιμοχαρής ο Γίλδων, έτσι έλεγαν, και δολοπλόκος. Μα σε μία σύγκρουση με το Θεοδόσιο νικήθηκε κατά κράτος. Μόλις και με τα βίας κατάφερε να σωθεί ο ίδιος. Άφησε όμως πίσω του, στο έλεος του αυτοκρατορικού στρατού και της μανίας του, ακόμη και την κόρη του, τη Σιλβίνα. Τη λυπήθηκε ο Θεοδόσιος τη Σιλβίνα. Την ξεχώρισε από τους υπόλοιπους εχμαλώτους. Ήταν τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά. Την έφερε στη βασιλεύουσα, στο παλάτι. Ένας καλόγερος ανέλαβε να της διδάξει τα ιερά γράμματα, να την οδηγήσει και στην πίστη του Χριστού. Γιατί η Σιλβίνα ήταν η δολολάτρισα, όπως και οι γονείς της και οι πιο πολλοί από τους συμπατριώτες της. Μα ήταν τρυφερή. Τα μάτια της κουρουνή αγάπης. Και την πιο πολύ θαρώ τη φύλαγε για μένα. Ίσως γιατί και εγώ, όπως και εκείνη, βρεθήκαμε να μεγαλώνουμε σε ξένο τόπο, δίχως τους γονείς μας. Για τούτο και λυπήθηκα όταν έμαθα πως την παντρεύουν και θα έφευγε από το παλάτι. Ήταν λίγο πριν από το θάνατο του Θεοδοσίου. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας της βρήκε το γαμπρό. Και δεν χρειάστηκε πολύ να ψάξει. Με τον ανεψιό της γυναίκας του την πάντρεψε, τον Νευρίδιο. Ο Νευρίδιος, πριν το γάμο του με τη Σιλβίνα, τις πιο πολλές ώρες τις περνούσε στο παλάτι. Και μια-δυο φορές τον τζάκωσα να τη γλυκοκοιτάζει. Το καταλάβαινε η Σιλβίνα πως τη γλυκοκοίταζε και το βάζε στα πόδια. Πάντως, όταν της ανακοίνωσαν πως την παντρεύουν, της είπαν και το όνομα του γαμπρού. Μόλο που δεν έδειξε ούτε χαρά ούτε λύπη, έγινε κατακόκκινη σαν την παπαρούνα. Της άρεσε το δίχως άλλο. Και γιατί να μην της αρέσει? Κι όμορφος ήταν και έξυπνος. Από τους βασιλόπεδες σίγουρα πιο έξυπνος, και ας απόφευγε να το δείχνει. Και αυτό θαρώ ήταν δείγμα εξυπνάδας και προπάντων χωρίς εκείνες τις μοροφιλοδοξίες που κινούν το φθόνο. Για τούτο ίσως και βαστιόταν μακριά από τις ραδιουργίες που φαίνεται ενδυμούν μες στα βασιλικά παλάτια. Μα το πόστο που κατήχε το τιμούσε και με το παραπάνω. Πριν φύγει για το δικό της σπίτι η Σιλβίνα, ήταν δεν ήταν 14 χρονών τότε, μ' αγκάλιασε και με φίλησε, μόλο που τέτοιες οικειότητες δεν επιτρέπονταν στο παλάτι. Ούτε με τους ευνούχους,
όπως σε λόγου μου. Έτσι και σε τσακώνανε να φυλάς κοπέλα, πλήρωνες τούτη την αποκοτιά με 40 μέρη ξεροφαγία και 100 μετάνιες καθημερινά, ούτε μία λιγότερο. Και όπως καταλαβαίνεις, σε τούτα τα ζητήματα δεν χωρούν εκπτώσεις ούτε ζαβολιές. «Δεν θα χαθούμε», είπε, ενώ κοιτούσε ολόγυρα μήπως την είδε κανένα μάτι μαρτυριάρικο την ώρα που με φιλούσε. «Δεν θα χαθούμε, στο υπόσχομαι». Φαίνεται μάντεψε τη λύπη μου που θα χωρίζαμε και βιάστηκε να μου δώσει τούτη την υπόσχεση. Είχε αυτό το θείο δώρο η Σιλβίνα. Σωσούς χάριζε την αγάπη της, μπορούσε να διαβάζει την καρδιά τους. «Όχι, δεν θα χαθούμε», της υποσχέθηκα κι εγώ. Όσο ήμουνα στο παλάτι, συνέβησαν πράγματα πολύ σημαντικά. Το πιο σημαντικό βέβαια ο θάνατος του Θεοδοσίου, που μας έριξε σε μεγάλη λύπη. Πρόλαβε όμως ο Θεοδόσιος πριν πεθάνει και άφησε διάδοχο στο θρόνο του. Διαδόχους θα ήταν το σωστότερο να πω. Τους δύο γιους του. Τον Αρκάδιο και τον Ονόριο. Τον Αρκάδιο μάλιστα, που ήταν και ο μεγαλύτερος, τον είχε ονομάσει Αύγουστο 12 χρόνια πριν το θάνατό του. Ήταν δεν ήταν τότε ο Αρκάδιος 5 χρονών. Και 10 χρόνια αργότερα ονόμασε συναυτοκράτορά του τον 11χρονο Ονόριο. Μάλιστα, για να μην τζακώνονται οι δυο τους, κάτι πολύ συνηθισμένο με τις συμβασιλείες, αποφάσισε να βασιλεύει ο Ονόριος στο δυτικό τμήμα του Ρωμαϊκού κράτους, ενώ ο Αρκάδιος στο ανατολικό. Χωρίς και να χωρίσει στα δύο την αυτοκρατορία, για λόγους πρακτικούς το έκανε. Ήταν ρεαλιστής ο Θεοδόσιος. Και επειδή τους θεωρούσε ανώριμους και άπειρους, και τους δύο, και πώς να μην είναι αφού ήταν ανήλικοι ακόμη, όρισε ως επίτροπό τους τον Πατρίκιο Στυλίχωνα, τον ύπαρχο του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Ύπαρχος στο ανατολικό τμήμα ήταν ο Ρουφίνος, άνδρας ωραίος, υψηλός και ικανότατος αξιωματικός, μα και πολύ φιλόδοξος. Και μόλο που ο Θεοδόσιος τους εμπιστεύονταν το ίδιο και τους δύο, και τον Στυλίχωνα και τον Ρουφίνο, απέτησε να ορκιστούν ότι θα έδιναν ακόμη και τη ζωή τους για την ενότητα του κράτους. Μα φαίνεται ότι οι όρκοι δίνονται για να καταπατούνται. Και πολύ γρήγορα, τόσο ο Στυλίχων όσο και ο Ρουφίνος άρχισαν να αληθωρίζουν ο ένας κατά τη μεριά του άλλου. Γλυκό πράγμα βλέπεις η εξουσία. Δεν χορταίνεται. Θεωρείς πάντα λίγο αυτό που κατέχεις. Ζητάς το περισσότερο. Ζητώντας το περισσότερο κι οι δυο τους, δεν πήραν στα σοβαρά το τροκτικό που ροκάνιζε ύπουλα μα σταθερά τη δύναμή τους. Τον ευνούχο ευτρόπιο.

0: η άνοδος του Ευτροπίου και ο γάμος του Αρκαδίου. Δεν είχαν περάσει ούτε 4 μήνες από το θάνατο του Θεοδοσίου και μαθαίνουμε πως ο Αρκάδιος παντρεύεται. Δεν αναρωτηθήκαμε ποια θα είναι η μέλουσα αυτοκράτηρα. Λίγο πολύ το ξέραμε. Ο ίδιος ο Θεοδόσιος την είχε διαλέξει. Και κάμποσες φορές την είδαμε στο παλάτι με τον πατέρα της. Ήταν η κόρη του Ρουφίνου, όμορφη και σεμνή. Έτσι τουλάχιστον έδειχνε, και καταδεκτική. Όμως, σαν κίνησαν οι ετοιμασίες για το γάμο και άρχισαν να μπαινοβγαίνουν στο παλάτι, ράφτες και χρυσικοί, μάγειροι και παρατρεχάμενοι, μαθαίνουμε πως ο Αρκάδιος διάλεξε για γυναίκα του μια βάρβαρη, την Ευδοξία, κόρη ενός γότφου αξιωματικού. Το τι ακούσαμε εκείνο τον καιρό να λέγονται για τούτη την απρόσμενη εκλογή, ένας Θεός το ξέρει. Μονάχα το μυαλό ενός εφάνταστου παραμυθά θα μπορούσε να τα γεννήσει. Και αλήθεια, μοιάζει με παραμύθι τούτη η ιστορία. Ένα παραμύθι όμως, όπως φαίνεται, αληθινό, με πρωταγωνιστή βέβαια τον Ευτρόπιο. Για τούτο και αξίζει να σου το διηγηθώ. Φωτίζει και την προσωπικότητά του, την προσωπικότητα του παρακοιμόμενου. Ποιος ήταν ο Ευτρόπιος? Ποιοι οι γονείς του και η καταγωγή του? Ποτέ δεν έμαθα. Ούτε αργότερα που λόγω της δουλειάς μου μπορούσα και έμπαινα και σε σπιτόπουλα φτωχών και σε παλάτια αρχοντάδων και άκουγα και τι δεν άκουγα. Προπάντων από τις καλοκυράδες, τις αρχόντισες, που σπάνια έβγαιναν από το γυναικονίτι τους, κι ήταν απορείς πώς γνώριζαν όλα τα νέα, πού τα μάθαιναν. Πως ήταν ο Ευτρόπιος ευνούχος, όλοι το ξέραν. Και να θέλε να το κρύψει δεν γινόταν. Το πρόδινε το αγένιο πρόσωπό του, με την κοριτσίστικη επιδερμίδα και η παιδική φωνή του. Εξάλλου, δεν ήταν και ντροπή να είναι κανείς ευνούχος. Καμιά φορά μάλιστα αποτελούσε και προνόμιο. Όπως στην περίπτωσή μου, που μπορούσα να γιατροπορεύω και άντρες και γυναίκες, ακόμη και καλογριές. Ή αν φιλοδοξούσες να σταδιοδρομήσεις ως αξιωματούχος του παλατιού. Ο βασιλέας δεν θα φοβόταν μήπως οι φιλοδοξίες σου φτάσουν στο θρόνο του. Αυτό ούτε έγινε ποτέ, ούτε θα γίνει. Για τούτο και στο παλάτι πιο πολλούς ευνούχους συναντούσες παρά άντρες σωστούς. Εξάλλου, σε σπάνιες περιπτώσεις ευθυνόμασταν οι ίδιοι για την αναπηρία μας. Για τούτο ίσως και κανείς δεν ασχολιόταν με το πώς και το γιατί, ακόμα και στις πιο κουτσομπολίστικες κουβέντες, και όχι από λεπτότητα. Για τον Ευτρόπιο πάντως έλεγαν πως τον ευνούχησαν για λόγους καθαρά κερδοσκοπικούς πριν τον πουλήσουν δούλο στην Ασσυρία. Η ευνούχη ως εμπόρευμα ήταν περιζήτητη και οι σκλάβοι τα πιο πρόσφορα θύματα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραήτου.
1: Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Σεπτέμβριο. Στο πλαίσιο των εργασιών επιδόθηκαν υποτροφίες συνολικού ποσού 800.000 ευρώ σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές, καθώς και τα πρώτα διπλώματα μαθητείας στους αποφύτους των σχολών μαθητείας υποψηφίων κληρικών. Παράλληλα, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος προχώρησε στη συγκρότηση των συνοδικών δικαστηρίων και των συνοδικών επιτροπών, ενώ εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στο δυστύχημα στην Τανάγρα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών θα τελέσει αύριο το πρωί την ακολουθία του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αποζημιώσεων για 20.000 θανατοθέντα ζώα στην Λέσβο. Στη διεθνή επικαιρότητα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ θα συναντηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Έθριος για αύριο καιρός στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού, τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Συνεχίζουμε σήμερα με τους στίχους 6 και εξής του 103 Ψαλμού που περιγράφουν με εξαιρετικές εικόνες την ορατή και τη μυστική λειτουργία των υδάτων. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή προσεγγίσαμε το στίχο «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Εσύ που θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της και δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Τώρα τα νερά. Στίχος 6. «Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Η άβυσσος, δηλαδή τα ατέλειωτα ύδατα, περιβάλλουν τη γη και νερά αποθηκεύονται στα βουνά. Καταρχήν μια γραμματολογική διευκρίνηση. Το «αυτού», ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, μπορεί να μας κάνει να νομίζουμε ότι μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Μιλάει για τη γη. Το «αυτού» κείται αντί «αυτής» και αποτελεί σημιτισμό. Ή θα έπρεπε να πούμε «άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού του στοιχείου που λέγεται γη». Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η γη έχει για ρούχο της το νερό. Η λέξη «άβυσσος» προέρχεται από το «άβυθος», το νερό που δεν έχει βυθό, το χωρίς τέλος νερό. Το ρούχο της γης είναι το νερό. Αυτά τα νερά τα διαχειρίζεται η πρόνοια του Θεού. Άλλα θα πάνε στις θάλασσες, άλλα θα πάνε στα ποτάμια, άλλα θα πάνε στις πηγές. Στον στίχο ο ποιητής αναφέρεται στα νερά που ξεκινούν από τις κορυφές των βουνών για να αρδευτούν οι πεδιάδες. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι που το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το ποίημα είναι γραμμένο γύρω στο 1000 π.Χ. Η κοσμολογική αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και για αιώνες αργότερα, ήταν ότι η γη είναι ένα νησί που κολυμπάει, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στα νερά. Ένας θόλος σαν τεντωμένο δέρμα προστατεύει τη γη από τα νερά της αβύσσου. Υπάρχουν τα νερά πάνω από αυτόν τον θόλο και τα νερά κάτω από αυτόν τον θόλο. Τα νερά λοιπόν άνω του στερεώματος και τα νερά τα κάτω του στερεώματος. Με αυτήν την κοσμολογική αντίληψη θα κατανοήσουμε και τις εικόνες που παραθέτει αυτό το έξοχο ποίημα του ποιητή. Αυτά τα ύδατα λοιπόν έρχονται και φεύγουν, κινούνται μέσα στη δημιουργία, όπως δηλώνουν οι στίχοι 7 και 8. «Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου λιλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσα σ' αυτά. Με την εντολή σου θα αποσυρθούν, με τη δυνατή φωνή σου θα διασκορπιστούν. Ανεβαίνουν στα βουνά και κατεβαίνουν στις πεδιάδες, όπως εσύ όρισες». Εικόνες που περιγράφουν την κίνηση των υδάτων. Μια κίνηση που επίσης οφείλεται κατά τον ποιητή στην πρόνοια του Θεού. Σας θυμίζω ότι κατά την πίστη της Εκκλησίας η σχέση του ευχαριστιακού σώματος με τον Θεό μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τα φυσικά φαινόμενα. Αναφέρομαι στην ευσεβή πρακτική των δεήσεων σε περιπτώσεις ανομβρίας ή πλημμυρών που ενεργούνται ως εκκλησιαστική πράξη. Στο στίχο 9 έχουμε επίσης μια καταγραφή από τον ποιητή περί του ορίου. «Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γη». Κατά λέξη έθεσες, Κύριε, όριο το οποίο δεν μπορεί κανείς να ακυρώσει, δεν μπορεί κανείς να φύγει από αυτό το όριο, ούτε μπορεί να γίνει μια αντίστροφη κίνηση. Αναφερόμενος όμως στα νερά, λέει ότι τα νερά έχουν ένα όριο. Δεν μπορούν ούτε να πάνε πέρα από το όριο αυτό, ούτε να μείνουν ένθεν του ορίου αυτού.
Έβαλε σύνορα λοιπόν που δεν θα τα διαβούν κι ούτε ξανά θα καλύψουν τη γη. Σαφώς ο ποιητής εδώ αναφέρεται στον κατακλυσμό όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γένεσης και στην υπόσχεση του Θεού μετά την υποχώρηση των υδάτων ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτή η καταστροφή. Είναι χαρακτηριστικός ο στίχος από το βιβλίο της Γενέσεως που μετά τον κατακλυσμό οριοθετείται η κίνηση πλέον της γης μέσα στους αιώνες. Πάσα στα σημέρας της γης, σπέρμα και θερισμός, ψύχος και καύμα, θέρος και αίαρ, ημέραν και νύχτα, ου καταπαύσουσιν. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο και αυτό το όριο το ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, η πρόνοια του Θεού για τη δημιουργία του. Αυτό το όριο το θέτει ο Θεός ως δημιουργός. Αυτό το όριο δεν μπορούν να το διασαλεύσουν οι φυσικές δυνάμεις, όσο και αν είναι καταστροφικές μερικές φορές. Η βίβλος μας περιγράφει μια τέτοια καταστροφή, πολύ μεγάλη καταστροφή, τον κατακλυσμό. Αλλά ακόμα και από μια τέτοια καταστροφή προέρχεται πάλι το φως του Θεού, η παρουσία του Θεού. Δεν μπορούν λοιπόν αυτά τα ύδατα, αυτή η άβυσσος να κατακυριεύσει της γης. Όταν τα γράφει αυτά ο Δαβίδ, ο κατακλυσμός είναι παρελθόν, απότατο παρελθόν. Και είναι απότατο παρελθόν που εμπεριέχει και μία υπόσχεση ότι ποτέ ξανά τα ύδατα δεν θα καλύψουν τη γη. Τι θα πει όριον? Η σημασία του ορίου, η σημασία ενός τέτοιου ορίου υπερτερεί του γράμματος του νόμου. Παντού βλέπουμε και στην ποιήση και στους ψαλμούς αλλά και στους προφήτες ότι πάντα υπάρχει ένα όριο που δεν μπορεί, δεν πρέπει να το υπερβεί ο άνθρωπος. Δεν είναι θέμα νόμου, δεν πρόκειται εδώ για υποταγή στο νόμο, αλλά είναι πέραν του γράμματος του νόμου το όριον. Ο νόμος μπορεί να είναι και πρέπει να είναι σωστός μόνο εάν εναρμονίζεται στα όρια που έχει θέσει ο ίδιος ο δημιουργός. Τα όρια αυτά είναι θέμα που θα το αναπτύξει η θεολογία, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Εκκλησίας. Τα όρια αυτά το είδαμε λίγο πριν σε προηγούμενη εκπομπή και στον 50ο ψαλμό. Τα όρια αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πραγματοποίηση μιας σχέσης. Η πραγματοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με τη δημιουργία ως έργου του Θεού, όχι αυτόνομα με τη δημιουργία, και η πραγματοποίηση μιας σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ένα βήμα περισσότερο. Η διαχείριση της δημιουργίας από τον άνθρωπο για να μπορεί να την προσφέρει στο Θεό, κάτι που με έναν συγκλονιστικό τρόπο πραγματώνεται κάθε φορά που τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η αντίληψη του ορίου ασφαλώς δεν είναι μόνο παλαιοδιαθηκική, δεν είναι μόνο εκκλησιαστική. Η αντίληψη του ορίου είναι το ζητούμενο σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς. Σας θυμίζω ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός τη λέξη όριο την καταθέτει στην ιστορία με μια άλλη λέξη, τη λέξη μέτρον. Και είναι γνωστό το απόσπασμα του Ηράκλειτου που διασώζεται από τον Πλούταρχο ότι ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο. Ήλιος ούχ υπερβήσεται μέτρα. Αλλιώς θα έρθουν οι ερηνίες για να φέρουν τη δικαίωση. Οι δε μη ερηνίες δίκης επίκουρη εξευρίσουση. Δηλαδή θα έρθει η τιμωρία ώστε να αποκατασταθεί η αρμονία. Την υπέρβαση ή την κατάργηση του μέτρου η αρχαιοελληνική παράδοση την ονομάζει ύβρι. Μετά το στίχο αυτό, δηλαδή μετά το στίχο 9, έχουμε μία σειρά στίχων εξαιρετικά, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, χαριτωμένων. Νομίζω πρόλαβα και είπα ότι τον ψαλμό θα τον εξετάζουμε ως ποίηση και η ποίηση καταθέτει εικόνες. Και οι ζωγράφοι ξέρουν τι θα πει καταθέτω εικόνα. Ο εξαποστάλων
ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά τρέχουν τα νερά. Βλέπει ο ποιητής τώρα τη δημιουργία, πόσο όμορφα είναι τα πράγματα, και αρχίζει και την περιγράφει. Υπάρχουν πηγές μέσα στα φαράγγια, τα νερά τρέχουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Σ' αυτά ποτίζονται τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Όλα τα θηρία έχουν τρόπο να ποτιστούν. Τα άγρια τα γαϊδουράκια περιμένουν για να ξεδιψάσουν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέρους των πετρών δώσου συμφωνή. Στις όχθες αυτών των νερών χτίζουν τις φωλιές τους τα πουλιά, ανάμεσα στα βράχια και λαϊδούν. Στο εβραϊκό κείμενο, κάνω μια παρένθεση για να πω ότι αντί για πέτρες έχουμε φυλώματα. Εκ μέσου των φυλωμάτων δώσου συμφωνή θα ήταν ο στίχος αν ακολουθούσαμε το εβραϊκό κείμενο. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ποτίζεις τα βουνά με βροχές από τον ουρανό. Οι καρποί των έργων σου θα χορτάσουν τη γη και το πλήρωμά της. Τα έργα του Θεού που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια οικονομούν το βίο των ανθρώπων αλλά και τις ανάγκες των έμβιων υπάρξεων. Αυτή τη θέση θα αναπτύξει και ο Χριστός. Διαβάζουμε στα Ευαγγέλια: «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρι μόνο ουράνιος στρέφει αυτά. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνει, ου κοπιά, ουδέ νύθι, δεν κοπιάζουν, ούτε υφαίνουν. Λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών, εν πάση τη δόξη αυτού, περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε το χόρτον του αγρού, σήμερον όντα και αύριον εισκλίβανον βαλόμενον, ο Θεός σου το αμφιένισε, έτσι το στολίζει, ου πολλο μάλλον ημάς ολιγόπιστοι. Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μπορούμε να κάνουμε με αυτό τον τελευταίο στίχο των λόγων του Κυρίου, μπορούμε να κάνουμε μία πραγματική αναγωγή και να δούμε το ποίημα ότι καταθέτει μία προφητεία, την προφητεία της ελεύσεως του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που θα έρθει να δικαιώσει όλα όσα ζωγραφίζει ο ποιητής μέσα στη δημιουργία. Τα νερά πάνω στα βουνά, τα νερά κάτω στις πεδιάδες, τα χόρτα να ποτίζονται, τα χόρτα να βλασταίνουν, τα ζώα να ποτίζονται. Όλη αυτή η κίνηση περιγράφει μία ζωή που ο Χριστός θα της δώσει ένα καινούριο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο μιας πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού.

Στίχος 14. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κάνει το χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα και δίνει στα σπαρτά να τα καλλιεργούν οι άνθρωποι, με το ψωμί να στηρίζουν το βίο τους, με το κρασί να εφραίνουν την ψυχή τους, με το λάδι να ομορφαίνουν τη ζωή τους. Σύτος ίνος έλεον. Ο ποιητής και προφήτης βλέπει το μυστήριο που θα έλθει, το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το μυστήριο που σε μια άλλη διάσταση τροφοδοτεί τους πιστούς και τους συνδέει με τον Χριστό. Σε αυτούς όλους τους στίχους έχουμε τέσσερα στοιχεία: το είδωρ, ο άρτος, ο ίνος και το έλεον. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία στο ψαλτήρι έρχονται και επανέρχονται. Πότε το ένα, πότε τα δύο μαζί, πότε τα τρία μαζί, πότε και τα τέσσερα μαζί. Εάν δεχθούμε ότι ο Δαβίδ δεν είναι μόνο ποιητής, αλλά είναι και προφήτης, δηλαδή εξαγγελέας της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία, τότε ο Δαβίδ βλέπει ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία θεμελιώνουν και μία νέα πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία. Μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία οργανώνει τη ζωή της γύρω από τα τέσσερα αυτά στοιχεία: το νερό με το βάπτισμα, τον άρτο και τον ίνο με τη Θεία Ευχαριστία, το έλεον με την εσφλαχνία της, με τη θεραπευτική της παρέμβαση μέσα στην ιστορία. Ήδη από την Καινή Διαθήκη έχουμε και τα τέσσερα αυτά στοιχεία σε θεμελιώδεις ιδρυτικές πράξεις των μυστηρίων της Εκκλησίας. Σαφέστατα έχουμε το είδωρ για το βάπτισμα, σαφέστατα έχουμε τον άρτο και τον ίνο για τη Θεία Ευχαριστία, σαφέστατα έχουμε το έλεον μέσα από την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου ή την προσευχητική στάση μας απέναντι στο Θεό με παρουσία αυτού του υλικού στοιχείου που είναι το λάδι, όπως περιγράφονται στην επιστολή του Ιακώβου της Καινής Διαθήκης. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Δεν είναι ο κέδρος, είναι η κέδρος, θηλυκό. Εκέδρη του λιβάνου, τις οποίες φύτευσες. Δηλαδή από το νερό που έχεις απλώσει παντού, τα δέντρα, τα ξύλα στις πεδιάδες θα χορτάσουν, αλλά και τα ψηλά δέντρα. Εδώ το κέδρος είναι το μέρος αντί του όλου. Παίρνει ένα κυρίαρχο δέντρο ο ποιητής, που για την περιοχή αυτή είναι το πιο δυναμικό στέρεο, που από αυτό θα φτιάξουν το σπίτι τους οι άνθρωποι, τις κατασκευές τους κλπ. Και αντί του μέρους εννοεί το όλον των δέντρων. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του Εροδιού η οικία ηγείται αυτόν. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δέντρα θα καταφύγουν τα πουλιά, είτε των πεδιάδων είτε των βουνών, και πάνω απ' όλα είναι η φωλιά του Εροδιού. Το εβραϊκό κείμενο έχει τη λέξη πελαργός. Οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν τον Εροδιό, που θεωρείται πιο αρχοντικό πουλί. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Τα ψηλά τα βουνά είναι για τα ελάφια, δηλαδή είναι για τα ζώα τα μεγάλα που τρέχουν μέσα στα ψηλά βουνά. Ενώ τα βράχια τα χαμηλά είναι για τους λαγούς. Εκεί θα καταφύγουν οι λαγοί. Επίησε σελήνη νης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Αναφέρεται ο ποιητής στη διήγηση της γενέσεως που ο Θεός με τον λόγο του δημιουργεί, τον ήλιο και τη σελήνη. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση έτσι εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου, για να σας πω ότι ένας φίλος που ασχολείται με τα φυσικά αυτά φαινόμενα μας εξηγούσε κάποτε ότι αν υπάρχει ζωή πάνω στη γη, αυτό οφείλεται στη σελήνη,
όχι τόσο στον ήλιο. Διότι αν δεν υπήρχε η σελήνη, ο ήλιος δεν θα άφηνε να υπάρχει ζωή πάνω στη γη. Η σελήνη είναι που επιτρέπει να υπάρχει ζωή πάνω στη γη, γιατί η σελήνη είναι αυτή που φιλτράρει τα μαγνητικά πεδία του ήλιου. Συνεχίζουμε τώρα την περιγραφή της δημιουργίας. Όχι τόσο γενικά της δημιουργίας, όσο την περιγραφή αυτού που ζει ο άνθρωπος με όλη τη δημιουργία γύρω του, είτε στην πεδιάδα ζει, είτε στο βουνό, είτε στα δάση μέσα. Πώς αντιλαμβάνεται τους καιρούς? Σε αυτούς τους καιρούς υπάρχει σκοτάδι και νύχτα, αλλά υπάρχει η σελήνη και υπάρχει και ο ήλιος, ήλιος που δει και που ανατέλει. Τη νύχτα όλα τα άγρια θηρία βγαίνουν για να φάνε, και μας περιγράφει ένα λιονταράκι, ένα μικρό λιοντάρι, σκύμνο, που ορίεται και προσπαθεί να αρπάξει κάτι από τη δημιουργία του Θεού για να το φάει. Έθου σκότος και αιγένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται

0: που θα ανατείλει η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Ο Ζαΐας οραματίζεται μια τέτοια μέρα όταν ο λύκος θα κάνει παρέα με το αρνί, όταν τα άγρια θηρία θα μπορέσουν να συμφιλιωθούν με τα ήμερα ζώα, γιατί ο άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης, ο αγιασμένος, ο φωτισμένος, ο δικαιωμένος άνθρωπος θα είναι ο καταλύτης μιας εναρμόνιας κατάστασης μέσα στη δημιουργία. Είναι η ημέρα που οραματίζεται ο Ισαΐας και που εξαγγέλει κάποτε ο ίδιος ο Χριστός ότι αυτή η μέρα της Βασιλείας είναι εδώ, πραγματοποιείται τώρα, αν και όχι ακόμα. Όταν λοιπόν ανατείλει ο ήλιος, όλα αυτά τα άγρια θηρία θα συναχθούν. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιτασθήσονται. Κρύφτηκαν μέσα στις φωλιές τους. Τότε θα βγει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να βγει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος να είναι ο κυρίαρχος άξονας μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Για να διαχειρίζεται αυτή τη δημιουργία. Φυλάσσιν και εργάζεσθε, μα λένε τα αρχαία κείμενα. Εξελεύσεται άνθρωπος λοιπόν επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Είναι η ημέρα του ανθρώπου. Κάθε μέρα είναι η ημέρα του ανθρώπου. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Μετά ο άνθρωπος μαζεύεται, γιατί έρχεται το σκοτάδι. Ή για να είμαστε ακριβέστεροι, γιατί ερχόταν το σκοτάδι. Τώρα αυτό το σκοτάδι δεν είναι το σκοτάδι της αγνωσίας, το σκοτάδι της απουσίας, το σκοτάδι του φόβου. Τώρα, μετά την ανανθρώπιση του λόγου, το σκοτάδι αυτό είναι γεμάτο φως. Θυμηθείτε, κάθε εσπερινό μαζευόμαστε για να ευχαριστήσουμε για τη μέρα που πέρασε και για να δεηθούμε για τη νύχτα που έρχεται. Όμως πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν δεόμαστε για μια νύχτα σκοτεινή, αλλά δεόμαστε για μια νύχτα που εμπεριέχει ένα φως. Και αυτό το φως το τραγουδάμε. Φως ηλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός. Κατά έναν μυστικό τρόπο δεν υπάρχει πια νύχτα. Υπάρχει μόνο ανέσπερη ημέρα μέσα στον τόπο και στον τρόπο της Εκκλησίας. Και καταλήγει ο ποιητής με αυτόν τον περίφημο στίχο: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εισάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς του». Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν πριν από το διάλειμμα για το στίχο 24. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εισάς, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου». Επληρώθη η γη όχι από τα δημιουργήματά σου, αλλά από αυτό που έκτισες. Μάλιστα, σε ορισμένες γραφές το «κτίσεώς σου» γράφεται με ήττα. Όχι που έκτισες, αλλά που κατέχεις. Εσύ που είσαι ο κτήτορας, αυτός που κατέχει. Πάντα λοιπόν εν σοφία επί εισάς. Τι θα πει αυτό? Εδώ έχουμε μία κεκριμένη λέξη. Ασφαλώς σοφία σημαίνει έναν άνθρωπο που ξέρει τα πάντα, είναι σοφός, έχει τη σύνεση, έχει τη γνώση κλπ. Ο Θεός είναι η υπερέχουσα σοφία. Όλα τα κείμενα μας μιλάνε για σοφία του Θεού. Ποια είναι όμως η σοφία του Θεού? Στον Ισαΐα υπονοείται για πρώτη φορά ότι η σοφία του Θεού είναι ο δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ. Μαλάχ Γιαχβέ. Αλλά αυτός ο δούλος σε άλλο

σημείο του Ισαΐα γίνεται ο Πες, το παιδί του Θεού, για να αποκαλυφθεί τελικά ότι η σοφία του Θεού είναι ο Υιός του. Ο Παύλος το ξεδιπλώνει αυτό. Ιησούς Χριστός, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Η σοφία του Θεού είναι ότι γεννάει αιωνίως τον Υιό του. Άρα η δημιουργία έχει σχέση με αυτή τη σοφία. Η δημιουργία, η κτήση μάλλον, δημιουργείται για αυτόν τον Υιό. Η σοφία γεννάει τη δημιουργία. Η δημιουργία γεννιέται από τη σοφία. Σοφία και δημιουργία είναι η αγκαλιά του Πατρός, η παρουσία του Πατρός. Ο Χριστός λοιπόν είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τώρα, δείτε ότι στους επόμενους στίχους ο ποιητής φεύγει από τα βουνά, φεύγει από τις πεδιάδες, φεύγει από τα δέντρα και βλέπει την απέραντη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκές την αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί υπάρχει και ένα κήτος που εμπέζει τη θάλασσα. Δεν παίζει απλώς. Δείχνει ότι είναι κυρίαρχος της θαλάσσης. Το εβραϊκό κείμενο αντί για δράκοντα έχει τη λέξη Λεβιάθαν, ένα μεγάλο μυθικό τέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως οι Εβδομήκοντα όταν μεταφράζουν είναι επηρεασμένοι από τη διήγηση του Ιωνά. Γι' αυτό βάζουν δράκον με την έννοια του κήτους, γιατί γνωρίζουν τη διήγηση αυτή, την έχουν άλλωστε μεταφράσει και ξέρουν ότι ο δράκον αυτός μπορεί να γίνει σπίτι του δούλου του Θεού. Στην περίπτωση του Ιωνά έχουμε το μεγάλο ερώτημα: ποιοι δικαιούνται της ευλογίας του Θεού? Δικαιούνται της ευλογίας του Θεού αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό, ή αυτοί που δεν ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού? Αν ο Ιωνάς μπαίνει μέσα στο κήτος αυτές τις τρεις μέρες και ξερνιέται από το κήτος, αυτά όλα γίνονται για να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι Θεός της δημιουργίας και δεν προσωποληπτεί ως προς αγαθούς ή ως προς ευσεβείς. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιωνά. Κλήθηκε να ειδοποιήσει τους κατοίκους της Νινεβή και δεν ήθελε να πάει, κρυβόταν, για να το αποκαλυφθεί ότι ο Θεός απλώνει το έλεος του σε όλη τη δημιουργία του και στο πλήρωμα της δημιουργίας του, που είναι ο λαός όλων των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια και υπάρχουν και τα μεγάλα κήτη, εκεί υπάρχουν και τα πλοία. Τα πλοία είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο άνθρωπος τα κατασκευάζει. Και τα πλοία διαπορεύονται, πλέουν, κατευθύνονται από τόπο σε τόπο. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ονέπλασας εμπέζειν αυτοί. Και τα πλοία και ο δράκοντας και τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια όλα προσδοκούν στο Θεό. Η ζωή τους εξαρτάται από την παρουσία του Θεού. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Τους δίνεις τροφή, μαζεύουν. Ανοίγεις τα χέρια σου, τα πάντα γεμίζουν από χριστότητα, από αγαθοσύνη. Δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Στρέφεις το πρόσωπό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι έντονη αυτή η διαλεκτική. Ο Θεός είναι ευνοϊκός, ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του σε σχέση πάντα με το λαό του. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Θα ταραχτούν όλα αυτά τα πλάσματα. Εάν πάρεις το πνεύμα σου, την πνοή σου μέσα από τη δημιουργία, θα πεθάνουν, θα οδηγηθούν στο θάνατο. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις το χούν αυτόν επιστρέψουσι. Θα πάρεις πίσω τη ζωή τους. Θα μπουν μέσα στο χώμα. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό ότι η ανθρώπινη φύση, η δημιουργία όλη, εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο.
εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο, γιατί αυτό είναι συστατικό της φύσης της. Από το μηδέν προέρχεται όλη η δημιουργία, δυνατόν να επιστρέψει στο μηδέν. Είναι μια ροή μέσα στην ιστορία της δημιουργίας αυτή και είναι μια φυσική ροή μέσα στην δημιουργία της ιστορίας. Ο μόνος τρόπος να ανατραπεί αυτή η ροή, η επιστροφή δηλαδή της δημιουργίας στο μηδέν πάλι, είναι η σχέση της δημιουργίας με το Θεό. Μέχρι να εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός, που θα αναλάβει αυτή τη δημιουργία επάνω του, με την ενανθρώπισή του, και να την δοξάσει στα δεξιά του ουρανίου Πατρός, να την κάνει δηλαδή σώα, ακέραιη και υγιή δημιουργία, μέχρι τότε ο κόσμος παλεύει μέσα στη διαλεκτική «υπάρχω, δεν υπάρχω». Προέρχομαι από το μηδέν, οδηγούμε στο μηδέν. Μόνο η σχέση με το Θεό ορίζει το περιεχόμενο της διαρκούς ζωής. Το μεγάλο λάθος του ανθρώπου είναι ότι αυτονομήθηκε από αυτή τη σχέση και θέλησε από μόνος του να ορίζει το είναι του και το έχει του. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο θάνατος εισέρχεται μέσα στην ιστορία με ένα παράδοξο χαρακτήρα. Εμφανίζεται ως ένα είδος κέρδους του ανθρώπου. Στον περίφημο λόγο του για τη δημιουργία των ανθρώπων, στο λόγο του εις τα φώτα, μας λέει ότι από την ανταρσία του ο άνθρωπος κάτι κερδίζει. Κερδένει δε τι καντάφθα, τον θάνατον, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Μόνο με το θάνατο το κακό εξαφανίζεται, γιατί το κακό δεν έχει οντολογικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει από μόνο του. Το κακό ενεργείται από τα ποιήματα του Θεού, και αν τα ποιήματα του Θεού δεν έχουν σχέση με το Θεό, δεν μπορούν να παράξουν μια αιώνια πραγματικότητα. Αυτά όλα θα ανατραπούν βέβαια με την ενανθρώπιση του Υιού, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό νικάει το θάνατο, γι' αυτό χαρίζει την Ανάσταση και τη ζωή, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς είναι ενωμένος με τη θεότητα. Η σχέση ανθρωπότητας και θεότητας στο πρόσωπο του Ιησού είναι που νικάει την ροή προς τον θάνατο, την τροπή προς το θάνατο του ανθρώπου και της δημιουργίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη θάλασσα που υπάρχουν τα μικρά και τα μεγάλα ψάρια, εκεί είναι τα πλοία, εκεί υπάρχει η τροφή αν ανοίξει τα χέρια το Θεός, εκεί υπάρχει η οδύνη αν ο Θεός αποστρέψει το πρόσωπό του. Εάν ξαναστείλεις το πνεύμα σου, θα ξαναχτιστούν. Όχι τα ίδια, δεν εννοεί θα αναστηθούν, αλλά θα δημιουργηθούν καινούρια. Και έτσι το πρόσωπο της γης θα γίνει ξανά καινούριο. Θα ανακαινιστεί το πρόσωπο της γης. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Υπάρχει μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης και μια θεολογία της Καινής Διαθήκης για έναν Θεό που εφραίνεται. Ασφαλώς μια ανθρωποπαθής έκφραση, ασφαλώς μια εικόνα, αλλά η χαρά του Θεού είναι αυτή η συναγωγή όλων μέσα στους κόλπους του. Αν το ξαναδιαβάσουμε ακόμα μια φορά αυτό που λέω τώρα, η χαρά του Θεού είναι η σχέση του με τη δημιουργία του. Και αν μέσα στη δημιουργία το μόνο που έχει δυνατότητα να εκφράσει λόγο είναι ο άνθρωπος, τότε η σχέση του κατεξοχήν με τον άνθρωπο. Αυτή είναι η χαρά του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός για τη χαρά που γίνεται στους ουρανούς αν και ένας μόνο αμαρτωλός επιστρέψει στην οδό Κυρίου. Και στον 32 στίχο έχει μια πολύ ωραία εικόνα που αναφέρεται στους σεισμούς και στα ηφαίστεια.
Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Δεν μπορούσαν αλλιώς οι άνθρωποι να ερμηνεύσουν αυτά τα φυσικά φαινόμενα παρά ως ενέργειες του Θεού μέσα στη δημιουργία του. Και τώρα, να ο 33 στίχος. Όλα αυτά τα βλέπει ο ποιητής παραπάνω που μας περιέγραψε, την δημιουργία, τη χαρά των ζώων, τη χαρά των ανθρώπων, τους καρπούς που παράγονται, τους κινδύνους που υπάρχουν, τις πλημμύρες των νερών, τις αρδεύσεις των νερών για να φέρουν ζωή. Όλα αυτά τα βλέπει, τα χαίρεται, τον ήλιο, τη σελήνη. Μπορεί τώρα να πει «Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Μια υπαρξιακή αντίληψη εισάγει εδώ ο στίχος. Η ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη είναι αυτή που ψάλλει στο Θεό και δοξολογεί το Θεό. Σε έναν λόγο του Αβάς Ισαάκ θέτει τραγικά ερωτήματα, τα οποία όμως τα αφήνει χωρίς απάντηση. Μόνη απάντηση που μπορεί να λάβει ο πιστός είναι η εκ των έσω στάση του, που θα τον οδηγήσει σε μια δοξολογία. Λέει κάπου ο Αβάς Ισαάκ λοιπόν. Και τότε λέει αδολεσχή εξαιστικός, ένας μοναχός, και λέγει «Άρα πόσον καιρόν συνίσταται ούτως ο αιών και πότε αρχήν λαμβάνει ο μέλλον και πόσον άρα πάλιν καθεύδουσι τα σκηνώματα ταύτα εν το σχήματι τούτο και τα σώματα το χωή άμαση με μειγμένα και πώς άρα γίνεται η διαγωγή εκείνη και εν ποία μορφή αυτή η φύση σανίσταται και εν ποιο τρόπο έρχεται εις την δευτέρα κτίστη». Όποιος λοιπόν θέτει τέτοια ερωτήματα μπορεί να κρατήσει πολλές στάσεις. Ο Αβάς Ισαάκ δηλώνει μία στάση που εμπεριέχει την υπερέχουσα απάντηση. «Και εις ταύτα και τα τιάφτα επιπίπτει αυτό η ησυχία έκστασης και έκπληξης και ήσυχος σιωπή και εν τη ώρα εκείνη ανίσταται και γόνη κλείνει και ευχαριστίας αναπέμπει και δοξολογίας με τα δακρύων ικανών το Θεό, το σοφό εν της έργης αυτού». Πώς έγινε αυτή η δημιουργία, μας λέει ο Αβάς. Ποιος οδήγησε τον άνθρωπο να τα κάνει όλα αυτά, να χτίσει αυτές τις πόλεις, να χτίσει αυτά τα ωραία παλάτια, να χτίσει τη ζωή του, να φτιάξει τις σχέσεις του, και ξαφνικά όλα αυτά να γκρεμίζονται, να χάνονται και αυτός να αφανίζεται. Πώς γίνονται όλα αυτά? Και τότε, θέτοντας αυτά τα ερωτήματα, ο πιστός άνθρωπος για να πάρει απάντηση γονατίζει και δοξολογεί το Θεό. Η απάντηση υπάρχει στη μη απάντηση. Αυτή είναι η προσέγγιση, η λεγόμενη προσέγγιση του πνευματικού ανθρώπου. Ο ποιητής του ψαλμού, περιγράφοντας τις καταστροφές, λέει «Υπάρχουν αυτές οι καταστροφές, γι' αυτό άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Δηλαδή, περιεχόμενο πια της ζωής μου γίνεται αυτός ο ένος και αυτή η δοξολογία. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Τι θα πει θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού? Αυτό είναι το απαρχής θέλημα του Θεού και κρυμμένο για αιώνες, μέχρι να αποκαλυφθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η παρουσία του Ιησού Χριστού αποκαλύπτει αυτό το κεκριμένο θέλημα του Πατρός.

Ψαλώ λοιπόν το Θεό μου έως υπάρχω, και αφού θα ψάλω στο Θεό, έχω το αίσθημα, λέει ο ποιητής, ότι αυτή η διαλογή μου, ο λογισμός μου, ο διαλογισμός μου, η σκέψη μου, αυτό που διαλογίζομαι θα του δώσει χαρά. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραθήσω επί το Κύριο. Θα γίνει γλύκα αυτός ο διαλογισμός μου για τον ένο και τον ψαλμό στον Θεό. Και αν ο Θεός γλυκανθεί, να το πω με μια τέτοια εικόνα, αυτό θα είναι και δική μου εφροσύνη. Ο επόμενος στίχος, ο 35 στίχος, που είναι και ο τελευταίος στίχος του ψαλμού, θεωρείται λίγο παρέμβλητος. Όλος ο ψαλμός, όπως παρακολουθήσαμε, είναι ένα τραγούδι στη δημιουργία, χωρίς αναφορές σε ηθικές διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα στην ηθική στάση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, έστω αυτό. Τουλάχιστον εμφανώς δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Τώρα όμως, το τελευταίο στίχο στρέφεται σε καταστάσεις του ανθρώπου, ενδιάθετες καταστάσεις του ανθρώπου. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτούς. Ας φύγουν οι αμαρτωλοί από τη γη, ας εξαφανιστούν οι άνομοι, να μην υπάρχουν. Είναι η κατακλίδα του ψαλμού, γιατί έχει τέτοια χαρά μέσα του ο ποιητής για αυτή τη δημιουργία, όπως μας την περιέγραψε στους προηγούμενους στίχους, με προσθέσεις, με αφαιρέσεις, με αναφορές ακόμα και σε αρνητικά στοιχεία που εμφανίζονται ως κίνδυνοι μέσα στη ροή της ιστορίας. Είναι τόσο χαρούμενος ώστε να μπορεί να δοξολογεί το Θεό με την ύπαρξή του, με τη ζωή του, έως υπάρχω, και δεν μπορεί να ανεχθεί ή δεν μπορεί να κατανοήσει περισσότερο ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα ευχαριστήσουν τον Δημιουργό. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε ενάντια στο θέλημα του Δημιουργού. Οραματίζεται έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν οι αμαρτωλοί και δεν θα υπάρχουν οι άνομοι. Υπάρχει αυτός ο κόσμος. Όταν τα έγραφε αυτά ο Δαβίδ, οραματιζόταν ως προφήτης ότι αυτός ο κόσμος θα έρθει. Και ήρθε αυτός ο κόσμος. Αυτό που εγγενιάζεται την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής, με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, επειδή ακριβώς ο Χριστός έχει ανέλθει στους ουρανούς, ανεβάζοντας την ουράνια δόξα την ανθρώπινη φύση, δοξασμένη στα δεξιά του Πατέρα, επειδή λοιπόν ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής έρχεται το Άγιο Πνεύμα, ιδρύεται αυτή η ημέρα, ιδρύεται αυτός ο τρόπος επιφάνειας των έργων του Θεού που είναι η δημιουργία. Αυτόν τον τρόπο τον ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Αυτόν τον τρόπο υπάρξεως εννοώ. Τον ονομάζουμε λοιπόν Βασιλεία του Θεού. Προαναγγέλλεται αυτή η Βασιλεία και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Χριστός δοξασμένος. Προαναγγέλλεται παραδείγματος χάρη από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ίγκικεν. Αυτή τη Βασιλεία την ψηλαφούμε ως παρούσα. Αν και ακόμα δεν έχει πλήρως αποκατασταθεί, την ψηλαφούμε ως παρούσα κάθε φορά που συναζόμαστε γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Αυτήν τη Βασιλεία καταγγέλουμε μέσα στην ιστορία, τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κάθε Θείας Λειτουργίας, εξαγγέλουμε επίσης μία εμπειρία μας, ότι είδαμε το αληθινό φως και ότι λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Και καταλήγει βέβαια με την ίδια έκφραση με την οποία ξεκίνησε τον ψαλμό, «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο», καταθέτοντας έτσι με το κλείσιμο του ψαλμού την ποιητική αιτία, την δύναμη αν θέλετε που τον οδήγησε να γράψει αυτό το ποίημα, τον χήμαρο της ευλογίας που έβγαινε από μέσα του,
Τελειώνει ο ψαλμός. Ας δούμε όμως και μια άλλη ανάγνωση αυτού του ψαλμού τώρα. Υπάρχει και μια αναγωγική προσέγγιση του ψαλμού. Σύμφωνα με αυτή, οι περισσότεροι από τους στίχους του περιγράφουν όχι μόνο τη δημιουργία του Θεού, αλλά και την αναδημιουργία, αυτή που ονομάζουμε Εκκλησία. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο του χάους και της αβύσσου αναδύθηκε ένας νέος κόσμος. Δεν καταργήθηκε ο παλαιός, αλλά καινουργήθηκε χάρη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και δι' αυτής προσέλαβε τη δημιουργία του Θεού και την ξαναφώτισε. Στο περιστατικό της μεταμορφώσεως, στο όρος Θαβόρ, μας έδειξε ότι το υπερφυές φως της δόξας του δεν φωτίζει μόνο το πρόσωπό του, αλλά και τα ημάτια του, δηλαδή υλικά στοιχεία του κόσμου, και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τώρα μπορούμε να ξανατραγουδήσουμε την αναδημιουργημένη κτήση. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε για νερά που αγιάζονται, για τα νερά που υπακούν στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κι αν κινδυνεύουμε συχνά από την πληθώρα της παρουσίας τους ή από τη στέρησή τους, ξέρουμε ότι ο επιφανής Θεός θα εισακούσει τις δεήσεις μας και θα οικονομήσει τη ζωογόνο ενέργειά τους. Πριν απ' όλα, το νερό θα γίνει ο τόπος και ο τρόπος της αναγεννήσεως εκάστου ανθρώπου, που θα θελήσει να ανατρέψει την προοπτική του θανάτου και να εισαγάγει την προοπτική της ζωής βυθιζόμενος στο νερό της κολυμβήθρας. Το νερό γίνεται ζωογόνος πηγή απολυτρώσεως. Η πηγή του δεν βρίσκεται στα όρη. Η ροή του δεν συντρέχει στις πεδιάδες, αλλά πηγή του είναι ο τόπος του Αγίου Πνεύματος και η αγιαστική του δύναμη διατρέχει τον τόπο της Εκκλησίας. Και όπως στην αυγή της ιστορίας βλέπουμε το Θεό να περιβάλλεται με το αρχαίγωνο φως, μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, έτσι τώρα στο πρόσωπο του Χριστού τον βλέπουμε να περιβάλλεται με το υπερφυές φως της Θείας Δόξης. Άγγελοι και λειτουργοί του υψίστου μπορούν τώρα να δοξολογούν για την επιγής ειρήνη και να αγγέλουν την ευδοκία του Πατρός ανάμεσα στους ανθρώπους ή να υψώνουν τα τίμια δώρα και να τα αποθέτουν έπειτα ως πυρ φλογός για να ζωογονήσουν τον κόσμο δια της Θείας Κοινωνίας. Σε μια τέτοια αναγωγική προσέγγιση, τα ζώα στα οποία αναφέρεται ο ποιητής, τα θηρία του αγρού, τα ελάφια, οι όναγροι, τα πετινά του ουρανού, τα στρουθία, οι αεροδίοι, οι λαγοί, τα μικρά λιονταράκια, τα κήτη της θάλασσας, όλα μπορούν να αναχθούν και οι στίχοι να ξαναδιαβαστούν ως χαρακτήρες ανθρώπων. Ήμεροι ή άγριοι, θαρεμένοι ή φοβισμένοι, της νύχτας ή της ημέρας, καθεύδοντες ή γρηγορούντες. Όλοι οι άνθρωποι αντλούν το είναι τους και το έχει τους. Το ξέρουν ή δεν το ξέρουν, από αυτόν που δείχνει να ανοίγει τα χέρια του για να ζωογονήσει ή να αποστρέφει το πρόσωπό του και όλα να χάνονται. Και μάλιστα, ειδικά οι τελευταίοι στίχοι περιγράφουν κατά τον προφητικό τρόπο την εν Χριστώ ανακαίνιση του κόσμου και του ανθρώπου. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης μας, λέει ο ποιητής. Τι λέμε στη Θεία Λειτουργία? Κατάπεψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και τι λέμε επίσης στο τέλος της Θείας Λειτουργίας? Πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.
Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ήταν ένα σκυλί που τα αφεντικά του δεν το τάιζαν καθόλου. Και αυτό όλο και γάβγιζε, γάβγιζε, έτσι, χωρίς κανέναν λόγο. Σας αρέσουν αυτά τα ανόητα γαυγίσματα, Καραμαζόφ? Εγώ τα απεχθάνομαι. Το σκυλί όρμησε. Κατάπιε αμέσως το ψωμί με την καρφίτσα. Άρχισε να ουρλιάζει και το βάλε στα πόδια. Έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε και όλο ούρλιαζε. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Ηλιούσα. Ώσπου εξαφανίστηκε στη γωνιά του δρόμου. Μου τα ομολογεί όλα και κλαίει. Κλαίει πικρά. Μ' αγκαλιάζει και τρέμει ολάκερος. Έτρεχε και ούρλιαζε. Έτρεχε και ούρλιαζε. Έτρεχε και ούρλιαζε. Αυτό μονάχα έλεγε και ξανάλεγε. Φαίνεται πως του είχε κάνει εντύπωση. Τι να γίνει? Βλέπω πως έχω τύψεις. Το πήρα στα σοβαρά το πράγμα. Ήθελα να του πατήσω και για τα προηγούμενα μια γερή κατσάδα. Τόσο που ομολογώ πως προσποιήθηκα. Έκανα τάχα πως θύμωσα πολύ. Έκανες, του λέω, μια πράξη μικρόψυχη. Είσαι άτιμος. Βέβαια δεν θα το πω σε κανέναν. Όμως προς το παρόν κόβω τις σχέσεις μου μαζί σου. Θα το σκεφτώ καλύτερα και θα σου στείλω το Σμούροφ να σου πει την τελειωτική μου απόφαση. Εκείνο το ίδιο το παιδί που ήρθε τώρα μαζί μου και που ήταν πάντα αφοσιωμένο. Αυτός θα σου πει αν θα τα ξαναφτιάξω μαζί σου ή θα σε αφήσω για πάντα σαν παλιάνθρωπος που είσαι. Αυτό τον έπληξε τρομερά. Ομολογώ πως το κατάλαβα εκείνη την ίδια στιγμή, πως ίσως του φέρθηκα πολύ αυστηρά. Μα τι να γίνει? Έτσι νόμιζα πως έπρεπε να κάνω. Την άλλη μέρα του στέλνω το Σμούροφ για να του πει πως δεν του μιλάω πια. Έτσι λέμε εμείς στο σχολείο όταν θέλουμε να διακόψουμε τις σχέσεις με ένα φίλο μας. Όμως είχα υπόψη μου να τον αφήσω να περάσει από αυτή τη δοκιμασία μερικές μέρες μονάχα, και ύστερα, όταν θα έβλεπα πως μετάνιωσε, θα πήγαινα και θα του έδινα πρώτος το χέρι μου. Αυτό ήμουν αποφασισμένος να κάνω το δίχως άλλο. Μα τι νομίζετε πως έγινε? Όταν άκουσε το Σμούροφ, τα μάτια του ξάφνου άστραψαν και του φώναξε: «Πες από μέρους μου στον Κρασότκιν πως από εδώ και μπρος θα πετάω σε όλα τα σκυλιά ψωμί με καρφίτσες. Σε όλα τα σκυλιά, σε όλα!» «Α», σκέφτομαι, «παρακάνει τον καμπόσο. Πρέπει να τον συνεφέρω». Άρχισα τότε να του δείχνω μια απόλυτη περιφρόνηση. Όταν τον συναντούσα, του γύριζα την πλάτη ή του χαμογελούσα ειρωνικά. Ώσπου ξαφνικά γίνεται εκείνο το περιστατικό με τον πατέρα του, αυτό το ξέφτη. Το θυμάστε? Καταλαβαίνετε βέβαια πως ο Ηλιούσα δεν ήθελε και πολύ για να ερεθιστεί τρομερά. Τα άλλα παιδιά, βλέποντας πως εγώ τον παράτησα, άρχισαν πάλι να τον κοροϊδεύουν και να του φωνάζουν «Ξέφτη, ξέφτη». Τότε ήταν που άρχισαν τα τσακώματα. Λυπάμαι πολύ για όλα αυτά, γιατί καθώς φαίνεται, μια φορά τον χτύπησαν άσχημα. Και να, μια μέρα στην αυλή, την ώρα που βγαίναμε από την τάξη, όρμησε αυτός μονάχος του πάνω σε όλους. Εγώ στεκόμουν 10 βήματα πιο πέρα και τον κοίταζα. Σας ορκίζομαι πως δεν θυμάμαι να γέλαγα τότε. Απεναντίας τον λυπήθηκα τρομερά. Λίγο ακόμα και θα έπαιρνα το μέρος του. Όμως ξάφνου αυτό συνάντησε το βλέμμα μου. Δεν ξέρω πως του φάνηκε, μα έβγαλε αναπάντεχα το σουγιαδάκι του. Όρμησε κατά πάνω μου και με χτύπησε στο δεξί μυρό. Να, εδώ, εδώ πέρα. Εγώ ούτε κουνήθηκα καθόλου. Ομολογώ πως μερικές φορές είμαι γενναίος, Καραμαζόφ. Τον κοίταξα μονάχα με περιφρόνηση,
σαν να του έλεγα: «Μήπως θέλεις να με ξαναχτυπήσεις για τη φιλία που σου έδειξα? Έμπρος λοιπόν, έλα, είμαι στη διάθεσή σου». Όμως αυτός δεν με ξαναχτύπησε. Δεν βάσταξε. Τρόμαξε. Πέταξε το σουγιαδάκι. Άρχισε τα κλάματα και το βάλε στα πόδια. Φυσικά, δεν τον μαρτύρησα. Και είπα και στους άλλους να μην βγάλουν τσιμουδιά, για να μην το μάθουν οι δάσκαλοι. Ακόμα και στη μητέρα μου το είπα μονάχα όταν έκλεισε πια η πληγή. Τι πληγή δηλαδή? Γρατσουνιά ήταν. Ύστερα έμαθα πως την ίδια μέρα άρχισε τον Πετροπόλεμο και σας δάγκωσε το δάχτυλο. Όμως καταλαβαίνετε και μόνος σας σε τι κατάσταση βρισκόταν. Τι να γίνει? Φέρθηκα ανόητα. Όταν αρρώστησε δεν πήγα να τον συγχωρέσω. Θέλω να πω να συμφιλειωθώ μαζί του. Καταλαβαίνετε? Τώρα μετανοώ. Μονάχα που σκέφτηκα ύστερα να κάνω κάτι άλλο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μονάχα μου φαίνεται πως φέρθηκα εγώ ανόητα. Τι κρίμα, αναφώνησε ο αλλιώς αταραγμένος. Τι κρίμα που δεν ήξερα πρώτα τη σχέση σας. Από καιρό θα ερχόμουν τότε να σας παρακαλέσω να πάτε να τον δείτε. Όταν είχε πυρετό και παραμιλούσε, έλεγε συχνά το όνομά σας. Το πιστεύετε, ε? Ούτε να το φανταστώ δεν μπορούσα πόσο πολύ σας αγαπούσε. Ώστε δεν τον βρήκατε το Ζούτσκα? Ο πατέρας του και τα παιδιά ψάξανε σ' όλη την πολιτεία. Το πιστεύετε τάχα, ε? Τρεις φορές τον άκουσα να λέει στον πατέρα του κλαίγοντας: «Είμαι άρρωστος γιατί σκότωσα το Ζούτσκα. Ο Θεός με τιμώρησε». Ό,τι και να του πεις, δεν θα μπορέσεις να τον κάνεις να αλλάξει γνώμη. Γι' αυτό κιόλας, αν βρίσκαμε τώρα το Ζούτσκα και του δείχναμε πως δεν πέθανε, νομίζω θα ανασταίνονταν από τη χαρά του. Όλοι σε σας ελπίζουμε. Για πέστε μου, γιατί ελπίζετε πως θα βρω το Ζούτσκα? Δηλαδή, γιατί νομίσατε πως εγώ θα τον έβρισκα και όχι κάποιος άλλος? Ρώτησε με μεγάλη περιέργεια ο Κόλια. Λέγανε πως ψάχνατε και πως όταν τον βρείτε θα τον φέρετε. Ο Σμούροφ είπε μια φορά κάτι τέτοιο. Εμείς, καταλαβαίνετε, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τον πείσουμε πως ο Ζούτσκα ζει. Του λέμε πως κάποιος είδε το σκυλί. Τα παιδιά κάπου βρήκανε και του φέρανε ένα ζωντανό λαχουδάκι. Εκείνος το κοίταξε για λίγο, χαμογέλασε και τους παρακάλεσε να πάνε και να το αφήσουν ελεύθερο. Έτσι και κάνανε. Μόλις πριν από λίγο ο πατέρας του του έφερε ένα μολοσό, ένα μικρό κουταβάκι δηλαδή. Νόμιζε πως θα του δώσει λίγη χαρά. Όμως καθώς φαίνεται έγινε το αντίθετο. «Πέστε μου ακόμα, Καραμαζόφ, τι μέρους του λόγου είναι αυτός ο πατέρας?» «Το ξέρω, όμως τι γνώμη έχετε κι εσείς γι' αυτόν?» «Είναι παλιάτσος, καραγκιόζης?» «Όχι, όχι. Υπάρχουν, βλέπετε, άνθρωποι που έχουν πολλά αισθήματα, μα που είναι πολύ ταπεινωμένοι. Αν κάνουν τον καραγκιόζη, είναι για να ειρωνευτούν και να χλεβάσουν εκείνους που δεν τολμούν να βρίσουν ανοιχτά από την πολύχρονη ταπεινωτική δειλία που νιώθουν μπροστά τους. Πιστέψτε με, ένας τέτοιος καραγκιόζης είναι πολλές φορές πολύ τραγικός. Όσο γι' αυτόν, δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από τον Ηλιούσα. Αν πεθάνει ο Ηλιούσα, ή θα τρελαθεί από τη λύπη του ή θα αυτοκτονήσει. Τώρα που τον βλέπω πως κάνει, νομίζω ότι σίγουρα ένα από τα δύο θα συμβεί. Σας καταλαβαίνω, Καραμαζόφ. Βλέπω πως ξέρετε να διαβάζετε την ψυχή των ανθρώπων, πρόφερε σοβαρά ο Κόλια. Μόλις σας είδαμε το σκυλί, νόμισα αμέσως πως
φέρνατε το Ζούτσκα. Δε λέω, μπορεί και να τον βρούμε αργότερα. Όμως αυτός εδώ είναι ο Περεσβόν. Όταν μπούμε μέσα, ελπίζω να διασκεδάσει περισσότερο τον Ηλιούσα από το κουτάβι. Ακούστε, Καραμαζόφ, ίσως θα πρέπει να σας πω μερικά πράγματα. Όμως, Θεέ μου, τι σας κρατάω λοιπόν? Φώναξε ξάφνου παράφορα ο Κόλια. Βγήκατε χωρίς πανοφόρη, σε αυτή την παγωνιά. Κι εγώ ο ανόητος σας καθυστερώ. Τα βλέπετε τι εγωιστής που είμαι? Όλοι μας είμαστε εγωιστές, Καραμαζόφ. Μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια πως κάνει κρύο. Όμως εγώ δεν κρυολογώ εύκολα. Ας μπούμε πάντως. Αλήθεια, πώς σας λένε? Ξέρω πως σας φωνάζουν Κόλια. Μα όλο σας το όνομα ποιο είναι? Νικολάη. Νικολάη Ιβάνοφ Κρασότκιν. Ή όπως με λένε επίσημα, Ιός Κρασότκιν, είπε ο Κόλια και γέλασε. Όμως ξάφνου πρόσθεσε, φυσικά δεν το χωνεύω το όνομά μου. Το Νικολάη. Και γιατί λοιπόν? Είναι πολύ συνηθισμένο. Είσαστε 13 χρονών, ρώτησε ο Αλιώσα. 14. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες κλείνω τα 14. Λίγες μέρες μείνανε. Θα πρέπει να σας ομολογήσω μία μου αδυναμία, Καραμαζόφ. Αποκλειστικά σε σας. Αυτό το κάνω για να δείτε τι χαρακτήρας είμαι. Δεν το χωνεύω να με ρωτάνε για τα χρόνια μου. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει λόγου χάρη μια συκοφαντία σε βάρος μου. Πως τάχα την περασμένη εβδομάδα έπαιζα με τα παιδιά της προκαταρκτικής, κλέφτες και αστυνόμους. Το πως έπαιζα, αυτό είναι αλήθεια. Μα πως έπαιξα για τον εαυτό μου, πως έπαιξα δηλαδή για τη δική μου ευχαρίστηση, αυτό είναι πια μια κακόβουλη συκοφαντία. Έχω λόγους να πιστεύω πως αυτό το ακούσατε κι εσείς. Όμως εγώ δεν έπαιζα για τον εαυτό μου. Έπαιζα για τα άλλα τα παιδιά, γιατί αυτά μονάχα τους ποτέ δεν θα έβρισκαν παιχνίδι να παίξουν. Κι όμως εδώ πέρα λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Σας βεβαιώνω πως η πολιτεία μας είναι πολιτεία του κουτσομπολιού. Κι αν παίζατε για δική σας ευχαρίστηση, τι έγινε? Τι με αυτό? Είναι, βλέπετε, εσείς ας πούμε. Δεν θα παίξετε βέβαια αλογάκια, έτσι δεν είναι? Και όμως, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα, και στο θέατρο που πηγαίνουν οι μεγάλοι παριστάνουν περιπέτειες διαφόρων ηρώων, με ληστές και πολέμους και πολλά άλλα. Μήπως τάχα δεν είναι το ίδιο και το παιχνίδι σας? Στο είδος του φυσικά. Και τα παιχνίδια των νέων στα διαλύματα, με ληστές και πολέμους, είναι και αυτό τέχνη. Μια εκδήλωση της καλλιτεχνικής ανάγκης που υπάρχει στη νεανική ψυχή. Ένα παιχνίδι είναι καμιά φορά πιο καλά μανταρισμένο από όσο μια θεατρική παράσταση. Η διαφορά είναι πως στο θέατρο πάμε σαν θεατές, για να δούμε τους ανθρώπους, να δούμε τους ηθοποιούς. Ενώ στο παιχνίδι μας είμαστε εμείς οι ίδιοι οι ηθοποιοί. Και αυτό είναι εντελώς φυσικό. Εσείς έτσι πιστεύετε? Αυτή είναι η πεποίθησή σας? Ρώτησε ο Κόλια, κοιτάζοντας τον επίμονα. Μα την αλήθεια, η σκέψη σας είναι αρκετά αξιοπερίεργη. Όταν θα πάω στο σπίτι, θα κάτσω να το σκεφτώ όλο αυτό. Ομολογώ πως το περίμενα ότι από σας κάτι θα έχω να μάθω. Θέλω να γίνω μαθητής σας, Καραμαζόφ, είπε ο Κόλια συγκινημένα. Κι εγώ δικό σας, είπε χαμογελώντας ο Αλιώσα και του σφίξε το χέρι. Ο Κόλια ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένος με τον Αλιώσα. Του έκανε εντύπωση που ο άλλος του φέρονταν εντελώς σαν ίσος προς ίσο,
και του μίλαγε σαν να ήταν μεγάλος. «Τώρα θα σας δείξω κάτι, Καραμαζόφ. Είναι θεατρική παράσταση και αυτό», είπε και γέλασε νευρικά. «Για αυτή την παράσταση έχω έρθει εδώ. Ας μπούμε πρώτα αριστερά στο δωμάτιο. Ας μπούμε εκεί. Αφήνουν όλα τα παιδιά τα παλτά τους, γιατί μέσα είναι στενάχωρα και κάνει ζέστη. Μια στιγμή θα μείνω μοναχά. Θα μπω με το παλτό. Ο Περεσβόν θα πεθάνει και θα μείνει εδώ πέρα στον προθάλαμο. Περεσβόν πλάγιασε και πέθανε. Βλέπετε, πέθανε κιόλας. Εγώ θα μπω μέσα να δω πώς είναι τα πράγματα και όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή θα τους φυρίξω και θα φωνάξω «Έλα, Περεσβόν!» και θα δείτε τότε που θα ορμήσει μέσα σαν παλαβός. Πρέπει μονάχα να μην ξεχάσει ο Σμούροφ να ανοίξει την πόρτα. Θα δώσω τις διαταγές και θα παραβρεθείτε σε αυτό το νούμερο.

στο γνωστό μας πια δωμάτιο, όπου ζούσε η οικογένεια του απόστρατου λοχαγού, βρίσκονταν εκείνη την ώρα πολλά παιδιά, έτσι που ήταν στενάχωρα και αποπνικτικά. Όλα αυτά τα παιδιά, όπως και ο Σμούροφ, δεν θα παραδέχονταν ποτέ πως ο Αλιώσα του συμφιλίωσε με τον άρρωστο. Όμως αυτό ακριβώς είχε γίνει. Ο Αλιώσα τα κατάφερε να γίνει η συμφιλίωση χωρίς αισθηματικότητες, έτσι που κανένα παιδί δεν κατάλαβε πως όλα ήταν προσχεδιασμένα. Απέναντίας είχαν την εντύπωση πως τα πράγματα ήρθαν μόνα τους, έτσι, με τον πιο φυσικό τρόπο. Για τον Ηλιούσα ήταν μεγάλη ανακούφιση αυτό. Βλέποντας τώρα τη φιλία όλων αυτών των αγοριών που πρώτα ήταν εχθροί του, είχε συγκινηθεί τρομερά. Μονάχα ο Κρασότκιν έλειπε, και αυτό τον στεναχωρούσε πολύ. Η πιο πικρή ανάμνηση του Ηλιούσα ήταν εκείνο ίσα ίσα το επεισόδιο με τον Κόλια. Ο Κρασότκιν ήταν ο μοναδικός φίλος και υπερασπιστής του, κι όμως αυτός τον χτύπησε με το σουγιά. Ο εξυπνούλης Σμούροφ, που ήταν ο πρώτος που ήρθε και συμφιλιώθηκε, το καταλάβαινε καλά αυτό. Μα ο Κρασότκιν, όταν ο Σμούροφ του είπε πως ο Αλιώσα θέλει να τον δει για μια σπουδαία υπόθεση, απάντησε να πει στον Καραμαζόφ πως ξέρει και μόνος του τι πρέπει να κάνει, πως δεν έχει ανάγκη από κανενός τη συμβουλή και πως αν θα πάει στο σπίτι του αρρώστου, αυτό θα το κάνει όποτε θέλει αυτός, γιατί έχει το σχέδιό του. Όλα αυτά γίνανε κάπου 2 εβδομάδες πριν από την Κυριακή. Να γιατί δεν πήγε ο Αλιώσα στο σπίτι του όπως το είχε σκοπό. Η αλήθεια είναι πως έστειλε τον Σμούροφ. Τον έστειλε άλλες 2 φορές. Μα και τις 2 αυτές φορές ο Κρασότκιν αρνήθηκε κατηγορηματικά. Απότομα παράγγειλε στον Αλιώσα πως αν θα έρθει να τον πάρει, τότε ποτέ δεν θα πάει στον Ηλιούσα, και πως καλά θα κάνει να τον ξεφορτώνεται. Ακόμα και ο Σμούροφ δεν ήξερε έως την προηγούμενη μέρα πως ο Κόλια είχε αποφασίσει να επισκεφτεί τον Ηλιούσα εκείνο το πρωί. Το Σάββατο το βράδυ του είπε ξερά να τον περιμένει το πρωί στο σπίτι του, γιατί θα πηγαίνανε μαζί στο σπίτι του λοχαγού. Μα να μην τολμήσει να το πει σε κανέναν αυτό, γιατί θέλει να φανεί πως πήγε τυχαία. Ο Σμούροφ υπάκουσε. Ο ίδιος ο Σμούροφ είχε ελπίσει πως ο Κρασότκιν θα ξανάβρισκε το χαμένο Ζούτσκα, γιατί μια φορά του είχε πει «Σωστά γαϊδούρια θα είναι όλοι τους αν δεν μπορέσουν να βρουν ένα σκυλί, αν βέβαια δεν έχει ψοφήσει». Μα όταν ύστερα από κάμποσες μέρες ο Σμούροφ τον ξαναρώτησε δειλά για αυτό το ζήτημα, ο Κόλια θύμωσε τρομερά. «Τόσο γάιδαρος νομίζεις πως είμαι, που θα κάθομαι να γυρεύω ξένα σκυλιά σε όλη την πολιτεία όταν έχω τον Περεσβόν? Και μήπως τάχα υπάρχει καμιά ελπίδα να έμεινε ζωντανό ένα σκυλί που κατάπιε μια ολάκερη καρφίτσα?» Ήταν κιόλας 2 εβδομάδες που ο Ηλιούσα δεν σηκώνονταν πια από το κρεβατάκι του. Βρίσκονταν στη γωνιά το κρεβάτι, κάτω από τα εικονίσματα. Από την ημέρα του Πετροπόλεμου, όταν δάγκωσε το δάχτυλο του Αλιώσα, δεν ξαναπήγε στο σχολείο. Αρρώστησε την ίδια εκείνη η μέρα και έναν ολόκληρο μήνα δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι.

χώνονταν σε μια σκοτεινή γωνιά και ακουμπούσε το μέτωπό του στον τοίχο. Τότε άρχισε να κλαίει με αναφιλητά, προσπαθώντας να πνίξει τις φωνές του για να μην το ακούσει ο Ηλιούς από μέσα. Όταν γύριζε στο δωμάτιο, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διασκεδάσει το αγόρι του. Του διηγιόταν παραμύθια, αστεία ανέκδοτα ή παράστενε διάφορους κομικούς τύπους που του έτυχε άλλοτε να συναντήσει. Ακόμα μιμούνταν και αστεία, ουρλιάσματα και φωνές ζώων. Μα του Ηλιούσα δεν του άρεσε και πολύ να βλέπει τον πατέρα του να κάνει τον γελοτοποιό. Προσπαθούσε να μην του το δείξει. Δεν του έδειχνε πως αυτό τον δυσαρεστεί. Όμως ένιωθε βαθύ πόνο που ο πατέρας του ήταν ταπεινωμένος και θυμόταν πάντα το ξέφτι και εκείνη τη φοβερή μέρα και της γλυκιάς και ανάπηρης Νίνοντσκας, της αδερφούλας του Ηλιούσα. Δεν της άρεσε να βλέπει τον πατέρα της να κάνει κάτι τέτοια αστεία. Η Βαρβάρα Νικολάγευνα ήταν καιρός που είχε φύγει για την Πετρούπολη για τις σπουδές της. Όμως η βλαμμένη μητερούλα διασκέδαζε τρομερά και γέλαγε με την καρδιά της όταν ο άντρας της παράστενε κάτι ή έκανε κομικές χειρονομίες. Αυτό μονάχα την ησύχαζε κάπως. Όλον τον άλλον καιρό γκρίνιαζε και έλεγε πως όλοι την ξεχάσανε, πως κανένας πια δεν τη σέβεται, πως την προσβάλανε και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα τις τελευταίες μέρες και αυτή ακόμα είχε αλλάξει ξαφνικά. Όλο και περισσότερο κοίταζε τη γωνιά του Ηλιούσα και έμενε σκεφτική. Σώπαινε, καθόταν ήσυχη και αν άρχιζε να κλαίει, έκλαιγε σιγανά για να μην την ακούνε. Ο λοχαγός πρόσεξε αυτή την αλλαγή. Την πρόσεξε και είχε πικρή απορία. Οι επισκέψεις των παιδιών στην αρχή δεν της άρεσαν καθόλου. Την αερέθιζαν μονάχα. Μα σε λίγο οι χαρούμενες φωνές τους και οι ζωηρές διηγήσεις τους άρχισαν να την διασκεδάζουν. Τη διασκέδαζαν τόσο που αν έπαβαν τα παιδιά να έρχονται, σίγουρα θα έπλυτε τρομερά. Όταν τα παιδιά διηγούνταν τίποτα ή παίζανε, αυτή γελούσε και χτυπούσε παλαμάκια. Καμιά φορά φώναζε κανένα παιδί και το φιλούσε. Το Σμούροφ όμως τον αγάπησε περισσότερο από όλους.

0: ο λοχαγός ήταν καταχαρούμενος και ενθουσιασμένος και βλέποντας πως τα παιδιά έρχονται για να διασκεδάσουν τον Ηλιούσα, άρχισε να ελπίζει πως ο Ηλιούσα δεν θα είναι πια τόσο λυπημένος και ίσως έτσι να γίνει γρηγορότερα καλά. Ως την τελευταία στιγμή, παρόλο που έτρεμε από το φόβο του για την τύχη του αγοριού του, δεν αμφέβαλε πως κάτι θα συμβεί και η αρρώστια του Ηλιούσα θα περνούσε έτσι ξαφνικά. Υποδέχονταν τους μικρούς μουσαφύριδες με ευλάβεια σχεδόν. Τους περιποιόνταν. Ήταν πρόθυμος να τους αφήσει να τον καβαλάνε και αυτούς. Αυτός περπατούσε στα τέσσερα. Πραγματικά άρχισε κιόλας να το κάνει. Μα του Ηλιούσα δεν του άρεσαν αυτά τα παιχνίδια και τα παράτησαν. Τους αγόραζε γλυκίσματα, τσουρεκάκια, καρύδια, έψινε τσάι, έφτιαχνε σάντουιτς. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως όλο αυτό το διάστημα τα λεφτά δεν του έλειπαν. Εκείνα τα 200 ρούβλια της Κατερίνας Ιβάνοβνας στο τέλος τα δέχτηκε, όπως ακριβώς το είχε προβλέψει ο Αλιώσα. Αργότερα, όταν η Κατερίνα Ιβάνοβνα έμαθε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους και για την αρρώστια του Ηλιούσα, τους επισκέφτηκε και η ίδια. Γνωρίστηκε με όλη την οικογένεια και τα κατάφερε να γοητέψει ακόμα και την μισότρελη γυναίκα του λοχαγού. Από τότε τους έδινε συνεχώς λεφτά και ο λοχαγός, τρομοκρατημένος από τη σκέψη πως θα πεθάνει το αγόρι του, ξέχασε την παλιά του ακαταδεξιά και δέχονταν ταπεινά τα βοηθήματα. Όλο αυτό το διάστημα ο γιατρός τους επισκέπτονταν τακτικά, μέρα παραμέρα. Επισκέπτονταν τον άρρωστο κατ' εντολήν της Κατερίνας Ιβάνοβνας. Όμως τα αποτελέσματα ήταν πολύ πενιχρά, αν και του έδινε μπόλικα φάρμακα όλων των ειδών. Όμως εκείνη ακριβώς τη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, ο λοχαγός περίμενε έναν άλλον γιατρό από τη Μόσχα, που τον θεωρούσαν εκεί πέρα διασημότητα. Τον είχε φέρει ειδικά η Κατερίνα Ιβάνοβνα, πληρώνοντάς τον αδρά. Όχι για τον Ηλιούσα, μα για κάποιον άλλον σκοπό, που θα μιλήσουμε γι' αυτόν παρακάτω. Όμως μια και ήρθε, τον παρακάλεσε να επισκεφτεί και τον Ηλιούσα, αφού πρώτα ειδοποίησε τον λοχαγό. Μα για τον ερχομό του Κόλια ο λοχαγός δεν ήξερε τίποτα, αν και από καιρό τώρα ανυπομονούσε να έρθει επιτέλους αυτό το παιδί που τόσο πολύ λαχταρούσε να δει ο Ηλιούσα του. Τη στιγμή που ο Κρασότκιν άνοιξε την πόρτα, όλοι, ο λοχαγός και τα παιδιά, είχαν μαζευτεί κοντά στο κρεβατάκι του αρρώστου και εξέταζαν το μικρούτσικο κουτάβι που μόλις χθες είχε γεννηθεί, μα που ο λοχαγός το είχε παραγγείλει εδώ και μια βδομάδα για να παρηγορήσει τον Ηλιούσα του, που όλο και θλίβονταν για το χαμό του Ζούτσκα και τώρα πια θα είχε ψοφήσει. Μα ο Ηλιούσα, που είχε μάθει εδώ και τρεις μέρες πως θα του φέρουν ένα μικρούλικο σκυλάκι και μάλιστα όχι συνηθισμένο μα πραγματικό μολοσό, πράγμα που είχε βέβαια μεγάλη σημασία, αν και έδειχνε από λεπτότητα πως χαίρεται για το δώρο, όλοι τους και ο πατέρας και τα παιδιά το καταλάβαιναν αμέσως πως τούτο το σκυλάκι ίσως να του θύμιζε ακόμα περισσότερο τον Ζούτσκα, που αυτός τόσο άσπλαχνα τον τυράννησε. Το κουτάβι πάσκησε να μπουσουλήσει πάνω στο κρεβατάκι και αυτός το χάιδευε με το αδύναμο, χλωμό, λοιπό σαρκοχεράκι του, χαμογελώντας. Το βλέπε κανείς πως το σκυλάκι του άρεσε. Του άρεσε πολύ, μα όπως και να είναι, δεν ήταν ο Ζούτσκα. Καλύτερα να ήταν ο Ζούτσκα. Κι αν είχε το Ζούτσκα και το κουτάβι μαζί, τότε πια θα ήταν ολότελα ευτυχισμένος. Ο Κρασότκιν φώναξε δυνατά ένα παιδί που είδε πρώτο τον Κόλια. Έγινε κάποια ταραχή. Τα παιδιά παραμέρισαν, αφήνοντας να φανεί ο Ηλιούσα. Ο λοχαγός όρμησε να υποδεχτεί τον Κόλια.
1: «Περάστε, περάστε, καλωσορίσατε, καλωσορίσατε ακριβέ μας επισκέπτη»,
0: άρχισε να του λέει.
1: «Ηλιούσκα, Ηλιούσκα μου, ο κύριος Κρασότκιν ήρθε να σε επισκεφτεί».
0: Μα ο Κρασότκιν, αφού τον χαιρέτησε βιαστικά, έδειξε αμέσως και τους καλούς του τρόπους. Γύρισε πρώτα-πρώτα προς το μέρος της γυναίκας του λοχαγού, που καθόταν στην πολυθρόνα της. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή γκρίνιαζε τρομερά, γιατί τα παιδιά μαζευτήκανε μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα και δεν την άφηναν να δει το σκυλάκι. Και με μεγάλη ευγένεια υποκλήθηκε μπροστά της. Ύστερα γύρισε και στην Νίνοτσκα. Τη χαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το ευγενικό φέρσιμο έκανε εξαιρετικά ευχάριστη εντύπωση στην άρρωστη κυρία. «Ένας καλοαναθρεμένος νέος φαίνεται αμέσως από μακριά», είπε αυτή δυνατά. «Αν πεις και για τους άλλους μας επισκέπτες, αυτοί έρχονται καβάλα ο ένας πάνω στον άλλον». «Τι λες, μητερούλα, πώς έτσι, ο ένας πάνω στον άλλον?» ψέλισε ο λοχαγός χαδιάρικα, μα και κάπως φοβισμένος, γιατί η μητερούλα θα μπορούσε να κάνει ολόκληρη φασαρία. «Μα ναι, έτσι μπαίνουν. Καβαλικεύουν ο ένας τον άλλον στο διάδρομο και εμφανίζονται έτσι στην πόρτα μιας, καθώς πρέπει, η οικογένεια σαν τη δική μας. Και τους λες επισκέπτες εσύ κάτι τέτοιους?» «Μα ποιον είδες λοιπόν, μητερούλα, να μπαίνει έτσι όπως λες?» «Να, να, εκείνο, εκείνο το παιδί. Μπήκε καβάλα σε εκείνο. Και εκείνο σε εκείνο». Μα ο Κόλια στέκονταν κιόλας κοντά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Ο άρρωστος χλώμιασε. Ανασηκώθηκε, ακουμπώντας το μαξιλάρι του, και κοίταζε επίμονα, πολύ επίμονα τον Κόλια. Αυτός είχε κάπου 2 μήνες να τον δει. Να δει το μικρό του φίλο. Και τώρα σταμάτησε κατάπληκτος μπροστά του. Ποτέ δεν φαντάζονταν πως θα έβλεπε ένα τόσο αδυνατισμένο και χλωμιασμένο προσωπάκι, όπου τα μάτια καίγανε από τον πυρετό και φαίνονταν πολύ μεγάλα, και τα χεράκια του τόσο διάφανα. Με πικρή κατάπληξη παρατήρησε πως η ανάσα του Ηλιούσα ήταν δύσκολη και λαχανιασμένη, και τα χείλη του στεγνά. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του και του έδωσε το χέρι. Τα είχε σχεδόν ολότελα χαμένα. «Λοιπόν, γέρο, πώς θα πας?» πρόφερε. Μα η φωνή του έσπασε. Ο τόνος της αφέλειας κόπηκε. Το πρόσωπό του άλλαξε ξάφνου έκφραση. Τα χείλη του άρχισαν να τρεμουλιάζουν στις άκρες. Ο Ηλιούσα του χαμογελούσε αρρωστημένα, μην μπορώντας ακόμα να προφέρει λέξη. Ο Κόλια σήκωσε ξαφνικά το χέρι του και χάιδεψε για κάποιον ανεξήγητο λόγο τα μαλλιά του Ηλιούσα. «Δεν είναι τίποτα», του είπε σιγά, σαν να ήθελε να του δώσει θάρρος. Μα ίσως και ο ίδιος να μην ήξερε γιατί το είπε. Για λίγο ξανά έγινε και πάλι σιωπή. «Τι βλέπω εκεί? Έχεις καινούριο κουταβάκι?» ρώτησε ξάφνου ο Κόλια με την πιο αδιάφορη φωνή. «Ναι», απάντησε ο Ηλιούσα ψιθυριστά, αναπνέοντας δύσκολα.
1: «Α, έχει μαύρη μύτη.
0: Θα πει λοιπόν πως είναι άγριο, δαγκονιάρικο», παρατήρησε ο Κόλια σοβαρά. «Λες και το κουτάβι με τη μαύρη μύτη τον ενδιέφερε περισσότερο από το κάθε τι». Και όλα αυτά γιατί πάλευε ακόμα με τον εαυτό του και προσπαθούσε να νικήσει τη συγκίνησή του για να μην βάλει τα κλάματα σαν κανένας μικρός. Κι όμως δεν μπορούσε να βρει την αυτοκυριαρχία του. Όταν μεγαλώσει θα πρέπει να τον δένεις με αλυσίδα. Ξέρω εγώ από αυτά. Θα γίνει τεράστιο σκυλί, φώναξε ένα παιδί από την ομάδα. Αυτό δα ο καθένας το ξέρει. Μολοσσός δεν είναι? Σαν μοσχαράκι θα γίνει, ακούστηκαν ξάφνου πολλές φωνές. Σαν μοσχαράκι, σωστό μοσχαράκι θα γίνει, είπε πλησιάζοντας βιαστικά ο λοχαγός. Επίτηδες το διάλεξαν να είναι από τα πιο άγρια. Ο πατέρας και η μάνα του ήταν αγριόσκυλα και ψηλά. Να, κοίτα, τόσα. Μα καθίστε, καθίστε λοιπόν. Μπορείτε αν θέλετε να κάτσετε εδώ πέρα στο κρεβατάκι του Ηλιούσα ή και στον μπάγκο. Καλωσορίσατε, ακριβέ μας επισκέπτη. Από καιρό σας περιμέναμε. Με τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς ήρθατε. Ο Κρασότκιν έκατσε στο κρεβατάκι, στα πόδια του Ηλιούσα. Καθώς έρχονταν, ίσως να είχε σκεφτεί πως θα άρχιζε να μιλάει, μα τώρα είχε χάσει εντελώς το νήμα. «Όχι, ήρθαμε τον Περεσβόν. Έχω ένα σκυλί που το λένε Περεσβόν, σλάβικο όνομα. Περιμένει εκεί απ' έξω. Αν του σφυρίξω θα ορμήσει στη στιγμή μέσα. Έχω κι εγώ σκυλί καθώς βλέπεις», είπε γυρίζοντας ξάφνου στον Ηλιούσα. «Τον θυμάσαι γέρο το Ζούτσκα?» Τον ζεμάτισε ξαφνικά με αυτή την ερώτηση. Το προσωπάκι του Ηλιούσα συσπάστηκε. Κοίταξε πονεμένα τον Κόλια. Ο Αλιώσα, που στέκονταν δίπλα στην πόρτα, έσμιξε τα φρύδια του και έκανε κρυφά νόημα στον Κόλια να μην μιλάει. Να μην μιλάει για τον Ζούτσκα. Μα εκείνος δεν το πρόσεξε. Ή έκανε πως δεν το πρόσεξε. «Πού είναι? Πού είναι λοιπόν ο Ζούτσκα?» ρώτησε ο Ηλιούσα με σπασμένη φωνή. «Άστα, αδερφέ μου, πάει, χάθηκε ο Ζούτσκα σου». Ο Ηλιούσα δεν είπε τίποτα, μα ξανακοίταξε και πάλι επίμονα, πολύ επίμονα τον Κόλια. Ο Αλιώσα, μόλις συνάντησε το βλέμμα του Κόλια, του έκανε και πάλι νόημα, μα εκείνος κοίταξε πάλι αλλού, κάνοντας πως τάχα και τώρα δεν το πρόσεξε. «Σε κάποια γωνιά θα κρύφτηκε και εκεί θα ψόφισε. Και πώς να μην ψοφήσει ύστερα από έναν τέτοιο μεζέ», έλεγε άσπλαχνα ο Κόλια. Μα άρχισε και ο ίδιος για κάποιο λόγο να λαχανιάζει. «Όμως εγώ έχω τον Περεσβόν, σλάβικο όνομα του έδωσα. Τον έφερα τώρα μαζί μου. Δεν το θέλω. Δεν τον θέλω», πρόφερε ξάφνου ο Ηλιούσκα. «Όχι. Πρέπει το δίχως άλλο να τον δεις. Θα διασκεδάσεις. Γι' αυτό ακριβώς τον έφερα. Είναι το ίδιο αναμαλιασμένο, σαν και εκείνο. Μου επιτρέπετε, καλή μου κυρία, να μπάσω μέσα το σκυλί μου?» «Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω», φώναξε με σπαράγμο ο Ηλιούσα.

κάποια μορφή έλαμψε στα μάτια του. «Ίσως θα ήταν καλύτερα», βιάστηκε να πει ο λοχαγός και σηκώθηκε απότομα από το σεντούκι όπου είχε καθίσει. «Ίσως θα να ήταν καλύτερα μιαν άλλη φορά», τράβλησε. Μα ο Κόλια επέμενε και φώναξε στον Σμούροφ. «Σμούροφ, άνοιξε την πόρτα». Και μόλις εκείνος την άνοιξε, σφύριξε με τη σφυρίχτρα του. Ο Περεσβόν όρμησε τρέχοντας το δωμάτιο. «Πίδα, πίδα Περεσβόν, σούζα, σούζα Περεσβόν», άρχισε να ουρλιάζει ο Κόλια και σηκώθηκε όρθιος. Το σκυλί στάθηκε στα πισινά του πόδια, μπροστά στο κρεβατάκι του Ηλιούσα. Τότε έγινε κάτι που κανένας δεν το περίμενε. Ο Ηλιούσα ανατρίχιασε και ξάφνου μετακινήθηκε ολόκληρος προς τα εμπρός. Έσκυψε προς το μέρος του Περεσβόν και τον κοίταξε σαν μαρμαρωμένος. «Είναι ο Ζούτσκα», φώναξε ξαφνικά και η φωνή του ράγισε από πόνο και ευτυχία. «Αμέ, τι νόμιζες?» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Κρασότκιν, με ηχηρή και ευτυχισμένη φωνή. Έσκυψε, πήρε το σκυλί και ανασηκώνοντάς το, το πλησίασε στον Ηλιούσα. «Κοίτα γέρο, βλέπεις? Το μάτι του είναι στραβό και το αριστερό του αυτί σκισμένο. Τα ίδια σουσούμια που μου είπες τότε. Από αυτά τα σουσούμια τον βρήκα. Τότε αμέσως τον βρήκα, σε λίγες μέρες. Και ξέρετε, ήταν αδέσποτο. Δεν είχε κανένα αφεντικό», εξήγησε γυρίζοντας γρήγορα στο λοχαγό και στη γυναίκα του. «Στον Αλιώσα και ύστερα πάλι στον Ηλιούσα. Έμενε στη Μάντρα. Όμως εκείνος, ο Φιοντόροφ, δεν τον τάιζε ποτέ. Είναι περιπλανόμενο σκυλί. Είχε έρθει από το χωριό. Το λοιπόν εγώ το βρήκα. Θα πει λοιπόν γέρο πως δεν το κατάπιε τότε το κομμάτι σου, γιατί αν το κατάπινε σίγουρα θα ψόφαγε. Αυτό δεν θέλει ούτε συζήτηση. Για να ζει λοιπόν θα πει πως πρόφτασε και τόφτισε. Όμως εσύ δεν το πρόσεξες που τόφτισε?» «Τόφτισε, μα τη γλώσσα του όμως την αγκύλωσε. Γι' αυτό ούρλιαζε όπως ούρλιαζε. Έτρεχε και ούρλιαζε και εσύ νόμιζες πως την κατάπιε την καρφίτσα. Μα ούρλιαζε γιατί τα σκυλιά έχουν πολύ λεπτό δέρμα στο στόμα. Πιο πολύ λεπτό από ό,τι νομίζεις», ξεφώνησε με αλλαλαγμένη φωνή ο Κόλια και το πρόσωπό του φωτίστηκε και έλαμπε από ενθουσιασμό. Ο Ηλιούσα δεν μπορούσε να βγάλει λέξη. Κοίταζε τον Κόλια με τα μεγάλα του μάτια που είχαν βγει έξω από τις κόχες του. Είχε μισανοίξει το στόμα του και ήταν άσπρος σαν πανί. Αν μπορούσε ο Κρασότκιν να φανταστεί πόσο ολέθρια επίδραση ήταν δυνατόν να έχουν όλα αυτά στην υγεία του μικρού αγοριού, ποτέ δεν θα τα αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε. Μα από όλους που βρίσκονταν στο δωμάτιο, ίσως μονάχα ο Αλιώσα να το καταλάβαινε. Όσο για τον λοχαγό, αυτός φέρονταν σαν να ήταν εντελώς παιδί. «Ο Ζούτσκα, ώστε ο Ζούτσκα είναι αυτός», φώναξε συγκινημένος. «Ηλιούσκα μου, ο Ζούτσκα είναι, ο Ζούτσκα σου, μητερούλα, ο Ζούτσκα είναι», έλεγε και σχεδόν έκλαιγε. «Κι εγώ δεν το κατάλαβα», αναφώνησε πικραμένα ο Σμούροφ. «Μπράβο του Κρασότκιν, το είπε πως θα το βρει το σκυλί και το βρήκε. Το είπε και το έκανε
είπε χαρούμενα κάποιος άλλος. «Μπράβο, Κρασότκιν», πρόσθεσε ένας τρίτος. «Μπράβο, μπράβο, μπράβο», φώναζαν όλα τα παιδιά και άρχισαν να χειροκροτάνε. «Μα σταθείτε, σταθείτε λοιπόν», φώναζε όσο μπορούσε ο Κρασότκιν για να ακουστεί μέσα στο θόρυβο. «Θα σας διηγηθώ τώρα πώς έγινε αυτό το σπουδαίο πράγμα. Μόλις τον βρήκα, τον κουβάλισα στο σπίτι και τον κλείδωσα μέσα. Σε κανέναν δεν τον έδειχνα ως την τελευταία μέρα. Μονάχα ο Σμούροφ το έμαθε εδώ και 2 εβδομάδες, μα τον βεβαίωσα πως είναι ο Πεζερβόν και αυτός δεν υποπτεύτηκε τίποτα. Εγώ στο μεταξύ του έμαθα όλα τα κόλπα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε όλοι τι ξέρει να κάνει. Του τα μάθαινα, γέρο, του τα μάθαινα για να στον φέρω σπουδαγμένο και να σου πω: «Κοιτά, γέρο, τι σπουδαίο σκυλί έγινε τώρα ο Ζούτσκα σου. Μήπως έχετε κανένα κομματάκι κρέας? Θα σας δείξω τώρα ένα κόλπο που θα βαστάτε την κοιλιά σας. Την κοιλιά σας από τα γέλια, αυτό εννοώ. Ένα κομματάκι κρέας θέλω, παρακαλώ. Δεν πιστεύω να μην έχετε ένα κομματάκι κρέας». Ο λοχαγός έτρεξε αμέσως στην κουζίνα, όπου ψήνονταν το φαΐ τους. Ο Κόλια, για να μην χάνει πολύτιμο καιρό, τον είχε πιάσει μια τρομερή βία. Φώναξε τον Πεζερβόν. «Πέθανε! Πέθανε!» Το σκυλί στριφογύρισε για λίγο, ξαπλώθηκε ανάσκελα και έμεινε έτσι ακίνητο με τα 4 πόδια του στον αέρα. Τα παιδιά γέλαγαν. Ο Ηλιούσα κοίταζε το σκύλο και χαμογελούσε πονεμένα. Μα στη μητερούλα άρεσε περισσότερο από όλους που πέθανε ο Πεζερβόν. Γελούσε, κροτάλιζε τα δάχτυλά της και φώναζε «Πεζερβόν, Πεζερβόν». «Ποτέ δεν θα σηκωθεί, ποτέ, ό,τι και να του κάνετε», φώναξε ο Κόλια θριαμβευτικά και με δικαιολογημένη περηφάνεια. «Και όλος ο κόσμος να τον φωνάξει τώρα, δεν θα κουνήσει από τη θέση του. Όμως μόλις του φωνάξω εγώ, θα πηδήξει στη στιγμή. Σήκω, Πεζερβόν».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Κοσμάς ο Ετωλός, του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητος βίου, καθιστάμενος έτσι τη λαυγής φάρος της ελληνορθόδοξης παράδοσης στα σκοτεινότερα χρόνια του γένους μας. Κοσμάς ο Ετωλός, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας, μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

αν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας. Συγκρινέ την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

είπε ο Αββάς Αντώνιος, «εγώ δεν φοβάμαι πια το Θεό, αλλά τον αγαπώ, γιατί η αγάπη διώχνει πέρα το φόβο». Είπε και πάλι, «η ζωή και ο θάνατος της ψυχής εξαρτάται από τον πλησίον. Αν κερδίσουμε τον αδελφό, το Θεό κερδίζουμε. Ενώ αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό, στο Χριστό αμαρτάνουμε». Ο Αββάς Αγάθων είπε, «ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας δυσαρεστηθεί με κάποιον, αλλά ούτε και άφησα, όσο μπορούσα, άλλον να κοιμηθεί, έχοντας κάτι με μένα». Έλεγε ο Αββάς Αγάθων, «αν γινόταν να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το δικό μου σώμα και να πάρω το δικό του, ευχαρίστως θα το έκαμα, γιατί αυτή είναι η τέλεια αγάπη». Έλεγε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, «δεν γίνεται να χτίσει κανείς το σπίτι αρχίζοντας από πάνω και προχωρώντας προς τα κάτω. Από τα θεμέλια θα αρχίσει και θα προχωρήσει προς τα πάνω». Τον ρωτούν τι σημαίνουν αυτά τα λόγια. Το θεμέλιο απαντά, «είναι ο πλησίον, προκειμένου να τον σώσεις, και πρώτος εσύ ωφελείσαι, γιατί από αυτόν κρέμονται όλες οι εντολές του Χριστού».

είπε ο Αββάς υπερέχειος. Προσπάθησε να γλιτώσεις όσο μπορείς τον πλησίον από τις αμαρτίες, χωρίς να τον προσβάλλεις, διότι και ο Θεός δεν αποστρέφεται όσους μετανοούν. Επίσης, λόγος κακίας ή πονηρίας εναντίον του αδελφού σου, ας μην παραμένει στην καρδιά σου, για να μπορείς να λες: συγχώρεσέ μας τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο. Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι. Ο άλλος αποκρίθηκε: δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία. Και του λέει ο αδελφός: να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή. Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: αυτό είναι δικό μου. Ο άλλος είπε: όχι, είναι δικό. Είπε ο πρώτος: εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε. Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ας σταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά, κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ, όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως, καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αβάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αβάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη, ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Να κινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού. Θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Σε δημιούργησε από το τίποτα, κατ' εικόνα και ομοίωση δική Του. Και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική Σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο, αλλά τον Υιόν Του το μονογενή, για να σε εξαγοράσει. Όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα Του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, σε φυλάει από τους εχθρούς. Πολεμεί για σένα με τη Θεία Του χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό Του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατο βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η Θεία Μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάτε και να υπηρετείτε καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτή περικυκλωμένη και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό, οι τόσο απαραίτητες σε αυτό τον πόλεμο, μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μια πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά και αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

Κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί στο γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού, και θα είσαι σοφότερος από το Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον εμφύο Χριστό. Και θυμήσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Αμαρτία θανάσιμη είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως ούτε αυτός τον συγχωρεί. Πολύ λυπούμαστε όταν κάνουμε αμαρτίες. Τις αιτίες τους όμως με ευχαρίστηση τις δεχόμαστε. Του Αβά Μάρκου.

Πρόσεχε, αδελφέ, το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο. Γιατί είναι φοβερή η καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, είναι χαρά για σένα, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που σου λέει «Πού θα πας για να ξεφύγεις, μετάνοια δεν έχεις». Αυτός είναι εχθρός που πασχίζει να κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την εγκράτεια. Γιατί η κατά Θεόν λύπη δεν έρχεται στον άνθρωπο με επιθετική ορμή, αλλά ειρηνικά, και του λέει «Μη φοβάσαι, έλα πάλι». Γνωρίζει, βλέπεις, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον δυναμώνει. Με γενεοφροσύνη αντιμετώπιζε τους λογισμούς και θα σου γίνουν ελαφρότεροι, γιατί όποιον τους φοβάται τον λυγίζουν κάτω από το βάρος τους. Η δύναμη εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές φανερώνεται σε τούτο: να μην μικροψυχήσουν αν συμβεί να πέσουν, αλλά πάλι να ρίχνονται στον αγώνα. Και η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο: οποιαδήποτε ώρα επιστρέψει ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του, τον υποδέχεται με χαρά, χωρίς να του λογαριάζει τα προηγούμενα σφάλματά του, όπως είναι γραμμένο για τον άσωτο Υιό. Γι' αυτό και εκείνος τον δέχθηκε, προστάζοντας αμέσως να του φορέσουν τη στολή της αγνότητας και τον αραβώνα της υιοθεσίας που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Κύριός μας είναι ελεήμων και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, καθώς είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Του Αβά Ισαΐα.

Πρόσεχε, αδελφέ, γιατί ο εχθρός πολεμάει με διάφορους τρόπους τους αγωνιστές. Και πριν μεν πραγματοποιηθεί η αμαρτία, ο εχθρός τη δείχνει στα μάτια τους πολύ μικρή. Προπαντός την επιθυμία της αρκικής ειδονής, τόση ασήμαντη την παρουσιάζει πριν γίνει πράξη, ώστε φαίνεται στον αδελφό ότι σχεδόν δεν διαφέρει καθόλου από το να του χυθεί στη γη ένα ποτήρι κρύο νερό. Μετά τη διάπραξη της αμαρτίας όμως, ο πονηρός την παρουσιάζει υπερβολικά βαριά στα μάτια εκείνου που αμάρτησε, σηκώνοντας εναντίον του μύρια κύματα λογισμών, έτσι ώστε πνίγοντας μέσα σε αυτά τη λογική σκέψη του αδελφού, να τον καταποντήσει στο βυθό της απελπισίας. Και εσύ λοιπόν, αγαπητέ, γνωρίζοντας από πριν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, πρόσεχε μη σε γελάσει και αμαρτήσεις. Αλλά κι αν έχεις ήδη πέσει σε ένα παράπτωμα, μην το συνεχίζεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου. Σήκω και γύρνα πίσω στον Κύριο και Θεό σου. Και εκείνος θα σε λεήσει, γιατί ο δεσπότης μας είναι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν περιφρονεί όσους μετανοούν ειλικρινά, αλλά πρόθυμα και με χαρά τους δέχεται. Όταν λοιπόν σου λέει ο εχθρός, χάθηκες, δεν μπορείς πια να σωθείς, εσύ πες του, εγώ έχω Θεό εύσπλαχνο και μακρόθυμο, γι' αυτό και δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Εκείνος που μας άφησε εντολή να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας έως 77, ο ίδιος πολύ περισσότερο θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων που επιστρέφουν κοντά του μόλι του στην ψυχή. Κι έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα λυτρωθείς από τον πόλεμο. Του Αγίου Εφραίμ.

Ακηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της σαρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέριμνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει οι ίδιοι τον εαυτό τους στο θάνατο. Πρέπει να παλέψουμε σώμα προς σώμα με την ακηδεία. Η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η πνευματική ζωή βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση αυτή των πραγμάτων, να τοποθετήσουμε την πνευματική ζωή στην καρδιά της ζωής μας. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

του Αγίου Πνεύματος τη χάρη. Η γραφή άλλοτε πυρ και άλλοτε νερό την ονομάζει, για να μας δείξει ότι αυτά τα ονόματα δεν αποτελούν παράδειγμα της Θείας Ουσίας, αλλά της Θείας Ενέργειας. Διότι το Άγιο Πνεύμα δεν συνίσταται από διαφορετικές ουσίες, επειδή είναι αόρατο και μονοειδές. Το πρώτο λοιπόν όνομα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, το δηλώνει λέγοντας «Αυτός ο Χριστός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και το δεύτερο όνομα το δηλώνει ο Χριστός λέγοντας «Ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του». Αυτό το είπε περί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που επρόκειτο να λάβουν. Έτσι κι όταν ομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, νερό ονομάζει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος πιει από το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει ποτέ. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ονομάζει η γραφή με την ονομασία του πυρός, επειδή υπενήσεται το δυνατό, άγρυπνο και θερμό της χάριτος και το κάψιμο των αμαρτημάτων, και με την ονομασία του νερού, για να δώσει έμφαση στον καθαρισμό από αυτό και στην πολύ μεγάλη αναψυχή στις διάνοιες που το υποδέχονται. Και είναι φυσικό, επειδή όπως κάποιος κήπος στολίζεται με κάθε δένδρο καρποφόρο και αϊθαλές, έτσι το Άγιο Πνεύμα κατασκευάζει την πρόθυμη ψυχή, και ούτε λύπη ούτε σατανική επιβουλή επιτρέπει να αισθανθεί, επειδή σβήνει εύκολα όλα τα φλεγόμενα βέλη του πονηρού. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε ένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγούμενων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μη τυχόν δοκιμάσεις κι εσύ πειρασμό, αφού είναι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο το Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των Θεών ον ούχε εώρακε, πώς δύναται αγαπάν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Αν γίνουμε κάτι εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου, το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν» πρέπει να εννοήσουμε το «ως εαυτόν» με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το «είναι μου». Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

ψυχολογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν, ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Όσο μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, για οργούς και να αποκτήσει ζώα. Διότι όταν προσιλωνόμαστε σε αυτά και περιπέσουμε αργότερα στις δυσχέρειες που τα επακολουθούν, κατηγορούμε το Θεό ως αίτιον. Από την αυθαίρετη αυτή επιθυμία μας, τον πλούτο, ποτίζεται ο θάνατος και έτσι πλανημένοι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μην λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ένα άρετο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους είναι κοσμικός και ευμετάβολος, που περιέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. Ενώ ο θεοφιλής νους τιμωρεί την κακία, την οποία ενσωματώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία. Οι αγράμματοι και καλλιέργητοι άνθρωποι θεωρούν τα λόγια γελίο πράγμα και δεν θέλουν να τα ακούνε, επειδή ελέγχεται η αγραμματοσύνη τους και θέλουν να είναι όλοι ομοιοί τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι ζουν και συμπεριφέρονται ακόλαστα, φροντίζουν να αποδείξουν ότι όλοι είναι χειρότεροι τους, νομίζοντας πως από το πλήθος των κακών θα επιτύχουν το ακατηγόρητο για τους εαυτούς τους. Οι άτονοι, χαλαροί και νοθροί ψυχή τους, θολώνει από την κακία που περιλαμβάνει ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπαίτεια, λύσα, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, οκνηρία, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια,

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

την αληθινή νηστεία να επιδείξουμε. Εννοώ δηλαδή την αποχή από τα κακά. Γιατί αυτό είναι νηστεία. Επειδή η αποχή από τα φαγητά γι' αυτό μας έχει παραδοθεί. Για να χαλιναγωγήσει τη δύναμη της σάρκας και να κάνει τον ύπο των επιθυμιών μας πειθαρχικό. Εκείνος που νηστεύει πρέπει περισσότερο από όλους και από όλα να συγκρατεί το θυμό, να έχει διδαχθεί την πραότητα και την επιοίκεια, να έχει συντετριμμένη την καρδιά, να απομακρύνει τις σκέψεις των παράλογων και ανάρμοστων επιθυμιών, έχοντας μπροστά του το ακίμητο εκείνο μάτι του Θεού και το αδωροδόκητο δικαστήριο. Επίσης πρέπει να είναι ανώτερος από τα χρήματα, να δείχνει μεγάλη γενναιοδορία στην ελεημοσύνη και να διώχνει από την ψυχή του κάθε κακία προς τον πλησίον. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Ρωτήθηκε ο Αββάς Μιός από κάποιον στρατιωτικό εάν ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Και εκείνος, αφού τον κατήχησε με πολλά λόγια, τον ρώτησε: «Πες μου, αγαπητέ, εάν σου σχιστεί η χλαμίδα την πετάς?» Και ο στρατιωτικός απάντησε: «Όχι, αλλά τη ράβω και την ξαναχρησιμοποιώ». Του λέει τότε ο γέροντας: «Εάν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, ο Θεός το πλάσμα του δεν θα το λυπηθεί». Αββάς Μιός.

ρώτησαν γέροντας και τι. Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις? Μιμήθηκα, απάντησε εκείνος στον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύθηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω. Από το γεροντικό.

Επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή, γι' αυτό αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας στη φροντίδα του σώματος, αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος είναι σύνθετος, αποτελούμενος από ψυχή και σώμα, γι' αυτό και έλεγε ο Σωτήρας ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ο χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπαύεται ο νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου, επειδή ασχολείται με θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

αν αγαπήσεις κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν, κι αν ευχηθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς σύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου πατέρα σου, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Κι αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών, και τι είναι πιο μεγάλο. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας. Τρεις λάκους μας κάβουν ύπουλα οι δαίμονες. Καταρχήν αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το αγαθό. Έπειτα, αφού κινηθούν στο πρώτο σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου αθεάρεστο. Όταν δε και σε αυτόν το στόχο αποτύχουν οι κλέφτες, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός, ώστε να γεμίσουμε από εγωισμό και από υπερηφάνεια. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιον τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει να αναλογεί και να παίρνει την αντιβίωσή του. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα, χωρίς να το καταλάβει, και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μην συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τον άλλον. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντας Παΐσιος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς ον χωρίς την υπομονή ούτε μια αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά, γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Πρέπει ο καθένας να αγάλεται και να χαίρεται, γιατί τόσο μεγάλος πλούτος και κληρονομιά έχει ετοιμαστεί για τους χριστιανούς, ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκφράσει και να την περιγράψει. Με μεγάλη λοιπόν φροντίδα και ταπεινοφροσύνη πρέπει να προσέλθουμε στον αγώνα των χριστιανών και να πάρουμε εκείνον τον πλούτο. Γιατί κληρονομιά και μερίδα για τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι λέγει ο Κύριος: «Είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου που πίνω το κρασί μου και φρένομαι. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος».

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ορωμιών 1914-1918. Δυτική Μικρά Ασία, δεύτερο μέρος, μαρτυρίες. Η σφαγή της Φώκιας. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Μικρασιατική καταστροφή και για το υπόβαθρο που προηγήθηκε πριν από αυτήν, όλα τα γεγονότα αυτά δηλαδή που προηγήθηκαν πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918 και θα μιλήσουμε για την σφαγή της Φώκειας. Μια σφαγή η οποία έγινε τον Ιούνιο του 1914. Θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια του καλεσμένου μας να πούμε έτσι πολλά πράγματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, είναι και ιστορικός ερευνητής, γνωρίζει αυτό το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε μαζί του. Χαίρετε κύριε Παπαδημητρίου, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Σρούγκλε, χαίρομαι που είμαστε μαζί και τα λέμε πάνω σε ένα τέτοιο άκρος σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα.
0: Δική μας η χαρά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα κύριε Παπαδημητρίου. Ήθελα λίγο ξεκινώντας την συζήτησή μας, τη συνομιλία μας, να αναφερθούμε στις ιστορικές συνθήκες της εποχής εκείνης, έτσι όπως αυτές έτσι είχαν διαμορφωθεί εκείνο το διάστημα, στις αρχές του 20ου αιώνα δηλαδή.
1: Για να κατανοήσει κανείς τα γεγονότα του 1914 πρέπει να τρέξει αρκετά πίσω και συγκεκριμένα το 1891 όταν στη Γενέβη από εξόριστους Οθωμανούς ιδρύθηκε η Ένωση και Πρόοδος. Ήταν ο οργανισμός που αντιπολιτευόταν τότε τον Σουλτάνο και ήθελε να φέρει το κράτος, την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία κατέρεε όλο και περισσότερο, καινούργιες ιδέες ευρωπαϊκού κυρίως χαρακτήρα, αλλά και ένα καινούργιο πνεύμα και εν πάση περιπτώσει να ανανεώσει την ύπαρξή της. Οι Τούρκοι που μοιράζονταν τέτοιες ιδέες χαρακτηρίζονται με μια ονομασία ως Νεότουρκοι. Το 1906 μετεγκαταστάθηκαν πλέον στη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε ήταν κέντρο ανανεωτικών ιδεών για διάφορους λόγους. Ήταν μια ανοιχτή έτσι, κοινωνία, υπήρχαν πολλοί αξιωματικοί ανώτεροι, υπήρχαν σχολές από όπου αποφυτούσαν και γενικότερα υιοθέτησαν τα καινούργια στοιχεία. Όπως ξέρουμε, το 1908, τον Ιούλιο, οι Νεότουρκοι κατέλαβαν ουσιαστικά την εξουσία, ωστόσο πολύ γρήγορα.
0: Έχουμε το πραξικόπημα των Νεότουρκων, έτσι δεν είναι? Νομίζω έτσι έχει μείνει γνωστό.
1: Τον Ιούλιο του 1908 εκδιώκεται ο πολύ αυταρχικός αυτοκράτορας ο Αβδούλ Χαμίτ και αναλαμβάνουν κάποιοι νέοι σχετικά αξιωματικοί, οι οποίοι εμφορούνται μεν από ευρωπαϊκές ιδέες, το φετικισμό κυρίως, ωστόσο από ό,τι πολύ γρήγορα φάνηκε είχαν έντονες απολυταρχικές τάσεις και πίστευαν και αυτοί στις πολύ παλιές έτσι, πολιτιστικές καταβολές των Τούρκων, δηλαδή στην επικράτηση δια της ισχύως, στη χρήση της βίας, ακόμα και στην εξόντωση των αντιπάλων.
0: Ποιες ήταν αυτές λοιπόν οι ιδέες, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Παπαδημητρίου, ποιες ήταν αυτές οι ιδέες και αυτό το καινούριο πνεύμα που ήθελαν να εισαγάγουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτοί οι Νεότουρκοι?
1: Το καινούριο πνεύμα είχε να κάνει κυρίως με αυτό που στην ευρωπαϊκή ιστορία είναι γνωστό ως φετικισμός. Δηλαδή μια έμφαση στα επιστημονικά δεδομένα και μια προσπάθεια εξυγχρονισμού όλων των θεσμικών δομών και των κοινωνικών σε κάποιο βαθμό μέσα στη λογική των όσων είχε προτάξει ο διαφωτισμός, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο ήταν έντονη και η αίσθηση που έκανε το βιβλίο του Νίτσε που μίλαγε για υπεράνθρωπο και επιπλέον αυτές οι ιδέες ενσωματώθηκαν στο τουρκικό ας πούμε δόγμα από τον διανοητή τον Ζιγιά Γκιοκάλπ, ο οποίος ήταν εκείνος που έδωσε τα στοιχεία του παντουρκισμού και μίλησε για μια φυλή η οποία είναι πολύ σημαντική, η οποία είναι ανώτερη από πολλές άλλες, προκειμένου να δώσει έτσι έμφαση στα στοιχεία τα τουρκικά. Αυτά τα υιοθέτησαν οι νεότουρκοι και όταν ήρθαν στην εξουσία πλέον προσπαθούσαν να βρουν μεθόδους για να τα εφαρμόσουν.
0: Θυμίζει λίγο εμένα ιδέες ίσως ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος αυτός ο παντουρκισμός, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Πολύ εύστοχα το λέτε. Σαφώς έχει στοιχεία ολοκληρωτικού καθεστώτος στον βαθμό που ακριβώς υιοθετεί ιδέες απολυταρχικού τύπου μέχρι σε εξοντώσεως της οποιασδήποτε αντίθετης φωνής. Και τώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία, την οποία συνέθεταν διάφοροι λαοί και η οποία είχε πορευθεί όλα αυτά τα χρόνια με κυρίαρχο μεν το τουρκικό στοιχείο, αλλά και με πολύ μεγάλη παρουσία και ειδικότερα σε ορισμένους τομείς κυρίαρχα ήταν άλλα έθνη, πλέον μπαίνανε θέματα πώς όλοι αυτοί θα μπορούσαν να βρεθούν κάτω από ένα εθνικό κράτος όπως το οραματίζονταν οι Νεότουρκοι. Ποιος εθνικό εννοούσαν βέβαια? Το τουρκικό έθνος. Οι άλλες λοιπόν, τα άλλα έθνη που συμβιούσαν μέχρι τότε υπό τη σκέψη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αυτομάτως μπαίνανε σε ένα ερωτηματικό. Ποια θα ήταν η περαιτέρω πορεία τους? Και την απάντηση φαίνεται πως τη βρήκανε σε συνεργασία οι Νεότουρκοι που είχαν την εξουσία. Μιλάμε κυρίως για τρία πρόσωπα, τον Ενβέρ, τον Ταλάτ και τον Τζεμάλ, οι οποίοι σε συνεργασία με Γερμανούς συμβούλους, κυρία φυσιογνωμία είναι ο στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς, οι οποίοι τους μετέφεραν την γερμανική μιλιταριστική λογική, προκειμένου να αναδιοργανωθεί ο ηττημένος στους Βαλκανικούς πολέμους, ο Οθωμανικός στρατός. Σε αυτή τη λογική και σε αυτά τα πλαίσια οι Γερμανοί πρότειναν από ό,τι φαίνεται να μην είναι ευάλωτα τα νότα του Οθωμανικού στρατού. Τι εννοούσαν με αυτό? Ότι όταν υπάρχουν συμπαγείς πληθυσμοί άλλων εθνών εντός της αυτοκρατορίας είναι πολύ πιθανό να παίξουν ένα ρόλο αρνητικό απέναντι σε μελλοντικούς αντιπάλους. Και γι' αυτό θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ώστε να αναγκαστούν ή να φύγουν ή εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φάνηκε και στην πορεία, ακόμα και να εξοντωθούν οι πιθανοί μελλοντικοί αντίπαλοι. Μάλιστα σήμερα γνωρίζουμε, τότε δεν ήταν γνωστό, πως η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων αποφασίστηκε πράγματι το 1911, τον Οκτώβριο του 1911, στο επίσημο συνέδριο που έκανε η Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λήφθηκαν οι αποφάσεις και δρομολογήθηκαν τα βασικά σχέδια τα οποία στη συνέχεια τα επόμενα χρόνια δόθηκε ευκαιρία να εφαρμοστούν.
0: Βλέπουμε δηλαδή ότι, βλέπουμε ότι οι βάσεις μπαίνουν νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, πριν από αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας που έχουμε 14 με 18.
1: Ακριβώς. Αυτό όμως έγινε γνωστό αργότερα από μαρτυρίες και από διάφορα τεκμήρια. Εκείνη την περίοδο αυτό που ήταν γνωστό ήταν μόνο οι εκδηλώσεις, οι οποίες όμως ενώ ξεκίνησαν από διάφορα επεισόδια, κυρίως τον Ιανουάριο του 1914, από επεισόδια μεταξύ Οθωμανών, οι οποίοι είχαν αναγκαστεί να φύγουν από τα Βαλκάνια, από τις χώρες που είχαν απελευθερωθεί από τα κράτη των Βαλκανίων κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, όχι πάρα πολύ είναι γεγονός, γιατί αρκετοί μείνανε στα μέρη, έστω και με στα μέρη που απελευθέρωσε η Ελλάδα, με ελληνική διοίκηση, στα μέρη της Σερβίας υπό σερβική διοίκηση, στα μέρη της Βουλγαρίας υπό βουλγαρική διοίκηση. Ωστόσο αρκετοί φύγαν και πήγαν στη Μικρά Ασία. Εκεί πέρα ήρθαν αμέσως σε τριβές και σε συγκρούσεις με τους ντόπιους βέβαια. Αυτές οι συγκρούσεις πυροδότησαν στη συνέχεια μια σειρά από ενέργειες οι οποίες εντάσσονταν στο σχέδιο που είπαμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε βεβαίως προηγουμένως και τους Βαλκανικούς πολέμους, οι οποίοι κατά πόσο αν θέλετε, διαφοροποιούν τις καταστάσεις, τις συνθήκες και το αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων.
1: Οπωσδήποτε οι Βαλκανικοί πολέμοι έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα και παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί ένα καθεστώς το οποίο υπήρχε στη Βαλκανική για 4-5 αιώνες, μέσα σε μερικούς μήνες αλλάζει άραδεν. Η ισχύς του Οθωμανικού κράτους περιορίζεται μόνο στη σημερινή Ανατολική Θράκη. Όλα τα άλλα μέρη είτε γίνονται κτίσεις πλέον του ελληνικού κράτους, Μακεδονία, Φερυπίν και Ήπειρος, ή του Σερβικού κράτους ή του Βουλγαρικού κράτους. Ακόμα και η νεοσύστατη Αλβανία εγκαθίσταται σε μέρη που πρώην ήταν Οθωμανικά. Επιπλέον υπάρχει η αίσθηση της ήττας και μάλιστα της συντριπτικής ήττας. Έτσι, ο Οθωμανικός στρατός υπέστη πολύ σημαντικές ήττες και αυτό δημιουργεί μια ένταση του εθνικισμού προκειμένου να υπάρξει μια αναδιοργάνωση και ενδεχόμενα μια ανταπόδοση. Αυτό είναι έντονο σε όλους τους στρατιωτικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γι' αυτό κιόλας, όπως πολύ σωστά έχουν γράψει κάποιοι συγγραφείς, πέφτουν στην αγκαλιά των Γερμανών προκειμένου να αναδιοργανώσουν το στρατό τους και να μην υποστούν πάλι αντίστοιχες ήττες.
0: Πώς προκύπτει αυτή η συνεργασία, αν θέλετε, Γερμανών με νεότουρκους? Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, αλλά έτσι όπως η σκέψη σας νομίζω με οδηγεί πάλι σας το ίδιο ερώτημα, να σας κάνω το ίδιο ερώτημα. Πώς προκύπτει αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία?
1: Είναι γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε συνεχείς σχέσεις με πολλές δυτικές δυνάμεις. Και η Αγγλία έπαιζε σημαντικό ρόλο και η Γαλλία από πολύ παλιά. Κόντρα υπήρχε κυρίως με τους Ρώσους. Ωστόσο η Γαλλία και η Αγγλία, με τη δεύτερη κυρίως, είχαν σώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την κατάρρευση κατά από τα χτυπήματα των Ρώσων. Από την εποχή όμως που η Γερμανία ενοποιείται και αρχίζει να αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, η Γερμανία βρίσκει τις περισσότερες αγορές κλειστές λόγω του ότι είχαν προηγηθεί η Αγγλία, η Γαλλία και οι άλλες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Γι' αυτό και δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην Ανατολή. Υπάρχει και ένα σύνθημα κιόλας γερμανικό ότι να κάνουμε επενδύσεις και να προωθούμε προς Ανατολή. Έτσι, με άξονα την χρηματοδότηση του σιδηροδρόμου Βερολίνο-Βυζάντιο-Βαγδάτη, ΒΒΒ έτσι για να το θυμάται κανείς εύκολα, οι Γερμανοί εισδύουν όλο και περισσότερο, δίνουν πολύ μεγάλα δάνεια και εισδύουν όλο και περισσότερο οικονομικά στην καταραίουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό όμως συνδυάστηκε, επειδή η Γερμανία ήταν ένα πολιταρχικό κράτος, τέριαξε πολύ εύκολα με το εξίσου απολυταρχικό κράτος των Οθωμανών. Οπότε η προσέγγιση ήταν πολύ γρήγορη και πριν τους Βαλκανικούς πολέμους οι Γερμανοί είχαν εγκατασταθεί ως σύμβουλοι και είχαν προσπαθήσει να αναδιοργανώσουν τον στρατό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο αυτό απέτυχε για διάφορους λόγους, δεν έχει τόσο σημασία να μπούμε σε λεπτομέρειες. Πάντως, παρότι είχαν υπάρξει γερμανικά σχέδια για επιστράτευση και όλα αυτά, ο γερμανικός ας πούμε σχεδιασμός δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί από τον Οθωμανικό στρατό και ένα μεγάλο μέρος του κιόλας το ότι δεν πέτυχε είχε να κάνει με τη δράση του ελληνικού στόλου που απέκοψε τις μεταφορές τουρκικών στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή, Τούρκων στρατιωτών από τη Μέση Ανατολή προς τα Βαλκάνια. Ωστόσο ανανεώνεται οι Τούρκοι δηλαδή επανεπενδύουν στους Γερμανούς συμβούλους, έρχονται καινούργοι Γερμανοί, περισσότεροι και μάλιστα αυτή τη φορά όχι ως σύμβουλοι, και αυτό είναι και χαρακτηριστικό της διείσδυσης του γερμανικού πνεύματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναλαμβάνουν κανονικά διοικήσεις. Ο Λίμαν Φον Σάντερς είναι στρατηγός, διοικεί Οθωμανικά στρατεύματα. Παίρνει τον τίτλο του επιθεωρητή, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλοι αξιωματικοί όμως Γερμανοί γίνονται διοικητές στρατιών, σωμάτων στρατού, διοικούν απευθείας δηλαδή Τούρκους αξιωματικούς και στρατιώτες. Μάλιστα, εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε πως ένα σώμα 10.000 περίπου αξιωματικών που έχει ο τουρκικός στρατός, οι 1.500 οι οποίοι είναι σε μεσαία αξιώματα εκείνη την περίοδο, αλλά έχουν σπουδάσει ή έχουν συνεργαστεί με Γερμανούς, είναι εκείνοι οι οποίοι θα έχουν την ταχύτερη εξέλιξη και θα αναδειχθούν μέσα από αυτούς και όλοι εκείνοι που θα τους βρούμε στο Μικρασιατικό πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ένας από αυτούς, έτσι, από τους ευνοούμενους δηλαδή των Γερμανών.
0: Μάλιστα, σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπαδημητρίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, 1914 με 1918. Βλέπουμε ουσιαστικά τις ιστορικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη την περίοδο και πώς φτάνουμε σε αυτή την πρώτη φάση της γενοκτονίας στη Δυτική Μικρά Ασία. Θα μιλήσουμε αργότερα βεβαίως σε λίγο για τη σφαγή της Φώκειας. Προηγουμένως μας λέγατε για τον ρόλο που έπαιξαν οι Γερμανοί και για αυτή τη συνεργασία Γερμανών και Οθωμανών, που βλέπουμε τους Γερμανούς να αναλαμβάνουν τη διοίκηση Οθωμανικών στρατευμάτων, όπως μας είπατε. Ήθελα έτσι να δούμε, καθώς ήδη έχουμε αναφέρει ότι το 1911 αποφασίζεται η εξόντωση των μη τουρκικών εθνοτήτων, πώς φτάνουμε λοιπόν και πώς εξελίσσεται αυτή η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, το 1914 μέχρι το 1918, στη Δυτική Μικρά Ασία. Πώς φτάνουμε και στη σφαγή της Φώκειας δηλαδή.
1: Έχει τελειώσει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με το νέο ημερολόγιο που είχαν τότε οι Ευρωπαίοι. Και, εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός στρατός και όλοι οι άλλοι στρατοί αποστρατεύονται και επανέρχονται, ας πούμε, σε ειρηνική περίοδο. Αυτό γίνεται το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1913. Αρκετοί μεταναστεύουν, όπως είπαμε, μουσουλμάνοι προς την Μικρά Ασία και από το χειμώνα πλέον του 13-14 ξεκινάνε οι τριβές. Mm-hmm. Αυτές τις τριβές, δηλαδή τις κόντρες μεταξύ νεοφερμένων μουσουλμάνων, οι οποίοι προφανώς δεν είχαν μεταφέρει καμία ιδιαίτερη περιουσία, ψάχναν να βρουν σπίτι, έρχονται σε κόντρα με τους χριστιανούς της Δυτικής Μικράς Ασίας, Έλληνες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, αλλά και Αρμένιους και άλλους χριστιανούς, και εδώ υποφελείται πλέον η τουρκική διοίκηση. Με αφορμή τις κόντρες που υπάρχουν, βρίσκει ευκαιρία και κάνει τις πρώτες διερευνητικές εφόδους. Mm-hmm. Αυτά έγιναν από τον Ιανουάριο του 2014, κυρίως στην περιοχή της Μενεμένης, λίγο έξω από τη Σμύρνη, και στην περιοχή της Περγάμου, όπου σημειώθηκαν τα πρώτα επεισόδια. Δηλαδή, Οθωμανοί, ντόπιοι αλλά και νεοφέρμενοι, που έχουν έρθει δηλαδή από τα άλλα μέρη των Βαλκανίων που λέγαμε, επιτίθενται εναντίον των περιουσιών καταρχήν, προπυλακίζουν αυτό που λέμε σήμερα, αλλά σταδιακά η ένταση της βίας μεγαλώνει και δημιουργούν σημαντικά επεισόδια έναντι με τους Έλληνες της περιοχής. Τα επεισόδια αυτά γίνονται γνωστά τόσο στην κυβέρνηση την Οθωμανική στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στην ελληνική κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο τότε, και υπάρχει και αντίδραση άμεση και όσο δυνατόν πιο έντονη. Στην Κωνσταντινούπολη ο Έλληνας πρέσβης Δημήτριος Πανάς ήταν το όνομά του, είναι ιδιαίτερα έμπειρος, ενημερώνει διαρκώς και βρίσκεται σε συνεργασία με τον ίδιο το Βενιζέλο, και υπάρχει σαφής ελληνική αντίδραση, η οποία δείχνει κιόλας την αυξανόμενη ένταση των βιαίων επεισοδίων που γίνονται. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, φτάνουμε κάποια στιγμή στις 29 Μαΐου, ο Βενιζέλος στέλνει ένα μήνυμα προς τους, μια διακοίνωση προς την κυβέρνηση την Οθωμανική: σταματήστε τα επεισόδια, γιατί αλλιώς, τους λέει, θα φτάσουμε στα έσκατα μέτρα. Απειλή δηλαδή καθαρά με πόλεμο. Πρέπει να έχουμε στο νου μας όμως ότι εκείνη την περίοδο γίνεται το εξής καταπληκτικό, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχουν σύνορα χερσαία. Γιατί στην περιοχή της Θράκης, τη Δυτική Θράκη, την κατήχε η Βουλγαρία. Τα μόνα σύνορα, τα μόνα μέρη που θα μπορούσαν να γίνουν συγκρούσεις είναι ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου. Mm-hmm. Οι Έλληνες έχουν απελευθερώσει τα νησιά, Μυτιλίνη, Χίο, Σάμο κλπ. Και στην απέναντι ακτή είναι οι Οθωμανοί. Γι' αυτό έχει μεγάλη σπουδαιότητα η ισορροπία ναυτικής ισχύως ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, και γι' αυτό εκείνη την περίοδο και οι δύο αντίπαλοι, ξεκινώντας οι Τούρκοι, κάνουν μεγάλες αγορές πολεμικών πλοίων, μια και φαίνεται ότι ο επερχόμενος πόλεμος θα είναι κυρίως πόλεμος στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η συνέχεια είναι αυτή που λίγο πολύ είπατε κι εσείς. 11, 12, 13 Ιουνίου η Φώκια είναι ακριβώς εκείνη η σχεδόν αμυγός κατοικούμενη από Έλληνες πόλη, η οποία θα υποστεί την μέχρι τότε πιο, ας πούμε, έντονη κακοποίηση. Είναι μια πόλη πανάρχια, έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων. Από αυτήν ξεκίνησαν Έλληνες άπικοι και φτιάξανε άλλες πόλεις γύρω από τη Μεσόγειο, μία των οποίων είναι η Μασσαλία. Εκείνη την περίοδο, παρότι οι σχετικοί αριθμοί έχουν κάποια απόκληση, πάντως όλοι συμφωνούν ότι είτε στους 7.500 που δίνει μία απογραφή οι 6.500 ήταν Έλληνες, είτε στους 8.000 κατοίκους που δίνει μια άλλη απογραφή οι 7.000 ήταν Έλληνες.
0: Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία είναι Έλληνες, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οι οποίοι ήταν και σχετικά ευκατάστατοι, γιατί ήταν και ναυτικοί και είχαν και κτήματα στη γύρω περιοχή η οποία είναι σχετικά πλούσια. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν, από ό,τι φαίνεται την στοχοποίησαν. Ο τότε Τούρκος διοικητής, ο Ραχμί Μπέης, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα που έχει απασχολήσει πολύ με την συμπεριφορά του, γιατί αφενός μεν φαίνεται να τα έχει καλά με τους χριστιανούς ορισμένες περιοχές, από την άλλη μεριά παίρνει αποφάσεις για διάφορες βίαιες εκδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς πάντως ό,τι έγινε έγινε κατόπιν σχεδίου και ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέραμε πριν. Η Φώκια λοιπόν από τις 11 Ιουνίου το βράδυ, όλη τη μέρα την επόμενη και μέχρι το απόγευμα της 13ης υπέστη ουσιαστικά εισβολή ατάκτων καταρχήν, αλλά και οι τακτικοί Τούρκοι, χωροφύλακες κυρίως που υπήρχαν, δηλαδή οι εκπρόσωποι της τουρκικής κρατικής αρχής, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να παρεμποδίσουν.
0: Αυτοί οι άτακτοι τι ήταν?
1: Ήταν και από τις δύο μεριές, δηλαδή και ντόπιοι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών από το 1914 μέχρι το 1918. Στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε. Μιλάμε για την σφαγή της Φώκειας 11, 12 και 13 Ιουνίου του 1914, όπως μας είπε ο κύριος Κώστας Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα, διδάκτορ πολιτικής και διοικητικής επιστήμης και ιστορικός ερευνητής. Περιμένουμε εμείς τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Παπαδημητρίου, να συνεχίσουμε, γιατί μας λέγατε ακριβώς για αυτή τη μαρτυρία, για τις μαρτυρίες του Φελίξ Σαρτ, ενός Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού, ο οποίος έκανε ένα σκαφέ στην περιοχή, είχε πάρει την άδεια τη γαλλική κυβέρνηση και προσπαθούσε ακριβώς να βρει ευρήματα που συνέδεαν αυτή την περιοχή με τη Μασαλία, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτόν οφείλουμε τις περισσότερες μαρτυρίες και μάλιστα και κάποιες εντυπωσιακές φωτογραφίες σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη ακριβώς τη δραματική περίοδο. Το θέμα είναι ότι ο Σαρτιό ακριβώς αναφέρει πως συμμετείχαν κυρίως άτακτοι, ορισμένους τους ήξερε και ο ίδιος, γιατί τους είχε χρησιμοποιήσει ως εργάτες στις ανασκαφές που έκανε. Επιπλέον όμως συμμετείχαν και αρκετοί άλλοι που δεν τους ήξερε και που πιθανότατα ήταν ακριβώς εκείνοι οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είχαν έρθει από άλλες χώρες των Βαλκανίων που είχαν απελευθερωθεί πλέον. Αυτό όμως που σημειώνει και ο Σαρτιό και οι δικοί του συνεργάτες είναι ότι δεν υπάρχει σε όλη την περίοδο αυτή των δύο ημερών δεν υπάρχει το επίσημο τουρκικό κράτος, και όταν εμφανίζεται κάποιοι χωροφύλακες μόνο, λέει, τέσσερις χωροφύλακες φρουρούσαν το δικό του σπίτι που είχε κρεβάσει και μια γαλλική σημαία προκειμένου να μην μπουν και το λαιλατήσουν, όπως ακριβώς γινόταν με όλα τα άλλα. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίστηκαν, λέει, χωροφύλακες, μιλάμε για τη στρατοχωροφυλακή και σήμερα υπάρχει τέτοια στο τουρκικό κράτος, ήταν κάτι πολύ παλιό, οι στρατοχωροφύλακες, οπλισμένοι στην ουσία χωροφύλακες, οι οποίοι όμως από ένα σημείο και πέρα έπεσαν και αυτοί στη λαιλασία.
2: Και αυτοί οι ντόπιοι τι κάνουν, πώς κινούνται δηλαδή οι άτακτοι και ντόπιοι αλλά και μη ντόπιοι, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους?
3: Χτυπάνε τα σπίτια, σπάνε τις πόρτες, μπαίνουν μέσα και λαιλατούν ό,τι μπορούν να λαιλατήσουν. Αν βρουν αντίσταση βιοπραγούν εναντίον των κατοίκων. Επιπλέον, σε πολλά μέρη, το αναφέρει και ο Σαρτιό, επειδή η πόλη, μια πόλη τώρα 7-8.000 κατοίκων, είναι μια σημαντική πόλη, δεν μπορεί να έχει κανείς εικόνα πλήρη. Ο Σαρτιό και οι δικοί του γράφουν για αυτά που είδαν, τα οποία κυρίως εκτυλίσσονται στην παραλία, όπου μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει πανικός, ακόμα και σε πολύ μικρό βάθος θαλάσσης γίνονται πνιγμοί. Μέσα στον πανικό, μέσα στην παραζάλη, πατώντας ο ένας τον άλλο, ατυχώς χάνονται άνθρωποι. Επιπλέον, όλοι έχουν τον τρόμο στα μάτια τους, γιατί ακριβώς εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κάτω από την απειλή όπλων και κακοποιήσεων. Πολλές γυναίκες βιάζονται και τις αναζητούν οι δικοί τους. Όλη αυτή η κατάσταση που, εν πάση περιπτώσει, συνθέτει το δράμα των αυτό που λέμε ομότητες και βιοπραγίες. Ο αριθμός των νεκρών κινείται μεταξύ 60 και 100. 81 είναι αυτό που σήμερα γίνεται αποδεκτό. Ωστόσο, όλοι έχουν κακοποιηθεί

0: Και όλοι βέβαια έχουν τρομοκρατηθεί.
1: Αυτό γίνεται, αυτές οι ομότητες και οι βιοπραγίες γίνεται εναντίον του συνόλου των Ελλήνων, του ελληνικού πληθυσμού.
0: Ναι. Δεν φαίνεται να γλιτώνει τίποτα. Mm-hmm. Οι μόνοι που καταφέρουν και δεν αντιμετωπίζουν τις τέτοια ζητήματα είναι εκείνοι που προλαβαίνουν και υψώνουν μια γαλλική σημαία, όπως του συμβούλεψε ο Σαρτιό, ή που μπαίνουν στα σπίτια των Γάλλων αρχαιολόγων και κρύβονται εκεί. Μάλιστα, ο ίδιος αργότερα, όταν έγραψε για αυτά, σημειώνει έτσι κάπως με πικρία ότι η Φώκια, η γενεσιουργός πόλη της Μασσαλίας, κάηκε και καταστράφηκε κάτω από τα χρώματα της τρίχρωμης σημαίας. Εννοούσε τη γαλλική σημαία, έτσι, την τρικολόρ, όπως είναι γνωστή. Γιατί τα σπίτια που διασώθηκαν είχαν ακριβώς διασωθεί επειδή οι Τούρκοι σεβάστηκαν την γαλλική σημαία.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται πως λαιλατείται ό,τι μπορεί να λαιλατηθεί. Δημιουργούνται μπόγοι και φορτώνονται σε κάρα, τα οποία μετά μεταφέρονται προς το εσωτερικό, και ό,τι δεν μπορεί να λαιλατηθεί γίνεται αντικείμενο πυρπόλησης. Καίγονται τα περισσότερα σπίτια, η φωτιά μεταδίδεται και η πόλη έχει αυτή την τύχη. Καταστρέφεται ολοκληρωτικά από την φωτιά.
1: Και μιλάμε για τρεις μέρες, έτσι, 11, 12 και 13
0: δύο,
1: Ιουνίου.
0: Στην ουσία είναι από τις 7 λέει, το απόγευμα της 11ης Ιουνίου, όλη την 12η και μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα της 13ης Ιουνίου. Τότε στις 13, γιατί τα νέα έχουν διαδοθεί, φτάσανε κάποια πλοία τα οποία έστειλαν ορισμένοι, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα. Ο Δανός πρόξενος της Σμύρνης ήταν ένας από αυτούς. Κάποιοι Έλληνες πάλι πλειοκτήτες ευαισθητοποιημένοι πήγανε και διέσωσαν έτσι κόσμο, και οι περισσότεροι φεύγουν με αυτά τα πλοία και μεταφέρονται καταρχάς στο γειτονικό νησί, στη Μυτιλίνη, και μετά από εκεί πέρα παίρνουν το δρόμο είτε για την Αθήνα είτε για τον Πειραιά.
1: Η Μυτιλίνη είναι ακριβώς απέναντι από την Φώκια.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι απέναντι πάντως. Είναι το πιο κοντινό, ας πούμε, μέρος που μπορούσαν να νιώθουν ασφάλεια.
1: Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες για αυτά τα γεγονότα, για τις ομότητες και τις βιοπραγίες, ουσιαστικά για τη σφαγή αυτή της Φώκιας, εκτός από αυτές τις μαρτυρίες του Σαρτιό και των συνεργατών του, κύριε Παπαδημητρίου?
0: Υπάρχει μαρτυρία και του Δανού πρόξενου, που σας είπα, Δανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος λίγο πολύ γράφει τα ίδια. Υπάρχει ένας Γάλλος καπετάνιος, ο οποίος προς τιμήν του βρέθηκε εκεί πέρα και βοήθησε και αυτός κόσμο να φύγει. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι συνεισέφεραν, και τέλος, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ένας Γερμανός δημοσιογράφος, ο οποίος δούλευε στην Κωνσταντινούπολη και γενικά έγραφε φιλοτουρκικά άρθρα για το γερμανικό κοινό, επισκέφτεται την περιοχή και καταγράφει ακριβώς ότι η πόλη καταστράφηκε. Δηλαδή υπάρχει και τέτοια μαρτυρία. Τώρα, όλα αυτά προφανώς έγιναν αντικείμενα διηγήσεων και εξιστορήσεων. Ένας αριθμός από τους Φωκαείς έφτασε στον Πειραιά και ένας άλλος αριθμός στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ οι αριθμοί διαφέρουν. Άλλοι μιλάνε για 3.000 και 5.000, άλλοι για 2 και 3, δεν έχει τόσο σημασία. Πάντως οι άνθρωποι μοιράστηκαν ως πρόσφυγες πλέον σε πόλεις του ελληνικού κράτους. Και οι οποίοι βέβαια αναφέρουν τι υπέστησαν. Έχουν γίνει αρκετές τέτοιες καταγραφές. Συμφωνούν όλες στις βιοπραγίες και στο τι έγινε. Δεν έχει τόσο νόημα να πούμε, για να, ας πούμε, εξάψουμε τη φαντασία, το ότι πολλοί σκοτωμένοι ρίχθηκαν σε ένα πηγάδι κλπ. Θέλω να πω, δεν έχει νόημα να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες ακροτήτων. Πάντως η ουσία έχει δοθεί, ότι άτακτοι ως επιτοπλίστων, χωρίς όμως κανέναν περιορισμό από υπεύθυνες αρχές, Μπήκανε σε μια πόλη μερικών χιλιάδων κατοίκων, τη λαϊλάτισαν, κακοποίησαν τον πληθυσμό και τον εξανάγκασαν στο να φύγει από τα πατρογονικά του μέρη.
1: Μάλιστα, προφανώς αυτό είναι ένα τεράστιο σοκ για τους Έλληνες της περιοχής, της Φώκειας, μια πολύ μεγάλη τραγωδία, κύριε Παπαδημητρίου, για την οποία γνώριζα, δηλαδή είχαν ενδεχομένως κάτι ακούσει ή ήταν ένα γεγονός το οποίο έπιασε τους πάντες εξαπίνης αυτό.
0: Είχαν, όπως
1: δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτό, ναι, ναι.
0: Είχαν υπάρξει βία επεισόδια και ήταν γνωστό ότι υπήρχαν, αλλά ότι υπήρχαν τέλος πάντων σε εξέλιξη γεγονότα. Αλλά σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια ένταση και με αυτόν τον ολοκληρωτικό τρόπο, δηλαδή μια πόλη ολοκληρωτικά έπαψε να είναι ελληνική. Έτσι εξαλείφθηκε ουσιαστικά από τον χάρτη της Μικράς Ασίας. Αυτό σηματοδοτεί κάτι καινούριο. Η ένταση δηλαδή του γεγονότος οριοθετεί τα πράγματα σε διαφορετική βάση. Και αυτό εννοείται πως δεν πέρασε απαρατήρητο. Έφτασαν τα νέα και στην Κωνσταντινούπολη. Υποτίθεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις τυπικού προσχηματικού χαρακτήρα, έτσι ότι οι τουρκές αρχές έλαβαν κάποια μέτρα. Επιπλέον όμως καταγράφηκαν και φτάσανε ως επίσημες αναφορές πάλι από την ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και από το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουν καταγραφεί και έχουν αναδειχθεί για να ξέρει όλος ο κόσμος το τι έγινε. Ο Σαρτιό πάντως, ο οποίος πολύ φιλότιμα έκανε προσπάθεια ακριβώς να διασώσει τη μνήμη, δεν ήταν ευχαριστημένος από αυτό, δηλαδή από το ότι ο ευρωπαϊκός κόσμος γενικότερα, οι άνθρωποι δείξανε την απαραίτητη ευαισθησία. Βέβαια την ίδια περίοδο μπαίνουν σε εξέλιξη τα γεγονότα που οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Οπότε το γεγονός της καταστροφής της Φώκειας πέρασε στα πολύ ψηλά και ατυχώς σε μεγάλο βαθμό περνάει ακόμα. Παρότι ουσιαστικά ήταν ένας φάρος, σηματοδότησε, αποκάλυψε αν θέλετε τα σχέδια που είχαν οι κυβερνώντες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο για τους αλλοεθνείς.
1: Μάλιστα. Θα πούμε
0: και
1: περισσότερο.
0: Τα οποία εξακολούθησαν, εννοείται.
1: Βεβαίως. Με το αποκορύφωμα βεβαίως το 22. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάω εδώ με τη βοήθειά σας, κύριε Παπαδημητρίου. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Έχουμε περίπου άλλα 10 λεπτά στην διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης. Μιλάμε με τη βοήθειά του για την πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών, 14 με 18, στις αρχές του 20ου αιώνα, στη Δυτική Μικρά Ασία βρισκόμαστε και συγκεκριμένα μιλάμε για την σφαγή στην Φώκια. Μας λέγατε προηγουμένως και τις μαρτυρίες βεβαίως που υπήρξαν και του Φελίξ Αρτιό, αυτού του Γάλλου αρχαιολόγου και μηχανικού που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, έκανε αρχαιολογικές έρευνες, και ενός Γερμανού δημοσιογράφου και πολλών άλλων και του Δανού πρέσβη. Υπήρχαν λοιπόν μαρτυρίες για τα τραγικά αυτά γεγονότα στη Φώκια για 2 ημέρες, από το απόγευμα της 11ης μέχρι το απόγευμα της 13ης Ιουνίου του 1914, για τις συνέπειες βεβαίως αυτών των ομοτήτων και των βιοπραγιών, ότι ουσιαστικά αυτή η πόλη καταστράφηκε, το ελληνικό στοιχείο έπαψε εκεί να υπάρχει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε προηγουμένως ότι ουσιαστικά το 1914 ξεκινά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ποια είναι η στάση των μεγάλων δυνάμεων απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός της σφαγής της Φώκιας, αν έχουμε κάποια αντίδραση, αλλά και της, και της Ελλάδας, έτσι, και της ελληνικής πλευράς?
1: Υπάρχει αντίδραση από τις ξένες δυνάμεις, παίρνοντας τις αναφορές προφανώς του Σαρτιό. Ιδίως η γαλλική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη με τον πρεσβευτή τον Μομπάρ κάνει διαβήματα. Επιπλέον όμως κάτι αντίστοιχο κάνει και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Μόργεν Ντάου, τον περίφημο, ο οποίος έχει γράψει και σχετικό βιβλίο και ήταν άνθρωπος που αναμίχθηκε μετά, έγινε γνωστός στη χώρα μας επειδή αναμίχθηκε στην αποκατάσταση των προσφύγων το 1922-23. Επιπλέον και η αγγλική πρεσβεία δραστηριοποιήθηκε. Ωστόσο δεν φαίνεται να άλλαξε κάτι. Συνεχίστηκαν οι αντίστοιχες ενέργειες και μάλιστα από ό,τι έγινε γνωστό, ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν φον Σάντερς επισκέφθηκε τα μέρη και δήλωσε έκπληκτος πως ακόμα σε διάφορα μέρη της Δυτικής Μικράς Ασίας εξακολουθούσαν να υπάρχουν Έλληνες. Δηλαδή, ενώ είδε την εκδίωξη και το τι έγινε, την πυρπόληση της Φώκιας, εννοείται πως σε άλλα μέρη υπήρχαν πολλοί Έλληνες. Και αυτό σηματοδότησε ουσιαστικά τη συνέχιση των διωγμών που έγιναν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι αριθμοί και εδώ διαφοροποιούνται. Άλλοι λένε για 300.000, άλλοι λένε για 400.000 Έλληνες που εκδιώχθηκαν από τα Ιωνικά παράλια και αναγκάστηκαν είτε ως επιστρατευμένοι άντρες να πάνε στα ειδικά τάγματα εργασίας, τα γνωστά ως αμελέ ταμπούρου, όπου βέβαια κατά από την εξαντλητική εργασία και τις διάφορες κακουχίες πολλοί χάσανε τη ζωή τους. Και τέλος πάντων συνεχίστηκαν, επιπλέον έγιναν πολλές επιθέσεις στις περιουσίες με διάφορους τρόπους για να μειωθεί η περιουσία των Ελλήνων, να κλείσουν τα σχολεία. Όλα αυτά σηματοδότησαν αυτό που λέμε διωγμό κατά την περίοδο 1914-1918, και βέβαια επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εμπόλεμη, γι' αυτό και δεν υπήρχε και δυνατότητα κάποιας άλλης παρέμβασης.
0: Ελλάδα, ναι, εκεί ήθελα να πάμε τώρα, την αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στη σφαγή, σε αυτό το γεγονός.
1: Είχε ξεκινήσει την προετοιμασία και έβλεπε πλέον, δηλαδή είχε μπροστά της ακριβώς το μείζον ζήτημα της διάσωσης του σημαντικού ελληνικού πληθυσμού που υπήρχε στη Μικρά Ασία. Οι απογραφές και οι αριθμοί και εδώ διαφέρουν, ωστόσο όλοι συμφωνούν πως μιλάμε για έναν πληθυσμό ελληνικό το λιγότερο 2 εκατομμυρίων, ίσως 2,5 εκατομμυρίων ψυχών. Είναι δηλαδή ένα νούμερο ιδιαίτερα σημαντικό. Στις πολιτικές λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης έμπαινε το θέμα αυτό, με ποιο τρόπο θα διέσωζε τους πληθυσμούς αυτούς. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί μας δίνει και μια απάντηση σε αυτά που απασχολούν πολλούς μελετητές και γίνονται συζητήσεις. Τι ήθελε η Ελλάδα στη Μικρά Ασία? Η απάντηση προκύπτει πολύ εύκολα από αυτό και μόνο το γεγονός. Πρώτα απ' όλα να διασώσει τους ομοεθνείς. Ήταν μια βασική παράμετρος του πολέμου που επακολούθησε το 1919 μέχρι το 1922. Η διάσωση δηλαδή των ομοεθνών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κινδύνευαν με εξόντωση. Και αυτό ήταν βέβαιο, όπως είπαμε, ότι θα γινόταν. Έτσι και μένανε στην τύχη τους. Άρα το ελληνικό κράτος κάτι έπρεπε να κάνει. Και να το κάνει αποφασιστικά και δυναμικά. Γι' αυτό και η τότε κυβέρνηση Βενιζέλου εξέταζε το ενδεχόμενο και έκανε σχέδια για το πώς θα μπορούσε να παρέμβει στη Μικρά Ασία, να διασώσει τους πληθυσμούς και βέβαια να ενοποιήσει το χώρο του Αιγαίου κάτω από την κυριαρχία του ελληνικού κράτους.
0: Επίσημη αντίδραση έχουμε, και επιμένω σε αυτό, από την Ελλάδα για το γεγονός αυτό της σφαγής της Φώκειας? Γιατί είναι ένα γεγονός, ίσως είναι, είπατε κι εσείς, είναι ένας φάρος, ένας προάγγελος ουσιαστικά για το τι θα επακολουθήσει στην ευρύτερη Δυτική Μικρασία, έτσι, και όχι μόνο.
1: Υπάρχουν διαβήματα που κάνει η ελληνική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης και μάλιστα στη συνέχεια τους επόμενους μήνες γίνεται μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης και για τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, έχει συμφωνηθεί μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Μεγάλο Βεζίρι, τον αντίστοιχο δηλαδή με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή αναβλήθηκε γιατί στο μεταξύ ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι προτεραιότητες και των δύο κρατών επαναοριοθετήθηκαν. Mm-hmm. Δεν έγινε δηλαδή αυτή η συνάντηση.
0: Η τύχη της Φώκειας ποια είναι μετά από τη σφαγή, μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα, κύριε Παπαδημητρίου? Μας είπατε ότι οι Έλληνες φεύγουν, έτσι, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μυτιλίνη. Ποια είναι η τύχη της πόλης?
1: Καταρχάς, όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα διανέμονται σε μουσουλμάνους πρόσφυγες από τα Βαλκανικά κράτη. Ο αριθμός τους όμως δεν πρέπει να είναι σημαντικός, γιατί δεν πρέπει να μείναν και πάρα πολλά σπίτια που δεν καταστράφηκαν από την πυρκαγιά. Αυτή την κατάσταση βρίσκουν Φωκαείς, οι οποίοι μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, επανέρχονται στην πόλη τους και προσπαθούν να την ανοικοδομήσουν. Και αυτό γίνεται σε κάποιο βαθμό. Οι άνθρωποι τα κατάφεραν, ξαναβρήκαν ό,τι μπορούσαν από τις περιουσίες τους. Κάποιοι ξαναγύρισαν, ωστόσο η πόλη δεν ξανάγινε αυτό που ήταν το 1914. Και ατυχώς, αλλά εν τέλει είχε την τύχη όλων των ελληνικών εγκαταστάσεων το 1922. Δηλαδή ξαναέφυγαν οι κάτοικοι, στη Μυτιλίνη κυρίως ή πάλι προς άλλες ελληνικές πόλεις, όπως και όλος ο πληθυσμός, ο ελληνικός πληθυσμός της Ιωνίας.
0: Έτσι, κλείνοντας τα τελευταία περίπου δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Παπαδημητρίου, ήθελα να κάνουμε μια μικρή σύνοψη και να μείνουμε σε αυτά που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας από τη σημερινή μας συζήτηση για τη σφαγή της Φώκειας στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914 με 18 στη Δυτική Μικρά Ασία. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να μας μείνει από αυτή την τραγωδία?
1: Συνδυάζοντας όλες πλέον τις πληροφορίες, οι οποίες έχουν ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά συνέβη, και αυτό, όπως είπαμε στην αρχή, δείχνει ότι υπήρχε μια ξεκάθαρη πολιτική εξόντωσης των αλλοεθνών πληθυσμών ή, εν πάση περιπτώσει, εξόδου τους από το τουρκικό κράτος, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τα σχέδια των Νεότουρκων το 1911. Αυτό συνεχίστηκε, επιτάθηκε κάτω από την γερμανική μεθοδολογία και αυτό είχαν μπροστά τους οι Έλληνες να αντιμετωπίσουν με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και όφυλαν να το συμπεριλάβουν στη σκέψη τους για το ποια λύση θα έδιναν, ποια πολιτική θα ακολουθούσαν όσον αφορά τον ομοεθνή πληθυσμό της Μικράς Ασίας. Οπωσδήποτε, συνεπώς, αυτό που πρέπει να μένει ως δίδαγμα είναι ότι χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρα μπροστά μας τους κινδύνους που μπορούν να απειλούν το έθνος μας και να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με τη βοήθειά σας σήμερα, να μας δώσετε πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά στοιχεία για την σφαγή της Φώκειας που έγινε τον Ιούνιο του 1914 στην Φώκεια, στην πόλη αυτή της Φώκειας, κύριε Παπαδημητρίου, όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στη σφαγή αυτή, αλλά βεβαίως και τα ζητήματα ουσιαστικά που τέθηκαν μετά από αυτό το τραγικό γεγονός και που οδήγησαν στην μικρασιατική καταστροφή στο 1922. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα ιδιαίτερα και συγχαρητήρια για τη δικιά σας επιλογή να αναδείξετε ακριβώς κάποια, όσο και να πονάνε, αλλά είναι πολύ διδακτικά ζητήματα.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 για την μικρασιατική καταστροφή και για τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κώστα Παπαδημητρίου, διδάκτορα πολιτικής και διοικητικής επιστήμης, με θέμα «Η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ρωμιών 1914 με 1918, Δυτική Μικρασία, δεύτερο μέρος, μαρτυρίες, η σφαγή της Φώκειας». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού, τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Συνεχίζουμε σήμερα με τους στίχους 6 και εξής του 103 Ψαλμού που περιγράφουν με εξαιρετικές εικόνες την ορατή και τη μυστική λειτουργία των υδάτων. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή προσεγγίσαμε το στίχο «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Εσύ που θεμελίωσες τη γη πάνω στις βάσεις της και δεν πρόκειται ποτέ να κλονιστεί». Τώρα τα νερά. Στίχος 6. «Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα». Η άβυσσος, δηλαδή τα ατέλειωτα ύδατα, περιβάλλουν τη γη και νερά αποθηκεύονται στα βουνά. Καταρχήν μια γραμματολογική διευκρίνηση. Το «αυτού», ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, μπορεί να μας κάνει να νομίζουμε ότι μιλάει για τον Θεό. Δεν μιλάει για τον Θεό. Μιλάει για τη γη. Το «αυτού» κείται αντί «αυτής» και αποτελεί σημιτισμό. Ή θα έπρεπε να πούμε «άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού του στοιχείου που λέγεται γη». Και αμέσως καταλαβαίνουμε ότι η γη έχει για ρούχο της το νερό. Η λέξη «άβυσσος» προέρχεται από το «άβυθος», το νερό που δεν έχει βυθό, το χωρίς τέλος νερό. Το ρούχο της γης είναι το νερό. Αυτά τα νερά τα διαχειρίζεται η πρόνοια του Θεού. Άλλα θα πάνε στις θάλασσες, άλλα θα πάνε στα ποτάμια, άλλα θα πάνε στις πηγές. Στον στίχο ο ποιητής αναφέρεται στα νερά που ξεκινούν από τις κορυφές των βουνών για να αρδευτούν οι πεδιάδες. Θέλω να υπενθυμίσω κάτι που το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το ποίημα είναι γραμμένο γύρω στο 1000 π.Χ. Η κοσμολογική αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και